0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

αγαπάς και τι γυρεύεις.

μας αγάπησα. Δύναμη μέσα μου άγγλισα. Όταν δίπλα σου ήρθα και κάθισα. Να σε φιλήσω θέλησα. Με φίλησες και παρέλυσα. Έλυσα τα μαλλιά σου στη μυρωδιά τους. Πάνω τους έσβησα. Έγειρα το κεφάλι μου. Στους ώμους σου ξεκουράστηκα. Βιάστηκα να σε ποθήσω. Και τώρα κοίτα με καταδικάστηκα. Από το χέρι σου πιάστηκα. Μου το σφίξες και ξαφνιάστηκα. Πλησίασες εκατοστά. Κι εγώ σ' αγκάλιασα και διασπάστηκα. Η αγάπη μας ήταν μοιραία.

0: λόγω ατέλεια. Στου Σαλονιού εσύ μια κυρία. Ένα αλήτη εγώ μυστορία. Μια συνεχή αυταρχία. Δίχω ουσία κι α ήμασταν πάντα μαζί σαν αρχεία. Στάχτη σε κάθε μα κτήμα. Θύμα σε κάθε μα κύμα. Νάρκη σε κάθε μα βήμα. Πε κάτι αλήθεια, καρδιά μου είναι θρήμα.
1: Παράξενο.

ελάχιστα τα φώτα σου. Καθώς έφτανα στην πόρτα σου, αχνοφάνηκες από το τζάμι. Μαύρα τα δακρυά σου, ποτάμι να τρέχουνε σαν μελάνι. Βιάζονταν να βρουν λιμάνι, μα τα αγαπούσαν έχει τώρα μήνες, αργό πεθάνει. Ό,τι αγαπημένο, στο χρόνο τώρα αγνοημένο. Υποσχέσεις αθετημένες.

σημαίνει πως ο ένας τον άλλον βαθιά έχει αγγίξει. Κι είχαμε ακόμα να σε λες, όσο πολύ κι αντέξαμε. Αντέξαμε σαν ύφορους τα πόδια μας κι ασθέσαμε. Κι αντέχουμε ακόμα λες, με δεμένα τα πόδια. Αρκεί να είμαστε μαζί όταν ξεπερνάμε.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

είμαστε Ζουλού, δεν είμαστε Παππούα. Είμαστε οι άγρια φίλοι των Λιλιπούα.

Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
2: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
1: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
2: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
1: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
2: και την Όλγα Δαδίνη.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
5: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται.
4: Αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Εσείς

0: Είδα, φίλες και φίλοι, κάπου ότι η Ελενίτσα Τσαλιγοπούλου, η οποία είναι
1: όχι
0: εξαιρετική.
1: Ελενίτσα, σε παρακαλώ.
0: Έτσι τη φωνάζουν.
1: Σε παρακαλώ. Η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Θέλω να σεβόμαστε καλλιτέχνες με αυτό το εκτόπισμα.
0: Αλλά εμείς που
1: τα Ελενίτσα και το Ελενάκι αλλού.
0: Εμείς που την
1: αλλού...
0: ξέρουμε όμως έτσι την ξέρουμε.
1: Έτσι ναι, και εμείς που την αγαπήσαμε, φίλε, και την έχουμε ακούσει
0: έτσι.
1: Στις πιο δύσκολες στιγμές μας.
0: Δεν
1: σε
0: είπα...
1: κάτι περίεργα ξενύχτια, σε κάτι απογοητεύσεις της ζωής. Δεν έχουμε δικαίωμα.
0: Ευχαριστώ, Μπάμπη, που μου
1: πήρες
0: την κουκιά από το στόμα.
1: Συγγνώμη.
0: Να μην τελειώσω την πρότασή μου. Μία πρόταση είχα να πω ο άτιμος.
1: Ωραία.
0: Ο άτιμος άντρας.
1: Απλώς ξεκίνησες λίγο.
0: Μια ρημάδα πρόταση. Δεν την είπα Νίτσα, Ελενίτσα την είπα. Ελενίτσα, Ελενάκι μου.
1: Αυτό σου έλεγε. Δηλαδή,
0: ούτε
1: τώρα,
0: Ελενάλτα την είπα.
1: Ήμουν έτοιμος τώρα να ξαναπώ.
0: Βλέπετε, λοιπόν, ρε παιδιά. Βλέπετε, δεν με αφήνει να στοιχειοθετήσω. Δεν με αφήνει να αρθρώσω κουβέντα. Κουβέντα.
1: Μετά από αιτήματα το φίλο να κρατώ, λέει, μην τον αφήνει ποτέ να στοιχειοθετήσει, γιατί τελειώνει η εκπομπή σε δύο
0: στοιχειοθετήσει. Τσαλιγοπούλου. Μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη.
1: Μένει, το βλέπεις,
0: μέσα
1: τώρα,
0: στο
1: καλό να πω. Με τη Δημητρούλα τη Γαλάνη. Σου βγήκε.
0: Μου βγήκε. Αφού με βγάζεις από τα ρούχα μου.
1: Γιατί δεν λες ταυτόχρονα.
0: Από τα ρούχα μου με βγάζεις.
1: Γιατί δεν λες ταυτόχρονα. Και η Δημητρούλα Γαλάνη.
0: Τώρα εγώ ξεντύνομαι, φίλες και φίλοι, δηλαδή τι που με κάνει.
1: Για να χτυπηθούμε.
0: Δηλαδή αυτός κάνει την Αγγλία, εγώ την πληρώνω. Λοιπόν, Ελένη Τσαλιγοπούλου με Δήμητρα Γαλάνη στις συναυλίες του Σάνι. Φέτος το καλοκαίρι. Πολύ ενδιαφέρουσα συναυλία, πολύ ενδιαφέρουσα συνύπαρξη.
1: Μπορώ να πω κάτι?
0: Μπορείς να πεις. Η
1: Δήμητρα Γαλάνη έχει προφανώς 3 πολύ δυνατά κομμάτια που μου αρέσουν, αλλά δεν είναι από τις αγαπημένες μου η Δήμητρα Γαλάνη.
0: Α, εμένα ειδικά στη δεκαετία 70, αυτά που είπε Χατζινάσιο, Σπανό, Χατζηδάκη, μοναδική φωνή.
1: Εγώ δηλαδή θα πήγαινα για Τσαλιγοπούλου, δεν θα πήγαινα για Γαλάνη.
0: Ναι, εγώ θα πήγαινα και για τις δύο. Λοιπόν, αφήνουμε αυτό. Πώς θα πήγες, κύριε Μπάμπη, στο στοίχημα?
1: Δεν μιλάμε, γιατί δεν είναι στοιχηματική η εκπομπή, φίλε, για να λέμε εδώ τι
0: κάνουμε. Γιατί, αφού τα είπαμε χθες και με τον Βλαχόπουλο, λέγε τώρα.
1: Στον Βλαχόπουλο θα πούμε.
0: Μουντιάλ, είναι, έχεις δικαίωμα να, έχεις δικαίωμα να τζογάρεις.
1: Παίξαμε ένα καλό στοιχηματάκι, μας ξεβράκωσαν οι Βρετανοί. Περιμέναμε ότι θα κερδίσουν, θα βάλουν και κανένα δύο γκολ.
0: Γιατί εμπιστεύεσαι
1: και μείνανε στο 0-0.
0: Γιατί εμπιστεύεσαι την γυραιά Αλβιώνα? Δεν σου έχω πει, Πολάκης, ότι δεν θα εμπιστεύεσαι
1: τους
0: Βρετανούς?
1: Οι οποίοι υπήρξαν ανέκαθεν εχθροί της
0: Βρετανοί. Οι Βρετανοί είναι αναξιόπιστοι.
1: Ετεροκαθορίζονται και συνήθως στέκονται απέναντι στα ελληνικά συμφέροντα.
0: Είδες τι συμβαίνει άλλωστε στην Βρετανία?
1: Δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί. Εγώ ήμουνα στον Ακύλα χθες το βράδυ. Αν θες να πούμε κάτι για να συζητήσουμε, ήμουνα στην πρώτη συναυλία του Ακύλα μετά τη Eurovision.
0: Την μετα-Eurovisionική.
1: Ναι, ήθελα να πάνε τα πιτσιρίκια. Και δεν γίνεται να του πει, δεν θα σε πάω.
0: Πού ήταν, Μπάμπη, για υπενθύμηση στον κόσμο?
1: Ήταν στην.
0: Ασταμάτα να κυνηγά τον κόνοπα.
1: Στη Μονή, θα με φάει. Στη Μονή Λαζαριστών, και είχε αρκετό κόσμο. Και η πλειοψηφία ήταν γονείς με τα πιτσιρίκια, γιατί τα πιτσιρίκια θέλουν να πάνε στον Ακύλα.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Τράβηξαν λούκι οι γονείς, δηλαδή, έτσι.
1: Ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι και εγώ τώρα δεν θα πήγαινα από επιλογή να δω τον Ακύλα. Και είχα πολύ καιρό να πω σε συναυλία, Νίκο. Αυτό διαπίστωσα χθες. Ότι ενώ παλαιότερα, πριν από τις οικογενειακές υποχρεώσεις με τα πιτσιρίκια, τα καλοκαίρια ήταν συνυφασμένα με συναυλιακούς χώρους και συναυλίες. Είχα πολλά χρόνια να πάω και πήγα λόγω των παιδιών στον Ακύλα.
0: Πέρα τα καλοκαίρια μας ήταν μικρά και ατέλειωτοι χειμώνες.
1: Πες τα, ρε Νίκο. Και είναι ωραίο αυτό το κλίμα το καλοκαιρινό.
0: Τουλάχιστον τα παιδιά το ευχαριστήθηκαν.
1: Το ευχαριστήθηκαν για τον Τζούνιο. Ήταν και η πρώτη του συναυλία, δεν είχε ξαναπάει.
0: Ω, και τι έλεγε?
1: Τεράθηκε, του άρεσε.
0: Πήρατε και πατατάκια, αναψυκτικά.
1: Τα κλασικά, δεν γλιτώνει. Δεν γλιτώνεις, ότι βλέπουν από γύρω. Παπά, δεις και αυτό το φωτόσπαθο θα πάρουμε.
0: Καλό το κυλικείο.
1: Καλό, οι τιμές ήταν κανονικές. Κανά
0: hot dog πήρατε, έτσι κάνατε. Τέτοιο.
1: Δεν ήθελαν, κάτι γαριδάκια, κάτι πατατάκια, τέτοιο στυλ. Κάτι χυμός, αλλά ήταν κανονικές οι τιμές, δεν ήταν εξωφρενικές.
0: Περάσατε καλά, ήταν ευχάριστη συναυλία.
1: Περάσαμε καλά, γιατί πέρασα καλά τα πιτσιρίκια.
0: Πέρασαμε όμορφα, όμορφα, όμορφα. Πέρασαμε όμορφα.
1: Είναι διασκεδαστικός ο Ακύλας. Είναι διασκεδαστικός, δηλαδή.
0: Μπράβο. Θέλω άρα να πω... είναι διασκεδαστής, entertainer.
1: Μπράβο. Είναι μουσικοχορευτική παράσταση, δηλαδή κομμάτια τα οποία άκουσες εχθές θα τα άκουγες σε ένα πάρτι, σε ένα κλαμπ να παίζει και θα σου έδινε τη δυνατότητα να χόρεψεις, να κουνηθείς πριν το ποτό σου.
0: Ωραία.
1: Αυτό.
0: Καλό αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε πολλά να καυτηριάσουμε, πολλά να συζητήσουμε, να αναλύσουμε σήμερα. Ξεκινάμε με το πρώτο επεισόδιο. Έφηβη στην Ολλανδία που αυτοπροσδιοριζόταν ως σκύλος.
1: Έλα, δεν μπορώ τέτοια, δεν μπορώ.
0: Σκότωσε τους γονείς της και μοιράστηκε τις φωτογραφίες με συμμαθητές της. Και παρότι αυτοπροσδιοριζόταν ως σκύλος, η 15χρονη, μόλις 15 χρονών κορίτσι έτσι, τραυμάτισε με μαχαίρι και τον Golden Retriever, το σκύλο της οικογένειας.
1: Ναι.
0: Αφού έκανε.
1: Είχαν έναν ανταγωνισμό. Ποιος θα φτάσει πρώτος στο φαγητό, στο πιάτο.
0: Λοιπόν, και λέω εγώ, Μπάμπη, και μπορείς και εσύ να μου σχολιάσεις μετά ό,τι θέλεις. Κάτι σίγουρα δεν πάει καλά στον κόσμο μας. Κάτι σίγουρα δεν πάει καλά με τον τρόπο που διαπαιδαγωγούνται τα παιδιά μας.
1: Στην Ευρώπη, έτσι.
0: Και γενικότερα στον δυτικό κόσμο.
1: Μπράβο.
0: Είτε εντός του σχολείου, είτε εντός των οικογενειών, είτε εντός της κοινωνίας και των ΜΜΕ.
1: Είτε και στα τρία μαζί.
0: Ναι. Ιδέες όπως ανοχή, συμπερίληψη, δικαιωματισμός, κέρδος, ομογενοποίηση, ισότητα έχουν παρεξηγηθεί σε τρομακτικό βαθμό. Έχουμε όλη ευθύνη γι' αυτό.
1: Κοίταξε, Νίκο, εάν πριν από μία δεκαετία, να πω λίγο παραπάνω, πριν από δύο δεκαετίες, είχες στο περιβάλλον σου κάποιον ο οποίος αυτοπροσδιοριζόταν ως σκύλος, ξέρεις ότι η κατάληξή του θα ήταν το ψυχιατρικό νοσοκομείο Σταυροπόλεως.
0: Ναι.
1: Και θα ήταν στην φυσιολογικό καλύτερη, και ναι, θα συμφωνούσαν όλοι ότι ναι, δεν μπορεί, ας πούμε, το παιδί λέει ότι είναι σκυλή. Κάτι δεν πάει καλά, να το πάμε σε ειδικούς ψυχιάτρους.
0: Ναι.
1: Τώρα υποτίθεται ότι αυτό το πράγμα είναι αποδεκτό και υπάρχει μία ανοχή. Περίμενε, θα σε σώσω.
0: Σώσε
1: με. Περιτριγυρίζει.
0: Σώσε με.
1: Λοιπόν, από την κοινωνία ότι αυτό είναι δικαίωμα. Δεν έχουμε δει και πρόσφατα κάτι πλάνα στην Ισπανία που ανεβαίνουν και σε κάτι δέντρα και κάνουν τα γατιά και κάνουν νιάου και ίου και πηδάνε και περπατάνε στα τέσσερα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι, δεν είναι κανονικότητα, ρε φίλε μου. Δεν είναι. Πώς να το κάνουμε.
0: Οι αντιδράσεις του κόσμου, έτσι. Δύο φίλοι. Οι αντιδράσεις τους. Συγκλονιστικό. Τώρα, αν πω πως κάποια πράγματα πρέπει να αναθεωρηθούν, θα φανώ συντηρητική, λέει η φίλη μας η Βούλα. Ο δε φίλος μας ο Δημήτρης λέει, αναρωτιέται, δηλαδή αυτοί οι γονείς δεν σκέφτηκαν ότι αυτό το παιδί χρειάζεται υποστήριξη για την ψυχική του υγεία πριν φτάσουν τα πράγματα εκεί που έφτασαν? Δεν ξέρω, είχε μπει σε κάποια ή το είχαν αποδεχτεί, γιατί στην Ολλανδία αποδέχονται γενικώς όλοι τα πάντα.
1: Δεν ξέρω, πάντως οι πληροφορίες ναι, λένε ότι οι δικοί του το πήγαιναν στο πάρκο τουλάχιστον 3 φορές την ημέρα.
0: Η βόλτα.
1: Την ανάγκη του.
0: Ναι.
1: Εντάξει τώρα, Νίκο. Δεν είμαστε, δεν πάμε καλά. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και φαίνεται. Ζούμε την παρακμή του δυτικού κόσμου. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Παρακμή αξιών, ιδεών, κατεύθυνσης. Είμαστε στην παρακμή. Αυτά θα τα υποστούμε. Πώς να το κάνουμε. Θα τα υποστούμε. Τι θα πει αυτό που προσδιοριζόταν ως κύριος? Και εγώ αύριο θα αυτό προσδιορίζομαι ως μικρόφωνο ραδιοφώνου. Και θα ζητά από την Σοφία τη Ακαδημία.
0: Θα μιλάω πάνω σου.
1: Κάθε μέρα να με διορθώνει.
0: Να σε βάζει σκουφάκι.
1: Να με βάζει σκουφάκι και να μιλά μπροστά μου. Ναι, γιατί έτσι θέλω να είμαι μικρόφωνο. Σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ, Νίκο. Δεν είναι κανονικά αυτά τα πράγματα. Και κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει εμείς να τα αποδεχθούμε ως κανονικότητα.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι να πω, Μπάμπη. Νούμερο 2. Λέγαμε χθες. Εσύ το σχολίαζες και μάλιστα και εγώ χάρηκα εν μέρη, γιατί τέλειωσε επιτέλους, έτσι το λέγαμε εδώ, πανηγυρίζαμε, για τις εργασίες στο άνω μέρος της αναπλαστήσας οδού Αγίας
1: μπράβο,
0: Σοφίας.
1: Μπράβο, μπράβο, που πέρασε, που σου είπα ότι την είδα ανοιχτή.
0: Ναι, και εγώ είχα περάσει και είχα καταλάβει ότι κάτι έχει γίνει, γιατί είδα τις εργασίες να έχουν κατέβει στο πιο κάτω τμήμα. Λοιπόν, αυτό το οποίο δεν είχα αντιληφθεί,
1: ναι,
0: είναι ότι τελικά το τμήμα μεταξύ Τσιμισκή και Μητροπόλεως έγινε, διαμορφώθηκε διαφορετικά από ό,τι έλεγε η Δημοτική Διοίκηση.
1: Τι εννοείς? Πλατεία την, θα την κάνανε, θα την πεζοδρομούσαν.
0: Λοιπόν, άκου να δεις πώς έχουν τα πράγματα και να ακούσουν και οι φίλοι μας όσοι δεν το γνωρίζουν. Λοιπόν, αφού είχαν λυσάξει, θα το πω εγώ, και η προηγούμενη διοίκηση και η παρούσα, να πεζοδρομήσουν
1: όχι
0: και
1: την. Όχι η προηγούμενη διοίκηση. Η προηγούμενη διοίκηση είχε μπλοκάρει αυτή την εξέλιξη. Ο Ζέρβας είχε σταματήσει, ήταν από το μπουτάρι να γίνει. Και πρόκυψε Ζέρβας και μετά το Ζέρβα πάγωσε.
0: Α, ναι, είχε παγώσει. Είχε παγώσει, ναι, σωστά.
1: Και ο Αγγελούδης έλεγε ότι όταν
0: επανήλθε,
1: γυρίσουμε.
0: Επανήλθε λοιπόν, επανήλθε, παρότι εντάξει, διαφορετικές διοικήσεις, δεν θεωρεί ο κύριος Αγγελούδης ότι είναι συνεχιστής του κυρίου Μπουτάρη. Τέλος πάντων, ας πούμε ότι κρατάνε κάποια πράγματα, κάποια άλλα πράγματα.
1: Ναι, αλλά σε πολλά ταυτίζονται.
0: Ναι, λοιπόν, τέλος πάντων, αμέτη Μουχαμπέτη να γίνει το υπόλοιπο της Αγίας Σοφίας. Εντάξει. Ξεκινάνε και λένε ότι η σύμβαση ήταν η πεζοδρόμηση. Ναι μεν, αλλά λένε ότι θα γίνει πεζοδρόμηση, αλλά απόλυτη πεζοδρόμηση θα γίνει κάτω από τη Μητροπόλεως για να γίνει και μια πλατεΐτσα έτσι μπροστά στη Μητρόπολη. Το ενδιάμεσο, για να μην φέρουμε τούμπα την κίνηση στη συγκεκριμένη περιοχή.
1: Αυτό ναι.
0: Και επειδή κατεβαίνουν και τα ταξί, των οποίων η πιάτσα είναι αμέσως μόλις στρίβεις από εκεί πέρα. Λοιπόν, θα το κάνουν ήπιας κυκλοφορίας, ήπια πεζοδρόμηση, δηλαδή τύπου όπως είναι στην Δημητρίου Γούναρη, όπως είναι στην πλατεία Φαναριωτών, εκεί στην Στρατηγού Καλάρη κλπ. Δηλαδή εκεί μπροστά από την Ένωση Τακτών μας, ξέρεις. Να έχει δηλαδή μία λωρίδα να περνάν κάποια αυτοκίνητα, έτσι, με χαμηλές ταχύτητες, χωρίς παρκαρισμένα δεξιά-αριστερά, με κολονάκια, να υπάρχει μία λωρίδα. Λοιπόν, και είπε και ο κύριος Νικηφορίδης, είχε βγει και είπε ότι έτσι πρέπει να γίνει, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις, υπάρχουν αυτά, θα γίνει έτσι. Λοιπόν, στο τέλος αυτό που παρεδόθηκε δεν ήταν αυτό που είπε η
1: πλατεία, δίκης. Κανονική σου είπα.
0: Δεν ανέφεραν τίποτα. Δεν βγήκανε στον κόσμο να πούν ότι όχι, αποσύρουμε την. Δηλαδή, υπήρξε μία απόφαση, υπήρξε ξανά δεύτερη απόφαση, υπήρξε ξανά τρίτη απόφαση επαναφορά στον αρχικό σχεδιασμό, χωρίς για αυτό να ενημερωθεί κανένας.
1: Ναι, δεν ξέρω αν έγινε σκεμμένα. Πάντως έχω την αίσθηση ότι θα υπήρχαν αντιδράσεις, ας πούμε, από τους αυτοκινητιστές, ρε παιδάκι μου. Γιατί είναι κομβική η δυνατότητα κάποιου να κατεβαίνει από εκεί,
0: ναι,
1: από την
0: Αγία Σοφία. Έστω να μπορεί να κάνει ένα γύρισμα προς τη Μητροπόλεως. Αν όχι μέχρι την παραλία, έστω να κάνει ένα γύρισμα την Μητροπόλεως.
1: Αλλιώς το επόμενο είναι, νομίζω, στην Καρόλου Ντιλ. Μετά την Καρόλου Ντιλ μπορείς να κατέβεις.
0: Αφού έχει πλέον αναδρομηθεί.
1: Περνώντας, Νίκο, γιατί εμείς εδώ για να τα πούμε στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι, κάνουμε πρώτα ρεπορτάζ. Πέρασα προχθές, είπα, από την πλατεία, την οποία την έχουν παραδώσει, έχει κάτι μερεμετάκι ακόμα να γίνουν. Αλλά είναι κανονική πλατεία. Και μου φάνηκε, σου είπα, και μεγάλη. Δηλαδή αυτό το κομμάτι εγώ το περίμενα μικρότερο. Αλλά έτσι όπως έχει φτιαχτεί, χωρίς τίποτα από τη Λέσια, ναι, Ήπια κτλ., είναι η πλατεία η συνέχεια
0: έγινε
1: του κομματιού της Αγίας Σοφίας.
0: Έγινε στην απόλυτη λογική, όπως είναι πάνω από την Τζιμισκή, ακριβώς από ό,τι είδα μια κάτι φωτογραφίες, ακριβώς όπως είναι πάνω από την Αγία Σοφία.
1: Και έλεγα, περνώντας, Νίκο, σκεφτόμουν, βλέποντας τα καταστήματα δεξιά και αριστερά, ότι αναβαθμίζεται και η αξία τους, γιατί τώρα πλέον είναι πάνω στην πλατεία και θα έχει περατσάδα από πελατάκια πάνω κάτω.
0: Μπάμπη μου, εγώ είδα ότι τα μισά καταστήματα κάποια στιγμή στην άνωθεν της Τσιμισκή, ναι, ξενικιάστηκαν.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Όχι, χθες από εκεί ανέβηκα. Εκεί έμενα κιόλας. Στα δύο στενά παραπάνω έμενα καμιά οκτακτία.
0: Ρε φίλε, ήταν 2-3 μαγαζιά που φιλοξενούσαν για χρόνια, για καιρό κάποιες επιχειρήσεις και οι οποίες έκλεισαν, μεταφέρθηκαν. Μπορεί να ανοίξαν κάποια άλλα.
1: Άλλαξαν. Αλλά... Ναι, αυτό ναι. Αυτό όμως έχει να κάνει, Νίκο, με το γεγονός ότι μόλις παίρνει αξία ένα μέρος, έρχεται ο ιδιοκτήτης, ο οποίος είναι ο εισοδηματίας, ο οποίος βγάζει χρήματα από ενοικιάσεις ακινήτων που διαθέτει, έρχεται και βαρέσει το κεφάλι κάτι ενίκια. Θα σου πω κάτι. Στο στενάκι εκεί στην Γεωργίου Σταύρου, παραδείγματος χάρη, υπήρχε ένας χώρος ο οποίος είχε ενοικιαστεί και είχε γίνει κομμωτήριο. Και μάλιστα ένα κομμωτήριο που είχε πάρα πολύ κίνηση όσο καιρό ζούσε εκεί. Τον τρίτο χρόνο το κλείσε ο άνθρωπος και σηκώθηκε και έφυγε, γιατί οι απαιτήσεις ήταν τέτοιες, θα πρέπει να δουλεύει για τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και όχι για την επιχείρησή του. Δηλαδή και εμείς έχουμε μια τέτοια τάση εδώ στο κέντρο να βαράνε στο κεφάλι.
0: Εγώ τέλος πάντων, Μπάμπη, αυτό που ήθελα να καταλήξω είναι ότι έτσι δεν γίνεται χωριό. Δηλαδή έτσι και γιουβέτσι, τα είπαμε έτσι, τα κάναμε αλλιώς, στην διαδρομή τα ξανακάναμε αλλιώς, τα ξαναλλάξαμε αυτά. Άρτζι μπούρτζι και λουλάς και άκρη δεν βγαίνει και ο κόσμος δεν ξέρει. Δηλαδή δώσε μια ενημέρωση, ένα προγραμματισμό, ρε παιδί μου. Δηλαδή περιμένεις κάτι άλλο, σου λένε για κάτι άλλο, ξαναπεριμένεις κάτι άλλο και στο τέλος σου βγαίνει κίντερ έκπληξη, αυγό κίντερ έκπληξη. Δηλαδή είναι δυνατόν, δηλαδή, ο κόσμος να το μαθαίνει αφού έχει παραδοθεί η εργολαβία ότι α, παιδιά, έτσι είναι τελικά. Ναι. Πάρτε μια εκπληξούλα. Εκείνο που δεν είναι έκπληξη, και εδώ πέρα θα πούμε, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του Δήμου, έχουν ανακοινωθεί κιόλας πρόστιμα για την αυστηρή τήρηση του ωραρίου των φορτοεκφορτώσεων, έτσι. Λοιπόν, γιατί κοίταξε, πέρα από το τι κάνουν οι κυβερνήσεις, πέρα από το τι κάνουν οι Δήμοι, είμαστε και από μόνοι μας, άστα να πάνε. Χθες λοιπόν, σε κεντρικότατη οδό, στις 12 το μεσημέρι, Μπάμπη, να το πω κιόλας, Γεωργίου Παπανδρέου, κεντρικότατος δρόμος που συνέχεια, επειδή έχουμε και αυτές τις εργασίες της ΕΙΑΘ εκεί στην παραλία, στην Μεγάλο Αλεξάνδρου, έχει μεγάλο φόρτο τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, Στις 12 το μεσημέρι, ρε φίλε Μπάμπη, στις 12 το μεσημέρι, μία φορτοεκφόρτωση, φορτηγάρα να κατεβάζει κασόνια με ποτά σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και να πιάνει 2 λωρίδες κυκλοφορίας. 20 μέτρα πιο κάτω που έχει εκεί πέρα και κάτι μανάβικα, ξέρεις, από αυτά που... ναι, 20 μέτρα πιο κάτω, άλλη νταλίκα να ξεφορτώνει μαρούλια και πεπόνια και καρπούζια.
1: Μήπως η οδηγία και ο κανονισμός αφορά τη φορτοεκφόρτωση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στο ιστορικό κέντρο?
0: Όχι.
1: Ισχύει και
0: όλο το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ναι. Λοιπόν, 20 μέτρα πιο κάτω κατέβαζε ζαρζαβατικά.
1: Ναι, τα ζαρζαβάτια.
0: Και ξέρεις, το κλείσιμο, το θεαματικό κλείσιμο, το πανηγυρικό.
1: Ότι λίγο πιο κάτω.
0: Ήταν ότι λίγο πιο κάτω. 50 μέτρα πιο κάτω, φίλε, πριν τελειώσει η οδός και φτάσει στη Σοφούλη, ήταν μια σακαράκα. Μάλλον κάποιος παππούς, του οποίου του έμεινε το αμάξι στη μέση και ήταν κυριολεκτικά στη μέση της Ανθέων ή Γεωργίου Παπαδρέου, όπως τη λέτε. Και τι είχε βάλει προειδοποιητικό, έβαλε και προειδοποιήσει ο άνθρωπος. Δεν έβαλε το τρίγωνο.
1: Καν καρπούζι, 10 μέτρα πιο πάνω.
0: Μια καρέκλα. Μια καρέκλα. Από πού την πήρε? Ανοιχτό το πόρτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου. Μια σακαράκα ήταν. 10 μέτρα πιο πίσω η καρέκλα. Και ήταν, κοίταξε, αυτή η εικόνα, όλο το πακετάκι, όλο αυτό που σου λέω, 12 το μεσημέρι, με εργασίες, με flyover, με αυτά δεν συμβαίνουν ούτε στο Κάιρο.
1: Να σου πω
0: ούτε
1: κάτι, στο
0: Μπαγκλαντές. Δεν ξέρω τι κυκλοφοριακό έχουν στο Μπαγκλαντές.
1: Μην αλλάζεις Ήπειρο. Μην αλλάζεις. Εγώ θα σου
0: ένα
1: πω.
0: Κατέβαζε
1: δεν
0: ουίσια.
1: Συμβαίνουν ούτε στα Σκόπια, ούτε στην Αλβανία, ούτε στην Βουλγαρία. Το λέω γιατί θεωρούσαμε ότι είμαστε πιο... ότι έχουμε προοδεύσει σε σχέση με τις γειτονικές χώρες. Δεν συμβαίνει. Πήγαινε και επιχείρησε αυτό που περιγράφεις να το δεις στα Σκόπια. Πήγαινε εσύ με αλάρμ και παράτησε το αυτοκίνητο να πάρεις μια τυρόπιτα στο κέντρο των Σκοπίων. Και αν σε 5 λεπτά δεν το έχει πάρει γερανός, έλα και τρύπα μου τη
0: μύτη. Μάλλον χάλασε. Αλλά εντάξει, τόσος κόσμος είναι εκεί μαζί με τον παππού, σπρώχτε το λίγο να πάει στην άκρη. Δηλαδή, ήταν τα χτυπήματα, ήταν απανωτά. Ήταν ο άλλος στη μέση του δρόμου, κατέβαζε τελάρα με ποτά. 20 μέτρα μετά κατέβαζε τελάρα με μαρούλια. 20 μέτρα πιο μπροστά ήταν η σακαράκα με την καρέκλα από πίσω, ρε συμπάμε.
1: Τέτοιοι είμαστε, φίλε. Και σε 5 λεπτά θα περνούσες, κάποιος θα είχε βάλει ήδη τραπέζι και θα πίνε καφέ στο σημείο. Δεν είμαστε, δεν έχουμε όρια. Οπ, δες την Ελία. Εδώ είναι στην πλατεία της ΚΑΒ.
0: Κόκκινα σήμερα.
1: Σήμερα φοράει κοκκινάκι και είναι εντυπωσιακό το χρώμα.
0: Τι λέει, περί τίνος αναφέρεται?
1: Γυναίκα μαχαίρωσε τον σύντροφό της στο κέντρο της πόλης.
0: Α, αυτά είναι.
1: Να είμαστε.
0: Α, αυτά είναι.
1: Δεν ξέρω πώς αυτό προσδιοριζόταν ο σύζυγος, ο σύντροφος, συγγνώμη, η ίδια. Πάντως έπεσε μαχαίρι, έπεσε λεπίδι, θα το λέγαμε εις την αργόν, φίλε Νίκο.
0: Τώρα τι μας θέλει εδώ πέρα ο Μάκης? Ο Μάκης είναι, ο διάδρομος των αναμνήσεων. Όλο κάτι τέτοια στέλνει εκεί πέρα.
1: Εμείς να του πούμε την καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Μάκη, Μάκης μου διώτης.
1: Την καλημέρα μας, γεια σου ρε Μάκη.
0: Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στο Μάκη, να πούμε και μια καλημέρα σε όλους τους φίλους μας. Εδώ είμαστε, η πόλη ξύπνησε, το έχετε αντιληφθεί τα τελευταία 25 λεπτά. Μπάμπης Νίκος, φυσικά Σοφία Σακαλή, φυσικά ο αριθμός στο Viber 6930-078-228. Μπάμπη, μήπως μπορείς να αυτοπροσδιοριστείς και ως χρυσόψαρο?
1: Χρυσόψαρο. Άμα οι ανάγκες της εκπομπής είναι τέτοιες, ας το κάνω.
0: Χρυσόψαρο να αυτοπροσδιοριστείς, λαγοκέφαλος δεν
1: ξέρω. Στη Γιάλα, ένα τραγούδι μήπως είναι αυτό, το πιασά. Πολύ ωραίο τραγουδάκι.
0: Λοιπόν, και πριν να αρχίσουμε να το ακούμε, να προσέξετε έτσι εσείς που τα προσέχετε αυτά. Αυτό το τραγουδάκι το τραγουδούσαν η Τζένι Καρέζη μαζί με τον Αμίμη, τον Ντίνο Ηλιόπουλο. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ναι μεν λόγω ταπεραμέντου, συμμετείχε σε πολλά τραγούδια και χορευτικά στον ελληνικό κινηματογράφο. Αλλά εντάξει, δεν μπορούσε και στα ρεφρέν να ακολουθήσει ακριβώς το σκοπό. Στα ρεφρέν λοιπόν ακούγεται στο βάθος να υποστηρίζει τη φωνή της Καρέζη ο ίδιος ο Μάνος ο Χατζηδάκης. Για προσέξτε
1: για να το,
0: έτσι με το
1: ποτέ.
0: Ψεύδισμα που είχε.
1: Για να ακούσουμε.
0: Για προσέξτε το.

Επίστεψε ότι εγώ το αγαπώ. Μα λέει και το κουτό χρυσό ψαράκι, η κούνια που σε κούναγε πω πω πω πω.

0: Έλα, έλα, σου το δίνω. Δηλαδή και εγώ το έχω ακούσει πολλές φορές αυτό το κομμάτι και είναι και από τα αγαπημένα μου, και ο Ντίνος Ηλιόπουλος επίσης, γιατί θα μπορούσε να παίζει σε musical, λέγανε όλοι, και θα συμφωνήσω, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είχα διακρίνει ότι ακούγεται ο Χατζηδάκης με το χαρακτηριστικό τσεύδισμα. Ναι ρε φίλε, συγχαρητήρια Νίκο.
1: Και δεν το έχει πει κανένας, και έχει γράψει τόση μουσική ο Μάνος ο Χατζηδάκης για τον κινηματογράφο.
0: Φυσικά,
1: δηλαδή
0: φυσικά.
1: Ατελείωτη, ίσως μαζί με τον Νίνο Ρότα, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Και ωστόσο είναι η μοναδική ίσως φορά που ακούγεται η φωνή του σε μία άλλη ταινία πολύ παλιά, φαινότανε να παίζει στο πιάνο ο Μάνος, ναι, Χατζηδάκης.
0: Σαν αλλά... κάτι σκηνοθέτες γνωστούς που κάνουν κάτι περάσματα σε κάποιες σκηνές.
1: Αυτό το έκανε ο Σακελάριος και σε αρκετές ταινίες και ο Δαλιανίδης.
0: Και όχι, όχι, σου το δίνω. Δεν το είχα προσέξει ποτέ. Και είναι ωραίο, εμένα μου αρέσουν αυτές οι λεπτομέρειες.
1: Ωραία, έτσι, ναι, ναι, ναι. Είναι, ναι. Είναι επιπεράτες λεπτομέρειες.
0: Και λες να στο τάδε τραγούδι και λέω, άδερε φίλε, δεν το έχω προσέξει.
1: Αλλά τι εποχές τώρα, έτσι, να που μιλούσαμε για τις σημερινές εποχές, μετά να σου πω κάτι. Με αυτά που συμβαίνουν και με αυτά που βλέπουμε, άδικο έχουμε να νοσταλγούμε λίγο το παρελθόν. Και εποχές όπως το Χρυσόψαρο.
0: Φινέτσα. Αυτό μας λείπει.
1: Το κοροϊδάκι τη
0: Φινέτσα. Φινέτσα. Τα έχουμε ισοπεδώσει όλα, έχουμε. Εξοκύλι, έχουμε εξοκύλι.
1: Λοιπόν, είμαστε ακριβώς στις 6:30. Κάτι θέλεις να αναφέρεις?
0: Τίποτα,
1: τώρα?
0: Τίποτα. Απλώς ο Μάκης μου υπενθυμίζει, ναι, ότι ξυπνάει και αυτός σαν και εμάς στις 4:30 ώρα. Επειδή έχει την υποχρέωση να μεταφέρει τη γυναίκα του στο χώρο εργασίας της, mm-hmm, ή τουλάχιστον μέχρι ένα σημείο της διαδρομής, είναι και αυτός από τους δικούς μας. Των 4:30 στο γερτήριο.
1: Το χάραμα. Εγώ σήμερα σηκώθηκα, άνοιξα τα μάτια μου 4:13. Όσο πάει το πράγμα χειροτερεύει.
0: Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι κατάδια.
1: Μάκη, για πες μας, Μάκη, και να μας πούν και οι φίλοι μας, πώς κοιμηθήκατε το βράδυ αυτό που πέρασε?
0: Όχι, εγώ θα πω, Νίκο. Δεν θα αφήσω κανένα.
1: Έχω την αίσθηση ότι ήταν ελαφρώς καλύτερο από το προηγούμενο.
0: Κοίταξε, σε εμάς επάνω στα Πεύκα είχε ζέστη. Δηλαδή, ήμασταν με ανοιχτές τις μπαλκονόπορτες για να κάνει ρεύμα. Δεν είχε ρεύμα κατά την μία η ώρα το βράδυ, γιατί σου είπα ότι θα σου πω εγώ πώς πέρασα. Είπα, επειδή είχα και ένα ενδιαφέρον στοιχηματικό, ότι θα καθίσω να
1: καλά
0: δω.
1: Καλά, εσύ πέρασες.
0: Θα καθίσω να δω.
1: Ολγοθά.
0: Ποδοσφαιρικό αγώνα βραδινό.
1: Και να δεις.
0: Να κάνω και εγώ.
1: Αγγλία, Γκάνα 0-0. Ναι. Να φας το βράδυ στον ύπνο σου γι' αυτό. Τι τραγωδία θέλει.
0: Λέω, θα καθίσεις, μπάμπι μου, θα το κάνεις. Δηλαδή, να λες ότι εκείνο το καλοκαίρι είχες δει και ένα βραδινό παιχνίδι.
1: Ένα καλοκαίρι. Έχασα το στοίχημα.
0: Και έχασα τον ύπνο μου.
1: Έφαγε η
0: γιατί
1: Γκάνα.
0: Τον 11 η ώρα το παιχνίδι, με το ημίχρονο κτλ., τελείωσε 1 η ώρα. Όταν γύρισα και είδα ότι είναι 1. Και συνειδητοποίησα ότι 4:30 ώρα πρέπει να ξυπνήσω. Δεν με 3,5 ώρα ύπνο είμαι, φίλε Μάκη, φίλες και φίλοι. Λέω, θα το κάνω για να δω πώς θα συμπεριφερθώ την επόμενη μέρα στον χώρο της εργασίας μου.
1: Και μείνα μονάχος, δίχως ευρώ.
0: Αργύρης δούβλα της, γεια σου Αργύρη.
1: Κάνω soundtrack από πίσω.
0: Επειδή λέει, δεν άκουσα σωστά το ρεφρέν, μπορείτε να επαναλάβετε το τραγούδι.
1: Κάτσε εδώ, σου
0: ήρωνας,
1: παίζουμε
0: ήρωνας,
1: το τελευταίο
0: μεγάλος,
1: καλοκαίρι
0: ήρωνας,
1: σου παίζουμε. Εκείνο ήρωνας, το καλοκαίρι εσύ σου παίζουμε.
0: Ήρωνας.
1: Λοιπόν, πες μας και εσύ, κύριε Αργύρη, πώς κοιμήθηκες. Να μας πει και η Σοφία Ισακαλή. Σοφία, δεν μας είπες, κοιμήθηκες καλά αυτό το βράδυ?
0: Κοιμήθηκε χαρά,
1: καλύτερα, να τη βλέπω.
0: Εγώ
1: είχε,
0: άλλο θα
1: στη
0: πω.
1: Στη γειτονιά μας είχε περισσότερη δροσιά σε σχέση με το προηγούμενο.
0: Εγώ άλλο θα πω, Νίκο.
1: Κατάλαβα από τον υδρότα. Δεν σηκώθηκα τόσο.
0: Εγώ άλλο κατάλαβα. Κάνοντας μια βόλτα στο φεστιβάλ βιβλίου. Το έλεγε και η Ηλία Χριστάρα και ήθελα να το δω και η Δή Σώμαση, ότι η Χλαπάτσα, η Πλέμπα και τα λοιπά έχει φύγει από την παλιά παραλία. Έχει φύγει και από την, αφού πηγαίνει ο Αργύρης και ψαρεύει.
1: Φυσικά.
0: Άρα εξαφανίστηκε.
1: Ναι. Διαμαγείας. Ο Αργύρης είναι στην Καλαμαριά.
0: Διαμαγείας. Γιατί
1: όχι
0: μέχρι
1: διαμαγεία.
0: Είχε φτάσει πίσω από τα Μέγαρα Μουσικής, δεν μαζευόταν η Χλαπάτσα το προηγούμενο διάστημα.
1: Ναι. Ο Αργύρης είναι ακόμη πιο μακριά. Ο Αργύρης είναι Καλαμαριά, Καλαμαριά.
0: Ωραία. Δεν έχει τίποτα.
1: Φυσικά δεν έχει.
0: Χάθηκε. Πάει, τελείωσε.
1: Κοίταξε, από πότε ήταν που είχε φυσήξει καλά, το είχε διαλύσει.
0: Πότε
1: εντάξει.
0: Είχε φυσήξει καλά.
1: Και είναι, κοίταξε, ξέρεις, το λένε κιόλας οι ειδικοί, για να σχηματιστεί εκεί πέρα πρέπει να συντρέχουν πολύ και μετεωρολογικοί λόγοι. Αλλά αυτή τη φορά βέβαια είχε κρατήσει πάρα πολύ, είχε κρατήσει σχεδόν 2 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Παλιότερα, όταν έρχονταν αυτό το πράγμα, κρατούσε 2, 3, 4 μέρες, κάποια στιγμή διαλύονταν.
0: Φίλε, έχουμε νικήσει και τη Χλαπάτσα, αλλά λέτε μόνο τα δυσάρεστα, να δημιουργήσετε την αρνητικότητα σε αυτή την πόλη, ότι όλα είναι στραβά. τέσσερις ημέρες, πέντε μέρες, δέκα μέρες, η χλαπάτσα, η χλαπάτσα, η χλαπάτσα. Ξαφανίστηκε η χλαπάτσα. Δεν βγήκε ένας δημοσιογράφος, αλλά τέτοιοι είστε να πείτε, την νικήσαμε τη χλαπάτσα. Έφυγε.
1: Όχι,
0: πηγαίνετε και κολυμπήστε.
1: Μας βαρέθηκε, έφυγε μόνο.
0: Και κολυμπήστε.
1: Μας βαρέθηκε.
0: Βουτήξτε στο θερμαϊκό να πιάσετε
1: πήγε
0: το σταυρό.
1: Πήγε για άλλες πολιτείες η χλαπάτσα.
0: Την νικήσαμε, φίλε, ξεκάθαρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλημέρα και στη φίλη την Όλγα.
1: Καλημερούδια.
0: Νίκο Φουρφούρη Οροφής. Σου το έχει πει και το έχει ξαναπεί και το καταγράφω και
1: το
0: εγώ.
1: Επαναλαμβάνει.
0: Όμως από τις 4 το πρωί λέει και μετά βολτίτσες και με Φουρφούρη. Και η Όλγα. Και η Όλγα δεν μπορούσε σήμερα το βράδυ να κοιμηθεί.
1: Δεν μπορούσες, Όλγα, να κοιμηθείς.
0: Αυτό εγώ καταλαβαίνω. Λέει Φουρφούρη Οροφής, όμως από τις 4 και μετά βολτίτσες.
1: Μάλιστα. Βολτίτσες. Λοιπόν.
0: Άρα ούτε το Φουρφούρη.
1: Άντε, πριν πάμε στο.
0: Μόνο τη χλαπάτσα διώχνει το Φουρφούρη τελικά, Όλγα.
1: Χλαπάτσα, Φουρφούρη. Είναι δημοσιογραφική γλώσσα αυτή. Σε παρακαλώ. Σε ανακαλώ στην τάξη. Λοιπόν, αφού είπαμε όλα τα άλλα, ας πούμε και το τελευταίο έτσι για να τελειώνουμε. Μετά δεν θέλουμε να μιλάμε για δημόσιες υπηρεσίες κλπ. Ίσα-ίσα θέλουμε να υπερασπιζόμαστε. Αλλά πρόσεξε, ρε Μπάμπη, ξέρεις πολύ καλά και δεν είμαι μόνο εγώ, είναι πάρα πολλοί κόσμος.
0: Ναι, για πες.
1: Μιλάω για το ΚΕΠΑ. Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας.
0: Ναι.
1: Μία δομή η οποία σχετίζεται κιόλας με ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, αναπήρους και λοιπά,
0: ναι,
1: που πρέπει να υπάρχει μία ευληγησία.
0: Ναι.
1: Πρέπει να υπάρχει μία ταχύτητα, πρέπει να υπάρχει μία ανταπόκριση.
0: Τι δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, χθες, Μπάμπη, επειδή υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, οικογενειακό, έπαιρνα τηλέφωνο για ένα λεπτάκι. Ήθελα απλά να ρωτήσω δύο διευκρινισούλες.
0: Το ένα λεπτάκι, ναι, το δικό σου το έχουν, ναι, μάθει και σε αυτή την υπηρεσία, Νίκο.
1: Μισό
0: λεπτό θα σου πω κάτι, άμα πει τέλος. Δηλαδή, δεν έχει άλλο στην τηλεφωνική γραμμή.
1: Δεν θέλω να μου το ευτελίζεις τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλει, είναι σοβαρό.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, από τις 9 το πρωί με το που τέλειωσε η εκπομπή, άρχισα να παίρνω τηλέφωνο, ρε Μπάμπη, και μάλιστα βρήκα 4 τηλέφωνα. Βρήκα, υποτίθεται, και του προϊσταμένου, συν άλλα 3. Και έπαιρνα σε αυτά τα 4 τηλέφωνα, ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία, 4. Έπαιρνα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι.
0: Και δηλαδή, δεν απάντησε κανένας.
1: Πήρα πάνω από 50 φορές. Ούτε μία απάντηση. Ούτε μία απάντηση του τύπου, ναι, περιμένετε, μιλάμε και στην άλλη γραμμή να στο κλείσουν και μετά να μην το ξανασηκώσουν. Ούτε αυτό.
0: Δεν απάντησε κανένας.
1: Ούτε αυτό, Μπάμπη. Επί 6 ώρες τηλεφωνούσα. Κουράστηκα, πιάστηκε το χέρι μου, πιάστηκε η ψυχή μου. Τίποτα. Σε ένα τέτοιο κέντρο, ρε παιδιά. Στο κάτω-κάτω λένε κάποιοι φίλοι, όχι μόνο μέσω email. Τι τις δίνετε τις ρημάδες τηλεφωνικές γραμμές? Γιατί τις έχετε?
0: Όχι, εγώ θα πω και κάτι άλλο. Και αυτό ότι αυτοματοποιούνται οι υπηρεσίες δεν εξυπηρετούν σίγουρα τον άνθρωπο ο οποίος θέλει να
1: φυσικά
0: ρωτήσει.
1: Φυσικά, γιατί είναι μια προσωποποιημένη.
0: Εδώ στην εταιρεία κινητής τηλεφωνίας παίρνεις ή στην τράπεζα για να βγάλεις μια άκρη και σε παραπέμπουν στον Ντόμπι, στον Μόμπι, στον
1: Ντάφι
0: και στον τέτοιο. Τους στέλνεις, γράφεις, σε επαναφέρουν στην αρχή, προχωράς κανένα 20 λεπτό και στο τέλος σου κάνει μια ερώτηση και ξαναπηγαίνει από το ξεκίνημα. Ναι. Και άντε πάλι ξανά μάνα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι. Πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα και της τηλεφωνικής, της άμεσης επικοινωνίας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Έχετε τις γραμμές όπως λες, έχετε τα email, αλλά κάποιος πρέπει να απαντάει και στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Γιατί φαντάσου κέντρο και πόσοι ηλικιωμένοι, πόσοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη πραγματική, ουσιαστική. Και όπως το είπες, εντάξει, δεν θέλετε, έχετε κάποιον άνθρωπο, δώστε του τέλος πάντων και επίδομα, γιατί ξέρω ότι η τηλεφωνική επικοινωνία σε τέτοιες υπηρεσίες με όποιον κόσμο, κάθε καρυδιάς καρύδι, δεν είναι ότι ευκολότερο. Ναι, αλλά πείτε ότι μια φορά τη βδομάδα θα αναλαμβάνει αυτός αυτό το βαρύ έργο να απαντάει τέλος πάντων σε όποιες κλήσεις. Ναι. Κάπως κάτι.
0: Όχι, φίλε μου, όχι. Έχουμε μπει σε αυτή την εποχή όπου έχουμε πρόβλημα επικοινωνίας συνολικά. Και έχουμε φτάσει και σε αυτό. Με τις δημόσιες
1: είναι και απρόσωπες οι
0: υπηρεσίες. Δεν τα πηγαίναμε και καλά, τώρα ένα παραπάνω. Με το πρόσχημα και με τη δικαιολογία του αυτοματοποιημένου κέντρου κτλ., δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Σε αναγκάζουν να πας από εκεί και όταν πας εκεί σου λένε όχι, πρέπει να κλείσετε ραντεβού. Μπείτε πάλι στη διαδικασία. Κάντε έτσι, κάντε έτοιμα κτλ. Και τα λέμε από εβδομάδα.
1: Εγώ παρακαλώ όποιον μπορεί να μας ακούει και να σχετίζεται με κάποια από αυτές τις υπηρεσίες, ας κοιτάξει τέλος πάντων να. Δεν ξέρω, μπορεί και να μην τους ενδιαφέρει, να μην τους αφορά, να αλλάξει η γνώμη που έχει ο κόσμος για αυτό το πράγμα.
0: Όχι, δεν μπορεί.
1: Αλλά
0: να αλλάξει, φίλε, γιατί δεν βελτιώνεται. Να, και ο Αργύρης λέει ότι φανταστείτε ότι και οι ηλικιωμένοι, κάποια ηλικία δηλαδή, δεν έχουν πρόσβαση στα email.
1: Φυσικά.
0: Άρα είναι
1: φυσικά
0: αποκλεισμένοι έτσι κι αλλιώς.
1: Φυσικά.
0: Παίρνω το τηλέφωνο
1: και να δεν έχουν όλοι συγγενείς. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που είναι μόνοι τους. Δεν πρέπει να τους καθοδηγήσουμε, να τους βοηθήσουμε.
0: Καλημέρα, φίλοι μου. Η καλημέρα και του Γιώργου του Καραβά. Καλημέρα, Γιώργο. Σήμερα ιτήθηκες ξεκάθαρα και κατά κράτος από τον από το Μάκη τον Μουδιώτη. Έχει εμφανιστεί τουλάχιστον εδώ και μία ώρα.
1: Υπάρχει δηλαδή άτυπος συναγωνισμός.
0: Έτσι βλέπω, έτσι βλέπω. Έτσι βλέπω. Ο Μάκης έχει στείλει μάλιστα και για του λόγου του Αλαθέζη Γιώργο και το αστιάκι του που λέει ότι 6 ευρώ το αντικνουπικό λες και σε προστατεύει και από τα λιοντάρια. Λέει ο φίλος ο Μάκης. Όχι τόσο
1: πετυχημένο. Έχει πολύ δηλαδή.
0: Ναι. Όσο των προηγούμενων ημέρων, αλλά
1: καλά, λιοντάρια διατήρει δεν έχουμε, αλλά αν σε προστατεύει από το λαγοκέφαλο, εντάξει.
0: Κοίταξε, θα σου πω τώρα.
1: Φαντάζεσαι να βγει ένα αντικουνουπικό που να είναι και για λαγοκέφαλο.
0: Άκου,
1: θράφεις θα κάνει.
0: Άκου, επειδή κατά καιρούς μου λες τι έχετε σήμερα στην περίμετρο, πες κανένα θέμα και αποφεύγω να σου τα πω. Γιατί και εσύ δεν κρατάς το στόμα σου.
1: Μα δεν θα κάνω spoiler.
0: Λοιπόν, άκου.
1: Στη Σαμαρίνα, με τι γίνεται. Κλείσαν σχολεία στη Σαμαρίνα.
0: Σήμερα λοιπόν θα σου πω ότι θα έχουμε σύνδεση με νησί του Αιγαίου, με σεφ οι οποίοι θα μας πούν πόσο νόστιμο μπορεί να γίνει το λεοντόψαρο και το λαγοκέφαλος.
1: Πλάκα κάνουν.
0: Όχι, και άλλα ξενικά είδη τα οποία μπαίνουν στο τραπέζι μας και στη διατροφή
1: μας. Αυτό απαγορεύεται να τον τρώμε.
0: Και είναι ο καλύτερος τρόπος και τα λοιπά για να πολεμήσουμε όλα αυτά τα ξενικά τα είδη τα οποία έχουν έρθει και έχουν απλωθεί στο Αιγαίο. Και τη σκορπίνα λένε ότι για να τη φας πρέπει να προσέξεις και να βγάλεις.
1: Φυσικά, ναι.
0: Το κεντρί, γιατί αλλιώς πικρίζει όλο το ψάρι και δεν τρώγεται. Άμα όμως το βγάλεις, σου λέει, και το μαγειρέψεις σωστά, είναι από τα πιο νόστιμα ψάρια.
1: Ναι, αλλά ο λαγοκέφαλος, για να μην δώσουμε και λάθος εντυπώσεις, ναι, και πάει κανένας να το μαγειρέψει.
0: Δεν λέμε να το μαγειρέψει, λέμε να δουν σήμερα την περίμετρο, ναι, αυτό λέμε το μεσημέρι.
1: Ωραία.
0: Για να δουν κατά πόσο μαγειρεύεται, γίνεται νόστιμος και μπορεί να μπει στη διατροφική μας αλυσίδα ή όχι.
1: Εγώ έβλεπα ότι ψάχνουν να το βρουν τρόπο να απομονώνουν αυτά τα τοξικά του τα στοιχεία για μήπως γίνει για ζωάλευρο.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι.
0: Για
1: ναι,
0: δες το αυτό. Για δες
1: λοιπόν,
0: περίμετρο.
1: Θα δούμε.
0: Για δες περίμετρο.
1: Τι ώρα, Μπάμπη.
0: Ε?
1: Τι ώρα, Μπάμπη.
0: Κάτσε.
1: Έλα,
0: από το πρωί.
1: Πες εσύ να...
0: από... μία με δύο είναι η εκπομπή.
1: Α, μπράβο.
0: Δεν θα σου πω τι ώρα, όχι, για να εκείνη την ώρα,
1: όχι,
0: να παίξεις. Κάτσε για
1: Μπάμπη,
0: την
1: Μπάμπη. Θα λες τι ώρα είναι για να κάνεις πρόμο στον κόσμο που μας ακούει τώρα.
0: Ναι.
1: Πες λοιπόν κάθε μέρα μία με δύο περίμετρο στην R3.
0: Μα δεν ακούς.
1: Εγώ
0: και
1: θα τα λέω.
0: Αφού παίζουν εδώ και τα τρέιλερ, τα ραδιοφωνικά. Ακούμε τη φωνή της Κατερίνας της Ρενιέρη που λέει και καθημερινά και έτσι. Ακούμε και τον Νίκο τον Πιτσιακίδη και την Όλγα τη Δαδίνη που λένε και τα Σαββατοκύριακα η περίμετρος.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ταυτοτική εκπομπή με το τρίτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης.
1: Την R3. Λοιπόν, Ελευθερία Αρβανιτάκη. Όλα αρχίζουν εδώ ή και το τέλος. Αυτό το τραγούδι έχει δύο
0: τίτλους. Και το τέλος από κάπου αρχίζει.
1: Τέλος και όλα αρχίζουν εδώ. Και Νίκος Πορτοκάλογλου. Πάμε να τα ακούσουμε.
0: Στον Νίκο δεν λέω ποτέ όχι. Είτε είναι Πορτοκάλογλου, είτε είναι Λαδιάνος.
1: Είτε είναι Πιτσιακίδης. Λοιπόν, και μετά επανερχόμαστε με τίτλους. Τους αφήσαμε.

0: Αφού είδαμε και το φωτογραφικό υλικό από το backstage του Ακύλα, μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω, κύριε Μπάμπη.
1: Όχι, θα προχωρήσουμε αφού δώσουμε την τηλεφωνική γραμμή, Νίκο. Γιατί εσύ μπορεί να μην τη βλέπεις από εκεί.
0: Την έδωσα
1: πριν. Σε κάποια απόσταση.
0: Το Viber.
1: 6930-078-28. Σάλε, εκεί που την έδωσες, φίλε, όχι στη δικιά μας.
0: Α, Μπάμπη, 6930. Για πει τόσοι μας ακούσατε.
1: 078-228.
0: Τη δώσαμε πριν ή δεν τη δώσαμε. Τη δώσαμε πριν, δεν
1: ένα θα στείλει μήνυμα. Αν έχει ακούσει ένα.
0: Για πείτε.
1: 6-1-30-078-28. Δεν θα μου τα λες αυτά για να με βγάλει τρελό.
0: Πού έχει τα μυαλά σου,
1: πού έχει τα μυαλά σου. Επειδή κοιμήθηκα μία η ώρα χθες το βράδυ βλέποντας έναν αγώνα μουντιάλ και εγώ σαν άνθρωπος.
0: Αχ, Μπάμπη, αλλού έχει τα μυαλά σου νομίζω.
1: Με 3,5 ώρες ύπνο, δηλαδή νομίζω ότι μπορείς εδώ να με περιπέζεις. Να με βγάλει τρελό στους φίλους ακροατάς.
0: Σήμερα, Μπάμπη, αναμένεται να ψηφιστεί.
1: Τη πολύπαθη εκπομπή.
0: Σήμερα, Μπάμπη, αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Αποκτούν βέβαια κάποιοι νόμοι έτσι το όνομα. Εγώ, παραδείγματος χάρη, αυτό το πράγμα δεν μου λέει τίποτα.
1: Καλά, ας λέγεται ο νόμος όπως να είναι. Η ουσία όμως είναι ότι είναι πραγματικά μια σημαντική ανακούφιση.
0: Η νομοθετική ρύθμιση κατατέθηκε χθες, ανοίγοντας το δρόμο για την καθολική εφαρμογή απόφασης του Αρείου Πάγου. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτή είναι η ουσία. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση
1: που αφορά,
0: τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης.
1: Αφορά 100.000 ενήμερους δανειολήπτες, οι οποίοι θα δουν τις δόσεις τους να μειώνονται σημαντικά και την αποπληρωμή του δανείου να επιταχύνεται. Το κόστος περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ θα επιμεριστεί σε δημόσιο και σε τράπεζες.
0: Μάλιστα. Ο Πρωθυπουργός συναντάται σήμερα στις 11 το πρωί στο πλαίσιο των τυπικών τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα, στο Προεδρικό Μέγαρο.
1: Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην Ουάσιγκτον η πρώτη μέρα του 5ου γύρου άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Χωρίς κοινή ανακοίνωση, μετά από περισσότερες από 8 ώρες διαβουλεύσεων. Οι επαφές συνεχίζονται σήμερα στο Πεντάγωνο, με επίκεντρο την ασφάλεια και αύριο στο State Department για το πολιτικό σκέλος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από τον Νότιο Λίβανο και αντικατάστασή τους από τον Λιβανέζικο στρατό στο πλαίσιο πιλωτικού προγράμματος. Ούτε αυτό θα αρέσει στον Μπίμπι, να ξέρεις, τον Νετανιάχου.
0: Πάμε τώρα στα στενά του Ορμούζ. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά, νομίζω μπορούμε. Μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το ΟΜΑΝ, δημιουργώντας σε συνεργασία με το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό νέο προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο για ελεύθερη διέλευση χωρίς επιβολή τελών. Φαντάσου τώρα να είσαι στέλεχος σε αυτές τις ναυτιλιακές εταιρείες που πρέπει να κανονίσουν πορείες, συμβόλαια, διαπραγματεύσεις, ρυθμίσεις επιρρυθμίσεων. Πολύ δύσκολη η εξίσωση.
1: Δεν μπορώ να στεναχωρηθώ και για αυτούς, Νίκο, έχω και άλλα πράγματα στο κεφάλι μου. Ήδη η Νότια Κορέα ανακοίνωσε απόψε ότι 4 πλοία βγήκαν από τα στενά του Ορμούς και κατευθύνονται στους προορισμούς τους. Ενώ 18, είναι αυτό που λες, παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό από την έναρξη του πολέμου. Περίπου 1.150 εμπορικά πλοία συνολικά παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό, σύμφωνα με την γερμανική ασφαλιστική Allianz. Οι Γερμανοί ξέρουν, Νίκο. Η συνολική αξία πλοίων και φορτίων εκτιμάται σε περίπου 125 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Πολλά είναι τα λεφτά. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Για το δεύτερο θα με αφήσετε να αμφιβάλλω.
1: Και εγώ.
0: Ωστόσο, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα.
1: Του το δίνουμε.
0: Το λέει ο ίδιος ο Πεζεσκιάν.
1: Του το δίνουμε, γιατί το επιχείρημα είναι ακλόνητο. Και χωρίς βαλιστικό πρόγραμμα, ήδη θα είχαν επιβάλει οι Αμερικανοί όσους όρους θα είχαν σκεφτεί.
0: Τα πάντα.
1: Μπράβο. Ντόναλντ Τραμπ και J.D. Vance εκτιμούν ότι η συμφωνία με το Ιράν θα ωφελήσει οικονομικά τους Αμερικανούς αγρότες.
0: Ό,τι να είναι.
1: Με την αγορά προϊόντων από δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια, θέση που απορρίπτει κατηγορηματικά τη Τεχεράν.
0: Μάλιστα. Με τα δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια, δηλαδή οι Αμερικανοί αγρότες τι θα αγοράσουν, γεωργικά φάρμακα, δεν καταλαβαίνουν την εξίσωση. Δηλαδή αυτό μου κάνει σε Ιράν Gate, το θυμάστε το Ιράν Gate το 1980 κάτι. Χωρίς ρεύμα η Σεβαστούπολη, πάμε στο άλλο μέτωπο τώρα, στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία, μετά από ουκρανική επίθεση που στόχευσε ενεργειακές εγκαταστάσεις, παρότι τα συστήματα αεράμινας κατέριψαν 9 drones. Παράλληλα, ένας νεκρός από ρωσικό βομβαρδισμό τα ξημερώματα στην Ανατολική Ουκρανία.
1: Sorry που
0: μη συνεχίσεις. Ναι, ξέρω,
1: με τον
0: ξέρω γιατί γελάς, ξέρω, ναι, επειδή κάποιος είναι πολύ έτσι ρωσοεπηρεασμένος. Ακούς, κυρία Τζούλη. Λοιπόν, και λίγες ώρες μετά από τον κύριο Πούτιν, ο οποίος είχε πει ότι είχε ανοίξει ένα παράθυρο, ότι μπορεί να κάνει διαπραγματεύσεις, υπό τους όρους του βέβαια, με την Ουκρανία, με τον Ζελένσκι, για το τέλος του πολέμου.
1: Δύση και ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστήριξε εκ νέου ο Ρώσος πρόεδρος

0: Καινούργιο
1: και μιλάμε,
0: είναι αυτό,
1: και μιλάμε για τη Μέση Ανατολή.
0: Καινούργιο.
1: Ναι,
0: μου κάνει
1: δηλαδή,
0: φοβερή εντύπωση.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Καλούν, λέει, για αυξημένη προσοχή σε ηλικιωμένους και ευάλωτους πολίτες.
1: Ωραία.
0: Στη Δύση.
1: Ωραία. Δηλαδή, θέλω να ρωτήσω το εξής. Γιατί ο Ερυθρός Σταυρός λειτουργεί, ας πούμε, στην Γαλλία, στην Γερμανία, στην Πολωνία, φυσικά στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν ξέρω αν έχει κάποιον ανταποκριτή η Ερυθρά ή Μισέλληνος. Πάντως, Ερυθρό Σταυρό έχουμε. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω. Εάν υπάρχει ένα έκτακτο περιστατικό για το οποίο θα επιληφθεί ο Ερυθρός Σταυρός και αυτό το έκτακτο περιστατικό αφορά έναν μουσουλμάνο της Δυτικής Ευρώπης, ακόμη και φανατικό, θα αρνηθεί τη βοήθεια επειδή είναι ο Ερυθρός Σταυρός, θα πρέπει να κληθεί άλλο όχημα της Ερυθράς ή Μισελίνου. Όχι. Δηλαδή θα τρελαθούμε.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι γίνεται αναφορά ξεχωριστή.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να διαβάζουμε τώρα ότι στη Μέκα, επειδή οι θερμοκρασίες είναι τόσο αυξημένες,
1: ότι
0: καλεί
1: χριστιανοί.
0: Η Ερυθρά, η Μισέλληνος και τα λοιπά και ο Ερυθρός Σταυρός, ναι. Για να προστρέξει. Okay.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στα αυτά καθεαυτά του καιρού. Η ψηλότερη μέση ημερήσια θερμοκρασία από το 1947.
0: Ωρε, φίλε.
1: Καταγράφηκε χθες στη Γαλλία, όπου από τις 18 Ιουνίου έχουν σημειωθεί 40 πνιγμοί.
0: Και αυτό φοβερό.
1: Αυτό έχει να κάνει με το ότι βουτάνε, ας πούμε,
0: στα
1: οι άνθρωποι ανεξέλεγκτα.
0: Δεν είναι καλοί, ναι. Κολυμβητές και τα ποτάμια τους δεν είναι και τα πιο καλά νερά. Για να
1: στο Βέλγιο, 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποίησεις ισχύουν για σήμερα επίσης σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
0: Αυτό με τους πνιγμούς, φίλες και φίλοι, στη Γαλλία, στο Βέλγιο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θυμίζει τις ιστορίες που λέγανε από την προηγούμενη γενιά συγγενείς και φίλοι σε χωριά που δεν είχαν καμία σχέση με θάλασσα, που δεν είχαν την κολυμβητική παιδεία, που βουτούσαν τέτοιες εποχές σε ποτάμια, σε στέρνες και πνιγόντουσαν πιτσιρίκια
1: στην ελληνική,
0: μπράβο, στην ελληνική περιφέρεια και σε δίνες. Δηλαδή εκεί πάει το μυαλό μου, την πατάνε με τον ίδιο τρόπο που χάνονταν εδώ παιδιά από την ελληνική περιφέρεια που δεν είχαν την πρόσβαση σε θάλασσα. Πάμε να ολοκληρώσουμε τους τίτλους. Εχθές λέγαμε στο Βασίλη τον Πεκλάρη τι θα γίνει με τη σκιώδη κυβέρνηση, ποιους θα ορίσει ο Αλέξο Τσίπρας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να το σχολιάσουμε και σήμερα. Τους ανακοίνωσε εχθές στον τομέα εργασίας ο Διονύσης Τεμπονέρας, στη δικαιοσύνη Μαρία Λεπενιώτη, στην τοπική αυτοδιοίκηση ο Γιώργος Ιωακημίδης και στην οικονομία ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης.
1: Μάλιστα, συνεχίζουμε με τις τελευταίες ειδήσεις από τα εσωτερικά. Μάχη με τουλάχιστον 13 όπλα, πιστόλια Καλάσνικοφ καραμπίνα, δόθηκε στη φωνική συμπλοκή στα Βορίζια, στην Κρήτη, αν θυμάσαι.
0: Με τους δύο νεκρούς.
1: Μπάμπη. Ναι, σύμφωνα με τη βαλιστική πραγματογνωμοσύνη της αστυνομίας, μετά από τόσους μήνες, έτσι.
0: 13 όπλα.
1: Δεν ταυτοποιήθηκαν ωστόσο τα όπλα των φόνων.
0: Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι είναι στη Βραζιλία, να ξέρεις. Δηλαδή, δεν αστειευόμαι, είδα 13 όπλα.
1: Είδες και αυτό το κεφαλαίο Β.
0: Ναι, και λέω θα είναι σε καμία Βραζιλία τέτοια, τόσα όπλα. Τελικά είναι και στην Κρήτη από καμιά φορά. Λοιπόν, και από τύχη σώθηκαν απόψε πυροσβέστες που επιχειρούσαν σε φωτιά σε εργοστάσιο στο Εγάλεο, καθώς την ώρα που επιχειρούσαν οι άνθρωποι την κατάσβεση, κατέρευσε η οροφή.
1: Νομίζω ένα εργοστάσιο με πλαστικά, για την οποία υπήρχε μεγάλος προβληματισμός για αυτή τη φωτιά.
0: Τη γλίτωσαν οι άνθρωποι ευτυχώς. Και συνελήφθηκε μια 43χρονη για 2 πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της Κεράτεας.
1: Λοιπόν, χαλαρώνουμε για το τελευταίο τρίλεπτο της πρώτης ώρας. Ακούμε UB40 με Chrissy Hyde και I Got You Baby, το θυμάσαι.
0: Το θυμάμαι και μετά θα ακούσετε εδώ στον 102 το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας.
1: Και επανερχόμαστε, ο Σονούπο.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία κατατέθηκε χτες ανοίγοντας το δρόμο για την καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση, τονίζει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών. 100.000 ενήμεροι δανειολήπτες θα δουν τις δόσεις τους να μειώνονται σημαντικά από την αποπληρωμή του δανείου. Το κόστος περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ θα επιμεριστεί σε δημόσιο και τράπεζες. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στις 11 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Τη δυνατότητα να δουν αν είναι δικαιούχοι του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της περίοδου 2026-2027 θα έχουν πλέον οι συνταξιούχοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η ανάρτηση των δικαιούχων συνταξιούχων βρίσκεται στον ιστότοπο www.dipa.gov.gr. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μήνες και θα ολοκληρωθεί στις 9 Ιουλίου του 2027. Στη διεθνή επικαιρότητα επιμένει με θερμοκρασίες ρεκόρ ο φωνικός καύσωνας στην κεντρική και δυτική Ευρώπη. Η Γαλλία, που έχει παραλύσει από τις υψηλές θερμοκρασίες, θρυνεί ήδη 40 θύματα από πνιγμούς ή θερμοπληξία. Ισπανία, Βρετανία και Ιταλία βρίσκονται επίσης σε κλειό θερμοκρασιών ρεκόρ για την εποχή. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην Ουάσιγκτον η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, χωρίς κοινή ανακοίνωση, μετά από περισσότερες από 8 ώρες διαβουλεύσεων. Οι επαφές συνεχίζονται και σήμερα στο Πεντάγωνο, με επίκεντρο την ασφάλεια, και αύριο στο State Department για το πολιτικό σκέλος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντως πιέζουν για περιορισμένη αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από το νότιο Λίβανο και αντικατάστασή τους από Λιβανέζικο στρατό στο πλαίσιο πολιτικού προγράμματος. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία, ανακοινώθηκε από το ΟΜΑΝ, δημιουργώντας σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό νέο προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο για ελεύθερη διέλευση χωρίς επιβολή τελών. Περίπου 1150 εμπορικά πλοία συνολικά παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό κόλπο, σύμφωνα με Γερμανική Ασφαλιστική Εταιρεία. Η συνολική αξία των πλοίων και των φορτίων τους εκτιμάται περίπου στα 125 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα, ωστόσο ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσιάν ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα έχει κατάληξη ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Σε σοκ βρίσκεται η Ολλανδία μετά από την είδηση ότι 15χρονη από το Γκρόνιγκεν συνελήφθη με την κατηγορία ότι δολοφόνησε άγρια με μαχαίρι τους δύο γονείς της, ενώ στη συνέχεια μοιράστηκε φωτογραφίες του εγκλήματος με συμμαθητές της. Δύο λοούμενοι, ένας 84χρονος και ένας 85χρονος, έχασαν τη ζωή τους χθες σε παραλίες της Πιερίας και της Θάσου. Επίσης, ένας 72χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία του Αγίου Μάμα στη Χαλκιδική. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις σήμερα ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα έχει Θεσσαλονίκη, ύφεση των φαινομένων από το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 7.30.
2: Πιάνω.
3: Πιάνω.
2: Βάζω.
3: Βάζω.
2: Το κεφάλι.
3: Το κεφάλι.
2: Κατεβάζω.
3: Κατεβάζω.
2: Φτιάχνω τα χέρια μου.
3: Φτιάχνω τα χέρια.
2: Και σηκώνω ψηλά.
4: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Η πόλη ξύπνησε.
8: Η πόλη ξύπνησε.
9: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
8: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ στον 102 είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Η πόλη ξύπνησε και δεν το λέμε μόνο εγώ και ο Νίκος από το πρωί από τις 6 με τη βοήθεια στην τεχνική επιμέλεια της Σοφίας Τσακαλή. Μπορείτε να το διαπιστώσετε και εσείς οι οποίοι έχετε βγει από το σπίτι και βλέπετε αυτή την πανέμορφη ημέρα στο ξεκίνημά της. Οι ακτίνες του ήλιου έχουν φωτίσει ακόμα και τα χαμηλότερα διαμερίσματα των πολυκατοικιών της πόλης. Ο ουρανός φαίνεται σχεδόν καθαρός γιατί κάτι μικρά συννεφάκια αιωρούνται και οι πληροφορίες λένε πως από το μεσημέρι και μετά μπορούν να γίνουν παρέα και να φέρουν και κάποιες βροχοπτώσεις πέριξ της πόλης στα γύρω ορεινά, αν και νομίζω ότι περισσότερες πιθανότητες έχει κατά τις βραδινές ώρες να δούμε καμιά βροχούλα, Νίκο μου.
1: Θα δούμε αναλυτικά σε λίγο και την πρόγνωση του καιρού, όπου διαγράφεται και προδιαγράφεται αυτό που λες, Μπάμπη. Πάντως ξεκινήσαμε πολύ καλά, νομίζω καλύτερα από όσο θα περιμέναμε. Και μάλιστα αν συνυπολογίσουμε ότι χθες μαζεύτηκαν το βράδυ αρκετά σύννεφα και μάλιστα μύριζε και βροχή, μπορεί σε κάποιες περιοχές πέριξη της Θεσσαλονίκης να έπαιξε.
0: Γιατί και εγώ ήμουνα στη συναυλία λοιπόν του Ακύλα, που ήταν σε ανοιχτό χώρο. Ξαφνικά πιάνει μια δυνατή βροχή, ένας δυνατός αέρας που σου έδινε την αίσθηση ότι έρχεται καταιγίδα με μαύρα σύννεφα πάνω και μύριζε ότι κάπου έχει βρέξει.
1: Και
0: είπα θα την πληρώσουμε, θα φύγουμε άρον-άρον.
1: Καθόμασταν επίσης στο Καραμπουρνάκι και βλέπαμε 2-3 αστραπές απέναντι, ναι, προς την πλευρά του Καλοχωρίου, προς την πλευρά της Πιερίας, 2-3 αστραπές να κατεβαίνουν προς την περιοχή εκεί. Οπότε φανταστήκαμε ότι έρχεται μία βροχή.
0: Μπράβο, η οποία όμως δεν έφτασε, έστριψε. Κατά τη διάρκεια λέει του ερχομού της έστριψε ανατολικότερα και την γλιτώσαμε. Να στείλουμε την καλημέρα στην φίλη την Ευαγγελία που μας ακούει. Λοιπόν, και θέλω να μου διευκρινίσεις το μήνυμα, Ευαγγελέ, γιατί δεν το πιάνω. Εκτός και αν αναφέρεσαι στο κομμάτι, στο τραγούδι που προηγήθηκε. Είναι 7 και 10 το μήνυμά της. Λέει καλημέρα, και αυτό πρώτη φορά το ακούω.
1: Το θέλω Στάσου, Στάσου, το τραγούδι.
0: Το τραγούδι είναι.
1: Ναι. Θα σου στείλουμε αργότερα και λεπτομέρειες.
0: Αυτό είναι γνωστό, Ευαγγελία. Δηλαδή, Ευαγγελέ, νομίζω ότι θα το γνωρίζεις αυτό.
1: Θα τη στείλουμε λεπτομέρειες και τους συντελεστές για να ψάξει να το βρει.
0: Και δεν ξέρω, μήπως συντελεστάς
1: ψάξει να βρει το τραγούδι στο οποίο το βίντεο κλιπ συμμετείχε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, η κυρία Λατινοπούλου, και το οποίο έχει αρχίσει να γίνεται viral τώρα το 2014, πίσω εκεί σε ηλικία 23 ετών.
0: Μου το έδειξες, Νίκο.
1: Ναι.
0: Συμμετέχει ως...
1: ως guest star.
0: Μπράβο. Ως ένα κορίτσι και καλά.
1: Ως ένα όμορφο κορίτσι.
0: Με το οποίο είναι η σχέση του τραγουδιστή για τις ανάγκες του, αλλά δεν φοράει ούτε κανένα περίεργο ρούχο.
1: Όχι, όχι.
0: Ούτε κανένα τέτοιο.
1: Μα δεν είναι, νομίζω, του χαρακτήρα της. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κασερόπιτα. Η αλήθεια είναι ότι έσπασα ένα νόμο ο οποίος λέει ότι συνήθως πριν τελειώσουμε την εκπομπή δεν βάζω κουκιά στο στόμα μου.
0: Είναι ένα tips για όσους κάνουν ραδιοφωνικές εκπομπές, ότι δεν τρως κάτι διάμεσα γιατί γεμίζει μεσάλιο το στοματάκι και στη συνέχεια έχεις ένα πρόβλημα στην εκφώνηση.
1: Αλλά ο Μπάμπης...
0: Αλλά σε βλέπω ότι και την έφαγες στην κασερόπιτα και ο τρόπος με τον οποίο συνομιλείς με τους ακροατάς μας είναι άψογος.
1: Πρέπει να
0: συνήθως
1: ομολογήσω, ο Μπάμπης πετάχτηκε απέναντι να πάρει ένα καφεδάκι το δεύτερο για την ημέρα για να βγάλει την ημέρα. Και με κέρασε μια κασερόπιτα η οποία είχε γίνει σύριαλ από
0: χθες. Έχει ιστορία, γιατί χθες, φίλες και φίλοι, για όσους συντονιστήκατε τα τελευταία λεπτά, είχα παίξει ένα καλό στοιχηματάκι με τις εθνικές ομάδες και περίμενα, εάν κέρδιζαν και οι Βρετανοί με 2 γκολ περίπου διαφορά, να κέρδιζε ένα σημαντικό ποσό. Και επειδή το συζητούσαμε με τον Νίκο, έλεγε πω αύριο θα φάμε κασερόπιτες σε περίπτωση που κερδίσουμε. Και επειδή χάσαμε, έχασα δηλαδή, να μην μείνει στο κουλούρι, το ξέρω, λέω, δεν πειράζει.
1: Ναι, το παρίσταναν το λογοθετήδι με το κουλούρι. Αλλά μας έφερε την ζεστή, την φρέσκια, την κασερόπιτα.
0: Και δεν υπάρχει αυτή η μυτιλινιά, είναι σκέτη.
1: Σκέτη απόλαυση. Λοιπόν, τι βλέπουμε εδώ πέρα, τι λέει, πάμε για μίνι κρουαζιέρα, μάλιστα, 4 προορισμοί, πολύ ωραία. Δεν ξέρω τώρα πόσοι...
0: Είπες 4 προορισμοί, ναι. Εγώ θα μείνω στον αριθμό 3.
1: Γιατί 3?
0: Γιατί σήμερα, μετά από καιρό, έχει 3 συγκεντρώσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης και μάλιστα καλοκαιριάτικα. Στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας των οικοδομών του επισιτισμού και στα ποτά.
1: Α, μάλιστα.
0: 10 η ώρα στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς, ο ΣΕΤΕΠΕ. Μισή ώρα αργότερα συγκέντρωση ΕΦΚΑ στον ΕΦΚΑ της Αριστοτέλους, η οικοδόμη. και την ίδια ώρα, 10:30, σέβε στα λαδάδικα οι εργαζόμενοι στα ποτά.
1: Μάλιστα.
0: Στην καρδιά του καλοκαιριού, στο τελείωμα του πρώτου μήνα, συνήθως αυτά τα αφήνουμε από Σεπτέμβρη που έρχονται εδώ για τις εξαγγελίες οι πρωθυπουργοί και δεν μας ενοχλεί και η ζέστη. Δεν σήμερα, 10:30 θα έχουμε τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις για τρία διαφορετικά ζητήματα στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
1: Μια που ανέφερες το μεταξύ ΣΕΒΕ, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βόρειο Ελλάδος, έχει την ανοιχτή του συνέλευση, γενικά την συνέλευση και σε ανοιχτό μέρος και σε κλειστό, την επόμενη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα 29 του μήνα, το απόγευμα, με κεντρικό ομιλητή τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη. Έβλεπα χθες, ναι.
0: Σας είχα πει για την παρουσία του εδώ και για, για το τι είχε πει ο κύριος Χατζηδάκης.
1: Θα ξανάρθει.
0: Προχθές.
1: Θα ξανάρθει.
0: Και το αποφύγατε εδώ με τον Βασίλη, τον Μπεκλάρη, και είδες ότι το σημείωσα. Η Ευαγγελία λέει: Όπω, τι ακούω, λέει, κασερόπιτες. Τι έγινε με τις διατροφές, τελείωσαν. Εγώ, πιστός και ταγμένος Ευαγγελία, και ξέρει ο Νίκος ότι έχω πολύ μεγάλη αδυναμία σε αυτής της κασερόπιτας. Πήρα μόνο για τον Νίκο.
1: Περίμενε, κρατάς ακόμα.
0: Κρατάω ακόμη. Δεν την κάνω όπως την έκανα.
1: Άμυνα.
0: Αλλά ναι. Δηλαδή τέτοια ώρα δεν έτρωγα κασερόπιτα, αλλά στο τελείωμα της εκπομπής την χτυπούσα από απέναντι. Αλλά
1: ναι, εγώ έκανα την παραφωνία. Άλλωστε τη διαφήμισα τόσο πολύ αυτή την κασερόπιτα στον Πάπη που δεν μπορούσε να το...
0: Είναι και διαφορετικές οι ανάγκες μας, φίλε. Εσύ δεν χρειάζεσαι τόση μεγάλη προσπάθεια. Ο Νίκος έχει λιγότερα κιλά από ό,τι
1: θα εγώ, κάνω μετά 10 κιλιακούς να την κάψω. Θα κάνω μετά 10 κιλιακούς Ευαγγελία να την κάψω την κασερόπιτα. Λοιπόν. Ωραία, ωραία. Άμα ήταν τόσο εύκολο, λέει. Καλά, κοίταξε. Ναι. Τα λέει η Σοφία Σακάλη που είναι σπίνος, σπίνος, σπίνος. Λοιπόν, κύριε Μπάμπη, πού θα πάμε τώρα? Αναφερόμασταν στις αστραπές και τα αστραπόβρατα. Πάμε στον καιρό να δούμε τι λέει η Έμι.
0: Φυσικά.
1: Δεν ξέρω αν πέτυχες πουθενά χθες τον Χρυσόστομο, τον Πάρανο, αν σου είπε τίποτα.
0: Κοίταξε, μαθαίνω ότι με ψάχνει εκεί στον Αυλόγυρο για να...
1: Για να βγει στην εκπομπή.
0: Όχι, για να συσκεφτεί μαζί μου, να με ρωτήσει πώς βλέπω εγώ την εξέλιξη του καιρού, για να μπορεί να πει και με δύο πιο ουσιαστικά πράγματα στις εκπομπές που βγαίνει η γελάει η Σοφία.
1: Εγώ πάντως βλέπω ότι αν πούμε ότι θα έχουμε εξαιρέσεις σήμερα και αύριο.
0: Εξαιρέσεις, υπάρχει ένα τραγούδι εξαιρέσεις.
1: Γιώργος Ρούς. Εξαιρετικό.
0: Να, πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Θες να το ακούσουμε?
0: Δεν μας βάζεις.
1: Αν έχεις παράπονα κι εσύ. Να, ήδη άρχισε να το αναζητεί η Σοφία. Ξέρει ότι είναι από τα αγαπημένα μου. Λοιπόν, δες, βλέπω ότι από το Σάββατο και μετά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, μήπως το κύμα καύσωνος της Δυτικής Ευρώπης παρισφρήσει προς τα μέρη μας.
0: Τι θερμοκρασίες βλέπεις?
1: Βλέπω για την ερχόμενη Τρίτη και 36 άρια.
0: Ναι, νομίζω ότι είχαμε το πιο υψηλό που έχουμε πιάσει φέτος ήταν το 33 άρι πριν από καμιά εβδομάδα.
1: Ναι, στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον, ναι. Γιατί η Θεσσαλία είχε και 35.
0: Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη, για να επιστρέψουμε στο σήμερα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δίνει νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, ενώ το ξαναλέω αυτή την ώρα έχει ένα πολύ όμορφο καιρό στον ουρανό της πόλης, σου δίνει την αίσθηση ότι θα πάμε μόνο με ηλιοφάνεια, με τοπικές βροχές ή όμβρους το μεσημέρι προς το απόγευμα, κυρίως στα γύρω ορεινά, ενδεχομένως να έχουμε και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες, ύφεση το φαινομένο στις βραδινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 από 4 και η θερμοκρασία που έχει ελαφρώς υποχωρήσει.
1: Πολύ ελαφρώς.
0: Ελαφρώς, στην υψηλότερη τιμή της δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.
1: Λοιπόν, γενικότερα τώρα για να δούμε Μακεδονία-Θράκη. Στη Θράκη γενικά έθριος, λίγες νεφώσεις μόνο. Στη Μακεδονία θα είναι πιο άστατος ο καιρός, με αρκετά μεγάλη την πιθανότητα για βροχές ή και κάποιες καταιγίδες. Από το απόγευμα στο μεταξύ άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς στην Μακεδονία και τη Θράκη. Η θερμοκρασία από 18-32 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 20-33 με 34 με λίγες τοπικές νεφώσεις. Εκεί δίνουν περισσότερο υποψηφιότητα τα ορεινά για βροχές στη Θεσσαλία. Για αύριο Πέμπτη γενικά έθριος ο καιρός, ωστόσο θα έχουμε κυρίως στα βόρεια-βόρειο-δυτικά θα έχουμε αρκετές περιόδους με συννεφιά, ίσως και βροχή. Η πρόγνωση τώρα για την Παρασκευή μας λέει ότι στην κεντρική Μακεδονία και την Ανατολική Θεσσαλία λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Το Σάββατο έθριος καιρός.
0: Άντε, δώσε,
1: ξεκάθαρα έθριος
0: δώσε,
1: καιρός.
0: Ναι, ναι, δώσε μας.
1: Και την Κυριακή επίσης. Το Σαββατοκύριακο θα είναι εξαιρετικό, με καλές θερμοκρασίες, εκεί ως τους 33 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα. 34 και 36 προβλέπονται για Δευτέρα Τρίτη. Θα δούμε πώς θα κυλήσει η επόμενη εβδομάδα.
0: Κρατάμε αυτά που λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εγώ ως τσιρικιτζής δήθεν μετεωρολόγος θα πω ότι για την πόλη της Θεσσαλονίκης υπάρχει αυξημένη πιθανότητα βροχόπτωσης κατά τις βραδινές ώρες.
1: Για σήμερα πάντα.
0: Για τις βραδινές, ναι, για σήμερα, για τις βραδινές ώρες. Ενώ, Ευαγγελία, φίλες και φίλοι που μας ακούτε και από την Θεσσαλία, και σε εσάς υπάρχει σοβαρή πιθανότητα σήμερα από τα δυτικά να έρθουν κάτι καταιγιδούλες απογευματινές από την δυτική Μακεδονία, δηλαδή Καστοριά, Κοζάνη και τα λοιπά, θα έχουν κατά το μεσημεράκι προς το απόγευμα ισχυρές καταιγίδες που μπορεί να χαϊδέψουν λίγο και την πόλη της Λάρισας.
1: Ας τους φέρουν λίγη δροσιά, όχι κάτι παραπάνω. Ένα θέμα που απασχόλησε και οικογένειες αλλά και εκπαιδευτικούς, γενικότερα την κοινωνία τις τελευταίες ώρες, είναι η ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας Μπάμπη μιας λίστας ακριβώς για σχολεία που καταργούνται, συγχωνεύονται ή υποβιβάζονται ή αντίστοιχα αναβιβάζονται ανάλογα με το πλήθος των παιδιών που διαθέτουν. Ναι. Δυστυχώς μέσα από μια τέτοια λίστα φαίνεται η μεγάλη δημογραφική κρίση που έχουμε, διότι αν δούμε αυτή τη λίστα, είναι πολύ λίγα τα νέα σχολεία, αλλά πάρα πολλά, είτε αυτά που υποβιβάζονται σε χαμηλότερου, σε χαμηλότερης, πώς να το πούμε, όχι βαθμίδας ή κάτι άλλο, αλλά έχοντας λιγότερα παιδιά, δεν θα έχουν τις δυνατότητες που είχαν παλιότερα.
0: Πρόσφατα, είδα κάποια στοιχεία σε σχέση με το δημογραφικό. Τα στοιχεία αυτά τα οποία στο παρελθόν έχουμε κάνει και εμείς αναφορές, που υπάρχουν γεννήσεις περισσότεροι, θάνατοι, ιστορίες κτλ. Η μοναδική περιοχή η οποία έδινε παραπάνω αριθμό γεννήσεων από τους θανάτους ήταν η περιοχή της Κρήτης.
1: Ναι.
0: Το 2026, δηλαδή, ναι, η Κρήτη μόνο κρατά τα σκύπτρα των γεννήσεων αυτή την εποχή στη χώρα μας.
1: Τουλάχιστον από την ελληνική περιφέρεια, εντάξει, ναι, γιατί ναι, στα μεγάλα αστικά κέντρα, ναι, έχουμε κάποιο θετικό συντελεστή. Κατά τα άλλα, στην περιφέρεια η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Λέγαμε τις προάλλες και χαρακτηριστικά παραδείγματα από την Ήπειρο,
0: καλά, όπου, ναι,
1: βλέπαμε πόσους δήμους ότι είχαν μηδενικές γεννήσεις για ένα διάστημα μηνών. Στη Θεσσαλονίκη μία αλλαγή που έχουμε είναι ένα επιπλέον ημερήσιο γενικό λύκειο, αυτό στην Πολύχνη, το τέταρτο ημερήσιο γενικό, ναι, λύκειο Πολύχνης.
0: Τι επίσης παθαίνει,
1: έχουμε, αυτό ιδρύεται, είναι από τις λίγες περιπτώσεις που έχουμε νέο σχολείο. Επίσης έχουμε ένα νέο ειδικό νηπιαγωγείο μονολόφου στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Επίσης ιδρύεται το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Νάουσας, με έδρα την Νάουσα φυσικά. Είναι από τις λίγες περιπτώσεις όπου έχουμε νέες σχολικές μονάδες. Παραδείγματος χάρη θα δούμε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ότι καταργούνται συνολικά 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά σχολεία. Ενώ αντίστοιχα αυτά που τα καινούργια που γίνονται είναι ελάχιστα δυστυχώς. Παραδείγματος χάρη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ιδρύονται 10 νέες σχολικές μονάδες, μέσα σε αυτές είναι και το νέο γενικό λύκειο Πολύχνης. Αντίστοιχα όμως πολλές είτε υποβιβάζονται είτε καταργούνται δυστυχώς.
0: Αν έχεις ολοκληρώσει, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που θα το δούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα, Νίκο, και αφορά την κατεύθυνση την οποία δίνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την συγχώνευση ουσιαστικά με την ΕΙΑΘ των περισσότερων δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης και αποχέτευσης. Ναι. Μάλιστα, το κυβερνητικό αυτό σχέδιο παρουσιάστηκε σε δημάρχους περιφερειακών δήμων της Θεσσαλονίκης από τον αρμόδιο Υπουργό και σε ένα δεκαήμερο τους είπε ότι θα είναι πάνω κάτω έτοιμο το νομοσχέδιο για να τεθεί σε διαβούλευση. Αλλά τους άφησε να εννοηθεί ότι δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια επιλογής ή εξαίρεσης κάποιων δημοτικών τέτοιων επιχειρήσεων, ότι οι περισσότεροι θα πρέπει να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία για τις συγχωνεύσεις τους με την ΕΙΑΘ. Δηλαδή ότι πάνω κάτω είναι υποχρεωτικές. Δεν υπάρχει κανένα παράθυρο για θελούσιες συγχωνεύσεις εδώ να γίνει, εκεί να μην γίνει. Ενώ υπήρξαν αντιδράσεις από δημάρχους που λένε ότι, ρε παιδάκι μου, ξέρεις, αυτό θα δημιουργήσει έναν κεντρικό πάλι υδροκεφαλισμό, όπου η ΕΙΑΘ και τα λοιπά θα πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο, τη στιγμή που εμείς διαχειριζόμαστε, ας πούμε, 40 κοινότητες. Π.χ. ας πούμε στο Λαγκαδά. και ο Δημότης μπορεί εύκολα και να βρει λύση και να του την δώσουμε εμείς. Γιατί να γίνουν αυτές? Είναι μια κατεύθυνση η οποία από ό,τι φαίνεται δεν δίνει και πολλά περιθώρια. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες σίγουρα από δημάρχους να τη δουν. Δεν ξέρω κατά πόσο όμως μπορούν να φρενάρουν μια τέτοια εξέλιξη.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στην επόμενη διακοπή για τίτλους ειδήσεων με την Νίκη Χατζημητρίου, να πούμε και για μια διακοπή ρεύματος στην περιοχή του Ευόσμου, σύμφωνα με το ΔΔΕ, από τις 8 μέχρι τις 11, ένα τρίωρο, στην περιοχή του Ευόσμου, συγκεκριμένα τμήμα της οδού Μεάνδρου από τη συμβολή της με την οδό Καβάλας και για 300 μέτρα βορείως αυτής.
0: Μ' αρέσει η ακρίβειά σου, ρε φίλε.
1: Αζημούθιο.
0: Σαν το GPS κατευθυνθείτε βορειοανατολικά και εσύ πρέπει να βρεις πού είναι το βορειοανατολικά και πού είναι το βορειοδυτικά εκείνη την ώρα.
1: Εκεί στην περιοχή λοιπόν της Μεάνδρου από τις 8 μέχρι τις 11 διακοπή ρεύματος. Εξαιρέσεις ζήτησες, εξαιρέσεις έχουμε, κυρία Σακαλή. Έχουμε εξαιρέσεις.
0: Στην ΕΙΑΘ δεν θα έχει μόνο.
1: Πάμε εμείς.
0: Πάμε, ρε φίλε, πάμε.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νέα ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, άμεσα ωφέλη για 100.000 δανειολήπτες. Στους δρόμους σήμερα με 24ωρη απεργία εργαζόμενοι σε κατασκευές, τρόφιμα, τουρισμό και εμπόριο. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της χώρας. Σε εξέλιξη το σχέδιο ελέγχων για τα καθάριστα οικόπεδα σε όλη τη χώρα, προβλέπονται βαριά πρόστιμα. Στις 11 η καθιερωμένη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Διπλωματικό θρίλερ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, χωρίς κοινή ανακοίνωση, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην Ουάσιγκτον, ο πέμπτος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Οι επαφές συνεχίζονται και σήμερα στο Πεντάγωνο. Περισσότερα από 1.100 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο παρά τη συμφωνία Ενωμένων Πολιτειών Ιράν. Δύση και ΝΑΤΟ ετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστήριξε χτες ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Καύσωνα στην Ευρώπη, 40 θάνατοι στη Γαλλία, κόκκινος συναγερμός στο Λονδίνο, λιώνει και η Ισπανία. Περισσότερες ειδήσεις κυρίες και κύριοι στις 8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
3: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε στην Θεσσαλονίκη μας που ξυπνά και ξυπνά με έναν πολύ όμορφο τρόπο, Νίκο.
1: Από τη Θεσσαλονίκη και για τη Θεσσαλονίκη, για την Κεντρική Μακεδονία και για όλη την Ελλάδα και για όλο τον κόσμο.
0: Πες τα,
1: 102.
0: Πες τα να μην τα λέω εγώ.
1: Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πρωινή παρέα εδώ στον 102 με την πόλη που ξύπνησε. Μπάμπης Νίκος, Σοφία. Το τρίδημο της επιτυχίας.
0: Το τρίδημο του λαϊκού.
1: Το τρίδημο του λαϊκού.
0: Ούτε αυτό δεν μας έκατσε, παιδιά. Ούτε αυτό. Γι' αυτό μας ακούτε, βέβαια. Αν μας είχε κάτσει, μπορεί κάποια στιγμή να μην ήμασταν όλοι εδώ παρόντες. Δεν στη Σοφία χαιρετάει ήδη.
1: Σήμερα είναι 24 Ιουνίου.
0: Έλα, ρε, βγαίνει
1: το Άι Γιάννη του Κλείδωνα σήμερα.
0: Που πηδάνε τις φωτιές.
1: Ναι, το κάναν βέβαια χθες το βράδυ. Γιατί το κάναν.
0: Και παραπροχθές το κάναν. Και την Κυριακή το κάναν σε διάφορες περιοχές.
1: Σε πολλές περιοχές έχει τριήμερους εορτασμούς.
0: Ναι, είναι ωραίοι όμως. Είναι ωραίοι.
1: 1765, σαν σήμερα 24 Ιουνίου, οι Τούρκοι Οθωμανοί αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία, επειδή αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Δεν ήταν βέβαια ο μοναδικός.
0: Όχι βέβαια. 1812, οι γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη εισβάλλουν στη Ρωσία. Τη συνέχεια νομίζω την ξέρουμε όλοι.
1: Όπου καταστράφηκαν. 1821, ιδρύεται με απόφαση των πρόκριτων της Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα.
0: Και 1859 διεξάγεται η μάχη του Σολφερίνο. Οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας, αυτόπτης μάρτυρας της ακριότητας των πολεμικών συγκρούσεων, ο Ελβετός επιχειρηματίας Ζαν Αγνή Ντινάν, ο οποίος αποφασίζει να ιδρύσει το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων.
1: Στον Ερυθρό Σταυρό.
0: Ναι,
1: α μείνουμε στον Ερυθρό Σταυρό. Πάμε 1945. Άλλα σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν την γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας, λέγονταν η χώρα τότε, Ταϊλάνδης. Χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και άλλων συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών.
0: Και βέβαια οι περισσότεροι από πού την ξέρουμε, Νίκο, αυτή την ιστορία?
1: Από την καταπληκτική ταινία του David Lean, με τον Alec Guinness, με τον καταπληκτικό William Holden και πολλούς άλλους γνωστούς ηθοποιούς.
0: Ταινιάρα, η γέφυρα του ποταμού Κβάι, όσες φορές και να τη δεις λες, ρε παιδάκι μου, είναι εξαιρετική. 2008, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδικάζει την Τουρκία για τις δολοφονίες του Τάσου Ισάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Το δικαστήριο επιδικάζει 80.000 ευρώ αποζημίωση στη χείρα του Ισάκ και 35.000 στον πατέρα του Σολομού. Επίσης, η Τουρκία θα καταβάλει από 15.000 ευρώ στον αδερφό του Ισάκ και στον αδερφό του Σολομού, ενώ θα πληρώσει 12.000 ευρώ δικαστικά έξοδα. Εγώ αυτό που θα πω στα σχόλια είναι ότι τέτοιες καταδίκες ή τέτοιου τύπου καταδίκες δεν την εμποδίζουν την Τουρκία να επαναλαμβάνει αυτές τις αγριότητες με την πρώτη ευκαιρία.
1: Και κοίταξε, πέρα από τις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, έτσι η Ευρώπη και από μόνες τους κάποιες ευρωπαϊκές μεγάλες χώρες δεν σταματούν να συνεργάζονται αόκνως με την Τουρκία, του Ερντογάν.
0: Και τελευταίοι είναι οι Γερμανοί πάλι, οι Γερμανοί.
1: Γερμανοί, στείλει... Ισπανοί, Ιταλοί και όλοι, ακόμη και οι Γάλλοι. Λοιπόν, και φυσικά και οι Βρετανοί και πάει λέγοντας. Πάμε στις γεννήσεις. Βλέπαμε πριν από λίγο και βλέπουμε ακόμα τα γκολ που έβαλε ο Ρονάλντο. Χθες είχαμε πιάσει στο στόμα μας τον Μέση και λέγαμε τι καταπληκτικός, τι καταπληκτικός. Έχει γενέθλια σήμερα ο Μέση, Μπάμπη.
0: Άντε, δεν
1: έχει γενέθλια. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1987, που σημαίνει ότι σήμερα κλείνει τα 39. 41 ο Ρονάλντο, 39 ο Μέση. Και βλέπεις δύο σχεδόν 40χρονοι που κάνουν παπάδες στο
0: Εγώ το στο λέω ότι ο 50ης είναι ο νέος της εποχής.
1: Όχι, 40ης.
0: 50ης έχει φτάσει.
1: Τώρα πρόσεξε, γιατί σε λίγο θα τραγουδάμε ο 60ης. Λοιπόν, γεννήσεις. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1911 ο Ερνέστο Σάμπατο, αργεντινός συγγραφέας.
0: Ήταν ημέρα Σάββατο.
1: 1932 ο Ντέιβιντ Μακτάγκαρτ, Καναδός ακτιβιστής, ιδρυτής της Greenpeace. Και είπαμε για τον Λιονέλ Μέση, σαν σήμερα το 1987 γεννήθηκε.
0: Όσον αφορά τους θανάτους, δεύτερη μέρα που τους παίρνω, 1519, Λουκριτία Βοργία, νόθα κόρη του Πάπα Αλέξανδρου του VI, που φημολογείται ότι δηλητηρίασε τους 4 συζύγους της. Υπήρξε, λέει, προστάτηδα όμως των τεχνών την εποχή της αναγέννησης. Ναι. Με τους συζύγους και πρόβλημα, με την τέχνη τα πολύ πήγαινε πάρα πολύ καλά.
1: Πολύ την και παρεξηγημένη. Τέλος
0: ναι, ναι, παρεξηγημένη, γιατί θα μπορούσε να έχει δηλητηριάσει παραπάνω.
1: Κάποτε θυμάμαι μία τηλεοπτική σειρά ναι. που αναφερόταν στην οικογένεια των Βοργία.
0: 1935, Κάρλος Γκαρντέλ, Αργεντίνος τραγουδιστής που ταυτίστηκε με το τάγκο. Και 1949, Θεμιστοκλής Σοφούλης, Έλληνας αρχαιολόγος και πολιτικός, έφτασε στο αξίωμα του Πρωθυπουργού.
1: Από το κόμμα των Φιλελευθέρων και βέβαια ορμόμενος εκ Σάμου, από το νησί της Σάμου, ο Θεμιστοκλής Σοφούλης, για τον, στον οποίο έχουμε αφιερώσει και μία από τις πιο ωραίες
0: φυσικά
1: οδούς της Θεσσαλονίκης μας.
0: Και έχουμε και μία επέτειο, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, Νίκο, και δεν μπορούμε να την προσπεράσουμε.
1: Βέβαια.
0: Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία.
1: Ναι. Τώρα γιατί πρέπει να υπάρχει διεθνής ημέρα για αυτό το
0: και γιατί
1: θέμα.
0: Να υπάρχει και διαχωρισμός αν είναι γυναίκα ή άνδρας στον διπλωματικό χώρο πλέον. Τα είναι ξεπερασμένα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στην κίνηση. Θα έλεγα να πάρουμε μια μουσική ανάσα.
0: Για την κίνηση πριν μπούμε θα κάνω το εξής σχόλιο. Θυμάσαι ότι χθες το πρωί είχαμε πρόβλημα δυτικά με τα έργα.
1: Ναι.
0: Σήμερα δεν είχαμε αντίστοιχα, δηλαδή ήταν στην ώρα τους και τα πάντα
1: το είδες πένα ήταν.
0: Το τσέκαρα.
1: Λοιπόν, Ronettes και Be My Baby. Μία από τις τραγουδάρες.
0: Αν νομίζω ότι έπαιζε από πίσω, είχε μπει ήδη το κομμάτι.
1: Τώρα θα τα απολαύσουμε. Όλοι μαζί, πάμε, κυρία Σοφία.
0: Πολύ ωραίο κομμάτι, ρε. Λαγκακάνης, δώσε.

0: Ακούγοντας βέβαια αυτό το τραγούδι, πήγε το μυαλό μας στο αυτό, σε αυτή και τα μυστήρια. Δεν ξέρω πόσον ακόμη πήγε το μυαλό εκεί. Η περίφημη σειρά που στην αγγλική της
1: πολύ αγαπημένη
0: εκδοχή ήταν The Moonlighting, έτσι, το Moonlighting στα ελληνικά, αυτό, σε αυτή και τα μυστήρια. Και θυμηθήκαμε σκηνές από την ταινία.
1: Ναι, αλλά αυτό το τραγούδι ήταν σε μια συγκεκριμένη σκηνή.
0: Σου θύμισε όμως και σένα πολλές αγαπημένες σκηνές από την ταινία, γιατί το είδα έτσι στο βλέμμα σου.
1: Η σειρά πάντως εκείνη ήταν από τις πιο αγαπημένες των νεανικών μας ετών.
0: Καταπληκτική ήταν. Και ρομαντική και γουστόζα και ευρηματική.
1: Και βέβαια και παιχνιδιάρικη, με και μας είχε εκεί στην αναμονή αν κάποια στιγμή,
0: ναι,
1: θα
0: τι θα γίνει με τον Ντέιβ και την Μάντι.
1: Μάντι Χέις.
0: Μάντι
1: Χέις. Μάντι Χέις.
0: Και που είχαν περάσει και πολλοί έτσι γνωστοί σε ρόλους έκπληξη μέσα από τη σειρά. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε το Moonlighting και ας
1: πάμε να προσγειωθούμε
0: στην κίνηση.
1: Στην κίνηση των δρόμων εδώ στην Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα στην περιφερειακή τα πράγματα περίπου 15 λεπτά πριν τις 8 δεν είναι όσο άσχημα συνηθίζεται να είναι αυτή την ώρα. Υπάρχει κινητικότητα προφανώς και χαμηλές ταχύτητες, οι οποίες όμως αφορούν κυρίως αυτή την ώρα τα αυτοκίνητα που κινήσετε με κατεύθυνση τα ανατολικά της πόλης, δηλαδή στο κατέβασμα από την έξοδο της Νεάπολης μέχρι περίπου και τον κόβο Επταπηγείου. Την έξοδο για το Επταπήριο, για να είμαστε πιο ακριβείς, και μετά στα Κωνσταντινουπολίτικα. Το ρεύμα προς τα δυτικά κινείται όχι με χίλια, αλλά κινείται πάρα πολύ καλά, με πολύ καλούς ρυθμούς. Αν θα πούμε τώρα στην εσωτερική περιφερειακή, για άλλη μια φορά θα καταγράψουμε τα προβλήματα που κάθε φορά ισχύουν και συμβαίνουν εκεί στο ύψος του Ελευθερίου Κορδελιού. Εάν θα πάμε στην Τετροποτάμου, θα δούμε ότι τα ζητήματα αφορούν και εκεί το φανάρι. Στο ύψος της Αριστοτέλους για εσάς που προσπαθείτε να προσεγγίσετε τα ΚΤΕΛ Μακεδονία, αλλά τα περισσότερα σε εκείνο το κομμάτι μετά το φανάρι που έχει διακρίνει και ο Νίκος από τις προηγούμενες ημέρες. Ενώ εάν θα πάμε και στην κλασική μας βόλτα μέχρι την Μίκη Θοδωράκη, θα διαπιστώσουμε για άλλη μια φορά πως μετά τα συμμαχικά κημητήρια του Ζέιτεν Λίκ δημιουργείται η πρώτη καθυστέρηση, η πρώτη ουρά για εσάς που επιχειρείτε να περάσετε το φανάρι των Αγίων Πάντων για να κατευθυνθείτε προς την πλατεία Δημοκρατία στο Βαρδάρι.
0: Να συμπληρώσω, ορμόμενος από την διακοπή ρεύματος που θα έχει εκεί, ότι στη Μεάνδρου, εκτός από διακοπή ρεύματος, έχει αυτή την ώρα, βέβαια τα έχει κάθε πρωί, κάτω από την εσωτερική περιφερειακή, έχουμε ένα μικρό μποτιλιάρισμα. Είναι και αυτό σχεδόν κλασικό.
1: Πάντως βλέπεις ότι είναι λίγο καλύτερα,
0: ναι, είναι λίγο καλύτερα από χθες. Είναι λίγο καλύτερα, ναι, ναι, από χθες. Και πιστεύω ότι κάθε μέρα που περνάει πλέον, οδεύοντας προς τον Ιούλιο, θα είναι καλύτερα.
1: Όχι όμως στα δικαστήρια, μην τα προσεγγίσετε, ξέρετε, αυτό δεν αλλάζει εκεί.
0: Και στα δικαστήρια πρέπει να πάω μετά και δεν ξέρω, και προφανώς δεν θα πάρω. Όχι για τα δικαστήρια βέβαια, δεν έχω κάποια, ναι, δικάσιμο.
1: Παραναβολή.
0: Είναι δίπλα τα γραφεία που έλεγα πριν. Δεν ξέρω τι θα κάνω και με το πάρκινγκ, οπότε πολύ πιθανώς θα πάω ή με το μετρό, ευτυχώς έχουμε.
1: Με το μετρό, ρε φίλε.
0: Ή με τα πόδια.
1: Παιδιά, ποδαράκια. Το μετρό, το παίρνω και δεν το πιστεύω.
0: Το μετρό, το παίρνω και πετώ.
1: Είμαι στον συνδρομικό σταθμό και σε 10 λεπτά είμαι στο Συντριβάνι και κάτω στη Χάνθη. Δηλαδή, είναι απίστευτη η ευκολία που μας δίνει. Η Τσιμισκή πάντως είναι πεντακάθαρη.
0: Η Δραγούμη και σήμερα έχει θέμα.
1: Πάντοτε, και η Βενιζέλου. Η Εγνατία, κάτι μικροπροβληματάκια από τη Σοκράτους μέχρι και την Αγία Σοφίας.
0: Και έχουμε θέμα στο τρίγωνο της πλατείας της Χάνθ.
1: Κάπου έπρεπε να έχουμε, είδες, ενώ
0: πλατεία Χάνθ, το τρίγωνο του Διαβόλου εκεί πέρα. Και λίγο πιο δυτικά στην Εθνική Σαμίνης, πάνω από την Τσιμισκή, είναι κολλημένα τα οχήματα αυτή την ώρα.
1: Από την Μανουσιογιαννάκη και κάτω.
0: Στη Βασιλέως Γεωργίου, κατά τα άλλα, είμαστε πολύ καλά. Έχουμε θεματάκια στη Στρατού. Έχουμε θεματάκια στη Στρατού σε διάφορα σημεία και στην Παπαναστασίου. Κλασικά, εκεί πέρα γύρω από το Θεαγένιο. Και θα σου πω τώρα, Πάμπη.
1: Πες μου, ρε φίλε, πες μου.
0: Πολλές φορές
1: δηλαδή,
0: λέμε.
1: Την καρδιά σου,
0: και ο φίλος μας και συνάδελφος, ο Βασίλης ο Πεκλάρης, πολλές φορές μας λέει για αυτή τη βιώσιμη κινητικότητα και όχι να μην κατεβαίνουν αυτοκίνητα κλπ. Και σου λέω, επειδή εγώ το έχω ζήσει. Το έχω ζήσει τα τελευταία χρόνια στο πετσί μου, το τι γίνεται γύρω από το Θεαγένιο. Ότι ψάχνουν τόσα αυτοκίνητα τα οποία φέρνουν αρρώστους, οι οποίοι δεν μπορούν να μετακινηθούν με άλλο τρόπο ή με ένα ταξί στην καλύτερη περίπτωση ή πρέπει να τους φέρουν οι δικοί τους.
1: Ναι.
0: Και βλέπουμε λοιπόν όλη αυτή την περίπτωση και μάλιστα επί της Παπαναστασίου διπλοσυρά κάθονται και περιμένουν πολλοί άντρες τις γυναίκες τους ή το αντίστοιχο ή το αντίστροφο. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε η πολιτεία, ο Δήμος, κάποιος να έχει φροντίσει, να έχει αγοράσει κάποιο οικόπεδο, κάτι με κάποιον τρόπο να τους έχει φροντίσει να έχει ένα πάρκινγκ έστω για 50 αυτοκίνητα. Δηλαδή εφόσον ζούνε αυτό το, ζουν ήδη ένα μαρτύριο, να ζουν και το μαρτύριο του γύρω γύρω γύρω γύρω από το Θεαγένειο, γύρω γύρω γύρω γύρω.
1: Ρε, θες να σταματήσεις να βγάλεις χρήματα από το υποκατάστημα της τράπεζας, από το ATM, και δεν γίνεται να κατορθώσεις να σταματήσεις εκεί.
0: Όχι, φυσικά, φυσικά.
1: Εγώ το λέω δηλαδή ακόμα και για αυτόν που επιχειρεί να περάσει από το σημείο και πρέπει να κάνει μια στάση στα γύρω καταστήματα. Δεν το συζητώ τώρα για τους ανθρώπους που τρέχουν στο νοσοκομείο.
0: Για να πάμε λοιπόν και λίγο πιο ανατολικά. Πρώτα απ' όλα η Κατσιμίδη, εντάξει, και σήμερα έχει θέματα. Στη Λαμπράκη με τη Διαγόρα, για όσους κατεβαίνουν από τον περιφερειακό, θα συναντήσουν ένα μικρό θεματάκι. Στην Περεβού, επίσης στην Τούμπα, έχουμε τα. Είναι τα γνωστά,
1: Θεσσαλονικιώτικα.
0: Τα προβλεπόμενα.
1: Τα Θεσσαλονικιώτικα.
0: Λίγο στην Κωνσταντίνου Καραμαλή με Μπότσαρη έχουμε κάποια θεματάκια. Γενικά η Βασιλίσσης Όλγας κινείται πολύ καλά σήμερα, το ίδιο και η Δελφών. Θα έλεγα ότι ακόμη και η Κωνσταντίνου Καραμαλή σήμερα,
1: ναι,
0: έχει,
1: ναι,
0: λιγότερα θέματα για τέτοια ώρα που είμαστε.
1: Θα συμφωνήσω.

0: που έγινε εκεί με την πεζοδρόμηση. Τα έχω πει και τα ξαναλέω και δεν φοβάμαι να τα ξαναπώ, ότι από τα εύκολα πράγματα, από τα εύκολα πράγματα που μπορεί να ασχοληθεί αυτοδιοίκηση είναι να κάνει γιορτούλες, εκδηλώσεις, φεστιβάλ, γιορτή Σαρδέλας, γιορτή Παπαρδέλας. Ναι. Όχι, απλά θέλω να σου πω που είναι τα εύκολα. Τα εύκολα. Δύσκολα, ας πούμε, είναι να βρεις και να φτιάξεις χώρους πάρκινγκ. Εκεί είναι δύσκολο.
1: Όχι, δεν υπάρχει στόχευση να φτιάξουν χώρους πάρκινγκ.
0: Επειδή είναι δύσκολο. Λοιπόν, το εύκολο είναι το Άρτος και θεάματα, και το επίσης το εύκολο είναι να λες κλείνω δρόμους, κάνω πεζοδρόμηση. Ναι,
1: ναι. Πεζοδρόμηση και εκεί που δεν χρειάζεται. Εγώ θα το ξαναπώ. Προφανώς κάπου είναι αναγκαία η πεζοδρόμηση, αλλά τις περισσότερες φορές βλέπουμε μία υπερβολή. Δηλαδή, σε σημείο που ξέρεις ότι δεν υπάρχει μεγάλη κινητικότητα, γιατί τους ζεις, τους ξέρεις τους δρόμους, και υπάρχει το πεζοδρόμιο εδώ μέτρα, δεν χρειάζεται να το κάνεις τέσσερα. Ναι. Δεν χρειάζεται να το κάνεις και να κλείσεις και να δημιουργήσεις μόνο ένα ρεύμα κίνησης, ενώ ξέρεις ότι αυτός ο δρόμος δίνει ανάσα στους ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρούνται.
0: Και μάλιστα σε ορισμένες περιοχές όπου τα πεζοδρόμια περισσεύουν και δεν φτάνουν οι δρόμοι.
1: Αυτό λέω.
0: Και κλείνεις κι άλλους.
1: Αυτό λέω.
0: Τέλος πάντων.
1: Αυτό λέω.
0: Λοιπόν, θα έλεγα ότι είμαστε για μια πολιτιστική ατζέντα. Κίνηση άλλη δεν έχει.
1: Όχι,
0: αν χρειαστεί, θα επανέλθουμε.
1: Όχι. Και είπαμε ότι η πολιτιστική ατζέντα, ιδίως στους καλοκαιρινούς μήνες, έχει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον από ό,τι έχει έτσι κι αλλιώς.
0: Είναι απόλυτα πολύτιμη. Πάμε, κυρία Σακάλη, παρακαλώ, σε μια πολιτιστική ατζέντα. Ευχαριστώ.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Τετάρτη 24 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ο Λευτέρης Πλασκοβίτης σκηνοθετεί το group therapy της Πέννης Φυλακτάκη. Πρόκειται για μια σύγχρονη ανατρεπτική παράσταση που αντλεί υλικό από τις αγωνίες, τις παρεξηγήσεις και τις μικρές εκρήξεις της καθημερινότητας, φωτίζοντας με χιούμορ ένα κόσμο που παλεύει να ισορροπήσει μέσα στις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής. Στο Σινέα Άλεξ προβάλλεται ο ξένος του Φρανσουά Οζόν. Στην Αλγερία της δεκαετίας του 1930, η καθημερινότητα ενός αδιάφορου για όσα συμβαίνουν γύρω του Γάλλου αναστατώνεται από το θάνατο της μητέρας του και τη μοιραία συνάντησή του με έναν νεαρό Άραβα. Η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης συναντά τον συνθέτη Γιώργο Καζαντζή στο πλαίσιο του φεστιβάλ Καλοκαίρι 2026 στο Θέατρο Κήπου. Η συναυλία φέρνει στη σκηνή αγαπημένα τραγούδια από την πολύχρονη πορεία του καλλιτέχνη σε στίχους σημαντικών ποιητών και στιχουργών μέσα από τον ιδιαίτερο συμφωνικό ήχο της ορχήστρας. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου επιστρέφει στο Θέατρο Γης Θεσσαλονίκης για μια μοναδική συναυλία γεμάτη μεγάλες επιτυχίες, μπαλάντες και ροκ στιγμές. Με διαχρονικά τραγούδια που συνδέουν γενιές, ο αγαπημένος καλλιτέχνης υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη ένταση, λυρισμό και αληθινή επικοινωνία με το κοινό. Στη Μονή Λαζαριστών, ο 12ος Πίθηκος παρουσιάζει το νέο του δίσκο «Ζούγκλα», μια βραδιά όπου η ελληνική hip-hop σκηνή συναντά την αληθινή τέχνη της μουσικής και της συλλογικής εμπειρίας. Στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας φιλοξενείται η έκθεση ζωγραφικής και γεωγραφίας του Συλλόγου Ζωγράφου Θεσσαλονίκης και Βορείου Ελλάδος. Η έκθεση παρουσιάζεται στην αίθουσα K3 στο διατηρητό εκθεσιακό κτίριο εντός του προάβλιου χώρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Η πολιτική ατζέντα ήταν τόσο όσο να ντυθούμε και τώρα να ξεντυθούμε.
1: Όπα, πρόσεξε.
0: Μέχρι λοιπόν, να αλλάξουμε εννοώ.
1: Δεν θα ξεντυθούμε.
0: Το ύφος του ντυσίματος.
1: Αλλά θα ντυθούμε ένα πολύ ωραίο χαμόγελο που τον Happy Face είναι το επόμενο τραγούδι μας. Με αυτό θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
0: Συμφωνώ. Πάμε.
1: Πάμε. Hi, great sky.

0: Oh, come on, buddy, smile. It's your birthday.
1: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα αναμένεται να ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία κατατέθηκε χτες ανοίγοντας το δρόμο για την καθολική εφαρμογή απόφασης του Αρείου Πάγου. Το κόστος περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ θα επιμεριστεί σε δημόσιο και τράπεζες. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στις 11 στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Πανεργατική 24ωρη απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων σε κατασκευές, επισητισμό, τουρισμό και εμπόριο, κυρίως για συλλογικές συμβάσεις και βελτίωση αποδοχών. Σε απεργία θα βρίσκονται και οι εργαζόμενοι σήμερα στις περιφέρειες της χώρας. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. Την πλήρη στήριξή της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αφορμή τις επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί κατά του θεσμού της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέση και των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων στο πλαίσιο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την δυνατότητα να δουν αν είναι δικαιούχοι του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για την περίοδο 2026-2027 έχουν πλέον οι συνταξιούχοι ελεύθεροι επαγγελματίες της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στον ιστότοπο dipa.gov.gr. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μήνες και θα ολοκληρωθεί στις 9 Ιουλίου του 2027. Αρχίζει σήμερα η δίκη για το θάνατο του 17χρονου Άγγελου μετά από ξυλοδαρμό στο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων στις Σέρες. Ο κατηγορούμενος για το θάνατό του είναι ένας 16χρονος που παραδέχθηκε ότι το χτύπησε με το γόνατό του στο πρόσωπο, αλλά αρνείται πως του κατάφερε θανατηφόρα τραύματα. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση είχε δείξει ότι ο 17χρονος είχε περισσότερα από 30 τραύματα σε όλο του το σώμα που επέφεραν και το θάνατό του. Στη διεθνή επικαιρότητα επιμένει με θερμοκρασίες ρεκόρ ο φωνικός καύσωνας στην κεντρική και δυτική Ευρώπη. Η Γαλλία, που έχει παραλύσει από υψηλές θερμοκρασίες, θρυνεί ήδη 40 θύματα από πνιγμούς ή θερμοπληξία. Ισπανία, Βρετανία και Ιταλία βρίσκονται επίσης σε κλοιό θερμοκρασιών ρεκόρ για την εποχή. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην Ουάσιγκτον η πρώτη ημέρα του πέμπτου γύρου άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, χωρίς κοινή ανακοίνωση, μετά από περισσότερες από 8 ώρες διαβουλεύσεων. Οι επαφές συνεχίζονται και σήμερα στο Πεντάγωνο, με επίκεντρο την ασφάλεια και αύριο στο State Department για το πολιτικό σχέλος της συμφωνίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από το Νότιο Λίβανο και αντικατάστασή τους από Λιβανικό στρατό στο πλαίσιο πιλωτικού προγράμματος. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκε από το ΟΜΑΝ, δημιουργώντας σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό νέο προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο για ελεύθερη διέλευση χωρίς επιβολή τελών. Περίπου 1.150 εμπορικά πλοία συνολικά παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό κόλπο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα, ωστόσο την ίδια ώρα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσιάν ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο όπως η Γάζα. Σε σοκ βρίσκεται η Ολλανδία μετά από την είδηση ότι 15χρονη από το Γκρόνιγκεν συνελήφθη με την κατηγορία ότι δολοφόνησε άγρια με μαχαίρι τους δύο γονείς της, ενώ στη συνέχεια μοιράστηκε φωτογραφίες του εγκλήματος με συμμαθητές της. και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις. Σήμερα ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα έχει Θεσσαλονίκη. Ύφεση των φαινομένων το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 8:30.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα, αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: το κομμάτι έχει καμία σχέση με το γεγονός ότι ακολουθεί σε λίγο ο Βασίλης ο Πικλάρης, γιατί κάτι τέτοια παιχνιδίσματα τα κάνεις, Νίκο.
1: Μη μου χαλάς την καρδιά, λέει. Don't go breaking my heart, αλλά έπρεπε να κάνω το χέρι μου 35 φορές. Αλλά ο κύριος Κακαρίκος δεν ανταποκρίνεται. Δεν ανταποκρίνεται. Κύριε Κακαρίκο, παρακαλώ, παρακαλώ. Έχετε το προνόμιο να είστε ένα σημαντικό μέρος αυτής της viral εκπομπής, κύριε Κακαρίκο.
0: Πίνω νερό, δεν με αφήνω να καταπιώ.
1: Κακαρίκος, δεν με αφήνω, Σοφία. Ρύθμιση του ήχου.
0: Καλώς όρισες.
1: Εδώ έχει πάρει τη σκυτάλη από την αγαπημένη του Σοφία Σακαλή.
0: Και νομίζω ότι κάνανε την καλύτερη αλλαγή που έχει καταγραφεί τον τελευταίο καιρό, ε. Ναι. Στα 4x100. Έτσι άπλωσε το χέρι ο Κακαρίκος, έτρεξε η Σοφία πιο γρήγορα από όλους. Ακόμα και τους Αμερικάνους τους σκίσανε.
1: Σκυταλοδρομία όπου ένας δρομέας αγκαλιάζει τον άλλον, πρώτη φορά βλέπω.
0: Είναι στα πανηγύρια, στον δερματισμό, ρε φίλε. Στον δερματισμό.
1: Και όχι απλά αγκαλιάζονται, είναι προκλητική δηλαδή. Εναντί ημών. Ακούς, κύριε Πεκλάρη.
2: Ορίστε, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Σχολιάζαμε εδώ με τον κύριο Τζιομπάνογλου για το πώς κάποιοι πολιτικοί, ρε παιδί μου, δεν βαριούνται ποτέ. Ένας πολιτικός τέλος πάντων κάνει 10, 15, 20, 25 χρόνια, κάποια στιγμή πιάνει το ταβάνι του. Σπανιότατα έως σχεδόν ποτέ δεν ακούς κάποιον να λέει «Εντάξει παιδιά, έδωσα ό,τι ήταν να δώσω, πάω σπίτι μου». Δεν έχουμε και κάποιο πλαφόν με τις θητείες μέχρι τώρα στην Ελληνική Βουλή. Οπότε...
2: Δεν γίνεται αυτό. Υπάρχει μια κόλλα μέλη.
0: Μα εδώ υπάρχουν κανονικά, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, θα έπρεπε όταν κάποιος γίνεται και πρωθυπουργός κάποια στιγμή να οδηγείται και εκτός κοινοβουλίου να πηγαίνει σπίτι του.
1: Φαντάζομαι ότι...
0: Σπίτι του, δηλαδή παραμένουν και πρώην πρωθυπουργοί και κινούνται πλέον ως βουλευτές στο κοινοβούλιο τα επόμενα χρόνια της θητείας τους. Εντάξει, ρε παιδιά. Είπαμε, έχει μέλη, λέει ο Βασίλης, και νομίζω ότι έχει δίκιο.
2: Έχει δίκιο και όχι μόνο σε αυτό, και σε άλλα θέματα.
1: Μ' αρέσει που λες, ναι. Και στις πεζοδρομήσεις έχεις δίκιο.
0: Μην το πας.
1: Αυτός το πας. Εννοείται.
2: Σε μισή ευρωπαϊκή πόλη να έχεις πάει, θα δεις ότι εδώ πέρα είναι μια ζούγκλα.
1: Έχουμε πάει στα Ευρώπας, κύριε Πεκλάρη. Δεν έχετε το προνόμιο.
2: Εδώ είναι τριτοκοσμικό.
0: Μήπως εννοεί ποδοσφαιρικά, ρε Νίκο, τι έχεις και εδώ να πας.
2: Είναι τριτοκοσμικό, ναι. Και η ομάδα ποδοσφαίρου που υποστηρίζεις είναι τριτοκοσμική.
1: Πήγα στο Καζακστάν.
0: Στο Καζακστάν είναι Θεός, δεν βασάει.
1: Λοιπόν, λέγε, κύριε Πεκλάρη, λέγε τώρα επί του προκειμένου.
2: Εγώ στρίβω την Καρόλτρη, πολύ όμορφη είναι. Κατεβαίνεις προς τα κάτω από την Καρόλτρη, βλέπεις θάλασσα.
1: Ρε εσύ, Βασίλη.
0: Και πάντοτε εκεί συχνάζει ο Βασίλης.
1: Μισό λεπτό όμως. Εκεί
0: στο στρέτο.
1: Αφού πεζοδρόμησες στην Αγία Σοφία, να πεζοδρομήσεις και την Καρόλτρη.
2: Όχι,
1: πώς θα γίνει. Έχει... Να γίνει. Μα αφού σου αρέσουν οι πεζοδρομοί, είσαι ερωτευμένος μαζί τους.
2: Και τη
1: Σαλαμίνο. Όλα ρίχτα, όλα μπετά παντού.
2: Κατεβαίνει και ανεβαίνει η Καρολουτήλ. Πολύ ωραία.
1: Ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει, έλεγε ένα τραγούδι. Βασίλη.
2: Έψαχνα να βρω πεζόδρομο να περπατήσω.
0: Και δεν έχει.
2: Εγώ την Αγία Σοφία χρησιμοποιώ. Περπατάω. Τι να πω, ψέματα. Δεν περπατάω την Αγία Σοφία.
1: Αφού είσαι παιδί του κέντρου.
2: Κοίταξε, αυτό είναι σύγχρονη πόλη. Κατεβαίνει από το μετρό, φτάνει στην Αγία Σοφία. Και κατεβαίνει πεζόδρομο και φτάνει στη θάλασσα. Τώρα, αν αυτό δεν το αντιλαμβανόμαστε, πρέπει να λύσουμε προβλήματα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Να λύσουμε προβλήματα για του κατοίκου.
1: Στο μετρό που μπορεί να έχει και το κατοικίδιό σου φυσικά και το ποδήλατό σου, έτσι.
2: Εννοείται. Να υπάρχουν λύσει και.
1: Όχι, εννοείται, αλλά πρόσεξε, δεν τα έχει αυτά.
2: Πρέπει να γίνουν. Αυτή την κατεύθυνση να πιέσουμε. Αλλά όχι να μην γίνουν. Να γίνουν και να πιέσουμε.
0: Μπράβο, και εγώ είμαι στην ίδια λογική με τον Βασίλη. Να γίνονται έργα, παιδιά, και ας κάνουμε και λίγη υπομονή. Fly over, επέκταση Καλαμαριάς. Δηλαδή έρχεται στα λόγια μου, Βασίλη.
2: Μου κάνεις, διαβάζω για τις αποζημιώσεις ένα πολύ ενδιαφέρον κομμάτι.
1: Του κύριου Μιλόπουλου.
2: Για τις αποζημιώσεις δεν είναι του κύριου Μιλόπουλου. Αλλού το διάβασα. Δεν ξέρω αν είναι του Μιλόπουλου, δεν το είδα.
1: Για τα 600 εκατομμύρια.
2: Τα 600 εκατομμύρια θα φτάσει το έργο.
1: Όχι, τα 600 εκατομμύρια συνολικά οι αποζημιώσεις. Το πόσο ξέφυγε ο προϋπολογισμός του μετρό.
2: 60.
1: Τι 60?
2: 60 εκατομμύρια είναι οι αποζημιώσεις. και ξεπερνάει τα 500 εκατομμύρια το έργο. Αλίμον αν ήταν 600 εκατομμύρια.
1: Για ποιο λες τώρα, για ποιο έργο.
2: Flyover, για ποιο.
1: Όχι, για το μετρό βγήκε.
0: Ακούστε λίγο, όταν συνεννοείστε να κάνετε αντιπολίτευση μέσα από αυτά τα σπουδαία έργα που φτιάχνονται στην πόλη, τουλάχιστον να συνεννοείστε καλύτερα. Ή για το μετρό θα πούμε, για το flyover, παιδιά.
2: Το μετρό ξεκίνησε επί σουφλιά και δυστυχώς τελείωσε τώρα. Δεν τα μπερδεύουμε.
0: Ναι.
2: Να είμαστε στη δέτοια. Τώρα το μετρό δεν είναι έργο της κυβέρνησης. Ολοκληρώθηκε, έτυχε να ολοκληρωθεί τώρα. Το flyover είναι έργο αυτής της κυβέρνησης και κρίνεται ως τέτοιο. Το ξεκίνησε, το αποφάσισε, το ξεκίνησε μόνη της και το ολοκληρώνει μόνη της. Και τρέχει με χίλια, έτσι. Προκειμένου να ολοκληρωθεί, έχει αυξηθεί το κόστος στα ύψη. Γιατί δουλεύουν 24-7.
0: Φαντάσου ότι στο παρελθόν. Φαντάσου, Βασίλειο, ότι στο παρελθόν έχουμε πληρώσει κερατιάτικα, sorry για την έκφραση, για έργα που δεν έγιναν και ποτέ.
2: Προφανώς. Καλά, εντάξει.
0: Στους εργολάβους, γιατί καθυστέρησαν, γιατί. Δόθηκαν λεφτά έτσι.
2: Καλά, μπορώ να σου φτιάξω και έναν ουρανοξύστη, ας πούμε, μπροστά στη θάλασσα εκεί πέρα.
0: Όχι, όχι, ενοχλεί τον Νίκο, τον Νίκο το Λαδιανό.
2: Κάθε έργο που γίνεται. Δηλαδή, κάθε έργο που γίνεται δεν σημαίνει ότι είναι καλό και θετικό.
0: Το συγκεκριμένο, εγώ έχω την άποψη ότι πραγματικά θα μας δώσει τεράστια ανάσα.
2: Δεν υπήρχε ούτε μισή άποψη.
0: Για εμάς, Βασίλη, που κινούμαστε και στην περιφερειακή και δεν περπατάμε μόνο. Εγώ στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα έργο το οποίο θα μας δώσει πολύ μεγάλη
2: μόνο
0: ανάσα.
2: Μόνο τα τελευταία δύο χρόνια που είναι το έργο σε εξέλιξη. Είχα σπάνια.
1: Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτά τα έργα, σας παρακαλώ. Έχω γανιάσει μαζί σας. Λοιπόν, σήμερα συνάντηση τακτική του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Τασούλα. Αναμένουμε κάτι.
2: Τίποτα, θα του πει ότι εγώ δεν θα σε βγάλω δεύτερη
1: εξαιτία.
2: Η εξαιτία είναι μοναδική. Αυτό που διαφώνησαν και η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Αθανασίου στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, όχι, δεν έχουμε κάτι. Το τρομερό, εκτός από το ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών, θα ενημερώσει τα καθιερωμένα. Είναι καθιερωμένα.
1: Ναι, τώρα που... πλέον έχουμε θητεία. Μία θητεία Προέδρου, έτσι.
2: Όχι, δεν έχουμε μία.
1: Α, δεν μπήκε ακόμα.
2: Όπως προβλέπετε, κανονικά η πρόταση της κυβέρνησης.
1: Δεν έχει αλλάξει ακόμα, δεν έχει τροποποιηθεί.
2: Υπάρχει, όχι βέβαια, και ούτε θα τροποποιηθεί αυτό. Θα πάει στην επόμενη Βουλή, θα θέλει διευρυμένη πλειοψηφία και δεν πρόκειται να αλλάξει, γιατί δεν συμφωνούν ούτε από τη Νέα Δημοκρατία να γίνει μία εξαετής. Εδώ έχουμε άπειρες θητείες του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος και θα έχουμε μία θητεία μόνο του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος πρέπει να αποτελεί και ένα θεσμικό παράγοντα συνένεσης και εκπροσώπηση συνολικά της χώρας και όλων των πολιτών. Όχι βέβαια. Αυτό δεν μπορεί, δεν στέκει δηλαδή μια εξαετής θητεία του Προέδρου. Δεν ξέρω από πού προέκυψε.
0: Και εγώ νομίζω ότι ρε παιδάκι μου, δηλαδή έχουμε άλλα ζητήματα που πρέπει να επιλύσουμε. Δεν είναι το πιο ουσιώδες και τα λοιπά. Αν θα είναι 4 χρόνια, αν θα είναι 6.
2: Και αν είναι 2 ή 1 τώρα του Προέδρου. Το θέμα βέβαια ότι να μην εκλέγεται από μια κοινοβουλευτική ομάδα, αυτό είναι ένα θέμα. Το οποίο είδαμε πώς λειτουργήσε την τελευταία περίπτωση του κ. Τασούλα της εκλογής εδώ και χρόνια.
0: Πάντως, ναι, αλλά είχαμε και.
2: Μονοκομματικής.
0: Ναι, Βασίλη, αλλά είχαμε και στο παρελθόν εκείνες τις ιστορίες όπου προκειμένου να προκαλέσουμε πολιτική φθορά σε μια κυβέρνηση, δεν συμφωνούμε με την επιλογή κτλ. Για να τη ρίξουμε. Το έχουμε δει.
2: Ακριβώς συμφώνησαν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία στην προηγούμενη αναθεώρηση του 19 να αλλάξει. Το συμφώνησαν πριν από τις εκλογές και μετά τις εκλογές η αλλαγή που έγινε από την πλειοψηφία τότε, αφού πήρε διευρυμένη στις προηγουμένες και γι' αυτό δεν δίνουν τώρα διευρυμένη, το χρησιμοποίησε η πλειοψηφία, η κυβέρνηση δηλαδή, μετά το 19 και το έκανε να μπορεί να εκλέγεται μόνο από 151 χωρίς να υπάρχει καμία άλλη πρόβλεψη και έτσι είχαμε την εκλογή του κ. Τασούλα στην τελευταία, σε αυτή την θητεία, μόνο από μια κοινοβουλευτική ομάδα αυτή της πλειοψηφίας. Λοιπόν, τώρα. Τα ζητήματα που μας απασχολούν στο πολιτικό σκηνικό, περιμένω σε λίγο να δω την πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Δημήτρη Αβραμόπουλου, ο οποίος είναι έτσι και πάλι κεντρικό πρόσωπο.
1: Για πού είναι τοποθετημένη η συνέντευξη αυτή?
2: Τι που είναι, στο Skype.
1: Γιατί το λες μια φυσικότητα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θα απαντήσει.
1: Τι βέβαια, αναμένεται να απαντήσει ο κύριος Αβραμόπουλος?
2: Ο κύριος Αβραμόπουλος λέει ότι το θέμα έχει λήξει, ότι έχει δώσει τις εξηγήσεις που έπρεπε, ότι ήταν με την άδεια της Ευρωπαϊκής της Κομισιόν, του γραφείου, όχι από την ίδια τον Φόντερ Λάιν, του διευθυντή του γραφείου, της Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, και ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Το θέμα είναι λήξη από το 2020.
1: Μήπως τελικά το έχουμε ξαναμιλήσει αυτό και το έχουμε ξανασυζητήσει με αφορμή της πρωτοβουλίας κυρίας Κοβέση. Μήπως τελικά υπάρχει κάποια βεντέτα μεταξύ ευρωπαϊκών δικαστικών αρχών
2: εδώ, μιλάμε για Βέλγιο,
1: και ελληνικής κυβέρνησης. Είναι μόνο ναι. Βελγική, δεν είναι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη μέση.
2: Δεν είναι Ευρωπαϊκή.
0: Πάντως,
2: είναι Βελγική δικαιοσύνη που διερευνά το σκάνδαλο του Κατάρ.
0: Πάντως, αν μου επιτρέπετε, επειδή εχθές σε όλο σχεδόν τον αντιπολιτευόμενο τύπο υπήρχε στο πρωτοσέλιδο κτλ., σήμερα δεν βλέπω την παραμικρή αναφορά σε πρωτοσέλιδο. Όσο μόνο στη Λάκη. Για τη συγκεκριμένη ιστορία.
2: Αυτό γιατί είχαμε χθες αυτή την απόφαση της κυβέρνησης, έτσι θα έλεγα λίγο βιαστικά. Και δεν είναι άσχετο με αυτό που συζητούσαμε πριν, να γίνει άμεσα η τροπολογία, η οποία έρχεται σήμερα και θα ψηφιστεί. Εφαρμογή ουσιαστικά της απόφασης του Αρείου Πάγου που αφορά τους χιλιάδες δανειολήπτες που υπάγονται στον προστατευτικό νόμο, αυτό που έχουμε μάθει να λέμε νόμο Κατσέλη, με σημαντικό όφελος.
1: Εγώ όταν τα λέμε έτσι νόμο Κατσέλη, νόμο Κατρούγκαλο, νόμο τέτοιο, δεν καταλαβαίνω. Ρε,
0: ναι, αλλά μην τη χάσουμε. Νίκο, είναι πολύ σημαντική όμως η ρύθμιση.
1: Ναι,
0: θα τον πάω στο Βασίλη για το αν πρέπει να λέγεται νόμος Κατσέλη.
1: Δεν καταλαβαίνω από την ονομασία του
2: υπουργού. Και τώρα αυτή θέλω να την ονομάσω κάτι νόμο Πιερακάκη, βέβαια είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου που φέρνει αυτό τον νόμο. Και θα ξεκαθαρίσει ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης του δανείου που έχει κάθε οφειλέτης και όχι επί του συνολικού του ποσού και θα έχει αναδρομική ισχύ για αυτούς που είναι, που υπάγονται στη ρύθμιση. Βέβαια, διάβασα και τις ανακοινώσεις του κομμάτου της αντιπολίτευσης, είναι πολύ σημαντικό έτσι, για χιλιάδες δανειολήπτες που αφορά, κάπου 200.000.
0: Ξεκάθαρα, παιδιά.
2: Είναι πέφτει πάρα πολύ δόση.
1: Με ρωτούσε ένας φίλος μου ξένος εκτός Ελλάδος, γιατί είναι τόσο υψηλά τα επιτόκια στην Ελλάδα, στις ελληνικές τράπεζες.
2: Όχι, δεν είναι μόνο υψηλά, αλλά υπολογίζονται όχι μόνο στη δόση, αλλά στο σύνολο του κεφαλαίου τώρα. Δηλαδή, μιλάμε για ληστρικές καταστάσεις, οι οποίες
0: εφαρμόζονταν
2: χρόνια και χρόνια και χρειάστηκε να φτάσουμε στα ανώτατα δικαστήρια, γιατί στον Άριο Πάγο φτάνεις μετά από αποφάσεις που έχουν βγει θέσεις επί εθέσεων που πηγαίνεις εκεί.
1: Και κατά τα άλλα, άμα θες να πάρεις να μιλήσεις με την τράπεζά σου και μέσω των τηλεφωνικών γραμμών που λέγαμε,
2: δεν
1: βρίσκεις άκρη.
2: Όχι, με τράπεζα δεν μιλάς. Είναι ακριβοθόρητη. Δεν υπάρχουν τράπεζες. Πρέπει να κλείσει ραντεβού.
1: Εδώ δεν μιλάς και με άλλες υπηρεσίες, όπως λέγαμε χθες.
2: Καλά, οι τράπεζες δεν είναι υπηρεσίες.
1: Ναι, όχι, λέω και για άλλες υπηρεσίες.
2: Λοιπόν, οπότε λένε από την αντιπολίτευση, γιατί έμεινα εκεί πέρα, για να μην το καθυστερούμε, ότι ξέρεις, αυτό πρέπει να επεκταθεί και σε αυτούς οι οποίοι για κάποιο λόγο βγήκανε, χάσανε τις προθεσμίες, δεν μπορούσανε, χάσανε δουλειές κτλ. Και βγήκαν από τη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη και είναι πλέον εκτεθειμένοι. Και δεν έχουν κανένα όφελο ενώ είχαν πληρώσει. Δηλαδή, αυτοί που έχουν τελειώσει δεν θα ισχύσει για αυτούς. Mm-hmm. Έτσι, αυτοί που έχουν πληρώσει και έχουν βγει από τη ρύθμιση του νόμου. Θεωρητικά, με αυτούς τώρα θα δούμε αν δικαστικά προσφύγουν, τι θα μπορέσουν να κερδίσουν, τι όχι. Πάντως, είναι πολύ σημαντική ρύθμιση. Μία θα ψηφιστεί, θα δούμε πώς θα τοποθετηθούν και τα άλλα κόμματα. Γιατί δίνει μια μεγάλη ανάσα σε πάρα πολύ κόσμο. Αυτό ήταν λοιπόν χθες που, σήμερα που κυριαρχεί, επειδή μου είπες για τα πρωτοσέλιδα, Μπαμπή, των εφημερίδων, ναι. Έφυγε η υπόθεση Αβραμόπουλου, πήγε στην άκρη και οι υπόλοιπες, για τις οποίες έτσι γίνεται πολιτική συζήτηση, τα ζητήματα δηλαδή, τα πολιτικά αμυγός που έτσι έχουν να κάνουν με την τρέχουσα πολιτική, όπως και η στιώδης κυβέρνηση αυτή που ανακοίνωσε πολυμελής του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της Ελλάς, με πάρα πολύ κόσμο μέσα.
0: Κάποια παρουσία που να σου έκανε εντύπωση, Βασίλη, που δεν την περιμέναμε ή που αποτελεί μια επιλογή η οποία συζητείτε?
2: Κοίταξε, πάρα πολλές, γιατί είναι πολλά στελέχη, είναι ελάχιστοι αυτοί που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα έλεγα ότι δημιουργείται με αυτή την σκιώδη κυβέρνηση, δημιουργείται βάζει ένα τείχο μπροστά στο ΣΥΡΙΖΑ και σε όλους αυτούς που σκέφτονται να μετακινηθούν. Εντάξει, κάποιοι θα πάνε ως υποψήφοι κάποια στιγμή, στο τέλος όταν θα ανακοινωθούν οι εκλογές, αλλά από εκεί και μετά έχει καταλήξει σε μια μαγιά 50 στελεχών, έτσι, που είναι κάποιοι φτάνουν και παραπάνω με τους εκπροσώπους τύπου κτλ., οι οποίοι θα είναι τα βασικά στελέχη του.
1: Βασίλη, αυτά δεν θα τροποποιηθούν αν αρχίσουν και υπάρχουν συμπλεύσεις με παλιούς γνώριμους
2: χώρους? Αλλά θέλω να πω ότι δεν θα είναι πολλοί. Όταν βγάζεις τόσο κόσμο μπροστά και ήδη και παρουσιάζεις, έχει ενδιαφέρον. Είδανε η Ζαχαρούλα Τσιδικότη, η πρώην αρχηγός αστυνομίας,
1: το έχουμε ξαναδεί όμως. Έχουμε ξαναδεί.
2: Ήταν η κυρία Λεπενιώτη, είναι ο δικηγόρος ο Λίδησης. Παρακαλώ.
1: Έχουμε ξαναδεί κόμματα που ως τομεάρχες είχαν άλλα πρόσωπα και ως κυβέρνηση βάλανε εντελώς άλλα πρόσωπα.
2: Καλά, άμα γίνει κυβέρνηση κάτσε να δούμε τι θα βάλει τώρα.
1: Αυτή υποτίθεται δεν είναι η ουσία των τομεαχών.
2: Να κάνεις πρωθυπουργό τον Τσίπρα.
1: Αυτή δεν είναι η προοπτική των τομεαχών.
2: Το ξέρουμε πολλά χρόνια από τη μετεωρολογία, πολύ σοβαρός επιστήμονας που είναι υπεύθυνος, ο κύριος Λαγουβάντος ενέργειας και περιβάλλοντος. Μου έκανε εντύπωση. Και βέβαια συζητήθηκαν και άλλα νόματα έτσι αρκετά που έχουν να κάνουν κυρίως με το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, τώρα, ήταν αρκετά τελέχη, όπως ο κύριος Μαρίνος Κανδάμης που αναλαμβάνει το μεάρχη της προστασίας του πολίτη, αλλά πληρωτεί τον κύριο Σαουλίδη και ίδιο προερχόμενο από το ΠΑΣΟΚ.
0: Κύριος Σαουλίδης προστασίας του πολίτη.
2: Αναπληρωτή.
0: Αναπληρωτή, οκ. Okay.
2: Του κυρίου Σκανδάμη, ο οποίος επίσης προχθές παραιτήθηκε από το ΠΑΣΟΚ και έφυγε ο κύριος Σκανδάμης. Και έχει το ενδιαφέρον του όλο αυτό. Σήμερα για εκδηλώσεις στην Πάτρα.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό. Βγάλε το τραγούδι. Βγάλε το τραγούδι. Εγώ ήθελα να του βάλω Παπαράκι του Μπουρνό. Αυτό μου λέει για τις εκδηλώσεις στην Πάτρα. Βγάλε, καλά, βάλε τα παιδιά, από την Πάτρα.
0: Αφού δεν έλα, έχει προλάβει. Καλά.
1: Έλα σε αίμα αφού φαγώθηκε με τις πεζοδρομίες. Έλα, λέγε τώρα. Αλλά Παπαράκι του Μπουρνό δεν θα ακούσει.
0: Έλα. Βασίλη, πάρ' την τιμωρία.
2: Το Παπαράκι του Μπουρνόβα, ωραίο τραγούδι είναι, αλλά επειδή το έχω ακούσει αρκετές εκατοντάδες φορές αυτά τα χρόνια που συνεργαζόμαστε, και μία ακόμα δεν πειράζει, θα το ακούσει την επόμενη.
1: Όχι, ρε, ντροπή. Αυτή είναι αλητεία τώρα. Όχι εκατοντάδες φορές.
2: Εντάξει, ήταν.
1: Εσύ ζητάς καλά, έτσι. Έλα. Πάνε, λοιπόν, προχώρα. Παιδιά από την Πάτρα.
2: Στο Καλέτσι της Αχαΐας έχουμε τις εκδηλώσεις για τα 30 χρόνια για την. Από τότε που έφυγε την θυμία του Ανδρέα Παπανδρέου. Εκεί όπου λοιπόν θα συγκεντρωθεί το όλο ΠΑΣΟΚ για την.
1: Θα είναι και η κυρία Γιαννακοπούλου.
0: Αχ, Ανδρέα.
2: Οι κάμερες όταν είναι μπροστά, είδες, συμπαθαίνουν.
0: αποκτούν μνήμες. Αποκτούν μνήμες που δεν έχουν.
2: Που δεν έχουν, ναι. Τέλος πάντων. Και δυσκολεύεστε, δηλαδή, τι να πεις εκεί την ώρα. Λοιπόν, μην με βγάζετε, είδατε, με βγάζετε από τον δρόμο μου.
0: Ισχύει, έχει δίκιο.
2: Εκεί στο Καλέτσι λοιπόν θα μιλήσει ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Κανδαλίδης και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος βέβαια ήταν, το Καλέτσι είναι γενέτειρα έτσι και χαρακτηριστικά έχει πάντα αναφορά στους Παπανδρέου στην οικογένεια, όπου χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε τη φωνή του, έδωσε τη φωνή του σε αυτό το βίντεο που γυρίστηκε και δόθηκε στη δημοσιότητα του ΠΑΣΟΚ για τα 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα, έτσι με τη φιγούρα του Ανδρέα και τις φωτογραφίες και τα σκηνικά.
1: Λοιπόν, εγώ δεν είδα τέτοιο βίντεο.
2: Δεν το είδες, ψάξα να το δεις. Το σπικάρει ο Νίκος Ανδρουλάκης και αναφέρει τον Ανδρέα. Επιστροφή στις ρίζες λοιπόν για το ΠΑΣΟΚ σε μια δύσκολη πολιτικά συγκυρία για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την οποία καλείται έτσι να την αντιμετωπίσει και έχει βάλει φουλ τις μηχανές και σε αυτό λοιπόν θα δούμε και σήμερα το όλο ΠΑΣΟΚ εκεί στο Καλέτσι.
0: Okay.
2: Να κλείσω εδώ πέρα, Νίκο, ή θέλεις
0: ναι,
2: να...
0: Όχι, κλείσε. Βασίλη, κλείσε γιατί έτσι και δεν προλαβαίνουμε. Πρέπει να πάμε σε δελτίο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έχει αυξηθεί πολύ η κίνηση στους δρόμους το τελευταίο διάστημα. Πριν φύγουμε, στην Παπανδρέου, μας ενημερώνει ο φίλος ο Χρυσόστομος, στην Πολύχνη έχει καεί ένα φορτηγό. Με αποτέλεσμα να έχει μπλοκάρει, λέει, η κίνηση εκεί στο σημείο.
1: Στην Παπανδρέου, στην
0: Πολύχνη. Στην Πολύχνη. Λοιπόν, πάμε να βγούμε γιατί η Νίκη Χατζηδημητρίου έρχεται με ένα δελτίο με τους κυριότερους τίτλους και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Παρέμβαση της Ελλάδας στον ΟΗΕ για το Κυπριακό ζητά την εφαρμογή των ψηφισμάτων 541 και 550 για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νέα ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, άμεση οφειλή για 100.000 δανειολήπτες. Στους δρόμους σήμερα με 24 ώρη απεργία εργαζόμενοι σε κατασκευές, επισιτισμό, τουρισμό και εμπόριο. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της χώρας. Σε εξέλιξη το σχέδιο ελέγχων για τα καθάριστα οικόπεδα σε όλη τη χώρα, προβλέπονται βαριά πρόστιμα. Στις 11 η καθιερωμένη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Διπλωματικό θρίλερ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, χωρίς κοινή ανακοίνωση, ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην Ουάσιγκτον ο πέμπτος γύρος άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Οι επαφές συνεχίζονται και σήμερα στο Πεντάγωνο. Περισσότερα από 1.100 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο παρά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Δύση και ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστήριξε χτες ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Καύσωνα στην Ευρώπη, 40 θάνατοι στη Γαλλία, κόκκινο συναγερμό στο Λονδίνο, λιώνει και η Ισπανία. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, στις 9.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Άκου να δεις, Radio Show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις, Radio Show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
0: Εκατόν FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Στα λεπτά που μεσολάβησαν και αφού ακούσαμε Μάνο Λοΐζο, Γιάννη Καλατζή, Λευτέρη Παπαδόπουλο, είδαμε ότι έχει ξαναξυπνήσει μεγάλο ρεύμα κίνησης, ειδικά πάνω στη γειτονιά σου.
1: Χαμός εκεί στο Ρετζίκι και στο Φίληρο, δεν κινείται φίλο.
0: Έχει μια ουρά τεράστια και έχει μια τεράστια ουρά και από το Φίληρο μέσα στο χωριό φτάνει δηλαδή.
1: Κοίταξε.
0: Και βλέπω κάτι σαν εργασίες εκεί προς την περιοχή.
1: Η λεωφόρος Παπα-Νικολάου, φίλες και φίλοι, στο κατέβασμά της ξεκινά με ουρά η οποία φτάνει στα σούπερ μάρκετ, στο Σκλαβενίτη και στο Μασούτη, για να μην πουν και τα λοιπά ότι είναι διαφήμιση. Από το ύψος των σούπερ μάρκετ, δηλαδή, Νίκο, δεν είναι. Μόνο μία φορά το έχουμε ξαναδεί, που είχε φτάσει μέχρι και λίγο πριν από το σβεστοχώρι αυτό το πράγμα. Υπάρχει μια τεράστια καθυστέρηση, δεν υπάρχει δυνατότητα διαφυγής. Ακόμα και η έξοδος, όπως λέει ο Νίκος, από το Φίληρο, που συνήθως είναι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τη λεωφόρο Παπα-Νικολάου, είναι εγκλωβισμένη. Για να φτάσει στην περιφερειακή, παιδιά, δεν φτάνουν 4 τάματα. Ούτε στην Παναγιά Σουμελά, ούτε στην Παναγιά Τη Σύρου.
0: Δεν ξέρω, στο δρόμο εκεί, Άι Γιώργιο, όπως λέγεται, που πηγαίνει πίσω από τα εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη, εκεί πέρα, αν μπορούν οι φίλοι μας που είναι από το Φίληρο και τις γειτονικές περιοχές να απεγκλωβιστούν από εκεί, να κινηθούν προς τα κάτω, προς την πόλη, εκεί πίσω από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, προκειμένου να μην καθυστερούν προσπαθώντας να βρουν άκρη στη λεωφόρο Παπα-Νικολάου.
1: Δες, γίνεται φοβερός χαμός.
0: Ειδικά σε εκείνο το σημείο. Εντάξει, η περιφερειακή είναι περίπου όπως την αφήσαμε, με τις γνωστές μικρές ή λίγο μεγαλύτερες.
1: Θα σου δείξω λίγο τώρα και κάτι άλλο, Νίκο. Δες τώρα ότι η εναλλακτική, και το έχω ξαναπεί για το Ρετζίκι, για να γλιτώσεις όλη αυτή την ταλαιπωρία, δηλαδή αν είσαι εγκλωβισμένος τώρα εδώ στο σούπερ μάρκετ που σου λέω,
0: για να φτάσεις στην περιφερειακή,
1: θα πρέπει να κάνεις τουλάχιστον ένα μισάωρο. Η εναλλακτική είναι να κατέβεις από την Αναγεννήσεως, που είναι παράλληλος δρόμος αριστερά, και να φτάσεις στο σημείο από την Ελευθερίας για να ξαναβγεις στον κεντρικό δρόμο. Γιατί στον άλλον το δρόμο που είναι μονοδρομημένος, κατά καιρούς η τροχιά στην μπλόκο και σε γράφει και σου παίρνει και το δίπλωμα. Δες και η Ελευθερίας, από που είναι ποτηλιαρισμένη η μοναδική εναλλακτική. Δες την.
0: Ναι, ναι.
1: Εγκλωβίστηκες. Μην επιχειρήσετε, φίλες και φίλοι, να κατεβείτε αυτή την ώρα την Παπα-Νικολάου για να βγείτε στην περιφερειακή. Θα χάσετε την δουλειά σας. Η μόνη επιλογή, αν εγώ ήμουν τώρα επάνω στο Ρετζίκι, επειδή το ξέρω, θα επιχειρούσα να ανηφορήσω προς τα σβεστοχώρη και να κατέβω από τον δασικό δρόμο, ο οποίος περνά μπροστά από το πολύ γνωστό ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Θύμησε τον, πώς το λένε, μέσα στο Σέιξου.
0: Το Φιλίππιο.
1: Από το Φιλίππιο. Για να βγω από την διασταύρωση του Αγίου Παύλου στην περιφερειακή, ή να συνεχίσω και να βγω μέσω πανοράματος ανατολικά, αν έχω να πάω. Εάν επιχειρήσετε τώρα να κατεβείτε από την Παπα-Νικολάου, θα χάσετε τη δουλειά σας εγγυημένα.
0: Φεύγουμε από αυτή την περιοχή και πάμε εκ διαμέτρου αντίθετα προς την νότια, λίγο νότιο-δυτικά, στην περιοχή της Κωνσταντίνου Καραμαλή. Έχει ζωρίσει περισσότερο η κίνηση σε σχέση με πριν, και στην περιοχή της Μπότσαρη και στην περιοχή της Μαρτίου. Βλέπω και στη Μαρτίου εκεί πέρα κάτι ουρές τεράστιες για να ανεβείτε προς την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στην Μπότσαρη, λοιπόν, έχουμε θέματα. Έχουμε θέματα και στην Γεωργίου Παπανδρέου, και πάλι σήμερα στο κομμάτι μεταξύ Σοφούλη και Πλούτωνος, εκεί κάτω από την περιφέρεια, πρώην νομαρχία.
1: Σήμερα δηλαδή άρχισε να σφίγγει μετά τις 8 η ώρα η κίνηση. Εγώ και στην περιφερειακή, ξανακοιτώντας, βλέπω ότι το ρεύμα προς τα ανατολικά έχει σημαντικά σημεία με καθυστέρηση και με ταλαιπωρία. Και στον κόμβο της Τριανδρίας και στα Κωνσταντινουπολίτικα και στον κόμβο του Επταπυργίου και στο 424. Δηλαδή προς τα δυτικά, από τα δυτικά προς τα ανατολικά, από την περιφερειακή, είναι τα πράγματα πολύ δύσκολα.
0: Λοιπόν, αν θα χρειαστεί θα ξαναέρθουμε στο θέμα αυτό. Πάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα. Κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης για τον νόμο Κατσέλη, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία. Η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών ευεργετεί χιλιάδες δανειολήπτες.
1: Ελεύθερος Τύπος, ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες, και στον Ελεύθερο Τύπο, δάνεια νόμου Κατσέλη με εντολή Μαξίμου για αναδρομική αναγνώριση των τόκων που έχουν καταβληθεί.
0: Το ίδιο θέμα και στην εφημερίδα Τα Νέα. Η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια, καθολικά, αναδρομικά και άτοκα. Και το παράδοξο με τους δικαιωμένους συνταξιούχους, επιστροφές στους κληρονόμους.
1: Στην Εστία, θετική εξέλιξη η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για τη ρύθμιση των δανείων, παραδέχεται και η Εστία. Μόνο όταν η πολιτική επίγεται σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, το σχόλιο, αν δεν είχαμε εκλογές θα δυσαρεστούσαν τις τράπεζες, αναρωτιέται η εφημερίδα.
0: Το ίδιο θέμα με άλλη ανάγνωση και εφημερίδα των συντακτών. Κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας. 7 χρόνια άργησε η κυβερνητική ευαισθησία για προστασία των δανειοληπτών.
1: Η Καθημερινή πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια μετρητές. Και 3 νοσοκομεία από το μέλλον. Τμήμα των εγκαταστάσεων βλέπουμε του νοσοκομείου Κομωτινής, όπου φαίνεται εκτεταμένη, λέει, η χρήση του ξύλου. Πρόκειται για μία από τις πρώτες σχεδιαστικές, από τις πρωτιές των 3 νοσοκομείων που κατασκευάζονται με δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχος και θα παραδοθούν μέσα στο 2027.
0: Η παραδοχή για τη σημαντική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών υπάρχει και στην εφημερίδα Κόντρα. Ρύθμιση οξυγόνο για τα κόκκινα δάνεια με απόφαση του Κυριάκου Πυρακάκη. Ο νόμος έχει και αναδρομική ισχύ. Πώς και πόσο μειώνεται το και το συνολικό χρέος των δανειοληπτών.
1: Ριζοσπάστης για τα κόκκινα δάνεια. Η θηλιά των χρεών πνίγει χιλιάδες νοικοκυριά και απογειώνει τους πληστηριασμούς. Και κεντρικό θέμα απεργιακός κλειός σε κυβέρνηση, κεφάλαιο για μισθούς, συμβάσεις, ένσημα και υγεία.
0: Και η πολίτικα, ρύθμιση ανάσα για πάνω από 100.000 δανειολήπτες. Και πάμε παρακάτω.
1: Το ίδιο και το μανιφέστο.
0: Το ίδιο και το μανιφέστο.
1: Νέα σελίδα, ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες.
0: Και μου κάνει εντύπωση και η Voice, καθαρές λύσεις από τον Πιερακάκη. Και πώς το σχολιάζει, αν μου ανοίξει κιόλας. Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Μάλιστα.
1: Και η απογευματινή, μηδενίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται χρήματα. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η κυβερνητική πρωτοβουλία που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 δανειολήπτες θύματα του νόμου Κατσέλη.

0: Λοιπόν, τελειώσαμε και με τα πρωτοσέλιδα. Ώρα για αθλητικά, ακριβώς στις 9 παρατέταρτο. Σήμερα δεν θα έχει παράπονο ο Βασίλης ο Βλαχόπουλος, όλα προλαβαίνουμε να τα πούμε.
1: Εδώ δεν έχει παράπονο ο Ρονάλντο.
0: Ξεκινώντας από τα νέα ρεκόρ, έτσι, τα νέα ρεκόρ.
1: Μπήκε και αυτό στην ιστορία, εκεί που δάκρυζε τις προηγούμενες ημέρες, είδες ότι έδωσε την απάντησή του.
0: Μόνο μη μιλάς πολύ για Αγγλία-Γκάνα. Μόνο για εκείνη μη μου λες το τραγούδι, γιατί θα στεναχωρηθεί εδώ ο συνομιλητής μου. Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα. Τι γίνεται?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ. Περιμένουμε να πιούμε ένα καφεδάκι ακόμα, γιατί έχουν αρχίσει να κλείνουν τα βλέφαρα.
2: Γιατί είδες κανένα μάτς?
1: Εγώ κάθισα εχθές σαν κανονικός άνθρωπος με δικαιώματα στο Μουντιάλ και είδα το βραδινό παιχνίδι, γιατί είχα ένα ενδιαφέρον να το δω.
2: Και προσδοκίες.
1: Προσδοκίες οι οποίες διαψεύστηκαν. Κοιμήθηκα μία η ώρα και 4,5 ώρα σηκώθηκα και είμαι εδώ ρεξάτος. Ο Νίκος είναι που νιστάζει.
2: Ναι.
1: Όμως είμαι να μπω μέσα να κοντράρω τον Ρονάλντο σε ένα κατοστάρι, να τον προλάβω. Το να ανατρέψω πριν μπει στην περιοχή.
2: Το περίμενες μέχρι τέλος το Αγγλία Γκάνα ή ξέρω εγώ στα μάτια?
1: Κοίταξε, η απογοήτευση σχηματίστηκε ξεκάθαρα εκεί στο 78, όταν δεν μπορέσανε να προηγηθούν οι Βρετανοί και χάσαμε το στοιχηματάκι εκεί. Μετά έμεινα αποσβολωμένος και είδα και τη λήξη του παιχνιδιού, γιατί δεν είχα κουράγιο να σηκώ από τον καναπέ.
2: Να σου πω, το άφησα γύρω στο 60-65.
0: Δεν άντεξε και ο Βασίλης άλλο, δεν άντεξε.
2: Πρώτον, το μυαλό μου το είχα στον Μπάμπη, για να είμαι ειλικρινής.
1: Μιλάμε, φίλες και φίλοι, επειδή δεν ξέρουν οι ακροατές. Έπαιξε χθες ένα πολύ ωραίο στοιχηματάκι αγώνων που θα απέφερε ένα πάρα πολύ καλό κέρδος. Έπρεπε να βγει το over και η νίκη της Πορτογαλίας που βγήκε, και μετά έμενε μόνο η Αγγλία να κερδίσει με over 2,5. Και ξέρετε πώς είναι αυτά. Σου δίνει καλά χρήματα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι για να φύγεις, αλλά λες ότι όχι ρε παιδάκι, αφού είναι κερδισμένο. Και στο πρώτο τέταρτο που οι Βρετανοί δεν το έβαλαν, αρχίζουν και πέφτουν οι προσφορές, στο μισάωρο κτλ. Αλλά λες ότι Μουντιάλ είναι. Και στο ξεκίνημα του Δευτέρου να βάλει ένα γκολ, θα γίνει πανηγύρι. Δεν έγινε ποτέ.
2: Εν τω μεταξύ, ήταν πολύ στατική στο 0-0 με την Γκάνα, για να δώσουμε και στον κόσμο. Δεν είχε κίνηση η Αγγλία καθόλου. Όσο το έβλεπα το παιχνίδι, δηλαδή για 65 λεπτά που το είδα, ήταν πάρα πολύ στατική στο παιχνίδι. Τα επένδυσε όλα στους ακραίους. Ήταν με εξαίρεση. Ο Μαντουέκε δεν ήταν κακός, γιατί δύο-τρεις περιπτώσεις ξέφυγε από τον προσωπικό του αντίπαλο. Έκανε τη σέντρα. Ο Γκόρντον δεν μπόρεσε. Από τον άξονα δεν έκανε κάτι το ιδιαίτερο η Αγγλία και ήταν πάρα πολύ προβλέψιμη στον τρόπο
1: και
2: που.
1: Ήταν πολύ παθιασμένοι και οι Γκανέζοι, ρε παιδί μου. Ήταν πολύ. Πέφτανε πρώτοι στην μπάλα, δίνανε καλύψεις, αλληλοκαλύψεις ένας στον άλλον. Τα δώσαν όλα για να πάρουν αυτή την ισοπαλία, ναι, και την άξιζαν. Ναι.
2: Και έτσι η Αγγλία έμεινε στους 4 βαθμούς, ισοβαθμή με την Γκάνα, η οποία επίσης έχει 4. Η Κροατία ανοίξε τον Παναμά με 0-1, πάντα για τον ίδιο όμιλο, και έμεινε ζωντανή, γιατί πλέον έχει 3 βαθμούς και θα διεκδικήσει την πρόκληση. Εν αντιθέσει με τον Παναμά, ο οποίος είναι στο 0. Ο Παναμάς, ο οποίος αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Νωρίτερα φυσικά έγινε το γεγονός της χθεσινής ημέρας και αναφέρομαι στο 5-0 της Πορτογαλίας επί του Ουζμπεκιστάν. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέτυχε 2 τέρματα. Έγινε ο πρώτος στην ιστορία, ο οποίος κατάφερε να σκοράρει σε 6 διαφορετικά μουντιάλ.
1: Ξεπέραστο και αυτό το ρεκόρ. Δηλαδή, δύσκολα να σπάσει, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να πάει κάποιος.
2: Ναι, παιδιά, όμως είναι τόσο αντιπαθητικός. Συγγνώμη κιόλα, δηλαδή.
1: Ναι, θα συμφωνήσουμε.
2: Είναι τόσο αντιπαθητικός. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να αμφισβητήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο ποδοσφαιρικά. Και ως προσωπικότητα η οποία πιέζει τον εαυτό της για να πετύχει όσο δυνατόν περισσότερα πράγματα. Και από χθες 2 βίντεο είναι αυτά τα οποία μου έχουν μείνει. Το ένα βίντεο είναι που στείλανε μια δημοσιογράφο να πάει να κάνει ρεπορτάζ ανάμεσα σε κάτι σουρωμένους κοτσέζους.
1: Ναι, ναι, το είδα και
2: μια ξανθιά κοπέλα τη στείλανε να κάνει ρεπορτάζ εκεί πέρα, η οποία την κάνει εξαιρετικά τη δουλειά της. Δεν το συζητάμε, αλλά έχει πολύ μεγάλη δυσκολία στο να μπορέσει να κάνει τη δουλειά της.
1: Γιατί
2: πολύ
1: με τους τύπους εκεί δίπλα.
2: Από 62 μπύρες ο καθένας.
1: Και αυτός που την προσέγγισε νομίζω ότι είχε πει και μια παραπάνω. Αυτή τον χάλωσε η τελευταία.
2: Ναι,
1: τις άλλες τις είχε, τις 62 τις πρώτες. Η 63 του λέγανε σταμάτα ρε φίλε, και αυτός εκεί. Να την βγει και την τελευταία.
2: No Scotland, no party φωνάζανε οι Σκοτζέζοι. Και το δεύτερο είναι η δηλώσεις του Κριστιάνου Ρονάλντο. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, όταν έχεις, δεν θα πω κόντρα, αλλά όταν έχεις αγωνιστική αντιπαλότητα ή ανταγωνισμό με κάποιον, να το να σε ρωτάνε συνέχεια για αυτόν, κάπου γίνεται ενοχλητικό. Και ο Χριστιάνο Ρονάλντο ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να αντιμετωπίσει τον Μέση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ρωτήθηκε γενικώς για τα επιτεύγματα του Μέση και δεν έκρυψε τη δυσάρεσκειά του. Δεν του αρέσει που το ρωτάνε για τον Μέση.
1: Μα αφού είχε περισμένα μάτια από το κλάμα των προηγούμενων ημερών.
2: Παιδιά, είναι στη συνέντευξη τύπου, πριν καν ολοκληρώσει ο δημοσιογράφος, έχει πει πάμε στην επόμενη ερώτηση. Και μόνο που άκουσε το όνομα Μέση, λέει πάμε στην επόμενη ερώτηση. 5-0 λοιπόν η Πορτογαλία, το Ουσμπεκιστάν. Η Κολομβία νίκησε το Κονγκό με 1-0, προκρίθηκε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. 6 βαθμοί για την Κολομβία, 4 για την Πορτογαλία, 1 βαθμός για το Κονγκό, κανένας για το Ουσμπεκιστάν. Τώρα, σήμερα έχουμε... Θα παιχτούν αγώνες και στους τρεις πρώτους ομίλους. Στις 10 η ώρα το βράδυ Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Κατάρ. Την ίδια ώρα είναι τα παιχνίδια όλα, για ευνόητους λόγους. Η Ελβετία, η οποία έχει 4 βαθμούς, όσο και ο Καναδάς, η Βοσνία και το Κατάρ έχουν από έναν. Αν υπάρξει νικητή στο Βοσνία-Κατάρ, είναι πιθανό μία από τις δύο ομάδες να περάσει ως καλύτερη, μάλλον εντός των καλύτερων τρίτων. Άμα έχουμε ισοπαλία, είναι πολύ πιθανό και οι δύο να μείνουν εκτός διοργάνωσης. Στη μία τα ξημερώματα Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία, Βραζιλία. Κατά τα ψημάτα, το Σκωτία, Βραζιλία είναι από τα καλά παιχνίδια της βραδιάς.
0: Αυτό τι θα παίζαμε στο Σκωτία, Βραζιλία?
2: Πρώτα τον Μπάμπη, τι να σου.
1: Μην με βάζετε στη διαδικασία. Μάτς που να ξεκινάει μία η ώρα, δεν μπορώ, παιδιά, να καθίσω.
0: Μάτς που ξεκινάει στις 4.
2: Ναι, για τη Βραζιλία δεν παίζει ο Ραφίνια, ο οποίος έχει τραυματιστεί. Και η απώλεια του Ραφίνια για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική για τους Βραζιλιάνους, οι οποίοι έχουν από 4 βαθμούς. Έχουν 4 βαθμούς όπως και το Μαρόκο, 3 βαθμοί για τη Σκωτία. Κανένας βαθμός για το Μαρόκο και την Αϊτή.
1: Ο Νεϊμάρ έχει παίξει έστω και ένα λεπτό σε αυτή τη διοργάνωση, όχι ακόμη? Δεν έχει παίξει ακόμη.
2: Δεν έχει παίξει, όχι.
0: Και έχουμε λοιπόν στις 4 τις δύο νότιες.
2: Νότια Αφρική, Κορέα και Τσεχία, Νότια Κορέα δηλαδή.
1: Και Νότια Τσεχία, Νότιο Μεξικό.
2: Ναι, και Τσεχία, Μεξικό. 4 τα ξημερώματα, 6 βαθμοί για το Μεξικό, 3 για την Νότια Κορέα. Από ένα βαθμό η Αφρική και
0: Νότια Αφρική και η Τσεχία.
2: Ναι, η Νότια Αφρική με την Τσεχία, όχι, νομίζω ότι έχω κάνει ένα λάθος, μισό λεπτά και λίγο, νομίζω, γιατί, όχι, νόμιζα ότι η Νότια Κορέα έχει περισσότερους βαθμούς. Λοιπόν, οπότε 6 βαθμούς στο Μεξικό έχει ούτως ή άλλως προκριθεί, 3 για την Νότια Κορέα και από έναν η Τσεχία με την Νότια Αφρική. Δηλαδή είναι η τελευταία ευκαιρία για τους Τσέχους.
0: Μάλιστα.

0: τα συμβόλαιο. Μαζί με τον Γιώργο Αθανασιάδη θα μοιραστούν τον χρόνο στη θέση του τερματοφύλακα. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Ινιάκη Πένια, μια και είπαμε για τερματοφύλακα, ναι, τον Καταλανό τερματοφύλακα.
1: Από Μπαρσελόνα, ή από Ρεάλ.
0: Ναι, από Μπαρσελόνα, ναι, από Μπαρσελόνα. Για τον Άρη και τον Ντέλε Μπασίρου, τα είπαμε ούτως ή άλλως εχθές. Ο Άρης, ο οποίος σύντομα θα προσθέσει στο ρόστερ του έναν στόπερ και έναν πλάγιο, αριστερά, εξτρέμ. Ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με τον Άρη Ελουστόντο. Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση, καθώς εχθές έκανε δηλώσεις ο Λουτσέσκου και είπε, νομίζω το αυτονόητο, ότι δεν του άρεσε ο τρόπος με τον οποίο λύθηκε η συνεργασία με τον ΠΑΟΚ. Εγώ θα έλεγα ότι ο τρόπος που ο ΠΑΟΚ επέλεξε να τερματίσει τη συνεργασία του με τον Λουτσέσκου, είτε τον αποδέχεσαι ως προπονητή είτε όχι, οφείλει να γνωρίσει τι έχει προσφέρει και ο ΠΑΟΚ αποκαιρέθηκε.
2: Αυτό έλεγα νωρίτερα στην κουβέντα μας με τον Μπάμπη.
0: Ναι, δεν έβγαιο στα Νόγεμπι δηλαδή.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Έχει ο Λουτσέσκου των πρωταθλημάτων και των κυπέλων, εντάξει.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα.
0: Ακόμα και το βίντεο, δηλαδή ένα βίντεο το οποίο δεν κυρεύτηκαν τα παιδιά στα μίντια, ας πούμε, της ΠΑΕΠΑΟΚ, εντάξει, είναι θέμα εντολής. Για μένα την κίνηση την έχει κάνει ο Λεβαδιακός, παιδιά.
2: Ο Λεβαδιακός, είπες.
0: Ναι. Ο Λεβαδιακός, ναι, έχει συμφωνήσει για διαιτές συμβόλαιο με τον Ηλία Χαραλάμπους για την τεχνική ηγεσία ως αντικαταστάτης του Νίκου Παπαδόπουλου.
1: Φοβερό. Τους Ρουμάνους, ναι, τους είχε ανεβάσει πολύ δυνατά ο Χαραλάμπους.
0: Ναι, δεν το περίμενε αυτό. Δεν περίμενε και ο Χαραλάμπους από την Ευρώπη και το Europa League να πάει στο Λεβαδιακό. Δηλαδή, δεν το λέω υποτιμητικά, μην παρεξηγηθώ.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά συνήθως μετά από μια πια πορεία κάνεις ένα βήμα στην καριέρα σου. Δεν κάνεις 4 βήματα πίσω, όπως έκανε ο Χαραλάμπους. Για μένα βέβαια η χθεσινή εικόνα αθλητικά είναι αυτή του Mike James. Ο Mike James είχε φύγει από τη Μονακό πριν από τουλάχιστον ένα μήνα γιατί χρωστάνε ένα σκασμό λεφτά. Στους τελικούς του γαλλικού πρωταθλήματος η Ομοσπονδία τιμώρησε το Στρατζέλ εν ώψη του πέμπτου τελικού Παρί Μονακό. Η Μονακό έχει πάρα πολλές απουσίες γιατί έχουν φύγει πολλοί παίκτες λόγω των οικονομικών και βλέποντας την ομάδα του να μην έχει παίκτες, ο Mike James πήγε και έπαιξε στον πέμπτο τελικό.
1: Σόπα,
0: δηλαδή, εμφανίστηκε από το πουθενά.
1: Σόπα, και έγινε, φίλε, φοβερό,
0: ναι,
1: φοβερό.
0: Και έγινε θέμα. Και φοβερό. Η Μονακό νίκησε μέσα στο Παρίσι με 92-101 και κατέκτησε το πρωτάθλημα.
1: Μπράβο του.
0: Δεν, ναι, ήταν, ναι, ο κορυφαίος παίκτης, ο Blossom Game ήταν, αλλά γύρισε μετά, μπορεί και παραπάνω να πω.
2: Είδες η Μονακό που την περίμενα να διαλύεται.
1: Όχι, είδες τον καλαθοσφαιριστή που επιστρέφει καράδες, για να βοηθήσει μια ομάδα που του χρωστάει τα λεφτά.
0: Πήγανε ως παίκτες, διαλύθηκε οικονομικά. Στο Ισραήλ το κατέξει η Μακάμπι, νίκησε τη Χαποέλ Τελ Αβίβ. Και επίσης μία από τις μεταγραφές της χθεσινής ημέρας είναι αυτή του Βαλανσιούνα στη Ζαλγκύρης. Όταν είχε γραφτεί για Παναθηναϊκό.
2: Για Παναθηναϊκό.
0: Τελικά ο Βαλανσιούνας, αν παίξει στην Ευρώπη, θα παίξει για τη Ζαλγκύρης.
2: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αποχαιρέτησε Σόρτς, αποχαιρέτησε Φαρίντ.
0: Ναι, εντάξει, αναμενόμενο. Ο Σόρτς έχει συμφωνήσει με την Βαλένθια. Σήμερα παρεμπιπτόντως έχουμε τον τέταρτο τελικό. Εγώ αυτό θα πω, να σα πω την αλήθεια. Μεταξύ Μπαρσελόνα και.
2: Τα κατορθώματα του Μοντέρ.
0: 2-1 προηγεί τη Βαλένθια.
2: Τι ώρα είναι?
0: 9 το βράδυ.
2: Ωραία, θα κάτσουμε να το δούμε. Πολύ καλή επιλογή. Σε σχέση με τα μουντιαλικά, τα οποία είναι, ναι, κιόλας μετά τη μία το βράδυ.
1: Τα καλά, ναι. Λοιπόν, είμαστε OK. Νομίζω πως.
0: Καλά, παιδιά, καλημέρα.
1: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πάμε σιγά σιγά για κλείσιμο.
2: Ο Βασίλης ο Βλαχόπουλος, βέβαια, δεν έκανε κανένα σχόλιο για τα blackout, τα οποία το τίμησε το συμβόλαιό του. Κάτι σχολιάζαμε χθες για τα, ναι, blackout που κάναμε νεαροί.
1: Πριν κλείσουμε, εγώ θα υπενθυμίσω ότι ο κακός χαμός, τον οποίο καταγράφαμε νωρίτερα στα Πεύκα και στο Ρετζίκι, συνεχίζεται. Η Λεωφόρος Παπανικολάου είναι.
2: Αδικαιολόγητο αυτό, χωρίς να έχει κάποιο ατύχημα. Δεν μπορεί, κάποιες εργασίες.
1: Σίγουρα με τις εργασίες που γίνονται εκεί στον Κόμβο.
2: Και
1: η έξοδος Φιλήρου από την Ρόδον κτλ. Δηλαδή, επιλέξτε άλλη διαδρομή, δεν θα φτάσετε ποτέ στην περιφερειακή.
2: Λοιπόν, εντάξει, αυτά. Πάμε αύριο το πρωί. Στις εδώ 6. Είμαστε πάλι. Ελπίζουμε. Πιο ξύπνη. Σήμερα δεν ξέρω, με έχει πιέσει μια υπνηλία.
1: Εσύ, εγώ είμαι μια χαρά, φίλε, και κοιμήθηκα. Σου λέω 3,5 ωρίτσες για τα Μουντιάλ.
2: Δεν σου έχει βγει ακόμα, θα δεις. Μετά δηλαδή, την περίμετρο θα δεις πώς θα σου βγει.
1: Να σου πω κάτι, και έτσι όπως με βλέπω έτσι ζωηρό, μήπως κάτσω να δω σήμερα το Βραζιλία Σκοτία στη μία. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σήμερα αναμένεται να ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία κατατέθηκε χτες ανοίγοντας το δρόμο για καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Το κόστος περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα επιμεριστεί, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, σε δημόσιο και τράπεζες. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στις 11 στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Πανεργατική 24ωρη απεργία σήμερα σε κατασκευές, επισητισμό, τουρισμό και εμπόριο. Σε απεργία βρίσκονται και οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες της χώρας. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη θα γίνουν στις 10 έξω από το Ηλέκτρα Παλάς που καλεί το ΣΕΤΕΠΕ και σωματεία βάσης και ο ευρύτερος αναρχικός χώρος. Στις 10.30 έξω από τον ΕΦΚΑ στην Αριστοτέλους καλούν οι οικοδόμοι. Στις 10.30 έξω από τα γραφεία του ΣΕΒΕ στα Λαδάδικα καλούν οι εργαζόμενοι στα τρόφιμα ποτά. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των εργαζομένων βρίσκονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η βελτίωση των αποδοχών και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι στους κλάδους που απεργούν. Την πλήρη στήριξή της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αφορμή τις επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί κατά του θεσμού της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως Λάουρα Σκοβέση και των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων στο πλαίσιο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τη δυνατότητα να δουν αν είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για την περίοδο 2026-2027 έχουν οι συνταξιούχοι ελεύθεροι επαγγελματίες της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ΔΥΠΑ στον ιστότοπο dipa.gov.gr. Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα ολοκληρωθεί στις 9 Ιουλίου του 2027. Στον εισαγγελέα οδηγείται 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων. Αρχίζει σήμερα η δίκη για το θάνατο του 17χρονου Άγγελου μετά από ξυλοδαρμό στο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων στις Σέρες. Ο κατηγορούμενος για το θάνατο του είναι ένας 16χρονος που παραδέχτηκε ότι τον χτύπησε με το γόνατό του στο πρόσωπο, αλλά αρνείται πως του κατάφερε θανατηφόρα τραύματα. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση είχε δείξει ότι ο 17χρονος είχε περισσότερα από 30 τραύματα σε όλο του το σώμα και του επέφεραν το θάνατο. Στη διεθνή επικαιρότητα επιμένει με θερμοκρασίες ρεκόρ ο φωνικός καύσωνας στην κεντρική και δυτική Ευρώπη. Η Γαλλία, που έχει παραλύσει από τις υψηλές θερμοκρασίες, θρυνεί ήδη 40 θύματα από πνιγμούς και θερμοπληξία. Ισπανία, Βρετανία και Ιταλία βρίσκονται επίσης σε κλειό θερμοκρασιών ρεκόρ για την εποχή. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην Ουάσιγκτον η πρώτη μέρα του 5ου γύρου άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου χωρίς κοινή ανακοίνωση μετά από περισσότερες από 8 ώρες διαβουλεύσεων. Οι επαφές συνεχίζονται και σήμερα στο Πεντάγωνο με επίκεντρο την ασφάλεια, αλλά και αύριο θα συζητήσουν στο State Department για το πολιτικό σκέλος των συνομιλιών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από το Νότιο Λίβανο και αντικατάστασή τους από Λιβανέζικο στρατό στο πλαίσιο του πιλωτικού προγράμματος. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκε από το ΟΜΑΝ, δημιουργώντας σε συνεργασία με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό νέο προσωρινό θαλάσσιο διάδρομο για ελεύθερη διέλευση χωρίς επιβολή τελών. Περίπου 1.150 εμπορικά πλοία συνολικά παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό κόλπο. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πάντως ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ωστόσο, την ίδια ώρα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζετσιάν ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένος αντί Γάζα. Στην Ευρώπη, σε σοκ βρίσκεται η Ολλανδία μετά από την είδηση ότι 15χρονη από το Γκρόνιγκεν συνελήφθη με την κατηγορία ότι δολοφόνησε άγρια με μαχαίρι τους δύο γονείς της, ενώ στη συνέχεια μοιράστηκε φωτογραφίες του εγκλήματος με συμμαθητές της. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις. Σήμερα ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα έχει Θεσσαλονίκη. Ύφεση των φαινομένων από το βράδυ, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 9.30.

0: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες. 5η, 25 Ιουνίου, παίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Πόρτες στις 7.30. Έναρξη στις 9. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Ο Μεν Χρήστος Τσαλικίδης
5: και η Δε Μαρία Τσακίρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
4: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, σε όλες. Μια όμορφη μέρα ξεκίνησε. Χρήστο. Εγώ είμαι.
1: Μαρία.
0: Ναι, εγώ είμαι. Αλλά θα χαλάσει ο καιρός μετά το μεσημέρι, φίλες και φίλοι.
1: Επέστρεψες στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Γιατί είναι άστατος ο καιρός σήμερα ούτως ή άλλως, κυρίως στα υπηρετικά. Έχουμε δηλαδή το πρωί νεφώσεις, αλλά από το μεσημέρι, από ό,τι μας λένε, θα αυξηθούν, θα υπάρχουν βροχές, σποραδικές καταιγίδες, με εξαίρεση Θράκη, Ανατολική Στερεά και Στερεά, τέλος πάντων, που δεν θα επηρεαστούν σημαντικά. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα. Εδώ στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βροχούλα μετά τις 6 το απόγευμα και έντονη βροχή το βράδυ, αλλά πάλι γύρω ορεινές περιοχές επηρεαστούν περισσότερο. Φαντάζεσαι τώρα τι έχει να γίνει. Επειδή έχουμε και όλη η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα, δηλαδή τις τελευταίες δεκαετίες, βλέπουμε ότι πάμε, ναι, χειροτερεύουν τα πράγματα όσο πάει. Η Γαλλία είναι στο επίκεντρο αυτού του καύσωνα και μιλάμε για ακραίες θερμοκρασίες. Έχουν προκληθεί και δεκάδες θάνατοι, έχετε υπόψη. Υπάρχουν προβλήματα στις μεταφορές. Διαβάσαμε τώρα και για μια είδηση στο Βέλγιο 2. 17 χρόνια έχασαν τη ζωή του σε λίμνη. Η Ιταλία είναι σε κόκκινο συναγερμό. 15 μεγάλες πόλεις της Ιταλίας. Υπάρχουν προειδοποιήσεις για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία, Ουγγαρία. Φαντάσου τώρα πώς εμείς πηγαίναμε χειμώνα για διακοπές σε άλλες χώρες. Αυτοί θα έρχονται το καλοκαίρι στην Ελλάδα για να δροσιστούν. Έτσι, πώς αλλάζουν τα δεδομένα. Που ήδη εμείς έχουμε ζέστη, έτσι, γιατί μπορεί να λέμε ότι θα βρέξει, αλλά τα τριαντάρια θα τα κάνει η θερμοκρασία.
1: Θα τα κάνει, γιατί αυτό είναι το ελληνικό καλοκαίρι. Greek summer.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα, οι φίλοι οδηγοί που μας ακούν να ξέρουν ότι θα έχουν κάποιες μικρές καθυστερήσεις στην περιφερειακή. Στο ύψος της Τούμπας, πηγαίνοντας από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Βλέπουμε όμως και στη λεωφόρο Παπα-Νικολάου στην κάθοδο υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις από τα Πεύκα και προς τα κάτω, προς την πόλη δηλαδή. Από εκεί και πέρα, Κωνσταντίνου Καραμαλή, η εικόνα που συναντάμε καθημερινά τέτοια ώρα είναι δηλαδή τμηματικά αυξημένη κίνηση. Εγνατία πάει καλά, Τσιμισκή πάει καλά. Και σε κάποια στιγμή, τέλος πάντων, εκεί στο Βαρδάρι, στην πλατεία Βαρδαρίου, επίσης είναι αυξημένη κίνηση. Στα δικαστήρια του μεταξύ θα έχει κίνηση ούτως ή άλλως, γιατί έχουμε και υποθέσεις σήμερα και θα τις δούμε, γιατί θα έχουμε σύνδεση με τα δικαστήρια στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πηγαίνει στον εισαγγελέα, οδηγείται 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Ανοπόλη. Τι με κοιτάς, καυγάδισαν στο διαμέρισμα, φέρνταν το επιτέθηκε με δύο μαχαίρια. Ο 24χρονος νοσηλεύεται στο Παπα-Νικολάου με τραύματα στο πνεύμα, την κάτω κοιλιακή χώρα και το χέρι. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι θα έχουμε και την υπόθεση με τις ρευματοκλοπές σήμερα, οπότε έχει έτσι νόημα να συνδεθούμε με τα δικαστήρια για να ακούσουμε όλες τις εξελίξεις.
1: Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Η ρύθμιση κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ και ανοίγει το δρόμο για την καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, που σημαίνει ότι οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά, ενώ επιταχύνεται και η αποπληρωμή. Παράλληλα, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τόκων, οι οποίοι θα ενσωματώνονται πλέον στη μηνιαία δόση, ενώ οι αναδρομικές καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θα αφαιρούνται από το κεφάλαιο της οφειλής, μειώνοντας το συνολικό ποσό των δανείων.
0: Είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου αυτή, για την οποία συζητούσαμε και τις προηγούμενες μέρες, ότι πρέπει να εφαρμοστεί.
1: Περίμενε. Είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Εδώ όμως η τρίπλα ποια είναι που κάνει πολιτεία.
0: Πολιτική είναι η τρίπλα.
1: Μπερδεύεσαι.
0: Καθόλου δεν μπερδεύομαι. Γιατί εγώ θυμάμαι πριν από λίγες μέρες υπήρχαν και αντιδράσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί είχε υποθεί από το Υπουργείο ότι θα βρεθεί η κυβέρνηση να ζητά για να βρει, λέει, τη χρυσή τομή. Ποια χρυσή τομή? Έχει μια απόφαση του Αρείου Πάγου. Και ότι η απόφαση έλεγε δεν παράγει αυτόματα αποτέλεσμα.
1: Θα σε εκπλήξω. Σε εκπλήξω.
0: Για πες.
1: Η αναδρομικότητα της απόφασης.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι η μέρη, αν θέλεις, της πολιτείας. Στην αναδρομικότητα, στην οποία αναδρομικότητα δεν αναφέρεται ρητά και ξεκάθαρα μέσα στην απόφαση του Αρείου Πάγου. Τι έρχεται λοιπόν εδώ να κάνει η πολιτεία? Βάζει λοιπόν την αναδρομικότητα της εφαρμογής της απόφασης και γυρίζεις λοιπόν πίσω, που σημαίνει ότι οι αναδρομικές καταβολές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί θα αφαιρούνται από το κεφάλαιο της οφειλής.
0: Και εγώ δεν είμαι βέβαιη αν θα φτάναμε σε αυτή την νομοθετική ρύθμιση, γιατί δεδομένη ήταν η απόφαση του Αρείου Πάγου και όφυλαν όλοι να προσαρμοστούν σε αυτό, σε αντίθεση με τους services που αρνήθηκαν.
1: Ναι.
0: Και εφόσον υπήρχε αυτή η δήλωση ότι πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή, εν πάση περιπτώσει, γιατί άλλαξαν όλα αυτά, γιατί είχαμε τη δράση από δικηγόρους, δικηγορικούς συλλόγους, από την αντιπολίτευση, από τον Αντώνη Σαμαρά. Και να θυμίσουμε ότι είμαστε και σε προεκλογική περίοδο.
1: Είναι καλός τώρα ο Αντώνης Σαμαράς?
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Ναι. Προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τι συμβαίνει. Δεν λέμε αν είναι κάποιος καλός ή κακός. Λέμε ότι δεν γίνονται όλα αυτά για την ψυχή της μάνας μου, που λέει και το γνωστό το σλόγκαν.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: να σου πω όμως κάτι. Να σου πω όμως κάτι. Πάρα πολύ απλά. Υπάρχει μια απόφαση του Αρείου Πάγου. Λέγανε όλοι μέχρι στιγμής γιατί δεν εφαρμόζεται η απόφαση. Περνάει χθες η απόφαση, η νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή, ψηφίζεται σήμερα, δεν αποκλείεται ακόμα και ο Πρωθυπουργός μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να βρεθεί στη Βουλή και να πάρει το λόγο για τη συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία. Ψηφίζεται η νομοθετική πρωτοβουλία και αυτοί οι οποίοι λέγανε προχθές γιατί δεν εφαρμόζεται σήμερα λένε κάνατε το αυτονόητο. Μπαίνει ο όρος της αναδρομικότητας, την οποία το ανώτατο δικαστήριο δεν αναγνώρισε ρητά. Και πάλι δεν είστε ικανοποιημένοι.
0: Λοιπόν, θα ρωτήσουμε τους δανειολήπτες κάποια στιγμή. Α, επίσης μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο
1: Μειώνεται
0: Viber, στο
1: 6930-078-228,
0: με απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Πιο γρήγορη αποπληρωμή, Μαρία. Μειώνεται, και τα χρήματα που έχει βάλει κάποιος, Μαρία, αφαιρούνται.
0: Επειδή κάποιοι έσπευσαν να αμφισβητήσουν την απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Ποιος?
0: Με απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Ποιος?
0: Μειώνεται. Όταν σου λέει ο άλλος ότι ναι, έχουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά θα βρούμε τη χρυσή τομή, τι θα πει αυτό, ότι σέβομαι την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αλλά ακολούθησαν
1: ήταν...
0: μετά όλες οι άλλες οι αντιδράσεις.
1: Η αναδρομικότητα.
0: Ωραία, λοιπόν.
1: Αυτή είναι η χρυσή τομή.
0: Και πάμε τώρα στην
1: Πανελλαδική. Δες τώρα πώς αλλάζουν τα πράγματα. Όταν η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι καλή, είναι η απόφαση του Αρείου Πάγου που πρέπει να εφαρμοστεί. Όταν η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν ακολουθεί τα δικά μας θέλω, μπαίνει στην εξίσωση η συζήτηση.
0: Τι εννοείς, Χρήστο,
1: για το
0: ποια
1: σεβασμό
0: είναι τα δικά μας
1: των
0: θέλω.
1: Αποφάσεων της. Δεν αναφέρομαι προσωπικά.
0: Όχι, όχι.
1: Γενικά.
0: Εγώ σου λέω, ποια είναι, τι εννοείς εντός εισαγωγικών, ποια είναι τα δικά μας θέλω. Υπάρχουν
1: αποφάσεις
0: που πρέπει να σεβόμαστε. Έτσι, το Αρείου
1: Πάγου. Τις αποφάσεις ή τις σεβόμαστε όλες.
0: Ναι, τις ολομέλειες του Αρείου Πάγου.
1: Ή τις σεβόμαστε όλες.
0: Ναι.
1: Ή βάζουμε πάντα αστερίσκο.
0: Διάβασε την ανακοίνωση των servicers αμέσως μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Οι servicers κάνανε τη δουλειά τους. Η πολιτεία κάνει τη δουλειά τους.
0: Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχασαν τα σπίτια τους επειδή ακριβώς δεν μπορούσαν να πληρώσουν τους παράλογους και παράνομους στόχους των τραπεζών, θα πάρουν τα σπίτια τους πίσω ή θα βρουν την υγεία τους που έχουν χάσει και αν βρίσκονται εν ζωή.
1: Θα σου απαντήσω ως δανειολήπτης. Όταν πας και δανείζεσαι από μια τράπεζα για να πάρεις ένα σπίτι, για παράδειγμα, ξέρεις τι υπογράφεις και με ποιους όρους το υπογράφεις. Άρα
0: όχι,
1: ξέρεις...
0: Όχι,
1: περίμενε,
0: όχι, δεν ξέρεις.
1: Περίμενε, ξέρεις πολύ
0: όχι,
1: καλά
0: ξέρεις.
1: Τη θηλιά την οποία βάζεις στο λαιμό
0: αυτός
1: σου.
0: Αυτός που θα σου χτυπήσει ελαφρά...
1: Συγγνώμη,
0: δηλαδή η τράπεζα,
1: υπάρχει...
0: όταν θα, η τράπεζα που θα σου δώσει το δάνειο δεν βλέπει ποια είναι τα εισοδηματικά κριτήρια.
1: Προφανώς, και θα σε απορρίψει, θα σε εγκρίνει το δάνειο.
0: Πώς δηλαδή δίνανε από το 2004, εγώ θυμάμαι, τα θαλασσοδάνεια.
1: Και πιο παλιά,
0: που δίνανε,
1: τα διακοποδάνεια.
0: Και διακοποδάνεια και όλα αυτά. Με συγχωρείτε, πώς τα δίνανε έτσι τα δάνεια οι τράπεζες?
1: Τα δάνεια τα δίνανε γιατί κάποιος το ζητούσε.
0: Θα σου πω γιατί
1: για να
0: τα
1: πάει διακοπές.
0: Θα σου πω
1: εκεί
0: γιατί
1: που δεν
0: τα δίνανε τα δάνεια.
1: Πάει.
0: Για το στεγαστικό αναφερόμαστε τώρα. Γιατί τα δίνανε τα στεγαστικά δάνεια οι τράπεζες?
1: Γιατί τα δίνανε,
0: γιατί
1: για να πάρουν τα σπίτια του κόσμου.
0: Σήμερα πληροφορηθήκαμε ότι φέτος πάμε για ρεκόρ κατασχέσεων και πληστηριασμών. 70.000 πληστηριασμοί θα γίνουν το 2026.
1: Σου απαντώ λοιπόν.
0: Θα είναι οι περισσότεροι από κάθε άλλη φορά.
1: Σου
0: 60.000
1: λοιπόν.
0: Πέρυσι, 50.000 πρόπερση και τα λοιπά. Και ύστερα έχουμε κλειστά σπίτια που δεν ξέρουμε
1: τα funds,
0: γιατί ανεβαίνουν
1: τα
0: ενίκια και όλα.
1: Ήρθανε στη χώρα το 2015. Τα δάνεια φύγανε λοιπόν στα funds το 2015. Ένα αυτό.
0: Σε πληροφορώ, ότι υπήρχαν κάποιες μνημονιακές υποχρεώσεις. Δεν σου πληροφορώ, το γνωρίζεις. Στα μνημόνια όμως είχαμε πει νωρίτερα, πριν από το 2010. Το γνωρίζεις πολύ καλά και αυτό. Οπότε ξέρεις ότι το μνημόνιο φαίνει και κάποιες υποχρεώσεις. Αλλά οι πληστηριασμοί δεν τρέξανε πριν από το 2019 σε αυτό το βαθμό που είναι σήμερα.
1: Για όλα αυτά. η καταστροφή της χώρας ξεκίνησε από το 19 και μετά. Λοιπόν,
0: εγώ
1: από
0: εκεί τίποτα.
1: Και μετά. Όχι, ναι, ναι. Ξεκίνησε από το 19
0: εγώ
1: και μετά. Λοιπόν, προηγουμένως τρέχαμε όλοι ανέμελοι στα λιβάδια της χώρας.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις ότι έχει περίμενε. Πάει 9 και 20.
1: Θα πάει 9 και 20.
0: Μας αλλά. Και καλεσμένος.
1: Θα ναι, αλλά σου θυμίζω ότι το δάνειο κάποιος το ζητάει για να το πάρει.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνω.
1: Και όταν το παίρνει το δάνειο, ξέρει και τι υποχρεώσει αναλαμβάνει.
0: Επαναλαμβάνω. Για κάποιο λόγο υπάρχουν αυτοί οι νόμοι και ο νόμος Κατσέλη για να προστατεύσουν ανθρώπους που πρέπει να προστατεύσουν.
1: Επιτόκιο.
0: Γιατί από αυτά τα κοράκια με κάποιο τρόπο πρέπει οι πολίτες να προστατευτούν. Λοιπόν, να πούμε
1: συμφωνούμε.
0: Ότι έχουμε πανελλαδική απεργία σήμερα εργαζομένων σε κατασκευές τρόφιμα, ποτά, επισήτησμο, τουρισμό και εμπόριο.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα θα υπάρχουν κάποιες κινητοποιήσεις στο πλαίσιο αυτής της απεργίας.
1: Στις 10
0: έξω από το Ηλέκτρα Παλάς καλούν το ΣΕΤΕΠΕ και άλλα σωματεία. 10.30 έξω από τον ΕΦΚΑ στην Αριστοτέλους καλούν οι οικοδόμοι. Την ίδια ώρα έξω από τα γραφεία του ΣΕΒΕ στα Λαδάδικα θα είναι οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και ποτών. Εμείς θα έχουμε μια επικοινωνία στο δεύτερο μέρος της εκπομπής για να δούμε με την εστίαση τι γίνεται, αλλά από την άλλη πλευρά να δούμε τι γίνεται και με τους, από την πλευρά των επιχειρηματιών με τους τσίρους, γιατί φαίνεται πως υπάρχει μείωση και εκεί από τον πόλεμο στο Ιράν και μετά. Τι άλλο έχουμε. Α, και να μην ξεχάσω πριν πάμε στον καλεσμένο μας Χρήστο, γιατί λέγαμε χθες για τον Κλείδωνα. Σήμερα είναι το Αγιάννη του Κλείδωνα και χρόνια πολλά είναι του Προδρόμου, δηλαδή. Το Αγιάννη του Προδρόμου.
1: Είναι αυτό που πηδάνε τις φωτιές.
0: Ναι, αυτό
1: φωτιές.
0: Το κάνα κανονικά χθες το βράδυ, αλλά ναι. Σήμερα ο Δήμος Θεσσαλονίκης οργανώνει το παραδοσιακό έθιμο αυτό με τις φωτιές και το κάνει σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Μέριμνας για την Τρίτη Λυκεία και την Τέταρτη Δημοτική Κοινότητα. Η εκδήλωση λοιπόν θα γίνει στις 8 το βράδυ στην αυλή, εκεί που είναι το θεατράκι του Κέντρου Πολιτισμού της Στούπας. Είναι λαμπράκι με κλεάνθους. Θα είναι πολύ ωραία εκδήλωση και αν είστε έτσι λίγο μητέρες, πατεράδες με παιδιά ή παππούδες, γιαγιάδες και τέλος, πάρτε τα παιδιά σας να μαθαίνουν λίγο να βλέπουν πώς είναι και τα έθιμά μας. Μην τα βλέπουν στις οθόνες, μην τα βλέπουν στο TikTok. Μπορούν να πάνε να τα δουν από κοντά, μπορεί να τους αρέσει και να το συνεχίσουν, γιατί όχι.
1: Είναι 9 και 20.
0: Και αν έχετε πρωτομαγιάτικο στεφάνι, να το πάρετε, να το κάψετε, να το πηδήξετε.
1: Από εκεί. Τώρα.
0: Το βράδυ.
1: Ποιος κρατάει το πρωτομαγιάτικο στεφάνι.
0: Αυτό είναι το Αγιάννη του Κλείδωνα. Το κρατάς, έχει εξαιρεθεί και το κες υποτίθεται του Αγιάννη του Κλείδωνα και το πηδάς.
1: Τραγούδι το για πέταξες. Να πάμε στη συνέντευξη.
0: Πέταξε το στεφάνι σου, Χρήστο.

0: Λοιπόν, γίνεται και κάτι άλλο σήμερα στην πόλη μας όμως, Χρήστο. Από χθες νομίζω ξεκίνησε η Σύνοδος των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για τους Χημικούς Παράγοντες στην Εργασία και είναι μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Στοιμενίδης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Καλημέρα, κύριε Στοιμενίδη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε και πολύ χρόνο στους τίτλους των ειδήσεων στις 9.30. Απλά έτσι για να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτή η σύνοδος και με ποιο ζήτημα ασχολείστε.
2: Η σύνοδος πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη ως μια έμπρακτη στήριξη στη δουλειά που κάνουμε για τα θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, η ΟΣΕΤΕ, και στη συζήτηση που έχει ανοίξει ο δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα, αλλά τα ευρωπαϊκά συνδικάτα εμπράκτως μας στηρίζουν. Το θέμα είναι οι χημικοί παράγοντες, οι χημικοί κίνδυνοι, οι οποίοι αναδύονται στους χώρους εργασίας. Συζητάμε για τα μεγάλα ζητήματα του αμιάντου, του κρυσταλλικού πυρητίου, των καυσαερίων των αεροπλάνων στα αεροδρόμια και μιας σειράς άλλων κινδύνων, οι οποίοι διερευνώνται και αντιμετωπίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και εδώ είμαστε λίγο πίσω εμείς, καθώς δεν μετράμε τις επαγγελματικές ασθένειες, εμείς και οι Πορτογάλοι, και επίσης έχει κινηθεί η Κομισιόν, έχει κινήσει την διαδικασία απέναντι στη χώρα μας από τον Φεβρουάριο, για την μη εναρμόνιση στην οδηγία για τη διαχείριση του αμιάντου στους χώρους εργασίας. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και σημαντική σύνοδος, η οποία θα καθορίσει την πολιτική των συνδικάτων στα ζητήματα των χημικών παραγόντων για το επόμενο διάστημα.
0: Τώρα εμείς έτσι ξεχωριστά αυτό το ζήτημα δεν το έχουμε δει, αλήθεια είναι, τους χημικούς παράγοντες δηλαδή στην εργασία, και νομίζω ότι τέτοια περίοδο πέρυσι συζητούσαμε μαζί, κύριε Στοιμενίδη, για τη θερμική καταπώνηση, πώς πρέπει να φυλάγονται οι εργαζόμενοι, τι δικαιώματα έχουν γιατί ανεβαίνουν και οι θερμοκρασίες. Σε αυτή την περίπτωση όμως και ο αμίαντος με την άνοδο της θερμοκρασίας δεν είναι ακόμη παραπάνω μάλλον επικίνδυνος?
2: Ο αμίαντος είναι επικίνδυνος όταν υπάρχουν φθορές ή κοπές στα τμήματα αμιάντου. Οι χημικοί παράγοντες οι οποίοι γίνονται πιο επικίνδυνοι με την θερμοκρασία είναι η τοξικότητα των υλικών και των αερίων περισσότερο, όπου δημιουργείται ένα εκρηκτικό κοκτέιλ με την άνοδο της θερμοκρασίας και με την μεγάλη υγρασία, που κάνει τους ανθρώπους, τους εργαζόμενους, πιο ευάλωτους απέναντι σε αυτούς τους παράγοντες. Εδώ τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε επίσης ότι δεν έχουμε εθνικό εργαστήριο μέτρησης χημικών παραγόντων, άρα δεν υπάρχει βάση εργαστηριακή από την πλευρά της πολιτείας, και να πούμε επίσης ότι οι χημικοί παράγοντες ευθύνονται για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του συνολικού θανάτων, των συνολικών θανάτων από επαγγελματικές ασθένειες στην εργασία, που όπως είπαμε είμαστε μοναδική χώρα μαζί με την Πορτογαλία που δεν τις μετράμε, αλλά όλοι οι διεθνείς οργανισμοί κατατείνουν ότι οι θάνατοι αυτοί είναι 2 με 2.500, μεσοσταθμίζονται σε αυτόν τον αριθμό το χρόνο. Και για να κλείσω με την θερμική καταπώνηση, συνεχίζουμε να μην έχουμε νομικό πλαίσιο σε αυτή την κατεύθυνση. Προσπαθήσαμε να βάλουμε το θέμα στο Εθνικό Συμβούλιο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία προχθές Δευτέρα, γιατί με συζητήσεις που έχουμε κάνει με επιστήμονες διεθνώς, επειδή εξελίσσεται το φαινόμενο Ελνίνιο στον Ειρηνικό, φαίνεται ότι μπορεί να έχουμε λίγο δροσερό καλοκαίρι τώρα, αλλά σε 3 εβδομάδες θα ξεκινήσει μια μεγάλη αύξηση θερμοκρασίας, η οποία φέτος φαίνεται ότι θα παραταθεί, θα πάει μετά το Σεπτέμβριο, άρα είναι κρίσιμο να νομοθετηθεί το πλαίσιο ή τουλάχιστον να υπάρξει μια υπουργική απόφαση για την προστασία των εργαζομένων από τη θερμική καταπώνηση. Είχαμε αρνητική απάντηση, θα συνεχίσουμε όμως θα προσπαθούμε να συνεργαστούμε με το Υπουργείο, γιατί νομίζω ότι πρέπει να ρυθμιστεί και το συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Μάλιστα. Κύριε Στοιμενίδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή επιτυχία να έχετε και να βγάλετε και χρήσιμα συμπεράσματα στη Σύνοδο. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ήταν μαζί μας ο κύριος Ανδρέας Θαϊμενίδης. Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Παρέμβαση της Ελλάδας στον ΟΗΕ για το Κυπριακό ζητά την εφαρμογή των ψηφισμάτων 541 και 550 για τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νέα ρύθμιση του νόμου Κατζέλη, άμεσα ωφέλη για 100.000 δανειολήπτες. Στους δρόμους σήμερα με 24ωρη απεργία οι εργαζόμενοι σε κατασκευές, επισιτισμό, τουρισμό και εμπόριο. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε Αθήνα, έξω από το Υπουργείο και Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες πόλεις. Στις 11 η καθιερωμένη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Ευνίδιος θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη από επιπλοκές μετά τον ντοκετό. Διπλωματικό θρίλερ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Χωρίς κοινή ανακοίνωση, οι άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Περισσότερα από 1.100 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο παρά τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Δύση και ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστήριξε χτες ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Καύσωνα στην Ευρώπη, 40 θάνατοι στη Γαλλία, κόκκινο συναγερμό στο Λονδίνο και λιώνει η Ισπανία. Περισσότερες ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, στις 10.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Ο ΜΕΝ
4: και η ΔΕ.
3: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Νωρίτερα από ό,τι συνήθως, θα πάμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Βασίλης Πεκλάρης. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα Μαρία, καλημέρα Χρήστο.
0: Βασίλη, πριν πάμε έτσι σε αυτά τα οποία τέλος πάντων τα γνωρίζουμε από χθες λίγο πολύ, της πολιτικής επικαιρότητας, να πούμε ότι της τελευταία στιγμής ο Βασίλειος Κοκοτσάκης ανέβασε, έκανε μια ανάρτηση πριν από μια ώρα περίπου στο Facebook, στο λογαριασμό του, και εξηγεί τους λόγους της αποχώρησής του από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού.
1: Το κίνημα, λέει, έγινε προσωπικό εγχείρημα. Δεν μπορείς να ευαγγελίζεσαι τη διαφάνεια όταν λειτουργείς με αυλές. Όσοι προερχόμαστε από τον αγώνα των Τεμπών, δεν πάθαμε να λειτουργούμε με όρους αυλής. Δεν μας ένωσε η φιλοδοξία.
2: Εντάξει, είναι αυτά τα ζητήματα τα οποία έχει να αντιμετωπίσει από την πρώτη στιγμή το κίνημα Ελπίδα, τέλος πάντων της Μαρίας Καριστιανού, το οποίο φάνηκε εξ αρχής ότι δεν είχε και αυτή την προετοιμασία, αλλά και αυτή την πολιτική, ας το πούμε, συνοχή. Και τώρα ο κ. Κουτσάκης βέβαια δεν είναι κάποιος στέλεχος, είχε εκφράσει υποστήριξη, έτσι, δεν ήταν κάτι που ούτως ή άλλως δεν έχουν ανακοινωθεί στελέχη.
0: Δηλαδή, ναι, απλά
2: το προσωπικό και την κυρία Γρατσία δεν υπάρχουν άλλα στελέχη.
0: Ήταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Μαρίας Καριστιανού και με την, ναι, με την ιδιότητα,
1: πραγματογνώμονα στην υπόθεση των Τεμπών.
2: Και είχε εκφράσει την υποστήριξή του. Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
2: Τώρα δεν είναι κάτι ότι έφυγε, ξέρω εγώ, ένας τέλεχος, ο γραμματέας, ο πρόεδρος κτλ. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα και είναι ακόμα υποδιαμόρφωση.
1: Ναι, αλλά Βασίλη, ακόμα δεν ξεκίνησαν και αρχίσαν οι αποχωρήσεις.
2: Εντάξει, τώρα ακόμα δεν ξεκίνησαν.
1: Ακόμα δεν ξεκίνησαν, ναι. Ακόμα δεν ξεκίνησαν στη λογική ότι είναι ένα κόμμα λίγων μηνών.
2: Συμβαίνουν αυτά, αλλά δεν το βλέπω να δυσκολεύεται πολύ για να προσαρμόσει και να δημιουργήσει και πρόγραμμα και θέσεις και να βγάλει και κόσμο προς τα έξω.
1: Ίσως και γι' αυτό η απώλεια των δύο μονάδων στην χθεσινή δημοσκόπηση της ίντερβιου, συγκριτικά δηλαδή με το Μάιο. Μα έχασε δύο μονάδες δηλαδή.
2: Σε αυτή τη δημοσκόπηση αυτή τη εβδομάδα της ίντερβιου.
1: Ναι.
2: Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχε τέτοια.
1: Όχι, τη χθεσινή λέω.
2: Ναι, γι' αυτό λέω. Η προηγούμενη εβδομάδα ήταν διαφορετική. Τέλος πάντων, τώρα δεν νομίζω ότι είναι αυτό, Χρήστο. Είναι περισσότερο το γεγονός ακριβώς ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δεν ήταν έτοιμο. Και αυτό φάνηκε αμέσως μετά το ξεκίνημά του. Δεν είχε ούτε πολιτικά ούτε οργανωτικά εκείνη την προετοιμασία. Σε αντίθεση, ας πούμε, γιατί τα βάζαν κάποιοι μαζί στο ίδιο τσουβάλι, το κόμμα κ. Τσίπρα που ήταν έτοιμο. Φάνηκε αυτό, είχε γίνει μια προετοιμασία.
1: Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για έναν έμπειρο άνθρωπο, ο οποίος διετέλεσε και πρωθυπουργός της χώρας και έχει την εμπειρία να μπορέσει να στήσει ένα κόμμα.
2: Επειδή τα βάζανε μαζί προεκλογικά σε διάφορες δημοσκοπήσεις, το κόμμα Καριστιανού, το κόμμα Τσίπρα. Το κόμμα Τσίπρα είχε ένα Ινστιτούτο, είχε 50 ανθρώπους που δούλευαν για το Ινστιτούτο, είχε καθηγητές και συμβούλους και έχει τώρα φτιάξει ένα στελεχειακό δυναμικό κάπου 50 ανθρώπων. Οι οποίοι είναι αυτό που λέει τώρα και ό,τι κυβέρνηση, τέλος πάντων, είναι τομεάρχες, είναι ουσιαστικά η εκπροσώπησή του προς τα έξω. Αυτό που ανακοίνωσε χθες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, η οποία βέβαια δείχνει ότι βάζει καινούργια πρόσωπα στο παιχνίδι. Είναι αυτό που κάποτε λέγαμε, γιατί δεν μπαίνουν καινούργια πρόσωπα στην πολιτική. Μπαίνουν καινούργια πρόσωπα υπό προϋποθέσεις. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο στοιχείο είναι ότι δεν έχει ΣΥΡΙΖΑ, ελάχιστο. Έτσι και σε πολύ συγκεκριμένες θέσεις. Περισσότερο ΠΑΣΟΚ θα έχει παρά ΣΥΡΙΖΑ, θα έλεγα, και από τα πρόσωπα που συμπεριλαμβάνονται, δηλαδή από τους πολιτικούς χώρους που προέρχονται, έτσι, όταν λέμε έχει ΠΑΣΟΚ και έχει ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι κανείς από αυτούς σήμερα σε αυτό το κόμμα. Ο Μάρινος Σαρδάμης μόνο που έγινε το μεάρχης της πολιτικής προστασίας του πολίτη ήταν μέχρι προχθές στο ΠΑΣΟΚ και μαζί με τον Αντώνη Σαουλίδη είναι το πασοκογενές, αυτό το έχουν όλοι, έτσι. Το είχε και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δεν είχε μια δυσκολία με το δημόσια τάξη, το έχει και η Νέα Δημοκρατία που βλέπεις ότι βάζει τον κύριο Χρυσοχοίδη έτσι αυτά τα χρόνια. Γενικότερα το δημόσια τάξη είναι μάλλον ένα πασοκικό υπουργείο, σε όλα τα κόμματα. Έχει αυτό το χαρακτήρα, γιατί μάλλον δυσκολεύονται όλοι, ο ένας από τα δεξιά, ο άλλος από τα αριστερά, να το διαχειριστούν. Καταλάβατε τι εννοώ. Και είχε αρκετό ενδιαφέρον χθες αυτή η παρουσίαση των ονομάτων, περισσότερο έτσι για να ψάξουμε βιογραφικά, να δούμε ανθρώπους που δεν γνωρίζαμε και να δούμε αν αυτοί θα μακριμερεύσουν έτσι στον πολιτικό βίο, γιατί όλα στην αρένα την πολιτική τοποθετούνται και εκφράζονται. Τι έχουμε σήμερα, είπε και ο Χρήστος κάποια πράγματα νωρίτερα.
0: Όχι, όχι, συνέχισε. Ναι, ναι, Βασίλη, να μην σε
2: ναι, έχουμε την νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα μας μεταφέρει ήδη ξεκινήσεις ήδη στη Βουλή και θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον και με την πιθανή παρουσία του Πρωθυπουργού που είπε και ο Χρήστος νωρίτερα, θα έχουμε και τους πρόεδρους των κομμάτων, οπότε εντάξει, η Νέα Δημοκρατία ψάχνει μια θετική είδηση τις τελευταίες ημέρες στην κυβέρνηση για να βγει και αυτή είναι μια καλή αφορμή, έτσι η άμεση ανταπόκριση που υπήρξε στην απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες δίνει μια έτσι αφορμή και ευκαιρία για να έχουμε την παρουσία του Πρωθυπουργού και να το πάρει πάνω της. Αυτό θα, μάλλον θα γίνει αναφορά και στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 11. Και βέβαια περιορίζει την αντιπολίτευση σε ένα ρόλο κριτικής για αυτούς τέλος πάντων οι οποίοι έχουν απενταχθεί από το ρύθμιση Κατσέλη, δηλαδή σε περιπτώσεις που παλιότερες που έχουν φύγει και έχουν βγει εκτός είτε έχουν ολοκληρώσει την ρύθμιση, αν θα μπορούσαν αυτά να δρομικά, αλλά καταλαβαίνετε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις αυτά είναι δικαστικά ζητήματα τα οποία με προσφυγές θα αντιμετωπιστούν ανθρώπων δηλαδή που δεν εντάσσονται σε αυτή την ρύθμιση την νομοθετική που έρχεται τώρα και θα αλλάξει φυσικά σημαντικά τις δόσεις για πάνω από 100.000, έτσι πώς είναι αυτοί που εξακολουθούν να είναι.
1: Ναι, περισσότερο από 100.000.
2: Ναι, στο νόμο Κατσέλη. Το Πασόκ σήμερα πάει καλέτζι, έτσι, και χθες βέβαια ήταν η μέρα για τον Ανδρέα, αλλά ήταν στο πρώτο νεκροταφείο εκεί. Και σήμερα όμως από το καλέτζι εκεί με την εκδήλωση που οργανώνεται στην γενέτειρα των Παπανδρέου με τον ομιλητέ, τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Κώστα Καταλήδη και τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος χθες έτσι σπικάρισε ο ίδιος το βίντεο που ανέβηκε με τον Ανδρέα στα κοινωνικά δίκτυα του Πασόκ για τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του Πασόκ. Παίρνει πάνω του αυτή την ιστορία και θέλει να συνδέσει το σήμερα με το χθες, δηλαδή τον Ανδρέα και αυτή τη διαδρομή, δίνοντας έτσι, θέλοντας να δώσει το στίγμα ότι εδώ είναι ο Ανδρέας, την εξιστές είμαστε εμείς και όχι κάποιοι άλλοι. Έτσι, γιατί υπάρχει μια συζήτηση που γίνεται όχι τώρα μόνο, εδώ και χρόνια για το ποιος εκπροσωπεί τουλάχιστον την πρώτη περίοδο του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, το ξεκίνημα, γιατί το τέλος μάλλον της περίοδου του Ανδρέα Παπανδρέου δεν το διεκδικούν πολύ, έτσι όπως ήταν, πολιτικά τέλος πάντων, η κατάσταση όπως έφτασε. Mm-hmm. Στο Πασόκ αυτά στην ελληνική, είπαμε στην Ελλάδα με τη σκιώδη ετοιμάζονται και για το Εθνικό Συμβούλιο του Σαββάτου και γενικότερα για όλη αυτή τη διαδικασία που βγαίνουν προς τα έξω και θα τους βλέπουμε όλους αυτούς στο επόμενο διάστημα. Θα έχει δηλαδή όλος αυτός ο κόσμος μια παρουσία έντονη και με εκδηλώσεις που οργανώνονται παντού και εδώ. Και βέβαια πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ που έχουμε την Πέμπτη τώρα, ξανά πολιτική γραμματεία.
0: Αυτό που περίμενε, λες, ο Σωκράτης Φάμελος να γίνει ανακοίνωση τέλος πάντων των τομεαρχών του Αλέξη Τσίπρα και μετά να συγκαλέσει. Δηλαδή το timing μου φάνηκε έτσι λίγο περίεργο για το πολιτικό πολιτική γραμματεία.
2: Και ναι και όχι.
0: Και ναι και όχι.
2: Δεν ήθελε να το κάνει, ίσως να το πήγαινε και πιο πίσω. Εγώ θα έλεγα ότι ίσως ήρθε και πιο νωρίς λόγω των ανακοινώσεων. Υπάρχει βέβαια πίεση από τον Νίκο Παπά, τον Παύλο Πολάκη και άλλα στελέχη.
0: Ναι, αλλά δεν φαίνεται να συγκεντρώνουν 70. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής θα το είχαν κάνει, αν είχαν αυτή τη δυνατότητα, 70 υπογραφές. Ναι.
2: Βλέπω ότι σιγά σιγά οι δυσαρεστημένοι θα αρχίσουν να αυξάνουν στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, αντί να μειώνονται. Εντάξει, όσοι έχουν εκφράσει τη στήριξή τους στην Ελλάδα και κάποιοι τέλος πάντων βλέπουν, γιατί το προηγούμενο που λέγαμε το οδεύουν προς τα εκεί. Λέγανε κάποιοι ότι είναι με τον απόδειο και το άλλο εκεί. Φαίνεται ότι δεν είναι και τόσο σίγουρο. Μπορεί να καλοβλέπουν οι ίδιοι, αλλά δεν ξέρω. Να δούμε. Είδες τώρα ότι είχε ολίγη αποσύρθηση, ολίγη. Δηλαδή τι ήταν, 3-4 άτομα έτσι, από τα 50 τόσα που προέρχονται από το ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε δεν ξέρω και από τους υπόλοιπους τι αριθμός θα ενσωματωθεί, έστω σε επόμενες φάσεις. Αυτό περιμένουμε ότι θα γίνει μετά το καλοκαίρι και σταδιακά μέχρι τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν. Αλλά ο κ. Φάμελος, ναι, έχει να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα. Βλέπω και τον κ. Γιαννούλη, που είναι ο εκπρόσωπος τύπου, έτσι, σε καθημερινή βάση να δίνει, να προσπαθεί μάλλον να δώσει την εικόνα της οργανωμένης λειτουργίας του κόμματος, που μιας και αναφέρθηκε ο Χρήστος στις δημοσκοπήσεις, το βλέπουμε σταθερά εκεί σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Να είναι κάτω από το όριο φυσικά της εκλογής, έτσι, της εισόδου στη Βουλή. ο ΣΥΡΙΖΑ να κινείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
1: 0,5 του έδινε.
2: Καλά,
1: του έδινε
2: εντάξει, τώρα αυτό είναι ναι, μια. Τέλος πάντων, μπορεί για να ισχύει, μπορεί να είναι.
1: Υπάρχουν και άλλες δημοσκοπήσεις που τον έχουν δείξει σε αυτόν τον Υπουργό. Γιατί φαίνεται ότι η εκλογική του δύναμη, κακά τα ψέματα, έχει μετακινηθεί στην Ελλάς.
2: Εντάξει, εννοείται αυτό ότι έφυγε. Ο κόσμος έφυγε και μείναν τα στελέχη. Και αυτό είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται.
1: Μόνα δηλαδή, τους.
2: Ακούγα την πολύ καλή αναπληρώτρια, την κυρία Σαπουνά, που έχει πολύ συχνή παρουσία και μάλιστα πολύ θετική, θα έλεγα. Νομίζω και εσύ την είχε στην
1: Χθες.
2: Ναι, η οποία είναι πολύ, πολύ καλή παρουσία πολιτική. Έτσι, από τα στελέχη που έχουν αναδειχθεί τα τελευταία διάστημα έτσι, με πολύ καλό λόγο. Η οποία λέει: εμείς προσπαθούμε να ακούμε τη βάση. Δηλαδή, γεννάμε, πηγαίνουμε, μιλάμε σε οργανώσεις και αυτό που ακούμε είναι όλοι να στηρίξουμε την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, δεν μπορεί το κόμμα να κινηθεί σε άλλη κατεύθυνση. Δυσκολεύεται να κινηθεί σε άλλη κατεύθυνση. Δεν μπορεί να πάει αλλού από εκεί που λέει η βάση. Γιατί θα είναι και, ξέρεις, θα είναι κάτι άλλο τέλος πάντων από το ΣΥΡΙΖΑ. Τελικά, το τι θα αποφασίσει η πολιτική γραμματεία της Πέμπτης και αν θα αποφασίσει κάτι. Αυτό δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο. Πάντως θα έχουμε περισσότερα, πρέπει να σας πω, μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς, που θα γίνει το Σάββατο, στον μήνα από τη συμπλήρωση ενός μήνα, δηλαδή από τη δημιουργία του κόμματος, την ανακοίνωση από το θυσίο του Αλέξη Τσίπρα, μετά θα έχουμε περισσότερες ανακοινώσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για το τι μελγενέστε και τι θα κάνουν και στελέχη, αν θα φύγουν. Γιατί μετά με το Εθνικό Συμβούλιο που ενδεχομένως να έχουμε και άλλες παρουσίες, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να αλλάξουν και οι ισορροπίες στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά τέλος πάντων έχουν ένα μεγάλο έντονο πολιτικό ενδιαφέρον, αλλά νομίζω σε τοπικό επίπεδο. Περισσότερο στις πολιτικές παρενέργειες εξακολουθεί να είναι το θέμα Βραμόπουλου. Τον είδα νωρίτερα στον τηλεοπτικό σταθμό Sky να δίνει μια συνέντευξη ο βουλευτής Ηλίας, έτσι. Που είναι ο κύριος Αβραμόπουλος, ο οποίος υπερασπίστηκε έτσι την άποψή του, είπε ότι όλα αυτά τέλος πάντων είχαν την έγκριση του Φον ντερ Λάιεν, απέδωσε σκοπιμότητα την δημοσιοποίηση αυτής της κατάστασης με αυτή την καθυστέρηση για τη συμμετοχή του έτσι σε αυτή τη ΜΚΟ του Παντζέρι, του Ιταλού Ευρωβουλευτή, ο οποίος διώκεται έτσι από τις βελγικές αρχές και ξεκαθαρίζει ότι δεν απολογούμε. Αυτό που είπα είναι στοιχεία, είναι έγγραφα και λέει ότι δεν γνώριζε κάτι τέτοιο για την πρόσκληση για τον έλεγχο του από τις βελγικές αρχές. Βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα, τον ρωτούσαν βέβαια αν θα είναι υποψήφιος ξανά και τα λοιπά, αν θα διευκολύνει ουσιαστικά δηλαδή. Γιατί είναι ένα θέμα πολιτικά που το θέτουν οι βουλευτές αντιπολίτευσης σαν στελέχη της κυβέρνησης, αν θα βγάλει εκτός των επόμενων εκλογών, τέλος πάντων, τον κύριο Αβραμόπουλο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προφανώς το ρωτάνε αν θα διευκολύνει ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος, αλλά λίγα περισσότερο δεν είναι εκεί το θέμα. Ο κύριος Αβραμόπουλος προφανώς λέει ότι θα κριθεί εδώ πέρα από την ελληνική δικαιοσύνη.
1: Ναι, γιατί το ζήτημα είναι ευρωπαϊκό, δεν είναι χώριο.
2: Ποιο?
1: Για την υπόθεση του κύριου Αβραμόπουλου. Ερευνάται για κάτι που έχει γίνει στο εξωτερικό. Ερευνάται. Όχι
2: ναι, ερευνάται στο Βέλγιο,
1: ναι. ναι.
2: Ερευνάται τις βελγικές αρχές. Αυτό.
1: Ναι.
2: Πάντως δεν σκοπεύει να πάει στο Βέλγιο, γιατί έβλεπα σε αλλεπάλληλες συνεντεύξεις τον κύριο Δημητρακόπουλο, τον νομικό που είναι και νομικός εκπρόσωπος της κυρίας Καϊλή, ο οποίος λέει ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα για τον κύριο Βραμόπουλο, αλλά θα έλεγα ότι προσθέτεται ότι άμα πάει αμέσως στο Βέλγιο θα λήξει η υπόθεση. Βέβαια δεν θα της κάνει να πάει στο Βέλγιο ο κύριος Βραμόπουλος, για να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Και με πολιτικό τέλος πάντων, έτσι, με πολιτική δικαιολογία, ότι δεν θα νομοποιήσει αυτή τη διαδικασία. Δεν φαντάζομαι ότι θα παραστεί στον Βέλγο εισαγγελέα που τον έχει καλέσει και γι' αυτό λένε ότι.
0: Ζαμαία κοροπή, Βασίλη.
1: Να ρωτήσω όμως κάτι.
0: Ζαμαία κοροπή.
2: Πώς το λέω, ζαμαία κοροπή.
0: Ζαμαία κοροπή.
2: Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι για τα γαλλικά, κανενός. Δεν ξέρω γρήγορα.
1: Να ρωτήσω όμως κάτι.
2: Να με ρωτήσω. Κατά πόσο.
1: Ναι, όχι. Το ερώτημα το θέτω ρητορικά και είναι πολλοί που έχουν την ίδια απορία τις τελευταίες ώρες χωρίς να θέλουν να δικαιολογήσω ή να ξεπλύνω εντός εισαγωγικών κανέναν. Πόσο σκοτεινή μπορεί να είναι μια υπόθεση όταν τα χρήματα, το ποσό, το επίμαχο ποσό έχει δηλωθεί στην εφορία και υπάρχει και έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το συγκεκριμένο ταξίδι. Επαναλαμβάνω, ρητορικό το ερώτημα.
2: Μπορώ να σου πω πολλά, αλλά όχι για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Να σου μιλήσω θεωρητικά για άλλες υποθέσεις. Λοιπόν, θεωρητικά για άλλες υποθέσεις, για μένα θα σου πω, αν πάω και πιάσω μια δουλειά κάπου και εκεί πέρα γίνεται εξέπλυμα σε αυτή τη δουλειά και υπάρχει πλυντήριο και μπορεί να παίρνω 1,000 σε κάτω από το τραπέζι και να δηλώνω και ένα ποσό, ας πούμε, για το γεγονός ότι είμαι εκεί πέρα για να νομιμοποιώ την παρουσία μου στην επιχείρηση του Μίτσου, ας πούμε, που έχει παράνομα, φέρνει εισαγωγές, τέλος πάντων, έτσι, διαφορών αντικειμένων. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι σε κάθε περίπτωση το τι ερευνάτε με το τι φαίνεται, τι λέει ο καθένας, δηλαδή, μπορεί να το υποστηρίξει και να πάει με αυτό στις αρχές. Οι αρχές μπορεί να έχουν ερευνήσει και να έχουν βρει άλλα πράγματα. Δηλαδή, δεν είναι, ο καθένας το τι λέει, είναι φτάνει εκεί, το τι λέει, ως εκεί. Υποστηρίζω κάποια πράγματα εγώ και μπορεί να έχω δίκιο, μπορεί να έχω άδικο. Μπορεί οι αρχές όταν ερευνούν μια υπόθεση, είτε ελληνικές είτε είναι βελγικές, είτε είναι της οποιασδήποτε χώρας, η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη, η οποία είχε και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Κοβέση, με ανακοίνωση που βγήκε, έχει και άλλα στοιχεία ενδεχομένως που γνωρίζει. Δεν μπορώ να ξέρω τι είναι αυτά τα 50 και αν είναι για αυτά τα 50, αφού δεν ξέρει κανένας, Χριστό. Δεν είναι για τα 50 χιλιάρικα πιθανόν.
1: Όχι, 75 νομίζω ήταν.
2: Ναι, μπορεί να είναι. Αυτό λέει και ο Σαβραμόπουλος. Ναι. Αλλά ναι. Δεν ξέρουμε τι λένε.
1: Ότι πήρα αυτά και τα έχω δηλώσει, ναι, και στην εφορία.
2: Αλλά, ναι, αυτό όμως το λέει και ο Σαβραμόπουλος. Οι βελγικές αρχές μπορεί να λένε άλλα. Το γνωρίζουμε. Δεν το ξέρουμε.
1: Όχι, εντάξει, ναι. Μιλάμε ότι είναι υποδιερεύνηση υπόθεση. Να δούμε και αυτή που θα εξελιχθεί, που θα καταλήξει.
0: Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και αυτά τα σενάρια με το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Κάθε μέρα τα συζητάμε κι εμείς, Βασίλη. Τώρα λένε ότι ως τις 30 Αυγούστου ενδεχομένως να πάρει τις αποφάσεις ο Πρωθυπουργός.
2: Στις 30 Αυγούστου. Ναι. Θα περιμένουμε μέχρι τότε να πάρει τις αποφάσεις.
1: Ξέρεις κάτι?
2: Για να μην βιαστούμε, να μην προτρέξουμε και πούμε κάτι περισσότερο. Δεν χρειάζεται.
1: Ξέρεις κάτι, Μαρία?
0: Πρέπει κάποια στιγμή να αποφασίσει να ξέρουν και οι συνεργάτες του.
1: Γιατί βιάζεσαι για να κερδίσεις το στοίχημα? Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη.
0: Εγώ δεν βιάζομαι. Βιάζονται όμως όλοι αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι θα κάνουν. Δηλαδή να ξεκινήσουν από τώρα προεκλογικά. Και δεν λέω μόνο για αυτούς που ήδη είναι, τέλος πάντων, βουλευτές, οπότε θα ξανά είναι υποψήφοι κτλ. Υπάρχουν και νέα πρόσωπα που θέλουν να μπουν σε αυτόν τον πολιτικό στίβο.
1: Έχουν όλοι ξεκινήσει. Μαθαίνουμε
0: έτσι διάφορα ονόματα ακόμα από εδώ και από εκεί.
1: Όλοι τρέχουν.
0: Υπάρχουν και προβληματισμοί για το ποιοι θα είναι υποψήφοι.
1: Αυτές είναι προσωπικές αγωνίες και δεν αφορούν την κοινωνία. Αφορούν κυρίως εκείνους οι οποίοι έχουν τον καημό. Αν θα μπουν ή αν δεν θα μπουν στη λίστα.
0: Συναντήσεις γίνονται, τα μαθαίνουμε και εμείς από εδώ και από εκεί.
1: Καλό είναι να γίνονται συναντήσεις.
0: Ναι, θα μου πεις γιατί όχι. Έτσι, δημοκρατία έχουμε.
1: Ναι.
0: Αλλά φαίνεται, τέλος πάντων, ότι υπάρχει αυτό το κλίμα, ότι είναι κάτι που θα είναι κοντά. Δεν φαίνεται για κάτι που πάει σε βάθος χρόνου, σε άνοιξη που λες και εσύ, Χρήστο.
2: Θα το δούμε, Μαρία, μην προτρέχουμε. Έχουμε ακόμα δρόμο το καλοκαίρι, όλο θα συζητάμε. Αυτό θα έχουμε να λέμε.
0: Παιδί μου, το καλοκαίρι. Εδώ έχει φύγει ο Ιούνιος τώρα. Τι λες? Το καλοκαίρι. Ναι, ένας μήνας έμεινε ο Ιούλιος και μετά πάμε Αύγουστο.
1: Άμα δεν πάρουμε την άδειά μας, ακόμα καλοκαίρι δεν έχει φύγει.
0: Α, έτσι το πας εσύ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Πότε φεύγεις?
0: Εντάξει, λοιπόν. Θα σου το πω τελευταία στιγμή. Θα σου το κάνω έκπληξη.
1: Βασίλη, εσύ πότε με το καλό?
0: Γιατί έτσι κάνετε κι εσείς. Δηλαδή,
2: καθόλου φέτος, άμα συνέχεια εκεί, έχω ακυρώσει τα πάντα. Περιμένω τις εξελίξεις.
1: Στον Ηρακλή. Να είδες,
0: άμα σου λέω εγώ ότι πάμε σε εκλογές και ο Βασίλης ακύρωσε τα πάντα.
1: Μπορεί να περιμένει.
0: Δεν είναι αυτό κριτήριο πρόωρων εκλογών?
1: Όχι, μπορεί να περιμένει τον Ιταλό που θέλει να πάρει ο Ηρακλής. Πώς το λέει, Ινσίνιε, πώς λέγεται?
2: Ινσίνιε, το μεγάλο, μετά το Μαραντόνα, το δεύτερο μεγάλο δεκάρι της Νάπολης.
0: Βασίλη, να σου πω και μια πληροφορία έτσι που διέρευσε από χθες, το συζητούσαμε. Ο Ροναλντίνιο στα 46 του λέει επιστρέφει στην ενεργό δράση, θα παίξει στη Σέρια Σε στην Παύλοβα.
1: Όχι.
0: Πώς λένε.
1: Ραβένα, και αναρωτιόμαστε αν είναι, ναι, πλακάκια ή πιτσαρία. Ναι.
0: Ναι. Οπότε να ξέρεις ότι υπάρχουν διαθέσιμοι παίκτες από το ράφι. Για τον Ηρακλή.
2: Να τους καλοδεχτείτε. Ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε εμείς.
0: Όχι, θα τέριαζε και στο φυσικό της ομάδας.
2: Έχουμε κλείσει. Λοιπόν, πήγατε αλλού την κουβέντα, κινηθήκαμε σε άλλα μονοπάτια. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω για τα τρέχοντα πολιτικά. Περιμένουμε να δούμε σήμερα πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση. Έχουμε βέβαια ζητήματα που είχαμε πολλά να συζητήσουμε σε τοπικό επίπεδο, που απασχόλησαν ιδιαίτερα, μάλλον απασχολούν αυτές τις ημέρες. Έχουμε να πούμε και για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το πάρκο της έκθεσης. Σήμερα δίνουμε και συνέντευξη στην Οργανωτική Επιτροπή. Βέβαια έχει ακυρωθεί, έτσι, από το Δήμο δεν υπάρχει πρόθεση για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Επιμένουν όμως και θα συνεχίσουν και στο νομικό επίπεδο, δίνουν

0: η χώρα, το κράτος, δηλαδή εμείς, για τις καθυστερήσεις στην κατασκευή που στο ξεκίνημα, αλλά και στη συνέχεια το ότι επιταχύνονται οι εργασίες στην κατασκευή του flyover στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι. Τα πρόστιμα αυτά έχουν να κάνουν για την καθυστέρηση στην έναρξη του έργου.
0: Όχι μόνο αυτό, αυτό το πληρώνουμε. Ναι. Έχουμε επιπλέον τώρα, γιατί ζητήθηκε επιτάχυνση των εργασιών προκειμένου να είναι έτοιμο οπωσδήποτε το Μάιο.
1: Στην ώρα του δηλαδή. Στην ώρα του δηλαδή.
0: Στην ώρα του όχι.
1: Στην ώρα, την αρχή είχαν πει ότι το έργο θα είναι τελειωμένο την άνοιξη του 27.
0: Πολιτικά το είχαν πει.
1: Οι αρμόδιοι υπουργοί είχαν πει.
0: Οι κατασκευαστές δεν είχαν συμφωνήσει αυτό. Τέλος πάντων, έχουν εκδοθεί αποφάσεις και αρχίζουμε να καταβάλουμε, να πληρώνουμε κάποια ποσά. Ένα 60 εκατομμύρια παραπάνω.
1: Εντάξει, εδώ πληρώσαμε ποσά και ποσά για έργα τα οποία δεν έγιναν ποτέ.
0: Κάτι ακόμα, περίμενα ακόμα. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Θα πληρώσουμε κι άλλα παραπάνω.
1: Το έργο θα παραδοθεί στην ώρα του.
0: Το έργο θα φτάσει και θα ξεπεράσει τις μεγάλες περιμετρικές οδού που θα γινόταν στη Θεσσαλονίκη, αυτή που είχε σχεδιαστεί και υπήρχε στο σχέδιο της πόλης για να υπάρχει περιμετρικός δρόμος.
1: Και εγώ θα πω λοιπόν ότι μέχρι τώρα πληρώναμε πρόστιμα για έργα που δεν γίνανε ποτέ, ρίχναμε λεφτά στον κουβά του Θερμαϊκού και τώρα πληρώνονται κάποια πρόστιμα για έργο το οποίο θα παραδοθεί και του χρόνου τέτοια εποχή θα το χρησιμοποιούμε.
0: Κατά τι μιλάς, έργο με έργο έχει διαφορά. Έργο που χρειάζεται, ναι, έργο που δεν χρειάζεται.
1: Το έργο το οποίο όταν αποφασίζεται.
0: Να μην το πληρώσουμε χίλιες φορές.
1: Ένα έργο το οποίο αποφασίζεται να γίνει, γίνεται.
0: Ναι, τάξη, προχωράει. Τάξη, σωστά. Η πλειοψηφία αποφασίζει, δεν είναι γνωστό αυτό. Ναι. Η κυβέρνηση έχει την πλειοψηφία, οπότε αποφασίζει.
1: Πάντοτε οι πλειοψηφίες, Βασίλη.
0: Πάντοτε.
1: Πάντοτε οι πλειοψηφίες.
0: Και κάνει αυτό που θέλει.
1: Πλειοψηφικό είναι το σύστημά μας.
0: Έτσι.
2: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αύριο θα τα πούμε στην κανονική μας την ώρα.
0: Έτσι, κανονικά, κανονικά.
2: 10 και
1: θα έρθεις από εδώ.
0: Όχι, όχι. Όχι, μην με περιμένετε.
1: Άντε καλά, άντε καλά.
2: Γιατί το μετρό λειτουργεί το πρωί. Απλά τελειώνει νωρίς, 11 η ώρα το τελευταίο.
1: Μέχρι να γίνει και η επέκταση στην Καλαμαριά. Μετά θα πάει πιο μετά. Ευχαριστούμε πολύ,
2: ευχαριστούμε,
1: Βασίλη.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων στις 10 με την Νίκη Κατσιδημητρίου και επιστρέφουμε περισσότερα.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Πανεργατική 24ωρη απεργία σήμερα σε κατασκευές, επισητισμό, τουρισμό και εμπόριο. Σε απεργία βρίσκονται και οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες της χώρας. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στις 11 στην Αθήνα έξω από το Υπουργείο Εργασίας και συγκέντρωση των εργαζομένων του κλάδου επισητισμού και τουρισμού. Στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα έξω από το Ηλέκτρα Παλάς πραγματοποιείται συγκέντρωση του ΣΕΤΕΠΕ, Σωματεία Βάσης, και συγκέντρωση από τον ευρύτερο αναρχικό χώρο. Στις 10.30 έξω από τον ΕΦΚΑ στην Αριστοτέλους θα συγκεντρωθούν οι οικοδόμοι. Επίσης στις 10.30 έξω από τα γραφεία του ΣΕΒΕ στα Λαδάδικα θα συγκεντρωθούν οι εργαζόμενοι στα τρόφιμα και ποτά. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η βελτίωση των αποδοχών και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι στους κλάδους που απεργούν. Κινητοποίηση στις 11 έχουν προγραμματίσει οι αγρότες με τα τρακτέρ τους στην Παθέ στο ύψος των διοδίων των Βαλγάρων, με σειρά αιτημάτων όπως η καταβολή των επιδοτήσεων για τη συνδεδεμένη, την επαναφορά της επιδότησης για το τριφύλι και τα 90 ευρώ για το ρύζι, το οποίο υποσχέθηκε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στους ριζοκαλλιεργητές τις τελευταίες κινητοποιήσεις των αγροτών. Σήμερα αναμένεται η ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής της νέας νομοθετικής ρύθμισης του Υπουργείου Οικονομικών για 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία κατατέθηκε χτες ανοίγοντας το δρόμο για την καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Το κόστος περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ θα επιμεριστεί σε δημόσιο και τράπεζες. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στις 11 το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Την πλήρη στήριξη της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αφορμή τις επικρίσεις που έχουν διατυπωθεί και κατά του θεσμού της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως, Λάουρα Σκοβέση, και των Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων στο πλαίσιο της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον εισαγγελέα οδηγείται 29χρονη που κατηγορείται για αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Ανοπόλη Θεσσαλονίκης, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Αρχίζει σήμερα η δίκη για το θάνατο του 17χρονου Άγγελου μετά από ξυλοδαρμό στο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων στις Σέρες. Ο κατηγορούμενος για το θάνατο του είναι ένας 16χρονος που παραδέχτηκε ότι τον χτύπησε με το γόνατό του στο πρόσωπο, αλλά αρνείται πως κατάφερε θανατηφόρα τραύματα. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση είχε δείξει ότι ο 17χρονος είχε περισσότερα από 30 τραύματα σε όλο το σώμα που του επέφεραν και το θάνατό του. Στη διεθνή επικαιρότητα, αντιμέτωπη με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών, βρίσκεται η Ευρώπη, με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στη Δυτική Γαλλία, μάλιστα, 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Στο Βέλγιο, 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην Ουάσιγκτον η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, χωρίς κοινή ανακοίνωση, μετά από περισσότερες από 8 ώρες διαβουλεύσεων. Οι επαφές συνεχίζονται σήμερα στο Πεντάγωνο, με επίκεντρο την ασφάλεια, και αύριο στο State Department για το πολιτικό σκέλος των συζητήσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από το Νότιο Λίβανο και αντικατάστασή τους από Λιβανέζικο στρατό στο πλαίσιο πιλωτικού προγράμματος. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ωστόσο, την ίδια ώρα, ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούτ Πεζεσιάν, ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Σοκ βρίσκεται η Ολλανδία μετά από την είδηση ότι 15χρονη από το Γκρόνιγκεν συνελήφθη με την κατηγορία ότι δολοφόνησε άγρια με μαχαίρι τους δύο γονείς της, ενώ στη συνέχεια μοιράστηκε φωτογραφίες του εγκλήματος με τους συμμαθητές της. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος με τοπικές βροχές, με τοπικές νεφώσεις σήμερα ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου, νεφώσεις με κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα έχει Θεσσαλονίκη, ύφεση των φαινομένων αναμένεται από το βράδυ, άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 10.30.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
4: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
5: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
6: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
3: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
7: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Ο Μεν
9: και η Δε.
8: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Η ώρα είναι 19, επιστρέψαμε μετά το Δελτίο Ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής και θα πάμε αμέσως στον καλεσμένο μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Επιτροπίδης, πρόεδρος της Ένωσης Εστιατόρων, Ψητοπολών και Καφέ Μπαρ του Νομού Θεσσαλονίκης. Καλή σας ημέρα, κύριε Επιτροπίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Επιτροπίδη.
2: Καλημέρα σας και εσάς και τους ακροατές σας.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε καιρό να συζητήσουμε και η αφορμή δόθηκε, είναι κάποια στοιχεία που έχετε δημοσιεύσει και εσείς οι ίδιοι μετά από μια έρευνα που διενεργήθηκε, νομίζω μέσω Viber, έτσι.
2: Μια κλειστή έρευνα μέσω Viber που έχουμε 1500 μέλη, τα οποία γράφει μόνο το ΔΣ, δεν είναι από αυτές τις ομάδες του Viber που γράφουν όλοι ό,τι θέλουν. Είναι μια έρευνα, εκείνη γίνεται μόνο ενημέρωση, είναι του Σωματείου Εστίασης Θεσσαλονίκης. Και βλέποντας όλη αυτή την πτωτική πορεία από την περίοδο του πολέμου και μετά, διεξάγεται η έρευνα από 1 Μαρτίου έως 19 Μαΐου, στους 2,5 μήνες αυτούς του πολέμου δηλαδή, να δούμε τι πτώση είχαμε.
0: Και τι διαπιστώσατε?
2: Ήταν 2 οι έρευνες, ήταν μία για καφετέρες και μία για εστιατόρια, και οι 2, γιατί είχαμε από 10 έως 20% μείωση τζίρου, 20 έως 40, 40 έως 60. Υπήρχαν και μαγαζιά που απαντήσανε από 40 έως 60. Η πτώση τζίρου ήταν στο μέσο όρο του 30% και στις καφετέρες και στα εστιατόρια.
0: Και μιλάμε για πτώση τζίρου που ούτως ή άλλως υπήρχε μία μείωση και σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά λόγω άλλων παραγόντων, δηλαδή του πληθωρισμού και τα λοιπά, δεν είχε να κάνει με τον πόλεμο στο Ιράν, αφού ήταν από 28 Φεβρουαρίου και μετά ξεκίνησε στη Μέση Ανατολή.
2: Γι' αυτό βάλαμε από 1 Μαρτίου, να δούμε λίγο για το τι πτώση είχαμε λόγω του πολέμου. Τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ, το πρώτο τρίμηνο του 26 έναντι του 25 είχαμε πτώση του τζίρου στο 5,9%.
1: Και για όλα αυτά ο πόλεμος, κύριε Επιτροπίδη, όλα ξεκινάνε από εκεί.
2: Κοιτάξτε. Συνεχίζουμε μια πτωτική πορεία του 2025, γιατί και το 2025 είχαμε μια πτώση του τζίρου. Ναι. Το 6,2% ήταν όλο το 2025. Και συνεχίζουμε τώρα το πρώτο τρίμηνο του 26, πάλι 5,9%.
1: Μειώνονται οι πελάτες ή η κατανάλωση, κύριε Επιτροπίδη?
2: Η κατανάλωση.
0: Αυτό έχει να κάνει με το τζίρο, ξεκάθαρα.
1: Ναι. Είναι
2: η κατανάλωση.
1: Άρα δηλαδή μιλούμε στην ουσία ότι πηγαίνουμε, ερχόμαστε εγώ με τη Μαρία στο δικό σας το κατάστημα και αντί να πάρουμε παράδειγμα από μια μερίδα ο καθένας, βάζουμε κάτι στη μέση και το μοιραζόμαστε, κάπως έτσι.
2: Πολύ χειρότερα. Όχι μια μερίδα στη μέση, τα ορεκτικά είναι αυτά που έχουν μειωθεί. Δηλαδή βλέπουμε τώρα πλέον τουρισμό, το οποίο έρχονται και παίρνουν από ένα πιάτο μόνο, ούτε ορεκτικά, ούτε ψωμί, ούτε φιαλωμένο νερό. Ζητάνε ποτήρι νερό. Το βλέπουμε σε όλα τα, και στην πόλη εδώ, μέσα στην πόλη, ναι. Το βλέπουμε και στα σημεία που περαίανε ως επιβάτες στο ίδιο τουρισμό και στην Ασπροβάλτα Πρασινά Σταυρό στον ίδιο τουρισμό.
0: Τώρα λίγο
2: πώς
0: που...
2: αποκαλύπτεται, ναι, με το πιο επίσημο τρόπο αυτό, ότι ο τουρισμός που έχετε στη Θεσσαλονίκη είναι φτωχός τουρισμός. Δηλαδή αν υπολογίσουμε ότι το πρώτο τρίμηνο του 26 τα καταλήμματα είχαν 14,6% αύξηση, ενώ εμείς είχαμε 5,9% μείωση. Αυτό είναι, αποκαλύπτεται δηλαδή με τα επίσημα στοιχεία του κράτους, στην Ελστάτ.
0: Εν τω μεταξύ, οι ύλες, οι πρώτες ύλες και όλα αυτά, η ενέργεια έχουν αυξηθεί. Εσείς πώς αντιμετωπίζετε αυτή την κατάσταση, δηλαδή βλέπετε να υπάρχουν για παράδειγμα λουκέτα ή πηγαίνετε και όπου βγει, ποια είναι η αίσθηση που έχετε από τους συναδέλφους σας όταν μιλάτε?
2: Λουκέτα υπάρχουν κάθε χρόνο, 600 με 800 λουκέτα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καταστήματα εστίασης και το 2024 και το 2025 ήταν στις 5.600 επιχειρήσεις. Είναι το ίδιο νούμερο. Επομένως, βλέπουμε ότι τα καταστήματα αλλάζουν χέρια. Υπάρχουν γύρω στις 800 επιχειρήσεις, επιχειρηματίες, οι οποίοι καταστρέφονται κάθε χρόνο. Γιατί για να μπορέσει να κλείσει κάποιος ένα κατάστημα, καταλαβαίνετε ότι έχει αφήσει χρέη προς το δημόσιο, προς όποιον λέει καλημέρα, για να φτάσει στο σημείο να το κλείσει. Θεωρούμε περισσότερο ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει στην εστίαση να κοστολογεί σωστά τα προϊόντα του, με αποτέλεσμα να μην είναι βιώσιμες επιχειρήσεις. Αν πάμε με όλο αυτό το πληθωρισμό που που έχουμε, με την αυξήση των πρώτων υλών που είπατε, με την ενέργεια, με τις αυξήσεις, όλα αυτά, άμα λέγαμε ότι πρέπει να κάνουμε αυξήσεις και εμείς για να το φτάσουμε, να είναι βιώσιμη επιχείρηση, έπρεπε να είναι το σάντουιτς στα 8 με 9 ευρώ.
1: 8 με 9 ευρώ.
2: Για να μπορεί να είναι βιώσιμη επιχείρηση. Όταν έχουμε μια τεράστια αύξηση γύρω στο 40% στις πρώτες ύλες και στην ενέργεια, καταλαβαίνετε ότι αν το μετακυλήσει στον πελάτη, θα πάμε σε ένα σάντουιτς για να είναι βιώσιμη επιχείρηση στο 8,9%.
1: Και εδώ τίθεται το κλασικό ερώτημα που λέμε όλοι μας: κόβεται το σουβλάκι?
2: Όχι. Γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι διπλάσιο από ό,τι είναι σε άλλες περιοχές, με αποτέλεσμα η τιμή πάλι είναι πολύ φθηνή, αυτή που βρίσκουμε στα 4,5 με 5 ευρώ που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
0: Άρα, κύριε Επιτροπίδη, σκέφτεστε να προχωρήσετε σε ανατιμήσεις?
2: Δεν μπορούμε να πούμε εμείς κάτι επίσημα σε τέτοια πράγματα. Απλώς εμείς αυτό που λέμε στους συναδέλφους είναι να κάνουμε επανακοστολόγηση των προϊόντων τους, του καταλόγου τους. Δεν μπορώ δηλαδή να πουλάς ίδια τιμή ενώ έχει 40% αυξήσεις. Το κέρδος που πηγαίνει ένας επιχειρηματίας είναι γύρω στο 10%, μένει καθαρό. Έκανες 10.000 τζίρο τον μήνα, έχεις ένα χιλιάρικο, έκανες 20.000, έχεις γύρω στο 2.000 καθαρό. Όταν η αύξηση είναι στο 40%, καταλαβαίνετε δεν υπάρχει ούτε κέρδος και υπάρχουν μόνο χρέη.
0: Πάντως, έστω από την κίνηση που φαίνεται το καλοκαίρι να είναι περισσότερο αυξημένη λόγω του τουρισμού, γιατί στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια δεν τη βλέπουμε τα καλοκαίρια άδεια ποτέ την πόλη. Θυμόμαστε παλαιότερα, για παράδειγμα, τον Αύγουστο μπορούσες να κινηθείς μέσα στο κέντρο, να παρκάρεις όπου θέλεις κτλ. Αυτό πλέον δεν υπάρχει, το έχουμε ξεχάσει. Υπάρχει τουρισμός. Από αυτό δεν φαίνεται
2: υπάρχει
0: έτσι λίγο να αλλάζει?
2: Υπήρχε αύξηση, υπήρχε και για όλο το 2025 αύξηση, υπάρχει και αύξηση όπως τώρα βλέπουμε τα στοιχεία, 14,6% αύξηση έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του περσινού. Δηλαδή υπάρχει τεράστια αύξηση του τουρισμού. Πράγματι
0: δεν αφήνει
2: ο τουρίστας. Αυτό είναι. Ακόμα και τα κρουαζιερόπλοια. Είμαστε τα κρουαζιερόπλοια που έρχονται στην Θεσσαλονίκη και δεν αφήνουν παρά ένα, πάρουν ένα σουβενίρ. Δεν αφήνουν τίποτα στην πόλη μας. Γιατί οι κρουαζιέρες σε άλλες χώρες το πηγαίνουν, σε άλλες χώρες είναι τα κρουαζιερόπλοια. Αράζουν μακριά, σταθμεύουν μακριά από το λιμάνι. Με αποτέλεσμα κάποιος αν δεν πήγε σε κάποια άλλη χώρα, σε κάποια άλλη πόλη, αν θα μείνει μακριά το κουρατερόπιο, παίρνει κάποιο λεωφορείο και πηγαίνει μες στην πόλη. Θα ξαναφύγει από εκεί όταν θα είναι να αποχωρήσει το κουρατερόπιο. Εμάς εδώ έρχεται το κουρατερόπιο μέσα στην παραλία μας.
0: Οπότε κατεβαίνει,
2: Ο τουρίστας, παίρνει με τα πόδια μέσα, πίνασε, ξαναγυρνάει και ανεβαίνει πάνω στο κουρατερόπιο και τρώει.
0: Για να μην ξοδέψει χρήματα.
2: Ένα παγωτό, ανεβαίνει πάλι πάνω στο. Δεν θα πάει στο λιμάνι, στις καφετέρειες, στις αποκατατήσεις να πάει να φάει ένα παγωτό. Θα ανέβει πάνω στο καράβι, στο κουρατερόπιο, θα πάει το παγωτό και ξανακατεύει.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε αυτό το κακό και με αποτέλεσμα ο τουρίστας που έρχεται στην πόλη μας δεν αφήνει τίποτα με το κουρατερόπιο.
0: Μάλιστα. Κύριε Επιτροπίδη, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Καλή σας ημέρα, να είστε
0: καλά. Θα αφήσουμε να κυλήσει λίγο και το καλοκαίρι περισσότερο και θα είμαστε εδώ να τα συζητάμε για να έχουμε έτσι και μια άλλη εικόνα του καλοκαιριού. Ελπίζουμε να πάνε καλύτερα τα πράγματα.
1: Να κάνουμε ταμείο.
2: Πραγματικά.
0: Έτσι. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλημέρα.
0: Ήταν μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Επιτροπίδης, πρόεδρος της Ένωσης Εστιατόρων, Ψητοπολών και Καφέ Μπαρ του Νομού Θεσσαλονίκης.

0: Είδες τι έγινε στη Θάσο με το πλήρωμα του ΕΚΑΒ που έπρεπε να πληρώσουν εισιτήριο για να μπουν στο ferry boat. Δεν πήγαν οι άνθρωποι για διακοπές στο νησί.
1: Για περιστατικό. Ναι, εγώ θέλω να ξέρω αν υπάρχει απάντηση και αντίδραση από το Υπουργείο Υγείας. Και τι έχει γίνει τελικά.
0: Είναι μαζί μας η συνάδελφος Ελένη Ιατρού, έχει το ρεπορτάζ. Καλημέρα, Ελένη.
1: Καλημέρα, Ελένη.
2: Καλημέρα.
0: Μίλησες εσύ και με ανθρώπους εκεί να μάθουμε τι έγινε.
2: Από χθες μιλάμε συνέχεια και το παρακολουθούμε το γεγονός, το οποίο αφορούσε έναν 75χρονο, ο οποίος εκτός ότι ήταν καρκινοπαθής, ήταν και νεφροπαθής. Κρίθηκε λοιπόν από το κέντρο υγείας του Πρίνου στο νησί της Θάσου. Είναι το μοναδικό κέντρο υγείας που λειτουργεί εκεί και θα σας πω ότι εξυπηρετεί περιστατικά, επιτρέψτε μου να το πω γιατί είμαι από το νησί της Θάσου, σαν να είναι ένα μικρό νοσοκομείο, πάντα πάνω στο φιλότιμο των γιατρών, των εργαζομένων. Πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός και εκεί, όπως στη Χαλκιδική λέμε, τα 95.000 πληθυσμού γίνονται 1 εκατομμύριο. Ομοίως τριπλασιάζεται έως και πενταπλασιάζεται ο πληθυσμός, κυρίως Ιούλιο-Αύγουστο. Καταθέτουν την ίδια την ψυχούλα τους. Τι γίνεται λοιπόν, το ασθενοφόρο, το κίτρινο ασθενοφόρο, που δεν μπορεί κάποιος να πει ότι δεν είναι ασθενοφόρο δημόσιου νοσοκομείου, δημόσιας μονάδας υγείας, παίρνει τον καρκινοπαθή και νεφροπαθή, τον βάζει στο καράβι, στο λιμάνι του Λιμένα, με σκοπό να βγει στην Κεραμωτή και να γίνει διακομιδή στο νοσοκομείο της Καβάλας. Εκεί λοιπόν του ζητάνε απ' έξω ήδη, γιατί έξω από το λιμάνι, έξω από το καράβι, στο λιμάνι του Λιμένα, τη Θάσου, υπάρχουν τα εκδοτήρια. Λέει πρέπει να πληρώσετε. Λέμε γιατί να πληρώσουμε, αφού περνάμε δωρεάν. Όχι, λέει, θα πληρώσετε και για το ασθενοφόρο ναύλο εισιτήριο και για τους διασώστες και τον οδηγό. Τέλος πάντων, γίνεται μια αντιπαράθεση εκεί, τους λένε δεν θα πληρώσουμε, δεν πληρώνουμε, κάνετε λάθος. Μπαίνουν μέσα, τους επιτρέπουν να μπουν και στη συνέχεια, ενώ είναι το ασθενοφόρο πάνω στο καράβι, τους πλησιάζει το πλήρωμα και με την ενδοεπικοινωνία, τη γνωστή Μοτορόλα που λένε, μιλάει το πλήρωμα με τον καπετάνιο και ο καπετάνιος με τον οδηγό του ΕΚΑΒ και τον διασώστη και τους πιέζουν οπωσδήποτε να πληρώσουν. Τους εξηγούν ότι δεν γίνεται, είναι δημόσιο όχημα και δεν πληρώνουν ποτέ σε κανένα πλοίο. Είναι μια πάγια τακτική. Τελικά τους κόβουν ένα εισιτήριο που συνολικά... Το έχω μάλιστα, μου το έστειλε ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κύριος Τσιλικάκης, μου το έστειλε στο Viber. Υπάρχει το εισιτήριο που έχουν πληρώσει και για το ασθενοφόρο και για το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, του ασθενοφόρου. Μάλλον δεν πληρώσαν ποτέ. Εκδόθηκε το εισιτήριο, το πήρανε, είπαν θα το προσκομίσουν στη διοίκηση του ΕΚΑΒ, όπως και έγινε, και η διοίκηση του ΕΚΑΒ στο Υπουργείο Υγείας, επειδή ρώτησε ο Χρήστος
0: για
2: το συμβάν. Έχουμε απάντηση. Ρωτήθηκε λοιπόν από δημοσιογράφους και στο βράδυ αργά ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος χαρακτηρίζει το γεγονός απαράδεκτο, είπε ότι έχει ήδη μιλήσει, και αυτό είναι θετικό κατά με, ότι υπήρξαν άμεσα αντανακλαστικά με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κικίλια, για να υπάρξει άμεσα νομοθετική ρύθμιση. Τι γίνεται λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα κενό του νόμου. Δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση που να λέει ότι τα ασθενοφόρα μπορούν να περνάνε σε όλα τα καράβια.
0: Άρα
2: και να μην
0: αυτό
2: πληρώνουν.
0: Δεν είναι μεμονωμένο το περιστατικό. Προφανώς υπάρχουν και άλλα τέτοια περιστατικά.
2: Ενδεχομένως, για τον νησί Θάσου είναι πρωτόγνωρο. Εγώ δεν θυμάμαι ποτέ ξανά να έχει γίνει κάτι ανάλογο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο συνέβη αυτό. Αρχικά η εταιρεία είπε ήταν λευκό ιδιωτικό ασθενοφόρο, γιατί το νοσοκομείο της Καβάλας για να αυξήσει τα ασθενοφόρα του έχει συνάψει σύμβαση με ιδιωτικά ασθενοφόρα, ακριβώς. Οπότε είπαν αυτό. Όμως, στο κινητό μου έχω και το Viber, φωτογραφία στο Viber που μου έχουν στείλει οι εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ, οι συνδικαλιστές. Κίτρινο το ασθενοφόρο και επιμένουν προς αυτό, έχει αποσαφινιστεί. Ήτανε κίτρινο ασθενοφόρο. Τι υπάρχει τώρα, τι ζητάνε η Ομοσπονδία εργαζομένων στο ΕΚΑΒ. Υπάρχουν δύο κενά. Πρέπει να γίνει λοιπόν νομοθετική ρύθμιση για όλα τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης, όπως δηλαδή μπορεί να είναι το ασθενοφόρο, μπορεί να είναι το περιπολικό, μπορεί να είναι μια μοτοσυκλέτα της τροχέας ή της ελληνικής αστυνομίας. Για όλα τα περιστατικά ή ένα όχημα του Δήμου, εν πάση περιπτώσει, να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση που να λέει ελεύθερη διέλευση στα καράβια. Αλλά αυτό δεν είναι, είναι το ένα κομμάτι. Υπάρχει και άλλη τρύπα. Πού είναι? Είναι λοιπόν στους πομποδέκτες, το λεγόμενο e-pass των διοδίων. Δηλαδή το ασθενοφόρο δεν μπορεί να περάσει να πάει στη Λωρίδα που είναι το e-pass, γιατί δεν έχουν e-pass. Τι γίνεται, πρέπει να μπει στην ουρά, να περιμένει, που η ουρά αυτή τώρα το καλοκαίρι ξέρουμε όλοι μας πόσο φορτωμένη είναι.
0: Κυρίως
2: στις κόκκινες ημέρες, Παρασκευή, Δευτέρα, Παρασκευή, Κυριακή. Έχουμε ένα κόκκινο τετραήμερο από Παρασκευή ως Δευτέρα.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, πρέπει να περιμένει με τον ασθενή Και στην ουρά, προκειμένου να περάσει από το εκδοτήριο, να υπάρχει ο υπάλληλος και να του εξηγήσει: ξέρετε, είμαστε ασθενοφόρος, σας παρακαλούμε, δεν κόβουμε, δεν πληρώνουμε, και να σηκώσει την μπάρα και έτσι να φύγουν. Αυτά τα δύο λοιπόν νομίζω ότι δρομολογούνται για να λυθεί το πρόβλημα μία και καλή. Αν θέλετε λίγο να σας πω για το νησί της Θάσου, που είπαμε ότι έχουμε μια τουριστική έκρηξη, ήδη στο νησί έχει αρχίσει να αυξάνεται η τουριστική κίνηση δραματικά. Αυτή τη στιγμή ευτυχώς έχουμε τρία ασθενοφόρα. Στεγάζονται στο κέντρο υγείας του ΕΚΑΒ. Έχει δοθεί ένας χώρος για να υπάρξει μονάδα του ΕΚΑΒ, γιατί υπάρχει εγκεκριμένη από το Υπουργείο Υγείας. Αυτό που εκκρεμεί τώρα είναι στο συγκεκριμένο χώρο που βρέθηκε, να, λόγω ρημοτομικών κολλημάτων καθυστερεί, να υπάρξει ο χώρος που θα στεγάζεται εκεί και θα είναι μόνιμα εκεί. Ποιοι τώρα επανδρώνουν αυτά τα τρία ασθενοφόρα, που το χειμώνα, να πούμε, είναι μόνο ένα ασθενοφόρο. Με ένα άτομο προσωπικό που συνοδεύει πολλές φορές με το γιατρό, αν υπάρχει γιατρός. Και αν πάρει το γιατρό, το γιατρό θα μείνει με ελλειμματικό γιατρό. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Το καλοκαίρι όμως θα έχουμε τρία ασθενοφόρα. Θα είναι πλήρως επανδρωμένα, χάρη σε άλλο προσωπικό του ΕΚΑΒ, που αυτή τη στιγμή που μιλάμε, από αρχές Ιουνίου μέχρι αρχές Ιουλίου, έχει έρθει από την Κοσάνη. Γιατί έρχονται? Για δύο λόγους. Πρώτον, είναι οικονομικά τα κίνητρα, παίρνουν 45 ευρώ επιπλέον στο μισθό τους ημερησίως, τους δίνεται και στέγη, κατάλημα, και τροφή εξασφαλίζεται, δεν τα πληρώνουν αυτά, και το σκέφτονται για πρακτικά. Θα πάω στην τουριστική περιοχή, θα κάνω και ένα μπάνιο εκεί που θα ψάχνω να το κάνω. Αυτό μηνιαίως. Υπάρχει όμως θέμα με τα κέντρα υγείας Ελευθερούπολης και το κέντρο υγείας Χρυσούπολης, γιατί εκεί πέρα έχει προβλεφθεί τα τελευταία χρόνια, πανελλαδικό μέτρο είναι αυτό, σε κάποια κέντρα υγείας ενισχύεται το προσωπικό του ΕΚΑΒ με άνδρες μόνιμο προσωπικό του στρατού. Και πηγαίνουν και κάνουν τους οδηγούς. Γιατί αντιδρούν όμως οι εργαζόμενοι τα πληρώματα του ΕΚΑΒ? Γιατί σου λέει, η οδηγή αυτή δεν είναι εκπαιδευμένη. Ενώ ο οδηγός του ΕΚΑΒ προσλαμβάνεται, πρέπει να έχει τελειώσει τουλάχιστον ένα ιδιωτικό ΙΕΚ, περνάει από ειδική εκπαίδευση. Που είναι το πρόβλημα πολλές φορές σε μεγάλα και σοβαρά περιστατικά. Ο οδηγός, έχοντας την αναγκαία εκπαίδευση του διασώστη, συνδράμει, συνεπικουρεί στην επιχείρηση.
0: Είναι εξειδικευμένο το προσωπικό, ακριβώς.
2: Ενώ μου έχει αναφέρει ο κ. Τσιλικάκης ότι στην Ελευθερούπολη υπήρξε περιστατικό που ο οδηγός, που ήταν στρατιωτικός, έπεσε πάνω σε συμβάν τροχαίου με αγροτηριασμό και ο άνθρωπος υπέστη σοκ. Λογικό και επόμενο
0: φυσικό. Δεν είναι εκπαιδευμένος για κάτι τέτοιο, προφανώς.
2: Ναι, όχι. Έχουν δίκιο. Είναι το ότι πανελλαδικά υπάρχουν και υπάρχει το καθεστώς των επιχειρηματικών.
0: Από την άλλη, κατανοούμε και αυτό το ότι θα πρέπει να ενισχύονται αυτές οι μονάδες το καλοκαίρι σε τουριστικές περιοχές, γιατί όπως είπες και εσύ, ο πληθυσμός αυξάνεται απότομα. Οπότε θα πρέπει να γίνει και μια καλύτερη διαχείριση έτσι, του δικτύου του ΕΚΑΒ.
2: Που γίνεται καλώς ή κακώς, καλύπτονται οι θέσεις. Βέβαια, οι συνδικαλιστές λένε βάζουμε τα σκουπίδια κάτω το χαλί, γιατί παραμένει το πρόβλημα. Περιμένουν 1.150 επικουρικοί συμβασιούχοι, οι οποίοι είναι σε κέντρα υγείας όλες τις χώρες, να καλύτερες εργασιακές συνθήκες να μονιμοποιηθούν. Εγώ θα σας πάω τώρα λίγο και στη Χαλκιδική, γιατί πριν να ξεκινήσει την εκπομπή, Μαρία και Χρήστο.
0: Θα πρέπει να πάμε πολύ γρήγορα, γιατί πολύ είναι γρήγορα. Η τίτλη των ειδήσεων λοιπόν, σε ένα λεπτό. Ναι.
2: Ότι έχουμε 17 ασθενοφόρα για την Χαλκιδική, πλήρως επανδρωμένα και καλυμμένα. Οι συνδικαλιστές ίδιοι μου λένε, ο κύριος Αγγελίδης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, μου λέει: είμαστε καλυμμένοι για τη Χαλκιδική. Κάνω το σταυρό μου και εύχομαι να βγει αληθινός, να είναι αρκετά για τα 5, 2, 4, 5, 6 ασθενοφόρα. Αν βάλουμε κέντρα υγείας και το κέντρο υγείας του Αγίου Όρους, αν το βάλουμε και αυτό μέσα. Μεγάλες οι αποστάσεις, ελπίζουμε να τα καταφέρει. Για το ελικόπτερο που με ρώτησες, Μαρία. Το ελικόπτερο
0: εκτός
2: λοιπόν.
0: Εκτός λέγαμε αυτά. Ναι.
2: Θυμόμαστε όλοι το ελικόπτερο της πυροσβεστικής, το οποίο σηκωνόταν από τη βάση.
0: Γιατί το πρόβλημα στη Χαλκιδική δεν είναι η έλλειψη ασθενοφόρων, αλλά είναι το δικό δίκτυο.
2: Μεγάλες αποστάσεις και κυκλοφοριακός φόρτος.
0: Ακριβώς,
2: ναι. Να μην τύχει ασθενής να πέσει σε τέτοιο περιστατικό.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτό το ελικόπτερο λειτουργήσε λίγους μήνες και μετά η βάση της Θεσσαλονίκης καταργήθηκε και πήγε στην Αθήνα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε 4 τέτοιες βάσεις με 4 ελικόπτερα, αλλά πού είναι? Στη Ρόδο, στην Ελευσίνα, στη Σύρο και, και στο Άκτιο.
0: Να, κάτι που πρέπει να διεκδικήσει ο τόπος μας. Λοιπόν, Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα πρέπει να περάσουμε στους τίτλους.
2: Ελπίζουμε να γίνουν άμεσα πράξη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ελένη Ιατρού ήταν μαζί μας. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων με την Νίκη Χατζηδημητρίου και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στους δρόμους σήμερα με 24ωρη απεργία οι εργαζόμενοι σε κατασκευές, επισητισμό, τουρισμό και εμπόριο. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της χώρας. Αυτή την ώρα συγκέντρωση έξω από το Electra Palace, το ξενοδοχείο, ατόμων του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και μελών του ΣΕΤΕΠΕ, Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Τουριστικών Επισητιστικών Επιχειρήσεων. Κινητοποίηση αγροτών με τα τρακτέρ τους στις 11 στην Παθέ, στο ύψος των Διοδίων των Μαλγάρων, με αιτήματα την απόδοση των επιδοτήσεων. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νέα ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, άμεσα ωφέλη για 100.000 δανειολήπτες. Στις 11 καθιερωμένη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασιούλα στον Προεδρικό Μέγαρο. Ευνίδιος θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη από επιπλοκές μετά τον ντοκετό. Διπλωματικό θρίλερ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν χωρίς κοινή ανακοίνωση άμεσης συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου. Δύση και ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστήριξε χθες ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Καύσωνα στην Ευρώπη, 40 θάνατοι στη Γαλλία. Περισσότερες ειδήσεις κυρίες και κύριοι στις 11.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του εκτινίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερος στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: να φύγουμε λίγο από την σκληρή επικαιρότητα, έτσι να μιλήσουμε για πιο γλυκά θέματα, όμορφα αυτά, έξες, έτσι που χαϊδεύουν λίγο την ψυχή.
1: Πάμε.
0: Τα ωραία, αυτά που αγαπάμε. Επειδή μας δίνεται μια πολύ ωραία αφορμή, υπάρχει μια παράσταση. Νομίζω είναι αυτό το Σάββατο στο Μέγαρο Μουσική, στην αίθουσα Εμίλιο Ριάδη.
1: Στις 8, αν δεν κάνω λάθος.
0: 8 η ώρα το βράδυ, ναι, είναι από τη θεατρική ερασιτεχνική ομάδα Ταυτισμός. Τι είναι αυτή η ομάδα? Είναι η πρώτη πανελλαδικά ομάδα που αποτελείται κυρίως από ενήλικες και ανήλικους στο φάσμα του αυτισμού. Και θα συζητήσουμε τώρα με την κυρία Παρασκευή και την κυρία Ηλιάνα Σαλαβιά που είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας.
0: Σύμβουλη αναπηρίας, έτσι.
2: Σύμβουλη αναπηρίας, ναι. Εγώ που είμαι η Παρασκευή και εμπνεύστηκα όλο αυτό το εγχείρημα, γιατί το βίωμα της αναπηρίας πάντα σε βοηθάει να βλέπεις και να ξεχωρίζεις ότι οι άνθρωποι έχουν πολλές όψεις και πολλές πραγματικότητες που χρειάζεται να διαχειριστούν και να φωτίσουν.
1: Παρασκευή, τι είναι αυτό το οποίο σου δίνει την έμπνευση? Γιατί στην ουσία εσύ γράφεις και σκηνοθετείς μαζί με την αδερφή σου, την Ηλιάνα, το συγκεκριμένο έργο. Ποιο είναι το ερέθισμα, το κίνητρο λοιπόν και το μήνυμα το οποίο θέλετε να περάσετε μέσα από το έργο «Τη Δεύτερη Ευκαιρία»?
2: Είναι οι άνθρωποι. Εμπνεώμαστε από τους ανθρώπους, που μέσα στην καθημερινότητά τους αναζητούν να βρούνε μια χτίδα φωτός, να βρούνε μια χτίδα ελπίδας, και σε όλα μας τα έργα και σε όλο αυτό το οποίο πράττουμε υπάρχει ως επίκεντρο άνθρωπος.
0: Και το εντυπωσιακό είναι ότι συμμετέχουν σε αυτή τη θεατρική ομάδα που θα ανεβάσει το συγκεκριμένο έργο το Σάββατο άτομα που είναι στο φάσμα του αυτισμού.
2: Πολύ σωστά. Είναι και τα μέλη μας τα οποία αποτελείται ο ταυτισμός μας από ενήλικους και ανήλικους, κυρίως στο φάσμα του αυτισμού, από μια νεαρή με σύνδρομο Down, ακόμη μια με εγκεφαλική παράλυση. Αλλά το διαφορετικό στην ομάδα μας και το πολύ όμορφο είναι ότι ενώνουμε και άλλα μέλη των οικογενειών των μελών μας με μια άλλη συνθήκη, όπου αυτή είναι και πολύ διαφορετική, γιατί το θέατρο είναι πολύ επουλωτικό και έτσι δημιουργούμε νέους δεσμούς με τις οικογένειες και αλληλεπιδρούν κάτω υπό μια άλλη διαφορετική συνθήκη, η οποία είναι πάρα πολύ βοηθητική και για τις σχέσεις όπου δημιουργούν οι ίδιες οικογένειες μέσα στην ομάδα, αλλά και για τη σχέση που δημιουργείται μεταξύ των μελών μας.
1: Αυτός ο δεσμός πόσο ισχυρός είναι, και με την ευκαιρία στέλνει και ένα μήνυμα όχι μόνο σεβασμού και αγάπης, αλλά και κοινωνικής δικαιοσύνης φυσικά μέσα από την τέχνη.
2: Να πούμε ότι για εμάς είναι πολύ σημαντικό, γιατί να αναφέρουμε ότι δύο γενιές αδερφών έχουν τον ταυτισμό ιδρύσει.
1: Ναι.
2: Και καθώς θεωρούμε ότι ο κάθε άνθρωπος ως πυρήνα έχει την οικογένειά του, είναι μείζον ζήτημα για εμάς να καλλιεργήσουμε σχέσεις οικογενειακές που θα είναι επουλωτικές για τους ανθρώπους.
1: Ακριβώς, διότι εκείνο το οποίο έχει σημασία προφανώς, όλοι οι άνθρωποι δηλαδή, ο πυρήνας τους, η βάση τους, είναι η οικογένεια. Από εκεί ξεκινούν όλα και από εκεί παίρνουν και τη δύναμη λοιπόν για να μπορέσεις να προχωρήσεις. Και έτσι είναι στην ουσία η πρώτη ομάδα που σου δίνει την δύναμη να προχωρήσεις για να την μεγαλώσεις αυτήν την ομάδα και να αγκαλιάσει, αν θέλεις, και ένα ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
2: Σωστά. Πολύ σωστά. Να πούμε πως το έργο ονομάζεται «Η Δεύτερη Ευκαιρία», γιατί ναι, όλοι οι άνθρωποι χρειαζόμαστε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή μας. Όλοι έχουμε πράγματα να αναθεωρήσουμε, να αλλάξουμε πεποιθήσεις που μας κρατούν πίσω. Αυτό το έργο μιλάει για τη δύναμη της ενότητας. Μιλάει για τη δύναμη του ανθρώπου να ξαναξεκινά ξανά, ακόμη και αν η προηγούμενη συνθήκη της ζωής του δεν ήταν αυτή η οποία ήθελε να έχει. Οπότε λοιπόν δημιουργούμε νέες συνθήκες ζωής. Αυτό κάνουμε, και η παράσταση είναι κοινωνική κωμωδία επανεκκίνησης. Είναι το δεύτερο μέρος της κωμωδίας μυστηρίου που γράψαμε με την Παρασκευή την περσινή χρονιά και βρέθηκε στις σκηνές της πόλης, των 13 κληρονόμων του κυρίου Νέλσον.
1: Η κοινωνία μας δίνει δεύτερες ευκαιρίες?
2: να σας πούμε ότι μπορεί πάντοτε να μην δίνει, αλλά είναι πολύ σημαντικό να τις δημιουργούμε. Και ακόμη και αν τις δημιουργήσουμε εμείς οι ίδιοι, να είμαστε έτοιμοι να μπούμε μέσα σε αυτό το παιχνίδι της ζωής αρχικά και να τη βιώσουμε εξ ολοκλήρου. Γιατί ακόμη και αν μας δοθεί η δεύτερη ευκαιρία, αν δεν είμαστε εμείς έτοιμοι να την βιώσουμε, τότε θα τη χάσουμε μπροστά από τα μάτια μας. Οπότε λοιπόν πρέπει να είμαστε έτοιμοι σε κάθε συνθήκη, να αγαπάμε τη ζωή και να αγαπάμε και τους εαυτούς μας για να πάρουμε τη δεύτερη ευκαιρία.
1: Και το θέατρο έρχεται για να καταρρύψει, ας πούμε, κάποια ταμπού για τον αυτισμό.
2: Κυρίως να καταρρύψει. Μέσα στην ομάδα έχουμε δει εκπληκτικές διαφορές. Η εξέλιξη των μελών μας είναι αδιανόητα υπέροχη, γιατί βλέπουμε ότι μέσα από την τέχνη του θεάτρου οι άνθρωποι ανακαλύπτουν κομμάτια τους και μπορούν μέσα από αυτή τη συνθήκη που έχουμε δημιουργήσει, της αγάπης και της ασφάλειας και των υγιή ορίων, να τις αναδείξουν και να τις εκφράσουν με έναν τρόπο μαγικό. Και το θέατρο, το λέμε πολύ συχνά, ότι για εμάς είναι απλά η αφορμή. Όλο αυτό το οποίο δημιουργείται μέσα στην ομάδα είναι μια ψυχοσυναισθηματική εκπαίδευση κυρίως.
1: Ναι.
2: Και αυτό που πρέπει να αναφέρουμε κιόλας και για τους ακροατές είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η Παρασκευή βρίσκεται εκεί και βιωματικά μεταδίδει το παράδειγμα και εμπνέει μικρούς και μεγάλους με τη στάση ζωής της. Γιατί όταν η Παρασκευή αντιμετωπίζει τις δικές της δυσκολίες και όμως έχει κατορθώσει όλα αυτά, είναι ένας φωτεινός φάρος για όλους εμάς που βρισκόμαστε γύρω της, ότι μπορούμε και εμείς εξίσου να τα καταφέρουμε όσες δυσκολίες και αν έχουμε.
1: Σάββατο.
2: Οπότε συνδυαστικά λοιπόν με αυτή την υπέροχη τέχνη, όπου όλους μας ξεκλειδώνει, και το σημαντικό είναι ότι εμείς εργαζόμαστε πολύ βαθύτερα για να ανεβούμε, να φτάσουμε στη σκηνή. Δεν είναι το αποτέλεσμα είναι η σκηνή, αλλά οι διεργασίες που κάνουμε για να φτάσουμε σε αυτήν είναι πραγματικά ουσιαστικές.
1: Έτσι ακριβώς. Σάββατο 27 Ιουνίου στις 8, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης. Εκεί θα είναι το επόμενο ραντεβού μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στην παράσταση. Ήταν μαζί μας οι κυρίες Ηλιάνα και Παρασκευή Σαλαβιά και μιλήσαμε για την παράσταση της Θεατρικής Αεραστεχνικής Ομάδας Ταυτισμός. Την παράσταση, Χρήστο, που όπως είπες και εσύ, επαναλαμβάνουμε για τον κόσμο, είναι το Σάββατο που μας έρχεται στις 8 το βράδυ στην αίθουσα Εμίλιος Ριάδης του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και γίνεται, νομίζω, υπάρχει μια διαδικασία με διάθεση δωρεάν δελτίων εισόδου.

0: Θα συνδεθούμε τώρα με τα δικαστήρια. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Κώστας Καντούρης, γιατί έχουμε δύο υποθέσεις τις οποίες παρακολουθεί ο συνάδελφος. Η μία είναι με την νέα γυναίκα που τραυμάτισε με μαχαίρι τον σύντροφό της, και από την άλλη έχουμε και την υπόθεση των ρευματοκλοπών. Καλημέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, Κώστα.
2: Καλημέρα. Η 29χρονη λοιπόν που συνελήφθη κατηγορούμενη ότι τραυμάτισε σε τρία σημεία τον 24χρονο σύντροφό της αναμένεται να οδηγηθεί εδώ στην εισαγγελέα σε λίγη ώρα. Κατηγορείται, η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της είναι για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Σε ένα εγκληνιακό επεισόδιο έγινε χθες το πρωί στο σπίτι όπου έμεναν οι δύο το ζευγάρι στην Άνω Πόλη. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο. Πάντως φαίνεται ότι η 29χρονη πήρε δύο μαχαίρια και τραυμάτισε τον σύντροφό της, τον 24χρονο σύντροφό της. Στον πνεύμονα, αυτό είναι το σοβαρότερο τραύμα, στην κοιλιά και στο χέρι. Μάλιστα χθες ήταν προγραμματισμένο να χειρουργηθεί κιόλας. Είναι σε σοβαρή κατάσταση, τον νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου.
0: Μάλιστα. Τι να πούμε τώρα, θα το παρακολουθούμε αυτό σε ό,τι αφορά τις ρευματοκλοπές.
2: Αυτό είναι μια μεγάλη υπόθεση. Περιμένουμε και εδώ να οδηγηθούν στην εισαγγελέα τρεις βασικοί κατηγορούμενοι και άλλοι δύο που συνδέονται μαζί τους, πέντε δηλαδή συνολικά, οι οποίοι τρεις κατηγορούνται ότι για ένα πολύ μεγάλο διάστημα από το 2017 μέχρι και σήμερα που έγινε επιχείρηση κατάφεραν και παρενέβαιναν σε μετρητές του ΔΕΔΙΕ, δηλαδή που λέγαμε παλιά, του ΔΕΔΙΕ, καταφέρνοντας να καταγράφεται χαμηλότερη μείωση από ό,τι πραγματική. Και μάλιστα φέρονται ότι κατάφεραν να παρεμβαίνουν ακόμη και στους καινούριους ψηφιακούς μετρητές, κάτι που δεν έχουν συναντήσει αρχές πουθενά σε όλο τον κόσμο που έχουν κυκλοφορήσει οι συγκεκριμένοι ψηφιακοί μετρητές. Μάλιστα η δράση τους επεκτείνεται σε όλη την Ελλάδα. Φαίνεται ότι παρενέβαιναν σε μετρητές ύστερα από παραγγελία βέβαια των καταναλωτών. Οι καταναλωτές το γνώριζαν, δεν ήταν
0: έρνεοι. Αυτό εντυπωσιάζει, γιατί μιλάμε για δίκτυο.
2: Πλήρωναν κιόλας, δηλαδή σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πλήρωναν από 2 έως 6.000 ο καθένας, ανάλογα με το τι ήθελαν, δηλαδή μπορεί να ήθελαν να πετύχουν μείωση κατανάλωσης 50% όσον αφορά την καταγραφή πάντα, 50%, και έδιναν ένα ποσό άπαξ 6.000 ευρώ, παράδειγμα, για μια φορά. Και το κατάφεραν διαρκώς. Κάποιοι λειτουργούσαν συνδρομητικά, δηλαδή μπορεί να έδιναν 2.000 το χρόνο για να κατάφεραν μια τέτοια μείωση. Πάντως φαίνεται ότι είχαν την τεχνογνωσία, γι' αυτό και επισκέπτονταν καταναλωτές σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή τους γνώριζαν και πήγαιναν να κάνουν παρεμβάσεις στην Πελοπόννησο, στην Αττική.
0: Είναι δυνατόν να γνωρίζουν οι καταναλωτές μεταξύ τους ότι υπάρχουν τέτοιοι εντός εισαγωγικών επαγγελματίες που αναλαμβάνουν τέτοιες δουλειές και να μην το ήξεραν τόσα χρόνια οι αρχές?
1: Είναι κάτι αντίστοιχο και με τις συνδρομητικές τηλεοράσεις.
2: Υπάρχουν υποθέσεις ρευματοκλοπών που έρχονται εδώ στα δικαστήρια, αλλά το πρόβλημα εκεί πέρα παρατηρείται στον εξής. Εάν ο ΔΕΔΙΕ, υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο που πρέπει να ακολουθήσει όσον αφορά τον έλεγχο. Mm-hmm. Το διαπιστώνει ο ΔΕΔΙΕ, δηλαδή την ρευματοκλοπή, μετά δεν διαπιστώνει τον τρόπο. Τώρα βρήκαν την πηγή. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι βρήκαν την πηγή. Μιλάμε για μια ζημία που φτάνει τα 9 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με την πρώτη ανακοίνωση της αστυνομίας. Και επίσης οι συγκεκριμένοι φαίνεται ότι εισέπραξαν περίπου 300.000 ευρώ από το 2017 ως σήμερα από τους καταναλωτές. Είναι 105 καταναλωτές που περιλαμβάνονται στη δικογραφία σε όλη την Ελλάδα, Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Αττική και εδώ και Μακεδονία. Και δεν ξέρουμε ακριβώς τα ποσά τα οποία έπαιρναν ο καθένας. Κέρδισαν οι καταναλωτές, αυτό φαντάζομαι ότι θα καταγράφεται στη δικογραφία.
1: Και θα τα διεκδικήσουν μετά και οι εταιρείες.
0: Εκτός από αυτούς που κάνανε αυτή τη δουλίτσα, οι άνθρωποι, οι καταναλωτές που τους πλήρωναν, έχουν ταυτοποιηθεί, έχουν εντοπιστεί?
2: Ναι, 105 περιπτώσεις.
0: Α, είναι αυτό που είπες τώρα. Σωστά.
2: Στις περιοχές που είπα προηγουμένως.
1: Αυτοί, Κώστα, τώρα θα κληθούν να πληρώσουν, φαντάζομαι, και τα σπασμένα στους παρόχους ενέργειας, έτσι.
2: Μα είναι και οι ίδιοι κατηγορούμενοι.
1: Ναι, γι' αυτό λέω.
2: Είναι και οι ίδιοι στη δικογραφία, περιλαμβάνονται και τα ονόματα των καταναλωτών, γιατί δεν ήταν εν αγνία τους. Αφού αυτοί πλήρωναν προκειμένου να καταγράφεται, είχαν λιγότερο ρεύμα και να πληρώνουν λιγότερο.
0: Τώρα, ξέρεις, πάει το μυαλό μου στο που λέγαμε ότι υπάρχουν μυαλά στην Ελλάδα και για start-upers και τα λοιπά. να μια νεοφυής επιχείρηση που άνθησε, ας πούμε, την περίοδο του Μασχολιακού.
1: Όπως και οι συνδρομητικές τηλεοράσεις και τα κυκλώματα.
0: Δεν πάμε
1: και...
2: Ναι, είχαμε και μια περίπτωση συνδρομητική στην Κρήτη πρόσφατα, αλλά είχαμε και εδώ πολλές περιπτώσεις.
1: Ακριβώς.
2: Τέτοιες παρεμβάσεις γίνονταν και εδώ.
1: Το τζάπα είναι γλυκό, Κώστα, όλοι αυτό ψάχνουν.
0: Μα Κώστα, τώρα αυτό με τη συνδρομητική τηλεόραση, με συγχωρείς, δεν είναι, το πλήρωνα.
1: Συγκριτικά με αυτά που πληρώνεις.
0: Για τη συνδρομητική τηλεόραση.
1: Ακριβώς.
0: Για τη συνδρομητική τηλεόραση. Υπήρχαν διαφημίσεις, υπήρχαν επιγραφές σε καταστήματα απ' έξω, ότι σας δίνουμε από κωδικοποιητή και τα λοιπά κάποτε.
2: Από στόμα σε στόμα αυτό διακινήθηκε.
0: Ναι, όχι, όχι. Αυτό παλαιότερα υπήρχε αυτό που σου λέω. Δηλαδή, ερχόταν κάποιος, σου τοποθετούσε ένα πιάτο, σου δίνει έναν αποκωδικοποιητή, δεν ξέρω κτλ. Και δεν καταλαβαίνεις ότι έκανες τέλος πάντων μια παρανομία τότε. Έπιανες όλα τα κανάλια ξαφνικά, κατάλαβα.
1: Ναι, εναγνία σου.
0: Εναγνία σου.
1: Κατά τα άλλα, εναγνία σου.
0: Πολλοί την πάτησαν έτσι.
2: Υπήρχαν τότε αποκωδικοποιητές οι οποίοι έπιαναν όλα τα κανάλια, όχι όμως αυτά που ήταν στις ψηφιακές πλατφόρμες.
0: Ναι.
2: Υπήρχαν και τέτοιοι οι οποίοι δεν ήταν παράνομοι. Τώρα, τόσο παλιά, όταν λες Μαρία, δεν ήταν παράνομοι εκείνοι. Οι παράνομοι είναι.
0: Όχι,
2: αυτοί,
0: εγώ λέω για, για Κοσμοτέ και Νόβα που πιάνανε.
2: Τις πλατφόρμες.
0: Ναι. Αυτοί είναι παράνομοι.
2: Ναι.
0: Αλλά υπήρχαν άνθρωποι που τα διαφήμιζαν αυτά. Ότι θα πάρετε από μένα από κωδικοποιητή, θα σας τον εγκαταστήσω και θα τα παρακολουθείτε. Αυτό σου λέω ότι ήταν τόσο ήσυχοι ότι δεν θα τους πιάσουν ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, την πάτησαν μετά γιατί από το IP βρίσκαν για τους χρήστες.
2: Εδώ, όσον αφορά τους αποκωδικοποιητές, εδώ στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης είχαμε πάρα πολλές περιπτώσεις τέτοιες υποθέσεις.
0: Βέβαια. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.

0: Θα περάσουμε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα της ημέρας. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Βασίλης Βλαχόπουλος. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα.
0: Τώρα να ξεκινήσουμε και από την είδηση, έτσι, τουλάχιστον για μένα τις τελευταίες στιγμές, γιατί δεν το γνώριζα. Τώρα έτσι το άκουσα από σένα, Βασίλη, που μιλούσαμε στο τηλέφωνο, ότι έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Γκόνιας.
2: Ναι, είναι μια θλιβερή είδηση, η οποία είναι πριν από λίγο, σε ηλικία 54 ετών. Αντιμετώπιζε πολύ σοβαρή ασθένεια ο Τάκης ο Γκόνιας. Άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα. Μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Και είναι δεδομένο ότι άφησε το δικό του αποτύπωμα στο ποδόσφαιρο. Ένας παίκτης βιρτουόζος, ο οποίος πέρασε, ήταν στο Λεβαδιακό, μετά πήγε στον Ολυμπιακό, στον Ηρακλή, στον Πανιόνιο. Από τους πρώτους που φύγανε εκτός Ελλάδος, πήγε στη Sporting Gijón, μετά έπαιξε στην Ιταλία. Ένας πραγματικός μπαλαδόρος, δύσκολος χαρακτήρας, αλλά μπαλαδόρος, δεκάρι, με τρομερή φαντασία, έλεγα μπροστά από την εποχή του. Για 10 χρόνια ασχολήθηκε με την προπονητική από το 2013 έως και το 2023, προσπαθώντας να περάσει τη δική του επιθετική νοοτροπία, και η αλήθεια είναι ότι οι ομάδες του ήταν αρκετά εντυπωσιακές, παρότι μιλούσαμε για χαμηλές κατηγορίες. Ήταν αρκετά εντυπωσιακές στον τρόπο που προσέγγιζαν το παιχνίδι. Ο Τάκης Γκόνιας, 54 χρονών και μόνο την ηλικία, πέρα από την απώλεια της ανθρώπινης ζωής, και την ηλικία 54 ετών να φεύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή, είναι κάτι πραγματικά θλιβερό. Υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από πολλές ομάδες. Θα έλεγα ότι μέσα από την ανακοίνωση του Λεβαδιακού έγινε γνωστό, γιατί ο Λεβαδιακός εξέφρασε τα συλληπιτήριά του για την απώλεια του Γκόνια, εξάλλου από τη Βιωτία. Ήταν το Λεβαδιακό, ξεκίνησε μια πολύ σπουδαία καριέρα. Να δώσουμε και τα δικά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του Τάκη Γκόνια.
0: Συλληπιτήρια.
2: Λοιπόν, Μουντιάλ έχουμε. Η Αγγλία την πάτησε

0: Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έγινε ο πρώτος στην ιστορία που σκόραρε σε 6 διαφορετικά μουντιάλ και ο γυρεότερος, καθώς είναι στα 41 του χρόνια. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος δεν θέλησε να απαντήσει στη ερώτηση σχετικά με το σενάριο να αντιμετωπίσει η Πορτογαλία την Αργεντινή στη διάρκεια του Μουντιάλ, ούτε να σχολιάσει τα επιτεύγματα του Λίο Μέση. Η αλήθεια είναι ότι και ο ίδιος έδειξε ότι δεν του αρέσει να μιλά για τον Μέση, και οι ερωτήσεις ήταν άκομψες όταν ξέρεις ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ των δύο ποδοσφαιριστών. Η Κολομβία έχει προκριθεί στην επόμενη φάση, στη φάση των 32, με 6 βαθμούς, Πορτογαλία 4, Κονγκό 1 βαθμός και το Ουσμπεκιστάν έχει αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Απόψε έχουμε στις 10 τρεις ομίλους, στη Ελβετία, Καναδάς και Βοσνία, Κατάρ 10 η ώρα το βράδυ. Ελβετία και Καναδάς έχουν από 4 βαθμούς, Βοσνία και Κατάρ από 1. Στη μία τα ξημερώματα το μεγάλο παιχνίδι, Σκωτία, Βραζιλία, την ίδια ώρα και το Μαρόκο, Αϊτή για τον ίδιο όμιλο τον τρίτο. Η Βραζιλία με το Μαρόκο έχουν από 4 βαθμούς, η Σκωτία 3 βαθμοί, η Αϊτή έχει αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης, οπότε στο Σκωτία, Βραζιλία είναι όλο το ενδιαφέρον. Και στις 4 τα ξημερώματα οι αγώνες για τον πρώτο όμιλο, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία, Μεξικό. Το Μεξικό είναι στους 6 βαθμούς, έχει προκριθεί. Στους 3 είναι Νότια Κορέα, 1 βαθμός για την Νότια Αφρική, 1 για την Τσεχία. Λογικά αυτός ο όμιλος θα βγάλει την τρίτη καλύτερη ομάδα στη φάση των 32. Μεταγραφές ποδόσφαιρο, η Ηρακλής ανακοίνωσε τον Κιλιάν Καϊμπουέ, το 28χρονο αμυντικό χαφ με θητεία σε Αμιάν, Μονπελιέ και γενικώς στη Γαλλία, καθώς έχει συμφωνήσει και για την ακρίβεια έχει υπογράψει ο Παναγιώτης Τσιντώτας, ο οποίος μαζί με τον Γιώργο Αθανασιάδη θα είναι το δίδυμο των τερματοφυλάκων στον Ηρακλή. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Καταλανού τερματοφύλακα Ινιάκη Πένια, ο οποίος προέρχεται από την Μπαρτσελώνα. Στον Άρη υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Αργεντινή για ενδιαφέρον για την αγορά του 50% δικαιωμάτων του Άλεξ Λούνα, 22χρονος εξτρέμ της Ινστιτούτο, κοστολογείται κοντά στα 5 εκατομμύρια. Τουλάχιστον αυτό γράφουν οι Αργεντίνοι, οπότε το βλέπω λίγο δύσκολο. Το όνομά του έπαιξε και για τον Ολυμπιακό στις προηγούμενες ημέρες. Καθώς τον ΠΑΟΚ περιμένουμε την επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Αρίτς Ελουστόντο, τον 31χρονο Βάσκο Στόπερ. Στο μπάσκετ, για να κλείσω, έγινε κάτι φοβερό εχθές, γιατί ο Μάικ Τζέιμς, ο οποίος απήχε από τη Μονακό λόγω των οφειλών της Μονακό απέναντί του εδώ και από μεγάλο χρονικό διάστημα, βλέποντας την άδικη τιμωρία του συμπαίκτου του Στρατζέλ ενώπιση του πέμπτου τελικού στο γαλλικό πρωτάθλημα με την Παρί, αποφάσισε να τα βάλει όλα στην άκρη και επέστρεψε και έπαιξε στον πέμπτο τελικό, όπου η Μονακό νίκησε εκτός έδρας την Παρί με 92-101 και κατέκτησε το πρωτάθλημα. Το ίδιο έκανε και η Μακάμπη απέναντι στη Χαποέλ Τελαβίβ στο Ισραήλ. Ενώ, για να κλείσω, και γιατί είναι είδηση, από τη στιγμή που ο παίκτης ήταν στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού, στο μπάσκετ ο Βαλανσιούνας συμφώνησε με τη Ζαλγκίρης για διετές συμβόλαιο συνεργασίας σε περίπτωση που επιστρέψει στην Ευρώπη. Ωραία. Και δεν βρει συμβόλαιο που να τον ικανοποιεί στο NBA.
1: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Βασίλη. Θα πρέπει να περάσουμε αμέσως στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 11 με την Νίκη Χατζηδημητρίου. Εδώ κάπου θα πρέπει να σας αφήσουμε. Καλημέρα. Καλή συνέχεια να έχετε στην τεταρτούλα σας. Θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 9.
2: Μην μας χάσετε.
1: Γιατί θα χάσετε.

Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι

0: συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πανεργατική 24ωρη απεργία σήμερα σε κατασκευές, επισητισμό, τουρισμό και εμπόριο. Σε απεργία βρίσκονται και οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες της χώρας. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο Εργασίας στην Αθήνα των εργαζομένων του κλάδου επισητισμού τουρισμού. Στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα έξω από το Ηλέκτρα Παλάς πραγματοποιείται συγκέντρωση διαμαρτυρίας από το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Τουριστικών Επισητιστικών Επιχειρήσεων. Έξω από τον ΕΦΚΑ στην Αριστοτέλους συγκεντρώθηκαν οι εργαζόμενοι στις οικοδομές, ενώ έξω από τα γραφεία του ΣΕΒΕ στα Λαδάδικα έχουν συγκέντρωση εργαζόμενοι στα τρόφιμα και ποτά. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η βελτίωση των αποδοχών και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι. Κινητοποίηση αυτή την ώρα έχουν προγραμματίσει και οι αγρότες με τα τρακτέρ τους στην Παθέ, στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων, με σειρά αιτημάτων όπως η καταβολή των επιδοτήσεων για τη συνδεδεμένη, την επαναφορά της επιδότησης για το τριφύλι και τα 90 ευρώ για το ρύζι, το οποίο υποσχέθηκε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στους ρύζοκαλλιεργητές στις τελευταίες κινητοποίησεις των αγροτών. Σήμερα αναμένεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια της Βουλής η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία κατατέθηκε χτες, ανοίγοντας το δρόμο για την καθολική εφαρμογή απόφασης του Αρείου Πάγου. Το κόστος των συγκεκριμένων μέτρων, περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ, θα επιμεριστεί σε δημόσιο και τράπεζες. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, στο πλαίσιο τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Στον εισαγγελέα οδηγείται 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος 24χρονου συντρόφου της στην Ανοπόλη της Θεσσαλονίκης. Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων. Αρχίζει σήμερα η δίκη για το θάνατο του 17χρονου Άγγελου μετά από ξυλοδαρμό στο τριμελές εφετείο ανηλίκων στις Σέρες. Ο κατηγορούμενος για το θάνατο του είναι ένας 16χρονος που παραδέχτηκε ότι τον χτύπησε με το γόνατό του στο πρόσωπο, αλλά αρνείται πως του κατάφερε θανατηφόρα τραύματα. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση είχε δείξει ότι ο 17χρονος είχε περισσότερα από 30 τραύματα σε όλο του το σώμα που επέφεραν και το θάνατό του. Στη σύλληψη μιας 37χρονης προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να εξέθεσε σε κίνδυνο την ανήλικη κόρη της ενώ βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 11 χτες βράδυ στην περιοχή της Νεάπολης, όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν τη γυναίκα να κάθεται σε πεζοδρόμιο μαζί με την 8χρονη κόρη της. Σύμφωνα με την Ελλάς, η 37χρονη ήταν εμφανώς ζαλισμένη λόγω κατανάλωσης αλκοόλ. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Στη διεθνή επικαιρότητα, αντιμέτωπη με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών, βρίσκεται η Ευρώπη με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στη δυτική Γαλλία, μάλιστα, 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Στο Βέλγιο, δύο 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν σήμερα. Για σήμερα και σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην Ουάσιγκτον η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, χωρίς κοινή ανακοίνωση, μετά από περισσότερες από 8 ώρες διαβουλεύσεων. Οι επαφές συνεχίζονται και σήμερα στο Πεντάγωνο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη αποχώρηση Ισραηλινών δυνάμεων από το Νότιο Λίβανο και αντικατάστασή τους από το Λιβανικό στρατό στο πλαίσιο του πιλωτικού αυτού προγράμματος. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ωστόσο, την ίδια ώρα ο Ιρανός πρόεδρος, ο Μασούτ Πεζεσιάν, ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς πυράβλους το Ιράν, όπως τόνισε, θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. πέθανε σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος Έλληνας ποδοσφαιριστής Τάκης Γκόνιας μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας, βυθίζοντας σε θλίψη το ελληνικό αθλητισμό. Ο Τάκης Γκόνιας υπήρξε ένας από τους πιο ποιοτικούς Έλληνες μεσοεπιθετικούς της γενιάς του, με σημαντική παρουσία στα ελληνικά γήπεδα αλλά και στο εξωτερικό. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις σήμερα ο καιρό σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία από 18 ως 33 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα έχει Θεσσαλονίκη. Ύφεση των φαινομένων το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζη Δημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 11.30.
2: Πιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
5: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
4: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
5: Θα τα καταφέρεις.
6: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις, Έφη μου?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Μια χαρά, είμαι στο μέσο της εβδομάδας. Είμαστε, έχει ζέστη αρκετή. Εντάξει, είμαστε 34. Και στο τέλος Ιουνίου. Ναι, σήμερα, όχι σήμερα, η θερμοκρασία η μέγιστη θα είναι στους 30 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει. Και μπορεί το απόγευμα να έχουμε καμιά έτσι ψηλή βροχούλα, να ξέρεις.
0: Εγώ
1: και
0: βλέπω
1: να ξέρετε.
0: Εδώ στους 34 βαθμούς σήμερα το θερμόμετρο, να σου πω και πού είναι κιόλας.
1: Άλλο βλέπουμε.
0: Αν χρειαστούμε, ναι. Κρήτη και δωδεκάνησα. Ενώ στις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς.
1: Καλέ, εγώ για Θεσσαλονίκη
0: στη
1: λέω.
0: Στη Θεσσαλονίκη θα έχει 31 βαθμούς.
1: Για Θεσσαλονίκη
0: στην
1: λέμε,
0: Αττική,
1: ναι.
0: 33 βαθμούς γενικώ. Λοιπόν,
1: ταυτότητα έχεις βγάλει?
0: Ταυτότητα εγώ έχω βγάλει.
1: Και εγώ μάλιστα, έχω βγάλει και πριν ένα χρόνο.
0: Είμαι πάρα πολύ άσχημο στη φωτογραφία, μπορώ να σου πω.
1: Νομίζω ότι κανένας δεν βγαίνει ωραίος σε αυτή τη φωτογραφία. Έχω αυτή την αίσθηση, δηλαδή από άλλες ταυτότητες που έχω δει ανθρώπων. Δεν βγαίνει κανένας ωραίος. Τέλος πάντων.
0: Την ταυτότητα που έβγαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Πριν από λίγα λεπτά κυκλοφόρησαν κάτι φωτογραφίες ότι ο Πρωθυπουργός πήγε στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος προκειμένου να προχωρήσει στη διαδικασία έκδοση της νέας ταυτότητας. Εγώ λίγο εξεπλάγιν και μπήκα να δω την είδηση, γιατί φαντάστηκα ότι είχε
0: ότι
1: βγάλει
0: θα ήταν από τους πρώτους.
1: Ήδη, ναι.
0: Εντάξει, ναι. Κοίταξε, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, να πούμε το άλλο όμως, από την άλλη πλευρά πώς το βλέπω εγώ. Προφανώς κάποια στιγμή θα μπει και ο Πρωθυπουργός και δεν... Υποθέτω, έτσι, δεν πήγε να περάσει τη σειρά του, αλλά προφανώς μπορεί να μπει και το Μάρτιο, ας πούμε, και να του είπαν στο αστυνομικό τμήμα Συντάγματος έχεις ραντεβού,
1: ναι, ρε παιδί μου,
0: στις 24 Ιουνίου. Και πήγε στις 24 Ιουνίου τηρώντας,
1: ναι,
0: κανονικά,
1: εντάξει,
0: τις διαδικασίες.
1: Okay. Απλώς θέλω να σου πω ότι εγώ την έβγαλα πέρσι. Βέβαια, εμείς που τη βγάλαμε από πέρσι δεν είχαμε τον νέο αριθμό.
0: Βλέπεις,
1: έτσι,
0: ναι,
1: τώρα
0: εγώ τον έχω
1: σε αυτές,
0: κιόλας, ναι.
1: Άρα και εσύ έβγαλες μετά από μένα.
0: Εγώ έβγαλα.
1: Άρα καταλαβαίνουμε ότι σε αυτή την παρέα η πιο συνεπής είμαι εγώ. Έτσι, να μην τα λέμε.
0: Όπως λένε και στο ποδόσφαιρο, και στο 90 λεπτό το γκολ μετράει για γκολ.
1: Ναι, ναι,
0: όσο
1: εντάξει,
0: μετράει.
1: Εντάξει.
0: Εφόσον είμαστε μέσα στην προθεσμία, εφόσον δεν βγήκαμε από την προθεσμία, εφόσον δεν έβγαλα καμία διακήρυξη ότι μη πάρετε το χάραγμα του Αντίχριστου κλπ. Αλλά την πήρα, είμαι νομοταγής. Δεν μπορεί να με κάνει κανείς τίποτα.
1: Στο μεταξύ πήγε ο Πρωθυπουργός, έκανε όλη τη διαδικασία και του είπαν ότι περίπου σε μία εβδομάδα θα είναι έτοιμη. Στο μεταξύ, εγώ στο πλατεία Δημοκρατία σε τρεις μέρες την είχαν έτοιμη.
0: Εντάξει, είπαμε, ναι, ακολουθεί όλες τις γραφειοκρατικές,
1: ναι,
0: διαδικασίες, καμία επίσπευση κλπ. Λοιπόν, αλλού σε θέλω τώρα.
1: Αλλού με θέλεις.
0: Θα
1: Πού?
0: Ξεκινήσουμε να κυνηγάμε λαγοκέφαλους.
1: Στους λαγοκέφαλους, ναι. 6 ευρώ το κιλό, αύριο έχει σύσκεψη.
0: Ο κύριος
1: Χινάς, για το συγκεκριμένο, ναι, θέμα.
0: Ο κύριος Χινάς θα ζητήσει από τους Ευρωπαίους να επιδοτηθεί με 6 ευρώ το κιλό ή το κυνήγι του λαγοκέφαλου. Είναι στα 4,73 ήταν στην Κύπρο. Όπως είπε ο ίδιος, αυτό δεν βγαίνει. Δηλαδή δεν είναι ισχυρό κίνητρο με τις βενζίνες που έχουν οι μηχανότρατες και λοιπά για να τον κυνηγήσουν το λαγοκέφαλο. Στα 6 ευρώ το κιλό είναι μια λογική τιμή. Αν συμφωνήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα αρχίσει το κυνήγι του λαγοκέφαλου. Φαντάζεσαι το σκηνικό να βγαίνουν όλοι εκεί. Ποιος ξέρει τι δίχτυα θα πρέπει να έχουν τώρα. Σιδερένια, σειρμάτινα,
1: ναι,
0: τι θα είναι για να τον πιάσουν το λαγοκέφαλο.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι θα πάνε μετά σε υψικάμινο, έτσι. Μην φανταστεί κανείς ότι θα πεταχτούν κάπου που μπορούν να κάνουν ζημιά. Από την άλλη, βέβαια, όπως διαβάζω, δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο, διότι ο λαγοκέφαλος κάνει κανένα εκατομμύριο αυγά, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι πολύ δύσκολη ιστορία με αυτόν τον λαγοκέφαλο, δεν ξέρω τι θα συμβεί.
1: Οι επιστήμονες πάντως λένε ότι δεν πρέπει να είμαστε σε πανικό, να ξέρετε. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, σε πανικό. Κοίταξε, ο Έλληνας έχει τα εξής στάδια. Στην αρχή αδιαφορεί. Μετά, μόλις το δει λιγάκι, τον πιάνει ένας τεταρτέος πυρετός, ένας πανικός, σαν να μην υπάρχει αύριο, ας πούμε. Το βλέπεις και τι γίνεται με τα μαγαζιά όταν υπάρξει μια κρίση που πηγαίνουν αμέσως και παίρνουν 20 κιλά μακαρόνια, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μετά ηρεμεί σιγά σιγά το πράγμα. Φαντάζομαι ότι και ελπίζω να μην ηρεμήσει τόσο το πράγμα ώστε να αμελούν όλοι οι λουόμενοι αυτό το καλοκαίρι τις συστάσεις. Τα λέγαμε και χθες με την νοσηλεύτρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Υπάρχει ένα εξαιρετικό φυλάδιο το οποίο φροντίστε όλοι να το βρείτε.
1: ή μπορείτε να δείτε και στα social media το σχετικό βίντεο. Λοιπόν, επίσης σήμερα στη Βουλή σε λίγη ώρα ψηφίζεται η ρύθμιση ανάσα για τα κόκκινα δάνεια. Υπάρχει αλλαγή λοιπόν στον υπολογισμό στους στόκους και γι' αυτό θα υπάρχουν μικρότερες δόσεις και πραγματικά είναι μια μεταρρύθμιση που θα δώσει ανάσα σε πάρα πάρα πολύ κόσμο.
0: Είναι στην ουσία η υλοποίηση της απόφασης του Αερίου Πάγου για όλους και μάλιστα θεσμοθετείται νομικά και η αναδρομική ισχύ, κάτι που δεν περιλάμβανε η απόφαση του Αερίου Πάγου. Είναι απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, τα είπε χθες ο κ. Πιερακάκης.
1: Και γενικά σε όλα τα κόμματα υπάρχει μια κινητικότητα, δηλαδή και στο ΠΑΣΟΚ με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών από την ημέρα του θανάτου.
0: Το Αχ Ανδρέα
1: από την Άντια Γιανακοπούλου. Επίσης η κυρία Διαμαντοπούλου σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ είπε ότι αυτός ο πολύ μεγάλος διανοητής δεν αντιγράφεται και δεν επαναλαμβάνεται και αυτό είναι καλό να το έχουμε όλοι στο νου μας.
0: Ποιον
1: και
0: φυσικά, εννοούσε φυσικά.
1: Ποιον έβαζε στο κάδρο.
0: Ποιον φωτογράφιζε.
1: Όταν τη ρώτησαν, λέει τον κύριο Τσίπρα και λέει κυρία Διαμαντοπούλου και εκεί για να συμπληρώσει χαμογελώντας νομίζω απολύτως εκεί. Γενικά υπάρχει μια προσπάθεια συσπήρωσης των ψηφοφόρων στο ΠΑΣΟΚ. Θες να πεις κάτι για το ΠΑΣΟΚ?
0: Όχι, θέλω να πω κάτι ότι έχουμε αναταράξεις στο νεότευτο κόμμα επίσης της κυρίας Καριστιανού. Ο κύριος Κοκοτσάκης και άλλα στελέχη και αυτοί αποχωρούν. Ο κύριος Κοκοτσάκης μάλιστα με μια επιστολή, ο γνωστός πραγματονόμονας έτσι, των Τεμπών, με μια επιστολή στην οποία αναφέρει πάρα πολλά για αρχηγισμό της κυρίας Καριστιανού, για λήψη αποφάσεων χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι γνώμες των μελών. Κάποιο διευθυντήριο ουσιαστικά υπενήσεται ότι αποφασίζει τα πάντα χωρίς να ρωτάει τους υπόλοιπους και κάτι το οποίο ο ίδιος το θεωρεί ασύμβατο με ένα κίνημα πολιτών όπως ξεκίνησε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Επίσης έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ ένα νέο τελεσίγραφο από τον Νίκο Παπά που λέει ότι μέσα στον Ιούλιο θα πρέπει ο κύριος Φάμελος να ξεκαθαρίσει πώς θα προχωρήσουμε.
0: Είναι ανανέωση.
1: Θέλουμε λεπτομέρειες.
0: Είναι αυτό που λέγαμε του Ντόναλτ Τραμπ, σαν τον Ντόναλτ Τραμπ, ανανέωση του τελεσιγράφου Πολάκη, τώρα μέσα στον Ιούλιο παρατάθηκε. Σε κάθε περίπτωση δεν προϊονίζονται θετικές εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ. Φαίνεται ότι θα βγουν τα μαχαίρια και από εκεί και πέρα βεβαίως θα δούμε και τι θα γίνει με το ζήτημα του κυρίου Πολάκη, ο οποίος μαζεύει υπογραφές για να προκαλέσει νέα κεντρική επιτροπή.
1: Και χθες, έτσι αφού πιάσαμε κόμμα-κόμμα, χθες στην Ελλάς, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ανακοινώθηκαν οι τομεάρχες του κόμματος. Υπάρχουν και δύο άτομα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Και με άρωμα, πολύ άρωμα Πασόκ, έτσι.
1: Ναι, ναι. Ο κύριος Σαουλίδης είναι ο ένας που είναι αναπληρωτής τομεάρχης και η κυρία Αγγελάκη είναι δύο άτομα από τη Θεσσαλονίκη.
0: Αυτά όλα. Γιώργος Λιάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Μάτα Σαμαράς στις μουσικές επιλογές. Ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας φυσικά είναι το γνωστό Viber 6930-078-228, είναι στη διάθεσή σας. Ακούμε λίγο τραούδιν και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, και χωρίς καμία θεωρία συνωμοσίας, αυτό είναι το τραγούδι που έκανε διάσημο.
1: Ποια θεωρία συνωμοσίας, παιδί μου?
0: Η Σακύρα, η γνωστή, η μοναδική, ναι, Σακύρα. Αυτό δεν το τραγουδάει η Σακύρα, διότι υπήρξε μια πολύ μεγάλη θεωρία συνωμοσίας στα εγκαίνια, στην πρεμιέρα του Μουντιάλ Ηνωμένων Πολιτειών Καναδά και Μεξικού. Τραγούδησε η Σακύρα, αλλά βγήκε μια θεωρία συνωμοσίας ότι ήταν σωσίας της, δεν ήταν η ίδια η Σακύρα. Πήραν κάποια πλάνα από κάποια γωνία, είδαν τα γυαλιά που φορούσε και κάποιοι αποφάνθηκαν, οι γνώστες του διαδικτύου, ότι δεν ήταν η Σακύρα. Λοιπόν, αυτή δεν είναι η Σακύρα που τραγουδάει, αλλά τραγουδάει τραγούδι τη Σακύρα.
1: Μάλιστα, με πιάνει αδιάβαστη, έχω να σου πω. Λοιπόν, επειδή δεν γνωρίζω καθόλου το θέμα με τη Σακύρα και ποια τραγούδησε και ποια δεν τραγούδησε, πάμε στον πολύ καλό συνάδελφο που γνωρίζω τη θεματολογία εκεί, στον Βασίλη Πεκλάρη.
0: Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ό,τι θες για Σακύρα και Πικέ και τα λοιπά, πώς το λένε.
0: Είσαι, ναι, γνωστός κουτσομπόλης, ε.
1: Α, έχεις και αυτό το θέμα.
2: Ποδόσφαιρο είναι αυτό.
0: Ποδόσφαιρο είναι αυτό.
1: Καλά, με έχετε εντυπωσιάσει και οι δύο σήμερα.
0: Μα όλος ο κόσμος βλέπει Μουντιάλ. Και όποιος δεν προλαβαίνει, γιατί δουλεύει το πρωί, ναι, και έχει εκπομπές στο ραδιόφωνο ή βάρδια στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση ή οπουδήποτε, βλέπει τα highlights από την ΕΡΤ. Η ΕΡΤ, να πούμε, ό,τι παρουσιάζει, ΕΡΤ 2 Sports και ΕΡΤ 1, όλα τα παιχνίδια του Μουντιάλ, έτσι, με ειδικές εκπομπές κλπ. Για όποιους δεν το ξέρουν, που όλοι βλέπουν Μουντιάλ φυσικά.
2: Όλοι βλέπουν.
0: Για πες, Βασίλη.
1: Μόνο εγώ δεν βλέπω.
2: Θα δουν ακόμα περισσότερο, καθώς κατάφεραν αυτό το προϊόν, το παγκόσμιο, το μοναδικό διαχρονικά που είναι το ποδόσφαιρο, το οποίο αγαπιέται παντού σε όλο τον πλανήτη, τώρα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήταν η μοναδική περιοχή που δεν είχε τόση απήχηση διαχρονικά το ποδόσφαιρο, κατάφερε να δημιουργήσει από το πουθενά, εκεί που τέλος πάντων άρχισαν να εκλείπουν τα καινούργια brands, τα καινούργια πρόσωπα που θα γίνουν οι αγαπημένοι, να ξαναφέρει τα παλιά και τους σαραντάριδες πλέον, Μέση, Ρονάλντο και τους υπόλοιπους.
0: Καλά,
2: να ξαναγίνουν πρωταγωνιστές και να είναι αυτοί.
0: Εγώ βέβαια έχω μία ένσταση με όλα αυτά που μπαίνουν, δικαίωμα του καθενός να θέλει, ας πούμε, αλλά 48 χώρες τώρα, το Ουσμπεκιστάν, το Κουρασάο, καλά, η Ελλάδα που πάλι δεν κατάφερε ούτε έτσι να μπει. Αλλά σε κάθε περίπτωση
2: καλά,
0: τώρα...
2: Όχι, η Ελλάδα δεν κατάφερε γιατί είναι στην Ευρώπη.
1: Παιδιά, δεν έχουμε αθλητική εκπομπή, σας επαναφέρω στην τάξη, παιδιά.
0: Αν παίζαμε με την Αφρική θα μπαίναμε, εντάξει. Άρα,
1: δεν με ακούνε καν, έτσι, δεν με ακούνε καν.
0: Άρα, Βασίλη, άρα καμιά φορά συμφέρει να είσαι αφρικανική χώρα που καταγγέλνουμε εκεί ότι έχει γίνει η Ελλάδα αφρικανική χώρα, έτσι.
2: Θερμοκρασιακά γινόμαστε, λίγο-λίγο.
0: Λοιπόν. Πες μας λίγο και για τα πολιτικά, γιατί την έχουμε αφήσει, νιώθω ότι την έχουμε παρακάμψει λίγο την
1: καημένη. Νομίζω ότι είμαι σε αθλητική εκπομπή, βασικά. Νομίζω ότι μπήκα σε λάθος στούντιο.
2: Τώρα, μέρες Μουντιάλ, κανονικά θα έπρεπε να είμαστε όλοι σε αυτούς τους ρυθμούς και να ασχολούμαστε με αυτό. Λοιπόν, τι έχουμε πολιτικά? Έχουμε μια, θα λέγαμε, επικοινωνιακή αντιπίθεση της κυβέρνησης. Έτσι, το λίγο νωρίτερα σας άκουσα. Και ο Πρωθυπουργός του Αστυνομικού Τμήματος για την Ταυτότητα. Εντάξει, ο Νατόρα και εσύ μπήκε στην, ο Πρωθυπουργός είναι, δεν περιμένει 6 μήνες όπως περίμενα εγώ.
1: Για το ραντεβού εννοείς.
0: Και όμως βλέπεις ότι δεν μπήκε πρώτος, δηλαδή, μπορεί και πραγματικά και να πήρε το ραντεβού του προς το τέλος,
2: αλλά
0: ίσως και σκοπίμως για να...
2: Είναι, πρέπει να ταξιδέψει. Να πάει να μας εκπροσωπήσει.
0: Ναι, αλλά την άλλη φορά που παίρνει σειρά ή πάει με business class και με τέτοιες ιστορίες, αρχίζει το διαδίκτυο.
2: Άλλο αυτό. Να βγάλει ταυτότητα, λέμε τώρα. Δεν είπαμε να κάνει. Να μπει στο νοσοκομείο, να κάνει το εμβόλιο.
1: Προλαβαίνει αν τη βγάλει και σε μια εβδομάδα, αν είναι έτοιμη.
0: Όπως θα σου έλεγε.
2: Έκανα το Μάιο, έκλεισα τον Γενάρη.
0: Όπως θα σου έλεγε ενδεχομένως ο Άδωνης Γεωργιάδης, πιο γρήγορα βρίσκει ραντεβού πλέον σε νοσοκομείο με τις εφαρμογές που έχει κάνει παρά ραντεβού για ταυτότητα.
2: Εντάξει, του κάνει και αυτή τη συνέντευξη ο κ. Κασελάκης, έτσι, που χαρακτηρίστηκε πολύ και εγώ την άκουσα και ήταν, έτσι, θα έλεγα, περισσότερο σε ρόλο δημοσιογράφου Στέφανος Κασελάκης και όχι σε πολιτικού αντιπάλου.
0: Ακριβώς.
2: Που έκανε ερωτήσεις, απαντούσε ο Άδωνης Γεωργιάδης και ήταν πολύ περίεργο αυτό που άκουγα. Δεν ήξερα και εγώ πώς να το χαρακτηρίσω. Αν ήταν μια συνέντευξη ενός πολιτικού σε έναν δημοσιογράφο
0: μήπως μια υποθήκη, αν ο κ. Κασελάκης μπει μέσα στη Βουλή για καμιά συνεργασία.
2: Δεν ξέρω, θα μπει.
0: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Για πάμε στο Πασόκ.
2: Πάντως, από εκεί ξεκίνησες, από το Πασόκ. Πασόκ σήμερα μέρα Αντρέα Παπανδρέου.
0: Αχ, Αντρέα.
2: Λοιπόν, η κυρία Γιάννα Κοπούλ το είπε αυτό στον τάφο χθες, στο πρώτο νεκροταφείο μπροστά στον τάφο του Αντρέα. Μπροστά στις κάμερες, βέβαια.
1: Είναι μια νοσταλγία, όπως είπε μετέπειτα σε μια συνέντευξή της.
2: Εντάξει. Εγώ που είμαι κακός, θα πω ότι ήταν οι κάμερες. Αλλά εντάξει, μπορούμε να πούμε.
0: Εγώ που είμαι πιο κακός.
1: Είπε ότι τη βγήκε αυθόρμητα. Εγώ που είμαι καλή. Λοιπόν, ναι, και από τους δυο σας λέω ότι ρε παιδί μου εκείνη τη στιγμή ένιωσε αυτό το πράγμα και αυτό το είπε. Δηλαδή, όλοι να πέσουμε, όχι εννοούσε αυτό, όχι εννοούσε το
0: εγώ
1: άλλο.
0: Εγώ που είμαι πιο κακός και ξέρω ότι η κυρία Γιανακοπούλου κατά καιρούς έχει κατηγορήσει τον Νίκο Ανδρουλάκη για ανεπάρκεια, έτσι, και για διάφορα άλλα, είναι προφανές ότι αυτός ο αναστεναγμός, εντάξει, βγαίνουν μερικές φορές αυθόρμητα, αλλά βγαίνουν και λίγο με έναν αυθορμητισμό, έτσι, λίγο πιο μελετημένο. Ναι.
2: Τέλος πάντων, είναι από τα δυναμικά στελέχη, κυρία Γιανακοπούλου.
1: Εντάξει, εντάξει άλλη, παιδιά, είχε κατέβει και για την προεδρία, ήταν υποψήφια, έτσι είναι. Και νομίζω ότι μετά τις εκλογές ήταν η πρώτη που άνοιξε τη συζήτηση για το θέμα της ηγεσίας, έτσι.
0: Ναι, σωστά το λες. Γι' αυτό λέμε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, καλά, πάμε τώρα, δεν χρειάζεται. Σήμερα στο Καλέτζι όμως θα είναι εκεί η γνήση απόγονη του Ανδρέα, θα είναι ο Γιώργος Παπανδρέου που θα μιλήσει, θα είναι ο Κώστας Καζαλίδης από τα ιστορικά στελέχη πλέον, τους λίγους που απέμειναν που έχουν προσωπική σχέση, είχαν προσωπική σχέση με τον Ανδρέα, ήταν και από τα αγαπημένα παιδιά, τον είχε κάνει και γραμματέα έτσι, στο ξεκίνημα του Κώστας Καζαλίδη του κόμματος Πάλε Ποτέ. Εντάξει, είναι ο Κώστας Λαλιώτης βέβαια ακόμα, ο οποίος έγραψε κιόλας, δεν σας αρθρογράφησε για την παρουσία ακόμα και τώρα, έτσι, ως υπαρούν τον Ανδρέα, του Ανδρέα Παπανδρέου, και άλλοι, και είναι και ο Απόστολος Κακλαμάνης και άλλοι που είναι ακόμα εν ζωή, αλλά βέβαια θα μιλήσει ο Κώστας Καζαλίδης, ο Γιώργος Παπανδρέου και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και είναι σημαντικό για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος ξαναπιάνει
0: πώς το είπε, με συγχωρείς, πώς το είπε ακριβώς η κυρία Γιανακοπούλου για τον Ανδρέα και τον Τσίπρα.
1: Κυρία Διαμαντοπούλου είπε, νομίζω απολύτως εκεί, ότι δεν αντιγράφεται, δεν επαναλαμβάνεται.
0: Πώς λέγαμε, δεν τεμαχίζεται το Πασόκ και λοιπά, ναι, που είχε πει, ναι.
2: Καλά, αυτό τώρα το λέει ψινόμενοι κυρίως για τον Αλέξη Τσίπρα που τον κατηγορούν. Φυσικά. Ότι μιμείται, ξέρω εγώ, και κάνει προσπάθειες να καπηλευτεί την ιστορία και τη διαδρομή.
0: Καπηλευτεί, να οικειοποιηθεί, ας πούμε.
2: Ναι, με τόσο Πασόκ που έχει μέσα, βέβαια, σε αυτή τη σκιώδη κυβέρνηση των τομεακών που έκανε, θα έλεγα ότι σχεδόν είναι πιο Πασόκ από το Πασόκ. Εντάξει, τώρα κάτι υπερβολή. Αλλά το λέω τέλος πάντων ότι έχει αρκετό από στελεχειακό δυναμικό.
0: Και είναι ακόμη ένα πλήγμα για το Πασόκ που ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε μια διεύρυνση αφίπλευρη που τη σχεδίαζε και τώρα έχει μια αιμορραγία προς το κόμμα του κύριου Τσίπρα, η οποία και επικοινωνιακά και, και πολιτικά κάνει ζημιά.
1: Περίπου δηλαδή πόσα άτομα είναι σε αυτούς
2: τους... Δεν είναι τα τελευταία, δεν είναι αυτοί που φύγανε τώρα και προσχώρησαν στον Αλέξη Τσίπρα, είναι και παλιότερα στελέχη, δηλαδή άνθρωποι που υπήρξαν στο παρελθόν, όπως η Μαζέτα Αντωνοπούλου, η οποία είναι από τα πρόσωπα που βγαίνουν πολύ στις τηλεοπτικές οθόνες, η οποία προέρχεται. Έτσι,
0: και πρόσωπα όμως που αποχώρησαν προχθές από το Πασόκ, ας πούμε, και γίνανε τομεάρχες, αναπληρωτές τομεάρχες της Ελλάδας.
2: Έχει και τέτοιο κόσμο. Από όλα έχει, αλλά βέβαια έχει και κόσμο που δεν έχει ασχοληθεί με την πολιτική. Δηλαδή, όπως η κυρία Λεπενιώτη, όπως ο Χάρης Μαυρουδής, ο γιος του συνθέτη, του Νότου Μαυρουδή, και άλλοι πολλοί, οποίοι δεν είχαν καμία σχέση με την πολιτική. Δηλαδή, φέρνει και καινούργια πρόσωπα, έχει και παλιά, έχει αρκετό Πασόκ, ελάχιστο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ο κ. Τεμπονέρας δεν ήταν βουλευτής, εντάξει, ήταν στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο κ. Γαβρόγλου, που είναι επικεφαλής, άντε και στο γραφείο του διευθυντής ο κ. Βασιλιάδης. Με δυσκολία να βρω κανέναν ακόμα να βάλω
0: προσόρας.
2: Ναι, κοίτα, στο προσόρας αυτό είναι ένα θέμα και το συζητιέται αρκετά. Όταν έχει κλείσει με τους τομεάρχες παύλα σκιώδη κυβέρνηση, με αυτό το δυναμικό το καινούργιο, τα νέα πρόσωπα τα οποία θα αρχίσουν να εμφανίζονται και να είναι αυτοί τα πρόσωπα του κόμματος της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, όταν θα έρθουν αργότερα παραμονές των εκλογών κάποια παλιά στελέχη, δεν ξέρω, θα κερδίσουν το ρόλο και το χώρο μέσα σε αυτήν. Γιατί
0: ξεκινάνε με ένα πλεονέκτημα τα στελέχη αυτά τα καινούργια και αυτό ήταν και ο σκοπός του κύριου Τσίπρα. Έτσι, να δώσει ακριβώς τόπο στους νέους και σε αυτό το προϊόν, το καινούργιο προϊόν. Το λέω χωρίς καθόλου υποτιμητικά το προϊόν. Έτσι.
2: Ναι, όχι, έτσι. Εντάξει, ναι,
0: σε σχέση με το παλιό δυναμικό, το οποίο εντάξει.
2: Κάπου αυτό που καταλαβαίνουν όλοι, το καταλαβαίνουν και στο ΣΥΡΙΖΑ, γύρω εν όψη τη πολιτική γραμματεία που θα γίνει την Πέμπτη και εν όψη και τη. Και του Εθνικού Συμβουλίου του Τσίπρα της Ελλάδας που θα γίνει το Σάββατο, έτσι το λέω αυτό γιατί είναι χαρακτηριστικές ημερομηνίες, είναι ότι δεν θα χωρέσει και πάρα πολλούς από το ΣΥΡΙΖΑ, το νέο σχήμα. Ήδη έχουν γεμίσει θέσεις, έχουν πληρωθεί αρκετές από αυτές, ίσως κάποιες ακόμα και υποψηφιότητες που θα χρειαστεί σε διάφορες περιοχές όπου έχει ένα έλλειμμα προφανώς, αλλά ως εκεί. Δεν θα γίνει δηλαδή μαζική μετακίνηση. Όλοι το αντιλαμβάνονται αυτό.
0: Και θα είναι τα στελέχη οπότε... αυτά τα οποία θα βγουν μπροστά στα κανάλια, ας πούμε, και αν θέλεις αυτό που έλεγες, ότι χθες, το έλεγες ή προχθές, πότε το λέγαμε,
2: ναι, ότι
0: κάποια στελέχη λίγο αυσμένανε, ας πούμε, στη γραμμή.
2: Τώρα αλλά η κυρία Λαλιώτου, ας πούμε, που είναι τομέαρχης παιδείας και τη βλέπουμε πολύ συχνά, είναι παρκέστατη. Είναι... πολύ καλή. Δηλαδή θα αναδειχθούν και κάποιοι καινούργοι οι οποίοι θα έχουν δυνατότητα και ένα νέο λόγο, φρέσκο λόγο.
1: Μάλιστα,
2: είναι...
1: πάμε λίγο να αλλάξουμε στρατόπεδο. Να πάμε στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όπου εκεί είχαμε την αποχώρηση του κυρίου Κοκοτσάκη με αρκετά έτσι, εχμές που άφησε στο μήνυμά του. Είπε ότι το κόμμα λειτουργεί χωρίς κανόνες και διαφάνεια, ότι έγινε προσωπικό εγχείρημα. Για πες μας, τι γνωρίζεις για όλα αυτά.
2: Δεν γνωρίζω πολλά πράγματα, γιατί ακόμα οργανωτικά το κόμμα, το κίνημα της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, δεν έχει οργανωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ουσιαστικά αποχωρήσεις. Εντάξει, αποχωρεί ο κ. Κοκοτσάκης, ο οποίος είχε συμπορευτεί, αλλά είναι πολύ μικρό το διάστημα.
1: Και ο κ. Παπα-Νικολάου, νομίζω.
0: Μισό λεπτό. Ο κ. Κοκοτσάκης ήταν όμως αγκαλιά, πάει με την καλή την έννοια, με την κυρία Καριστιανού από την πρώτη στιγμή. Έτσι.
2: Καλώς δηλαδή... μόνο με την κυρία Καριστιανού. Έχει, είναι
0: και με όλους. Ακριβώς. Δηλαδή, συμβολίζει κάτι το ότι ο πραγματογνώμονας των οικογενειών, ο οποίος πήγε με την κυρία Καριστιανού ενώ άλλοι δεν πήγαν, τώρα αποχωρεί και κάνει αυτές τις καταγγελίες.
2: Το πρόβλημα συνολικά με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι ότι οργανωτικά δεν είναι έτοιμο, έτσι και πολιτικά και με τις θέσεις του και οργανωτικά. Εκεί έγινε ένας ανταγωνισμός στην εκκίνηση, βιάστηκε να ξεκινήσει, θα λέγαμε, η κυρία Καριστιανού. Αυτό φαίνεται ήδη, δεν είναι έτοιμη και σε επίπεδο έτσι θέσεων τη βλέπουμε ότι η ίδια...
0: Το χαλί το ακούσα από κάτω που μπήκε προειδοποίηση ότι πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
1: Βασίλη, σε ευχαριστούμε.
2: Σε λίγο στη Βουλή να δούμε και τους πολιτικούς αρχηγούς. Έτσι,
0: έτσι, γιατί... έτσι. Εδώ είμαστε, ό,τι ομιλία υπάρχει θα συνδεθούμε με την ευχή να μπορέσουμε να τη μεταδώσουμε και ζωντανά. Βασίλη, ευχαριστούμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στους δρόμους σήμερα με 24 ώρια απεργία οι εργαζόμενοι σε κατασκευές, επισιτισμό, τουρισμό και εμπόριο. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις της χώρας. Αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη πορεία διαμαρτυρία στο κέντρο της πόλης του Συνδικάτου Εργοτοϋπαλλήλων Τουριστικών Επισητητικών Επιχειρήσεων ΣΕΤΕΠΕ. Κινητοποίηση αγροτών με τα τρακτέρ τους αυτή την ώρα στην Παθέ στο ύψος των διοδίων των Μαλγάρων με αιτήματα την απόδοση των επιδοτήσεων. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νέα ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, άμεση οφειλή για 100.000 δανειολήπτες. Καθιερωμένη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Ευνίδιος θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές μετά τον ντοκετό. Διπλωματικό θρίλερ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, χωρίς κοινή ανακοίνωση, οι άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου. Συνεχίζεται ο καύσωνας στην κεντρική και δυτική Ευρώπη, 40 θάνατοι στη Γαλλία, κόκκινο συναγερμό στο Λονδίνο και την Ισπανία. Περισσότερες ειδήσεις στις 12.

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας.
3: Πανόραμα.
2: 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.
5: Πάμε λοιπόν σιγά σιγά στις συνεντεύξεις μας να δώσουμε την καλημέρα μας στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Θεσσαλονίκη, τον κύριο Φάνη Παπά. Καλημέρα κύριε Παπά.
6: Καλή σας μέρα.
7: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές που μας ακούνε.
5: Λοιπόν κύριε Παπά, τι κάνουμε τώρα, τρέχουμε να καλύψουμε το έδαφος, να πάρουμε πίσω τους ανθρώπους οι οποίοι απομακρύνθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να επιτευχθεί η αυτοδυναμία, πόσο εφικτό είναι?
6: Εσείς πάντως τρέχετε και κυριολεκτικά κάθε μέρα είστε σε διαφορετική περιοχή στη Β' Περιφέρεια.
7: Ναι, καταρχήν να μου επιτρέπετε, η αγωνία της κυβέρνησης και των μελών γενικότερα και των μελών και των βουλευτών που βρίσκονται είναι όχι να φέρουμε τους ανθρώπους πίσω αλλά να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν, γιατί ο κόσμος αυτό που θα μας κρίνει είναι σε σχέση με τα προβλήματα που συναντάμε στην καθημερινότητά τους. Γενικότερα γίνεται μια μεγάλη μάχη, μια μάχη που έχει να κάνει με ζητήματα όπως έχει να κάνει με το πρωτογενή τομέα, με ζητήματα εργασιακά, με ζητήματα γενικότερα που απασχολούν στην καθημερινότητα τους πολίτες μας.
6: Καλά, το πρώτο πρόβλημα της καθημερινότητας είναι η ακρίβεια.
7: Αυτό θα ήθελα να πω και...
6: Την οποία κάνετε συνέχεια, δίνετε μάχες, αλλά το αποτέλεσμα φαντάζομαι δεν ικανοποιεί και εσάς τους ίδιους.
7: Αν μου επιτρέπετε όμως λίγο να πω ότι
6: βεβαίως.
7: Η ακρίβεια, ξέρετε, η πληθωριστική πίεση που νιώθουμε ως κοινωνία, ως πολίτες και γενικότερη αγορά είναι ένα αποτέλεσμα κυρίως που μας έρχεται ξενόφερτο λέγοντας από μεγάλες κρίσεις, κυρίως των πολέμων αρχικά στην καρδιά της Ευρώπης, στην Ουκρανία και τώρα στη Μέση Ανατολή. Παρ' όλα αυτά όμως η κυβέρνηση προσπάθησε να συμβάλλει και λέγοντας να κάνει τι. Προσπάθησε να δημιουργήσει μέτρα έτσι ώστε να μην έχουμε υπέρμετρη αύξηση των καυσίμων και αναφέρομαι και στην επιδότηση του πετρελαίου κίνησης και στο full pass με αποτέλεσμα έτσι ώστε να μειωθεί. Βέβαια βλέπουμε τώρα να έχουμε μια...
5: Κύριε Παπά, χρησιμότατο, μου επιτρέπετε τη διακοπή, χρησιμότατο βεβαίως το πετρέλαιο κίνησης και η βενζίνη και τα πάντα, αλλά το πιο βασικό είναι το καλάθι της νοικοκυράς. Εκεί είναι μόνο ο πόλεμος, εκεί είναι πολλά προβλήματα συσσωρευμένα.
7: Καταρχήν αρχικώς όμως να πούμε ότι η ενέργεια και το πετρέλαιο κίνησης και το ρεύμα είναι κάτι που αυξάνει σε όλες τις φάσεις παραγωγικής διαδικασίας. Από το πρωτογενή, από την ώρα που παράγεται μέχρι στο τελικό ραν και στο καταναλωτή που χρειάζεται για να φτάσει σε ένα κατάστημα να πάρει το οποιοδήποτε προϊόν. Από την άλλη κάνουμε μια προσπάθεια να δώσουμε ενημέρωση στον κόσμο και στους πολίτες και να πιέσουμε λίγο την αγορά, γιατί δεν σας κρύβουμε ότι όντως διαπιστώσαμε και στοιχεία εσπροκέρδειας και να μην ξεχνάμε ότι αυτή η κυβέρνηση είναι που ήρθε και έβαλε πλαφόν όσον αφορά στα πιστωτικά τιμολόγια για να μας καταλαβαίνει ο κόσμος τι σημαίνει. Πολλές φορές είχαμε δει στο παρελθόν να κόβονται πιστωτικά τιμολόγια από μεγάλες εταιρείες που ήταν της τάξης του 10, 15 και 20% με αποτέλεσμα να ξεφεύγουν το ποσοστό κέρδος που έβαλε μια ελεύθερη οικονομία, μια ελεύθερη αγορά που μπήκε πάλι από αυτή την κυβέρνηση σε σχέση με κάποιους χρόνους. Και πλέον υπάρχει τα πιστωτικό τιμολόγιο που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 3%, δηλαδή αυτό που αφορά μια φύρα. Σύν της άλλης έχουμε δυνατότητα να ενημερώνεται ο κόσμος και ο πολίτης τη διαφορετικότητα των τιμών των ίδιων προϊόντων, όχι μόνο σε επίπεδο χώρας, αλλά και σε επίπεδο Ευρώπης. Γιατί αυτό τι σημαίνει, αυτό έρχεται να πιέσει λίγο και τις μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες που βλέπουμε ότι έχουν υπάρχει μια εντελώς διαφορετική πολιτική από χώρα σε χώρα. Δηλαδή το ίδιο ακριβώς προϊόν να το βλέπουμε σε εντελώς διαφορετικές τιμές εντός της ευρωπαϊκής ζώνης. Mm-hmm. Γενικότερα γίνεται μια προσπάθεια και σύν της άλλης το κομμάτι, ξέρετε, του πληθωρισμού, δηλαδή της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, προσπαθούμε να την βοηθήσουμε αυξάνοντας τα εισοδήματά του.
6: Εντάξει, δόθηκαν κάποιες αυξήσεις, κύριε Παπά, αλλά δεν έχουν μειώσει έτσι δραστικά ή να έχουν μειώσει πολύ το πρόβλημα. Επίσης,
7: παρ' όλα αυτά, όμως, αν με επιτρέπετε, ναι, κυρία Ζαμπάτη, ναι, ξέρετε, οι αυξήσεις που ανακοινώνει η κάθε κυβέρνηση στο κράτος τις δίνει ο ιδιωτικός τομέας. Και ο ιδιωτικός τομέας που έχει δυνατότητα σήμερα να δώσει αυξήσεις, τις δίνει γιατί είναι σε ένα περιβάλλον που η οικονομία περπατάει, τρέχει και λειτουργεί. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει να κερδίσουμε τις διεθνείς αγορές, έχει καταφέρει η Ελλάδα μετά από χρόνια να ξανακερδίσει εμπιστοσύνη και αν βρήκαν 600.000 συμπολίτες μας θέση εργασία, δεν τη βρήκανε γιατί ο κάθε εργοδότης αποφάσισε να πάρει και κάποιος περισσότερος. Απλώς επειδή υπάρχει μεγαλύτερο παραγωγική δυνατότητα, γιατί έχει αυξηθεί κατά πολύ το εξαγώγημο προϊόν που στέλνουμε σε ξένες χώρες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν νέες παραγωγικές αλυσίδες, νέες παραγωγικές γραμμές. Αυτά όλα δημιουργούν μια καλύτερη οικονομία. Και κρατήστε λίγο κάτι, η αύξηση του μέσου μισθού. Η αύξηση του μέσου μισθού δεν την επιβάλλει καμία κυβέρνηση. Η αύξηση του μέσου μισθού γίνεται μια συμφωνία μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη. Και γιατί αυξάνει ο εργοδότης το μέσο του μισθό? Γιατί έχει την ανάγκη να μην χάσει το καλό χέρι. Γιατί αν πραγματικά υπήρχε ανεργία όπως υπήρχε πριν το 19, από κάθε οικογένεια είχε από δύο εργαζόμενους ανέργους, δεν θα αυξηνόταν ποτέ ο μέσος μισθός.
5: Κύριε Παπά, αυτό το θέμα...
7: Όλα αυτά σε μια οικονομία,
5: ναι, ναι,
7: που θεωρεί, δεν μπορούμε να μην τα λαμβάνουμε υπόψη και σίγουρα με αυτά που ζει η Ευρώπη και βλέπουμε πολύ μεγάλες οικονομίες, θεωρώ η χώρα μας ότι έχει αυτή τη δυνατότητα να αυξάνει, να έχουμε, να είμαστε πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό ρυθμό ανάπτυξης.
6: Πάντως σε μισθό, σε σχέση με την Ευρώπη, είμαστε πίσω. Όντως γίνονται βήματα. Σήμερα έχουμε και την ρύθμιση που θα ψηφιστεί στη Βουλή για τους δανειολήπτες, εξάλλου του νόμου Κατσέλη. Εξάλλου αυτό είναι και το θέμα που πρόταξε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε πριν από λίγα λεπτά και έχει ακόμα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Τασούλα.
7: Είναι και πολύ σωστά λέτε, σήμερα στην Ολομέλεια, και δεν είναι μόνο αυτό και με πολλά άλλα μέτρα, αλλά κυρίως γίνεται πράξη η απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου με αποτέλεσμα στον νόμο Κατσέλη να έρθει και να μην υπάρχει αυτή η στρέβλωση που υπήρχε, που δυστυχώς αυτή τη στρέβλωση την πληρώνανε οι πολίτες.
5: Κύριε Παπά, εγώ τώρα θέλω να σας πάω σε ένα πιο δύσκολο μονοπάτι, γιατί το ένα ζήτημα είναι η ακρίβεια, που πραγματικά οι επιδόσεις της κυβέρνησης, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, δεν είναι οι καλύτερες δυνατές. Το δεύτερο ζήτημα, το ξέρετε κι εσείς, είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια του κόσμου, γιατί βλέπει διαρκώς σκάνδαλα εντός ή εκτός εισαγωγικών, κάποια εντός εισαγωγικών, κάποια εκτός εισαγωγικών, να αναφέρονται στην κυβερνητική παράταξη. Τώρα έσκασε αυτή η καινούργια ιστορία με τον κύριο Αβραμόπουλο. Και θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο για τη συγκεκριμένη ιστορία, αλλά και για την αίσθηση αυτή που έχει πλέον αποκομίσει ο κόσμος, ότι λένε, λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου, όποια πέτρα και αν σηκώσεις θα βρεις ένα σκάνδαλο της νεοδημοκρατικής κυβέρνησης.
7: Καταρχήν να πούμε λίγο το εξής. Όσον αφορά με την ιστορία του κυρίου Αβραμόπουλου, δεν έχω να πω κάτι παραπάνω γιατί δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες. Παρ' όλα αυτά όμως ο κύριος Αβραμόπουλος έχει τοποθετηθεί ότι, επειδή μιλάμε για μια άλλη χρονική περίοδο, δεν υπάρχει απολύτως καμία βουλευτική ασυλία. Και αυτός που θα λάβει το λόγο έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη. Όσον αφορά όμως με την ύπαρξη, ότι βρίσκουμε ότι γίνεται πραγματικά μια μάχη με το βαθύ κράτος. Παραδείγματος χάρη, είδαμε πρόσφατα τα γεγονότα γύρω από την πολεοδομία. Θέλω να μου πείτε, η ελληνική πολιτεία δεν ήταν αυτή που διερεύνησε χωρίς να ανοίξει η μύτη χωρίς να ακουστεί το παραμικρό και να έρθουν αυτά τα αποτελέσματα.
5: Ναι, αλλά παραιτήθηκαν δύο γενικοί γραμματείς. Κύριε Παπά, παραιτήθηκαν δύο γενικοί γραμματείς και η αντιπολίτευση το συσχετίζει με εμπλοκή τους στο σκάνδαλο της πολεοδομίας.
7: Εγώ δεν θα κάτσω να κρίνω εάν υπάρχει εμπλοκή ή όχι. Θα το κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη. Αυτή νομίζω θα το ορίσει. Mm-hmm. Εμείς παρόλα αυτά όμως το οτιδήποτε βγαίνει, βγαίνει μέσα από τα όργανα της ελληνικής πολιτείας που κάνουν τη δουλειά τους σωστά όπως πρέπει να την κάνουν για να μπορέσει... Δεν υπάρχει ασυλία γύρω από κανέναν. Και το ξαναλέω, η ιστορία του βαθύ κράτους, παραδείγματος χάρη, το κομμάτι πολεοδομίες, μη γελιόμασταν. Όλοι είχαμε μία εικόνα, μία αίσθηση το τι ήταν αυτό που συνέβη σε όλη την Ελλάδα. Αυτή η κυβέρνηση είναι που έρχεται και παίρνει τις πολεοδομίες από το πρώτο βαθμό αυτοδιοίκησης και το πάει σε ένα πιο κεντρικό.
6: Μάλιστα. Είστε σαφείς.
7: Να γίνει λίγο πιο απρόσωπο. Γιατί πολλές φορές ορισμένοι ελεκτικοί μηχανισμοί, ξέρετε, όταν υπάρχει αυτό το έντονο προσωπικό στοιχείο γνώσης του ελεγχόμενου και του ελεκτή, δημιουργεί ζητήματα.
6: Είστε σαφείς, κύριε Παπά.
7: Μεγάλη προσπάθεια αυτό.
6: Ένα άλλο θέμα, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο. Θέλω λίγο να πάμε στο θέμα των αγροτών, γιατί ξέρω ότι έχετε επαφή με πολλούς αγρότες. Είχαμε δει τις κινητοποίησεις, είχαν γίνει συναντήσεις και με τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, είχαν πάρει κάποιες διαβεβαίωσεις οι αγρότες. Τώρα οι αγρότες στη Λάρισα διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν υλοποιηθεί οι υποσχέσεις που είχαν δοθεί. Γνωρίζετε το θέμα και σε ποιο σημείο βρίσκεται?
7: Ναι, καταρχήν να πούμε λίγο κάτι. Θέλω να πω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια γύρω από τον αγροτικό κόσμο. Να επισημάνω όμως ότι ήταν όντως μια πολύ δύσκολη χρονιά, που το έχω πει και άλλες φορές στην εκπομπή σας, ότι η χρονιά που πέρασε τέσσερα βασικότατα παραγόμενα προϊόντα είχαν πολύ χαμηλή τιμή πώλησης, που είναι κυρίως και χρηματιστηριακά προϊόντα. Έτσι, εν συντομία, σιτηρά, καλαμπόκι, βαβάκι και το ρύζι. Παρ' όλα αυτά όμως, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να μπορέσουμε να επιλύσουμε ζητήματα. Παραδείγματος χάρη, ένα από τα μόνιμα προβλήματα που έχει να το αντιμετωπίσει ο αγροτικός κόσμος είναι όσον αφορά το κόστος παραγωγής. Μέσα σε αυτό το κόστος παραγωγής, ένα μόνιμο αίτημα ήταν η επιστροφή του φόρου του ειδικού κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης, ότι πλέον αυτή η κυβέρνηση αποφάσισε να γίνει μόνιμο μέτρο και κυρίως με βάση την εισήγηση των αγροτών που είχαν στην τελευταία συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, να πάει άμεσα και κατευθείαν από την Αντλία, έτσι ώστε να τους δώσουμε και μια περισσότερη ευελιξία στους ίδιους τους αγρότες, τους γεωργούς και στους κτηνοτρόφους. Γίνονται μεγάλη προσπάθεια. Από την άλλη υπήρχαν όσον αφορά, παραδείγματος χάρη, κάναμε στο πρόγραμμα Αγία να μειώσουμε το κόστος στην ενέργεια, στο ρεύμα. Υπήρχε ένα μόνιμο αίτημα και σήμερα ψηφίζεται όσον αφορά να μειωθεί ακόμα και στα ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ. Γιατί πραγματικά, ξέρετε, η κατανάλωση της ενέργειας και ιδίως του ρεύματος για τις ποτιστικές περιοχές είναι ένα από τα σημαντικότατα έτσι, κοστολογικά βάρη στο παραγόμενο προϊόν. Δημιουργούμε όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Αυτή η κυβέρνηση είναι που δημιούργησε μια διακομματική επιτροπή και εδώ θέλω να συγχαρώ όλα τα μέλη που συμμετέχω και εγώ, ανεκταρτή του κόμματος, όπου πραγματικά γίνεται μια πολύ σοβαρή έτσι, προσπάθεια και κάναμε και μια συνάντηση σε επίπεδο Πρωθυπουργού, γίνεται μια πολύ σοβαρή προσπάθεια για να μπορέσουμε να ορίσουμε για το 2030 ποια θα είναι η θέση του νέου αγρότη. Με σοβαρή εκπαίδευση, με ένα προσανατολισμό κυρίως να ζητάμε νέα παιδιά, όχι μόνο για να γίνουν νέοι αγρότες στα χαρτιά, αλλά συνειδητά να αποφασίσουν και επαγγελματικά να ασχοληθούν με αυτό το επάγγελμα, γιατί μόνο έτσι μπορεί να έχουν προοπτική, να έχουμε ένα προσανατολισμό στο εξαγωγικό χαρακτήρα των προϊόντων μας και κυρίως, επειδή είμαστε μια περιοχή, ξέρετε, η Βόρεια Ελλάδα και ειδικά ο νομός Θεσσαλονίκης είναι από τα πιο εξαγώγιμες περιοχές στο πρωτογενή τομέα με πολλά προϊόντα που εξάγονται. Κυρίως τα προϊόντα μας να εξάγονται ως κίνδυν και να μην είναι άλλες γειτονικές χώρες που παίρνουν αυτή την
5: κύριε
7: υπεραξία
5: Παπά,
7: της μεταφύσης.
5: Επειδή έχουμε ένα με δύο λεπτά το πολύ στη διάθεσή μας και θα ήθελα να μην το αφήσουμε να πέσει κάτω, θα ήθελα και δύο λόγια, ένα σχόλιο από την πλευρά σας για το ενδεχόμενο της ίδρυσης κόμματος του κυρίου Σαμαρά. Ακούμε ότι θα πάρει 21 πρώην και νυν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που κάποια στιγμή έπαιξαν σημαντικό ρόλο. Ακούμε για διάφορες μεταγραφές. Θέλω να μου πείτε πόσο φοβάστε ότι θα κάνει ζημιά το κόμμα του κυρίου Σαμαρά και αν θεωρείτε ότι μπορεί πραγματικά ακόμα να γεφυρωθεί το χάσμα και ο κύριος Σαμαράς να μην διαβεί το Ρουβίκονο.
7: Ναι, καταρχήν θα μου επιτρέψετε θα σχολιάσω, αλλά θα το σχολιάσω έτσι σε προσωπικό έτσι, επίπεδο και θέλω να πω. Mm-hmm. Εύχομαι να μην το κάνει το κόμμα ο κ. Σαμαράς. Έτσι θεωρώ για την ιστορία του ιδίου. Έτσι, ένας άνθρωπος που υπηρέτησε αυτή την παράταξη ως πρόεδρος, ως πρωθυπουργός και νομίζω ήταν και καλός πρωθυπουργός. Δεν ξέρω τώρα αν πραγματικά το δημιουργήσει και το κάνει το κόμμα του. Από την άλλη, γιατί δεν ξέρω αν συμβάλλει η δημιουργία ενός κόμματος στην σταθερότητα αυτής της χώρας. Και ρωτάω, αυτή η χώρα, σε αυτή τη στιγμή που είμαστε, όσον αφορά στα θέματα εξωτικής πολιτικής, όσον αφορά στα θέματα άμυνας, σε θέματα ασφάλειας, νομίζω, σε θέματα διεθνής αναγνώρισης γενικότερα, θεωρώ δεν είμαστε ποτέ. Από την άλλη, να οδηγήσουμε σε μια προοπτική πιθανόν ακυβερνησίας μιας τέτοιας καταστάσεως, δεν ξέρω στο τέλος ποιο θα τιμά και τι θα αφήσει γύρω από την ιστορία του ονόματός του. Μάλιστα. Δεν θέλω να σχολιάσω κάτι περισσότερο.
5: Νομίζω ήσασταν σαφής.
7: Θεωρώ προσωπικά εγώ, και έτσι και θα το επιθυμούσα, να μην μπει στη διαδικασία δημιουργία του κόμματος ο κύριος Σαμαράς, ένας άνθρωπος που υπηρέτησε αυτή την παράταξη από όλες τις θέσεις.
5: Κύριε Παπά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
5: Καλή συνέχεια.
7: Και εγώ, να είστε καλά. Καλημέρα σας και πάλι.
6: Ο φίλος βέβαια ο Δημήτρης από το καυτό όπως γράφει Λονδίνο. Μάλιστα. Λέει ότι είναι τεράστια η διαφορά στα χρήματα που παίρνει ο ίδιος που κάνει μια έτσι πως την περιγράφει απλή εργασία ενώ χωρίς πανεπιστήμια. Λέει ότι τα χρήματα που παίρνει καθώς παίρνει και ένα βοήθημα επειδή είναι χαμηλόμισθος ξεπερνά κατά 20% το μηνιαίο μισθό ενός καθηγητή ελληνικού πανεπιστημίου.
5: Ναι, έτσι. Είναι το περίφημο
6: και είναι η προσπάθεια. Έτσι ακριβώς. Την καλημέρα μας στο Δημήτρη.
5: Εγώ χαιρετίζω σαν ευχάριστο το γεγονός ότι πλέον είχαμε το απότατο όριο που μας ακούγανε τη Στουτγκάρδη. Επεκταθήκαμε, πήγαμε πιο μακριά.
6: Στο Λονδίνο που εγώ το αγαπώ πολύ.
5: Και το Λονδίνο.
6: Δημήτρη, σε ζηλεύω που είσαι εκεί, να τα λέμε και αυτά.

0: Λοιπόν, ακούτε πάντα επόμενη στάση ενημέρωση. Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής με τον Ιωνά, χθες ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε τους τομεάρχες σε διάφορα θέματα. Ανάμεσά τους στο τομέα εργασίας, όπου είναι τομεάρχης ο κύριος Τεμπονέρας, συναντάμε στη θέση της αναπληρώτριας τομεάρχης την κυρία Νεκταρία Αγγελάκη, η οποία είναι από τη Θεσσαλονίκη. Νομίζω είναι το δεύτερο άτομο που είναι από τη Θεσσαλονίκη. Κυρία Αγγελάκη, καλησπέρα. Καλημέρα, είμαστε πριν τις 12.
1: Καλησπέρα.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Αγγελάκη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Είστε δύο Θεσσαλονίκοι. Ναι, καλή δύναμη. Πρώτα απ' όλα, καλό ξεκίνημα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Είστε, από ό,τι γνωρίζουμε, είστε δύο από τη Θεσσαλονίκη. Εσείς
1: ναι,
0: και ο κύριος Σαουλίδης.
1: Από τη Θεσσαλονίκη, εγώ και ο Αντώνης Σαουλίδης. Ακριβώς. Ναι.
0: Εσείς είστε και δικηγόρος, είστε εργατολόγος. Είναι δηλαδή και στο επαγγελματικό σας τομέα η θέση που αναλάβατε στην Ελλάς?
1: Είμαι δικηγόρος, εργατολόγος, νομικός σύμβουλος στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και ακριβώς είναι η ειδικότητα, η εξειδίκευση με την οποία τέλος πάντων κατέχω και ασκώ στη μάχημη δικηγορία. Είναι ακριβώς ad hoc η επαγγελματική μου ιδιότητα, κάνοντας και πολύ συνταγματικό και διοικητικό.
0: Μάλιστα. Εσάς ναι, ποιος είναι ο πρώτος στόχος, δηλαδή τώρα που αναλάβατε αυτή τη θέση, τι είναι αυτό που θα προσπαθήσετε πρώτα απ' όλα να κάνετε? Μας ακούτε, κυρία Αγγελάκη? Κάντε λίγο διακοπές, δεν ξέρω τώρα αν κάπου κινείστε, αλλά...
2: Μας
0: ναι,
2: ακούτε?
0: Να είστε κάπου σταθερά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία.
1: Προσπαθώ να πάω. Είναι ακριβώς έξω από ακροατήριο, γι' αυτό το λόγο.
0: Μάλιστα, οκ.
2: Στη δουλειά σας.
1: Λοιπόν, η δουλειά δεν τελειώνει ποτέ. Έτσι. Νομίζω τώρα ακούγομαι καλύτερα.
0: Τέλεια,
1: έτσι,
0: τέλεια.
1: Λοιπόν,
0: για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Αγωνίζομαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πρώτα απ' όλα με τη μάχημη δικηγορία. Η μάχημη δικηγορία είναι ένα είδος πολιτικής. Μάλιστα, παρέχω και νομική στήριξη αμυστή στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Συμβουλεύω κανονικά τους
2: δεν ξέρω αν τα ακούσατε. Η Έφη σας ρώτησε για την πρώτη σας προτεραιότητα. Δεν μας ακούτε όμως. Δεν μας ακούτε.
1: Ναι, πείτε μου, σας
2: ακούω. Λέω, η Έφη σας ρώτησε την ώρα που χαθήκαμε για το γεγονός ποια θα είναι η πρώτη σας προτεραιότητα ως τομέας εργασίας της Ελλάς.
1: Η πρώτη στην προτεραιότητα στην ουσία να επαναφέρουμε τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, όχι με βάση την υποτιθέμενη κοινωνική συμφωνία που έχει τυπλοποιήσει και έχει νομοθετήσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά να υπάρξει πραγματική συμμόρφωση και μεταφορά της κοινοτικής οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να καλυφθεί το 80% του εργατικού δυναμικού επακριβώς από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Να υπάρξουν ισότιμες διαπραγματεύσεις μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων, και όχι όπως έγινε αυτή τη φορά, όπου ήταν παρόντες μόνο το σωματείο, μόνο οι εργοδότες, η Ομοσπονδία των Εργοδοτών, και ήταν απόντες η Ομοσπονδία στην ουσία των εργαζομένων.
2: Μάλιστα. Κυρία Αγγελάκη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Είσαστε τώρα μέσα στα στελέχη πρώτης γραμμής, τα οποία θα αναλάβουν να επικοινωνήσουν και τις θέσεις του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Μέχρι στιγμής υπήρξαν κάποια πρόσωπα τα οποία τοποθετήθηκαν λίγο θολά, λίγο θόλωσαν το μήνυμα. Κάποιοι θεώρησαν ότι δεν τα πήγαν και τόσο καλά στην εκφορά των θέσεων, διότι δεν έχουν βγει κιόλας όλες αυτές οι θέσεις. Πείτε μου λιγάκι, εχθρός του καλού είναι το καλύτερο? Θα περιμένουμε τώρα να δούμε τις θέσεις εκφρασμένες σύντομα, ξεκάθαρες και κατά κύριο λόγο κοστολογημένες της Ελλάς?
1: Ακούστε με λίγο. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχει ολοκληρωθεί πράγματι το προγραμματικό σχέδιο. Όχι, εν μέρη έχει γίνει. Βρισκόμαστε συνεχώς σε επεξεργασία. Και μάλιστα με θλίβει το γεγονός όταν το αναφέρετε, δεν το λέω επί προσωπικού, ότι δεν είναι κοστολογημένες οι θέσεις. Το έχουμε πει ξεκάθαρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα υπερπλεώνασμα επιπλέον 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο στόχος είναι να δίνονται με βάση το δημοσιονομικό πρόγραμμα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα υπόλοιπα 5 δισεκατομμύρια ευρώ υπερκαλύπτουν

0: Λοιπόν, είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που έχει και την εμπειρία και τις πρεσαμινές. Όλες οι θέσεις μέχρι τώρα τουλάχιστον όσες έχουν ακουστεί ακόμη και από τα στελέχη που έχουν πάρει ξεκάθαρα το λόγο. Σας είπα ήδη όσο είναι το υπερπλεώνασμα. Σας είπα ήδη.
1: Πάντως αυτή η αρχική τοποθέτηση για φορολόγηση του υπερπλούτου και λοιπά, τα κότερα και λοιπά, δημιούργησε διάφορες
0: αντιθέσεις. Ναι, θα το ξεκαθαρίσω. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει καμία υπερφορολόγηση ούτε στην ιστοτή εργασία, ούτε στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Είπαμε για φορολόγηση σε τι? Μέσα καθαρά βέβαια στα ευρωπαϊκά νόμιμα πλαίσια, όταν έχουμε υπερκέρδη από τα μερίσματα, τους στόκους και τη μεταβίβαση κεφαλαίου επιχειρήσεων. Είναι ξεκάθαρο αυτό?
2: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι είναι, δεν είναι η ίδια η
2: κυρία
0: εργασία.
2: Αγγελάκη,
0: δεν θέλουμε να τιμωρούμε την εργασία για να μην επιδοτούμε την ανεργία στην ουσία.
2: Mm-hmm. Για να το κλείσουμε, γιατί θα πάμε και σε δελτίο ειδήσεων. Ξαφνιαστήκατε όταν σας το πρότεινε ο κύριος Τσίπρας?
0: Δεν σας ακούω καλά, συγγνώμη.
2: Λέω, όταν σας το πρότεινε ο κύριος Τσίπρας αυτή τη θέση, ξαφνιαστήκατε ευχάριστα? Το περιμένατε?
0: Κοιτάξτε να δείτε, δεν το περίμενα. Ξαφνιάστηκα και ευχάριστα, αλλά ταυτόχρονα, επειδή είμαι ένας άνθρωπος, προσπαθώ να είμαι τελειομανής, αγχώθηκα πολύ. Όμως είπα κάτι. Είναι πολλά τα χρόνια που αγωνίζομαι και ειδικά στο συγκεκριμένο χώρο και δεν μιλάω μόνο για τον πολιτικό χώρο, μιλάω και για τον κοινωνικό χώρο. Είχα και τη μεγάλη υπόθεση με το Σωματείο Εργαζομένων Μαλαματίνα, όπου μέχρι τώρα δικαστήρια τα έχουμε σχεδόν όλα κερδίσει.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Και είναι μεγάλη πρόκληση για μένα. Και επίσης, επειδή ήμουν και υποψήφια βουλευτής με τον ίδιο τον Αλέξη τον Τσίπρα,
2: mm-hmm.
0: υπό άλλο βέβαια κομματικό σχηματισμό, υπό τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι.
0: Ακριβώς.
2: Ναι.
0: Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν θα μπορούσα να μην συστρατευτώ.
2: Ανταποκριθείτε,
0: μαζί με τον Αλέξη, να ανταποκριθώ και να μην συστρατευτώ.
1: Μάλιστα. Κύριε Γελάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή δύναμη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Πάμε αμέσως σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στις ρυθμίσεις μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τις δανειολήπτες μέσω του νόμου Κατσέλη, στάθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων, τόνισε ο Πρωθυπουργός, και πρόσθεσε: έχουμε δυνατότητα από το πλεώνασμα να στηρίζουμε την κοινωνία. Ενώ έστρεψε τα πυρά του και προς την αντιπολίτευση, λέγοντας ότι οι πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού. Σε ό,τι αφορά στις εξελίξεις στο Ιράν, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη Συμφωνία Ειρήνης. Σεισμική δόνηση 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:25 μόλις 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της Καρπάθου. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 15,9 χιλιόμετρα. Πανεργατική 24ωρη απεργία σήμερα σε κατασκευές, επισητισμό, τουρισμό και εμπόριο. Απεργία έκαναν και οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες της χώρας. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα έξω από το Υπουργείο Εργασίας των εργαζομένων του κλάδου επισητισμού και τουρισμού, ενώ και στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα γίνεται πορεία, βρίσκεται σε εξέλιξη πορεία του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Τουριστικών Επισητιστικών Επιχειρήσεων. Επίσης έγιναν συγκεντρώσεις έξω από τον Εύκα στην Αριστοτέλους, που συγκεντρώθηκαν οικοδόμοι, αλλά και έξω από τα γραφεία του ΣΕΒΕ στα Λαδάδικα, όπου συγκεντρώθηκαν εργαζόμενοι στα τρόφιμα και ποτά. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, η βελτίωση των αποδοχών και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι. Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη που κατηγορείται για αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Ανοπόλη Θεσσαλονίκης, κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Αρχίζει σήμερα η δίκη για το θάνατο του 17χρονου Άγγελου μετά από ξυλοδαρμό στο Τριμελές Δικαστήριο Ανηλίκων στις Σέρες. Ο κατηγορούμενος για το θάνατο είναι ένας 16χρονος που παραδέχτηκε ότι τον χτύπησε με το γόνατο στο πρόσωπο, αλλά αρνείται ότι κατάφερε θανατηφόρα τραύματα. Ωστόσο, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο 17χρονος είχε περισσότερα από 30 τραύματα σε όλο του το σώμα. Στη σύλληψη μιας 37χρονης προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να εξέθεσε σε κίνδυνο την ανήλικη κόρη της ενώ βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Το περιστατικό έγινε χτες στις 11 το βράδυ στην περιοχή της Νεάπολης, όταν αστυνομικοί εντόπισαν τη γυναίκα να κάθεται στο πεζοδρόμιο μαζί με την 8χρονη κόρη της. Και σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η 37χρονη ήταν εμφανώς ζαλισμένη λόγω κατανάλωσης αλκοόλ. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Στη διεθνή επικαιρότητα, αντιμετωπισμένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών, βρίσκεται η Ευρώπη με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα και προβλήματα στις μεταφορές. Στη Δυτική Γαλλία, μάλιστα, 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα χτες. Στο Βέλγιο, 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα και σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία. Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα στην Ουάσιγκτον η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, χωρίς κοινή ανακοίνωση, μετά από περισσότερες από 8 ώρες διαβουλεύσεων. Πέθανε σε ηλικία 54 ετών ο παλέμαχος Έλληνας ποδοσφαιριστής Τάκης Γκόνιας, μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας, βυθίζοντας σε θλίψη το ελληνικό αθλητισμό. Ο Τάκης Γκόνιας υπήρξε ένας από τους πιο ποιοτικούς Έλληνες μεσοεπιθετικούς της γενιάς του, με σημαντική παρουσία στα ελληνικά γήπεδα αλλά και στο εξωτερικό. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις σήμερα ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες θα έχει Θεσσαλονίκη. Ύφεση των φαινομένων από το βράδυ. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Νίκη Χατζηδημητρίου. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων στις 12.30.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά την κοινή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Βέθια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, Δευτέρα 29 Ιουνίου, με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου, η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
8: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.
9: Επιστρέψαμε λοιπόν λίγα λεπτά μετά τις 12. Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί. Ίων Τσόχος, Έφη Τσαμπάζη, επόμενη στάση ενημέρωσης. Επόμενη στάση στο Προεδρικό Μέγαρο, έκανε ο Πρωθυπουργός.
10: Έτσι ακριβώς, συναντήθηκε οι τακτικές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε στην σύντομη συζήτηση που είχαν στη νέα ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, υποστήριξε ο Πρωθυπουργός. Και πρόσθεσε ότι κλείνει μια εκκρεμότητα το παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό σε όσους προσπάθησαν να παραμείνουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους.
9: Βέβαια, έκανε και ένα σχόλιο όσον αφορά το τι λένε από την παροχολογία των άλλων κομμάτων, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους πολίτες να είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες υποσχέσεις της αντιπολίτευσης που θέτουν σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά.
10: Η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν, πρόσθεσε. Και φυσικά φανταζόμαστε ότι αυτό θα έχει πολύ εντονότερους τόνους στην αντιπαράθεση. Αυτό είναι το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Με αυτό θα πάει στις εκλογές, ότι το πρόγραμμά μας το κοστολογημένο απέναντι στα λεφτόδεντρα.

0: Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου, Μάδα Σαμαράς στις μουσικές επιλογές, το Viber του σταθμού μας 6930-078-228 και δίνουμε αμέσως την καλησπέρα μας στον κύριο Ευρυβιάδη Ελευθεριάδη, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Καλώς μας ήρθατε, κύριε Ελευθεριάδη.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, αυτό το «Αχ, Ανδρέα» της Νάντιας Γιαννακοπούλου, με αφορμή βεβαίως και την σημερινή
1: εκδήλωση
0: που θα γίνει στην Αχαΐα, ερμηνεύθηκε από πολλούς, από πάρα πολλούς θα έλεγε κανείς, ως μια αντιπαραβολή του τι ήταν ο Ανδρέας ίσως και τι είναι σήμερα, ας πούμε, το ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά την απήχησή του στον κόσμο. Βεβαίως είναι και ένα ζήτημα η πολιτική κληρονομιά του Ανδρέα Παπανδρέου, κύριε Ελευθεριάδη, την οποία διεκδικούν πάρα πολύ, έτσι. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Τι έχετε να παρατηρήσετε από αυτόν?
2: Εγώ πιστεύω ότι, ξέρετε, στην εποχή μας δεν υπάρχουν πονηρές εκφράσεις, υπάρχουν πονηρά μυαλά. Δηλαδή, επιλέγεις να ερμηνεύσεις κάθε φορά αυτό που θα ακούσεις ανάλογα με το πώς το θέλεις να το ερμηνεύσεις. Mm-hmm. Θα μπορούσα εγώ να πω το «Αχ, Ανδρέα» ότι έχει να κάνει προφανώς με την διαφορά ποιότητας του Ανδρέα ως ηγέτη της χώρας και του σημερινού ηγέτη της χώρας που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάποιος άλλος θα το ερμηνεύσει σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Κάποιος άλλος το ερμηνεύσει.
1: Πάντως τον λέτε ηγέτη τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
2: Παραδέχεστε
1: ότι είναι ηγέτης?
2: Όχι. Το ηγέτης το λέω σχηματικά στη λογική ότι αυτή τη στιγμή ηγείται της χώρας. Είναι κάτι το οποίο έτσι και αλλιώς είναι αντικειμενικά αληθές ότι είναι ο κυβερνήτης της χώρας. Αλλά προφανώς η παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου, είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς με τον ίδιο ως πολιτικό πρόσωπο, είναι τόσο μεγάλη, ακόμα και 30 χρόνια μετά το θάνατό του, υπάρχουν ερμηνείες πάνω στις αναφορές του κόσμου προς αυτόν, υπάρχουν ερμηνείες ως προς την πολιτική του, υπάρχουν ερμηνείες συνολικά για την πολιτική του.
1: Η οποία δεν αντιγράφεται βέβαια και δεν επαναλαμβάνεται, όπως είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, αφήνοντας εχμές ότι κάποιοι προσπαθούν να τον...
2: Οι εχμές είναι ξεκάθαρες προς τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος θέλει αυτή τη στιγμή να οικειοποιηθεί το πολιτικό, την πολιτική, ας πούμε, έτσι, παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος είναι πολιτικός απόγονος των κομμάτων της, δυστυχώς, της αριστεράς εκείνης της εποχής που τον οδήγησαν μαζί με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο ειδικό δικαστήριο. Ξέρετε, δεν μπορεί να είσαι να έχεις και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Δεν μπορείς να υπηρετείς το πολιτικό σου αφήγημα κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ για όλα τα δεινά της μεταπολίτευσης για να εκμεταλλευτείς το 2012-2015 και να έλθεις στην εξουσία. Και την ίδια ώρα, επειδή θέλεις να κερδίσεις από το brand name Ανδρέας Παπανδρέου, να το πω, να θέλεις να οικειοποιηθείς την δικιά του παρουσία. Δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Θα δεχτείς και τα θετικά και τα αρνητικά. Το ΠΑΣΟΚ ιστορικά είναι το κόμμα του Ανδρέα Παπανδρέου. Δεν υπάρχει καν θέμα συζήτησης αυτό. Έχουμε αποδεχτεί και τις αρνητικές αναφορές ενός κομματιού της κοινωνίας. Έχουμε υιοθετήσει και τις θετικές του παραδοσίες. Η ιστορία νομίζω τελειώνει εδώ σε σχέση με αυτό το κομμάτι.
0: Πάντως, κύριε Ελευθεριάδη, τώρα τελευταία εσχάτως, δηλαδή από την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι και τα τελευταία 24 ώρα με τον κύριο Σκανδάμη, φύγανε πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και από την Αχαΐα καλή ώρα, όπως ο κύριος Σκανδάμης, και μετακόμισαν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ίσως μετριάζοντας ή κάνοντας μια ρελάν στις εντυπώσεις της αμφίπλευρης διεύρυνσης που προσπαθεί να κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό ο κύριος Ανδρουλάκης. Τα στελέχη λοιπόν νιώθουν ασφαλέστερα στον κύριο Τσίπρα ότι είναι αυτός ο εκφραστής όχι του Ανδρέα Παπανδρέου αλλά του κύματος που μπορεί να ρίξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη?
2: Εδώ τίθεται ένα ποιοτικό και ποσοτικό ερώτημα. Θα τα βάλουμε και στις δύο βάσεις της κουβέντας μας. Η Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα, δηλαδή και λίγο πριν το συνέδριο και μετά το συνέδριο, έχει ανακοινώσει περίπου 200 ονόματα σε όλη τη χώρα τα οποία ήταν εντός και εκτός τυχών του ΠΑΣΟΚ και αυτή τη στιγμή συντάσσονται στην προσπάθειά μας για κυβερνητική αλλαγή. Αντιθέτως, η προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα, η οποία υπερδιαφημίζεται και από τον ίδιο, νομίζω αριθμεί μονοψήφιο αριθμό στελεχών του ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο αναφοράς. Μονοψήφιο και το λέω κυριολεκτικά. Δηλαδή, αν μου πείτε 10 ονόματα, θα σας πω: έχετε δίκιο, είναι 10 τα ονόματα. Εγώ στο μυαλό μου, έχοντας και μια εμπειρία κομματική, μπορώ να σας πω ότι δεν μου έρχονται πάνω από 5-6 ονόματα. Απλά ποια είναι η διαφορά? Είναι η διαφορά της προβολής που προσπάθησε το κόμμα του κ. Τσίπρα και ο ίδιος επικοινωνιακά να δείξει για να ενδεχομένως να διαφημίσει μια αιμορραγία του ΠΑΣΟΚ προς τον ίδιο. Πράγμα το οποίο όμως δεν είναι αληθές, γιατί στην κοινωνική βάση του ΠΑΣΟΚ ο κ. Τσίπρας έχει πολύ νοπές τις μνήμες της διακυβέρνησής του και κυρίως της συγκυβέρνησης που είχε επιλέξει να κάνει με τον κύριο Καμένο. Άρα για μένα δεν παίζει κάποιο ρόλο. Τώρα, το γιατί αυτά τα στελέχη επιλέγουν να συνταχθούν με τον άνθρωπο που πολύ πρόσφατα, πολιτικά τουλάχιστον, ήταν ενάντια, ήταν αντίθετη, αυτό θα το επιλέξουν και μπορούν να σας το απαντήσουν οι ίδιοι. Ξέρετε, εγώ και λόγω της θεσμικής μας σχέσης και λόγω μιας προσωπικής σχέσης που έχω με αρκετούς από αυτούς, δεν θέλω να μπω στη λογική να κρίνω τη στάση τους και τη διαδρομή τους. Αυτά θα τα κρίνει ο κόσμος.
0: Υπάρχει ένα στέλεχος, κύριε Ελευθεριάδη, πολύ κορυφαίος στέλεχος, το οποίο βεβαίως δεν έχει πάει. Ακόμα λέει ο κύριος Κερίδης στο κόμμα του κύριου Τσίπρα, μιλώ για τον κύριο Δούκα, ο οποίος εκφράζει όμως μία θέση η οποία είναι πολύ φιλική προς τη συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα. Και επειδή αρχίζει και συζητάει και για τον κύριο Μπέρναμ, θα λέγατε εσείς ότι ο κύριος Δούκας μπορεί να είναι ο νέος Μπέρναμ της Ελλάδας?
2: Τώρα, ξέρετε, είναι λίγο πονηρή η ερώτησή σας. Δεν έχω πρόβλημα να την απαντήσω. Ας ασχοληθεί ο καθένας με τα του οίκου του στο επίπεδο και της κομματικής και της κοινωνικής του δραστηριότητας, να φέρει τα αποτελέσματα που όλοι αναμένουμε στον προοδευτικό χώρο, και σε δεύτερη φάση θα δούμε ποιες θα είναι αυτές οι κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές. Ξέρετε, ο κ. Ζούκα συνετέλεσε στο να μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να έχει μια αυτόνομη πορεία κατά τη διάρκεια και προς τις εκλογές. Ήταν ένα πάγιο αίτημά του και κάτι το οποίο αποδέχθηκε εν μέρη, όχι εν μέρη, εν συνόλο όλο το συνέδριο της αυτόνομης πορείας. Δεν φαντάζομαι ότι αυτό αναιρείται μέσα σε 2-3 που είναι συντασσόμενος με τον κύριο Τσίπρα. Και νομίζω ότι είναι μια κακή ενδεχομένως ανάγνωση των λεγόμενων του αυτά.
1: Κύριε Ελευθεριάδη, κλείνοντας, οι κομματικές μηχανές έχουν ανάψει για τα καλά και στο ΠΑΣΟΚ της Θεσσαλονίκης. Κάνετε συνεχώς επαφές, έρχονται στελέχη από την Αθήνα. Πείτε μας λίγο τις δράσεις για το επόμενο διάστημα, προς τα που κατευθύνεστε, και να ολοκληρώσουμε με αυτό.
2: Εντάξει, τώρα αυτό είναι και μια διαδικασία που έχει να κάνει με τη λειτουργία των καινούριων οργάνων που αναμένονται να ανακοινωθούν στο προσεχές διάστημα. Έχουμε μπει και στη διαδικασία λίγο την προεκλογική, οπότε καταλαβαίνετε ότι μεγάλο κομμάτι
1: της δραστηριότητας... Εσείς λέτε ότι προετοιμάζεστε και για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών στο ΠΑΣΟΚ, έτσι λέτε?
2: Είμαστε έτοιμοι και θα είμαστε έτοιμοι για πρόωρες εκλογές, παρότι προσωπικά εκτιμώ ότι θα πάμε τον Μάρτιο του 2027. Ωστόσο, ένα κόμμα το οποίο πρόσφατα κινητοποίησε 170.000 άτομα για τις εκλογές των συνέδρων του, έκανε συνέδριο, έβγαλε πολιτικά συμπεράσματα, έχει έτοιμες θέσεις όπως παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γενικά έχει μια διαρκή πορεία, λειτουργία. Δεν νομίζω ότι φοβάται τις πρόωρες εκλογές από άποψη ετοιμότητας. Από άποψη ετοιμότητας άλλοι είναι που δεν θα είναι έτοιμοι και θα τρέχουν τελευταία στιγμή. Εκτιμώ ότι είναι ανάγκη πολιτική για τη χώρα να προκηρυχθούν εκλογές, όχι για μας ως ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Δεν πρέπει δηλαδή να βλέπουμε το δικό μας, όσο το τι συμβαίνει συνολικά
1: στην κοινωνία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ελευθεριάδη.
0: Κύριε Ελευθεριάδη, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή
1: συνέχεια. Γεια σας.

0: Πάμε και λίγο αριστερότερα μετά το ΠΑΣΟΚ, πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως σε όσα συμβαίνουν στον ευρύτερο χώρο της κέντρου αριστεράς. Καλωσορίσουμε τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος πλέον του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας. Συγχαρητήρια, δεν τα είπαμε κύριε Ξανθόπουλε από κοντά αυτά. Καλή πορεία, καλή δύναμη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ και για τις ευχές και για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
0: Τώρα, σε σχέση με την τελευταία φορά που τα είπαμε, κύριε Ξανθόπουλε, μεσολάβησαν αρκετά γεγονότα. Είχαμε τον κύριο Πολάκη, για παράδειγμα, ο οποίος έκανε λόγο για άτιμη συμπεριφορά. Είχαμε σήμερα τον κύριο Παπά, ο οποίος ανανέωσε το τελεσίγραφο της αντιπολίτευσης μέσα στον Ιούλιο. Είπε θα πρέπει να υπάρξει μία λύση, να μάθουμε τι θέλει να κάνει ο κύριος Τσίπρας και αν θα συνεννοηθεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρείτε ότι θα είναι ένας καυτός Ιούλιος κομματικά για την παράταξή σας?
2: Κοιτάξτε, είναι μια πολύ έντονη προεκλογική ουσιαστικά περίοδος. Σήμερα έρχεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να μιλήσει για την πρωτοβουλία του κυρίου Πιερακάκη σχετικά με την απόφαση του Αρείου Πάγου και τις δόσεις των πολιτών που εντάχθηκαν στον νόμο Κατσέλη. Καταλαβαίνετε ότι μετά το καλοκαίρι έχουμε την έκθεση όπου παραδοσιακά εκφωνούνται τα οικονομικά προγράμματα.
0: Εγώ λέω περισσότερο για καυτό εσωκομματικό πεδίο.
2: Ναι, κοιτάξτε, είναι προφανές ότι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη φάση. Και είναι αυτονόητο ότι τουλάχιστον στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε επίγνωση και της ευθύνης που έχουμε απέναντι στον κόσμο, αλλά και της ευθύνης που έχουμε απέναντι στους πολίτες να έχουμε μια πρόταση εναλλακτικής διακυβέρνησης. Άρα και σε ό,τι αφορά τα εσωκομματικά μας, αύριο έχει πολιτική γραμματεία καταρχάς, αύριο
0: ναι, ναι,
2: έχει πολιτική
0: ναι,
2: γραμματεία, έτσι. Άρα και σε ό,τι αφορά τα εσωκομματικά μας η κατάσταση έχει μια δυναμική και πρέπει να έχει, αλλά και σε ό,τι αφορά τη γενικότερη πολιτική κατάσταση έχουμε μια ευθύνη απέναντι στον κόσμο για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε την πρόταση που έχουμε καταθέσει.
0: Φοβάστε ότι μπορεί να φτάσει η κατάσταση στα άκρα?
1: Ποια είναι τα άκρα?
2: Δείτε, είναι,
1: και άλλο άκρο πόσο?
2: Ναι, δηλαδή δεν ξέρω τώρα τι θα πει να φτάσει η κατάσταση στα άκρα. Έχουμε μια απόφαση της...
1: Κάποιοι κύριε Ξανθόπουλε μιλάνε και για διάλυση, έτσι για να
2: λέω,
1: το πω ξεκάθαρα, το ξέρετε.
2: Έχουμε μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, η οποία ψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία. Προφανώς αύριο στην πολιτική γραμματεία που συγκαλείται με πρωτοβουλία του Προέδρου θα συζητηθούν τα θέματα που έχουν σχέση με την επεξεργασία της γραμμής αυτής. Προφανώς υπάρχουν σοβαρές αντιρρήσεις από την πλευρά της μειοψηφίας. Όλα αυτά κανείς πρέπει να τα συνεκτιμήσει στο πλαίσιο που σας είπα προηγουμένως. Το να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ ως δύναμη, ως ένα κομμάτι της προοδευτικής συνεργασίας και κυρίως να καταστήσουμε την πρότασή του σε σχέση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, μια πρόταση η οποία μπορεί να δώσει διέξοδο στα αδιέξοδα αυτής της περίοδου. Σαφώς θα περάσουμε εντάσεις σωσοκομματικές, είμαστε μαθημένοι από αυτά, θα κριθούμε όμως όλοι στο τέλος από τη συνεισφορά μας στο μεγάλο ζητούμενο της περίοδου που είναι η αντικατάσταση της κυβέρνησης Μητσοτάκη από μια προοδευτική διακυβέρνηση.
1: Εσείς κύριε Ξανθόπουλο δεν είστε περίεργος πώς θα γίνει αυτό? Δηλαδή εγώ τώρα θα σας πω, επειδή τα ακούτε κι εσείς, επειδή ξέρω ότι έχετε επαφή και με την κοινωνία, με πολίτες, θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές? Πολλοί αναρωτιούνται.
2: Είναι εύλογο το ερώτημα και θα ήμασταν και εθεροβάμονες να λέμε ότι δεν υπάρχει αυτό το ερώτημα από τις κοινωνίες, γιατί μας το ρωτούν και εμάς. Σε αυτή τη φάση έχουμε επιλέξει και με μεγάλη πλειοψηφία να δουλέψουμε πάρα πολύ όσο γίνεται για να μπορέσουμε να πετύχουμε μια σύγκληση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Το έχω πει και στην Κεντρική Επιτροπή, το έχω πει και δημόσια σε πολλές περιστάσεις, ότι αυτή η γραμμή είναι σωστή σε αυτή τη φάση, αλλά έχει ημερομηνία λήξης. Δηλαδή δεν μπορεί να πάμε όπως την πατήσαμε με τα πλοία αναλογική το 23, όπου εμείς λέγαμε για πλοία αναλογική και κανείς δεν ήθελε να συνεργαστεί μαζί μας. Mm-hmm. Να λέμε τώρα ότι όχι θα συνεργαστούμε ενώ ο Αλέξης Τσίπρας δεν απαντά. Θα πρέπει να εκτιμηθεί αυτή σε βάθος χρόνου αυτή η πρωτοβουλία μας, τι αποδέκτες είχε, αν έχει κάποια στοιχεία αποδοχής, αλλά αυτό θα γίνει σε εύθετο χρόνο. Και επειδή θα με ρωτήσετε πότε είναι αυτός ο χρόνος, θα σας πω ότι στην πολιτική ο χρόνος δεν είναι γραμμικός. Άρα αυτό που δεν γίνεται στις 15 μέρες μπορεί να γίνει τη 16η, τη 17η. Άρα θα το εκτιμήσουμε συνολικά ως κόμμα για να δούμε την επόμενη φάση. Σήμερα όμως είμαστε στην προσπάθεια να ενισχύσουμε την πρόταση αυτή που είναι κατά την άποψή μας η μόνη πρόταση που μπορεί να αντιμετωπίσει την πρωτοκαθεδρία.
0: Πάντως υπάρχει ένα timing, ένα φεγγάρι. Έχετε εσείς συνεδριάσεις κομματικές την Πέμπτη, αύριο. Έχει και η Ελλάς επικείμενες κομματικές συνεδριάσεις. Μπορεί πραγματικά τη Δευτέρα να δούμε ένα άλλο τοπίο?
2: Α, δεν το ξέρω. Αυτό είναι στο θέμα της μαντικής. Πολιτικές εκτιμήσεις να σας κάνουμε την...
0: Θέλω να πω ένα νεύμα, κάποια τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα, εάν δεν υπάρξει ούτε το Σαββατοκύριακο, μήπως πια ξέρω, είναι περιμένω στο τηλέφωνο και δεν χτυπάει το τηλέφωνο?
2: Κοιτάξτε, αυτό που εμείς υπερασπιζόμαστε αυτή τη στιγμή είναι η ανάγκη να συνομιλήσουμε και να κατευθυνθούμε στον κοινό μας στόχο, που είναι η νίκη επί της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν θεωρώ ότι την Κυριακή πρέπει να υπάρχει απάντηση. Μακάρι να υπάρχει. Mm-hmm. Έτσι, δεν θεωρώ ότι την Κυριακή πρέπει να υπάρχει απάντηση. Θεωρώ όμως ότι πρέπει το κόμμα, αφού εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες που έχει για να πετύχει αυτό το στόχο, πρέπει να εκτιμήσει ότι αν έχει προοπτική ο στόχος αυτός ή όχι. Αυτό και πρέπει να γίνει
1: συνεδριασμένα. Καλά, προοπτική μπορεί να έχει να πάει όλοι οι ψηφοφόροι και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και να ψηφίσουν Ελλάς. Το θέμα είναι τη συνεργασία. Γιατί είναι και λίγο θολό. Ο κύριος Τσίπρας ήταν ξεκάθαρος από την αρχή ότι δεν θέλει βουλευτές, δεν θέλει ολόκληρο κόμμα. Στήριξη δηλαδή. Ναι, ναι.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας έχει χαράξει μία γραμμή.
1: Ναι.
2: Αυτή η γραμμή που έχει χαράξει ο Αλέξης Τσίπρας είναι μία γραμμή που απαντάει κατά την άποψή του στη σύγχρονη συγκυρία, αλλά δεν απαντάει στο πρόβλημα της κυβερνητικής εξουσίας.
0: Άρα κύριε Ξανθόπουλε, επειδή έχουμε 30 με 45 δευτερόλεπτα.
1: Και εσείς το ίδιο είστε στην συνεδρίαση της πραγματικής αναθεώρησης.
0: Υπάρχει ή θα πρέπει να υπάρχει πλάν B για το ΣΥΡΙΖΑ, αν ο κύριος Τσίπρας δεν στέρξει?
2: Αυτό θα το εκτιμήσει το κόμμα συλλογικά και συνολικά. Αλλά προφανές είναι, σας είπα, από τη στιγμή που έχω την άποψη ότι έχει ημερομηνία λήξης, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα. Έτσι. Κάτι είπατε για τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Όχι, και λέω, και εσείς δεν έχετε χρόνο, γιατί ξέρω ότι είστε στη συνεδρίαση της συνταγματικής. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει σε όλα. Όχι, εντάξει, είναι γνωστό, δεν το συζητάμε αυτό.
2: Δεν θα πάρει σε καμία διάταξη της 180 που θέλει για να υπάρχει την επόμενη Βουλή μια αναγκαία σύγκληση και πλειοψηφία απαραίτητη.
1: Κύριε Ξανθόπουλε, ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ, κύριε Ξανθόπουλε.
2: Καλά, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, γεια σας.
0: Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα να στηρίζουμε την κοινωνία, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Σήμερα η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. 24ωρη απεργία εργαζόμενων σε κατασκευές, επισιτισμό, τουρισμό και εμπόριο, συγκεντρώσεις διαμαρτυρία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλαίας Πανοράματος. Στον Εισαγγελέα τα τρία αρχηγικά μέλη Μεγάλης Πείρας για εκτεταμένη ρευματοκλοπή στη Θεσσαλονίκη, 105 άτομα στη δικογραφία. Σεισμική δόνηση 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 7 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Καρπάθου. Ευνίδιος θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη από επιπλοκές μετά τον τοκετό. Διπλωματικό θρίλερ μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν χωρίς κοινή ανακοίνωση οι άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου. Σκοτώνει ανθρώπους ο καύσωνας στην κεντρική και δυτική Ευρώπη, 40 θάνατοι μέχρι σήμερα στη Γαλλία, κόκκινο συναγερμό στο Λονδίνο και την Ισπανία. Επόμενη ενημέρωση με τα νέα της περιφέρειας στη Μία.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιωμπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στο 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.
7: Μπήκαμε και στο τελευταίο μισάωρο, όπου θα συζητήσουμε ένα θέμα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γι' αυτό να μείνετε συντονισμένοι. Επίσης, μία είδηση έτσι που την είδα και χάρηκα πολύ, θα εγκαινιαστεί σήμερα στις 7.30 το απόγευμα από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, το Bay Hammam, το οποίο μετά από αρκετά χρόνια εργασιών αποδίδεται και πάλι στην πόλη. Η αποκατάσταση του λουτρού Bay Hammam, όπως είναι γνωστό, ήταν γνωστό και λουτρά Παράδεισος, είναι πάνω στην Εγνατία, έτσι είναι στην καρδιά της πόλης. Οι εργασίες ξεκίνησαν το 2022 και είχαν ως αντικείμενο την ενίσχυση, τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την ανάδειξη του ιστορικού λουτρού, με στόχο τη διαφύλαξη και τη λειτουργική επανένταξή του στο δημόσιο και πολιτιστικό ιστό της πόλης. Εγώ θέλω να σου πω ότι θέλω πάρα πολύ να πάω να το επισκεφτώ, να δω πώς έγινε μετά τις εργασίες, γιατί πολλές φορές περνούσα και λέω, ρε παιδί μου, πώς θα είναι άραγε μέσα. Τότε ήταν κλειστό, μετά έγιναν πολλά χρόνια, 4 χρόνια οι εργασίες, καταλαβαίνεις τώρα.
8: Προφανώς είχε πολλή δουλειά να γίνει, πάρα πολλά από
7: αυτά θέλω να πάω
8: τα
7: να το
8: μνημεία ήταν και σε μια κατάσταση εγκατάληψης. Εγώ θυμάμαι παλαιότερα, θα σε πάω στο 1997,
7: στην πολιτιστική πρωτεύουσα.
8: Πρωτεύουσα, όπου πραγματικά, εντάξει, δεν ξέρω τι ο καθένας τι γνώμη έχει για εκείνη τη χρονιά της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Εγώ θα πω ότι πάρα πολλά κτίσματα που τα βλέπουμε σήμερα κυριολεκτικά σώθηκαν επειδή ακριβώς χρηματοδοτήθηκαν έργα δια της πολιτιστικής πρωτεύουσας, που ίσως αν δεν είχαν χρηματοδοτηθεί το 1997, το 1996 που ξεκίνησαν κάποια πράγματα, μπορεί να τελείωσαν το 1999 ας πούμε, αλλά αν δεν είχαν χρηματοδοτηθεί κάποια τέτοια έργα εκείνη την εποχή, δεν ξέρω υπό ποιο καθεστώς θα μπορούσαν να είχαν χρηματοδοτηθεί και αν θα ήταν όλα τα μνημεία στη θέση
7: τους. Και το θέατρο Γης, από όσο γνωρίζω, έγινε τότε, και η ανακαίνιση του Βασιλικού Θεάτρου.
8: Η ανακαίνιση του Βασιλικού Θεάτρου, πάρα πολλά πράγματα γίνανε, και πάνω στην Άνω Πόλη γίνανε τρομερές αναπλάσεις. 201 βασικά έργα, αν θυμάμαι καλά, ήταν τότε στην πολιτιστική πρωτεύουσα.
7: Πέρασαν και πολλά χρόνια, η αιώνα ήταν του προηγούμενου. Οπότε η μνήμη μας σιγά σιγά σβήνει. Λοιπόν, θέλω να στείλουμε και την καλημέρα μας στο φίλο τον Στάθη που μας ακούει από τη Στουτγάρδη, μετά το Λονδίνο.
8: Ο Στάθης είναι εξαιρετικός από την αρχή της εκπομπής αυτής, από τον Οκτώβριο. Είναι κοντά μας και μας στέλνει τα μηνύματά του και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και μάλιστα είναι πιστός στην εκπομπή μας, παρά το γεγονός ότι έχουμε και ανακατατάξεις έτσι στους παρουσιαστές κλπ. Είναι σταθερός εκεί, Στάθη, που σημαίνει ότι παίρνεις ψήφο εμπιστοσύνη σε αυτή τη τσαμπάζη.
7: Ελπίζω να με συμπαθείς και εμένα που είμαι το new entry εδώ. Λοιπόν, και στη Στουτγάρδη λοιπόν πολύ υψηλή θερμοκρασίες. Καλή, στην Ευρώπη ο υδράργυρος φάνηκε τους 45 βαθμούς Κελσίου.
8: Φοβερό πράγμα. Φοβερό. Θερμοκρασίες Ντουμπάι πλέον.
7: Και οι άνθρωποι δεν μπορούν να το διαχειριστούν, γιατί δεν είναι μαθημένοι σε κάτι τέτοιο, έτσι. Και ξέρεις, οι μετεωρολόγοι, άκου τώρα, για τις επόμενες μέρες προβλέπουν στη Γαλλία 43 βαθμούς Κελσίου, Ισπανία 45 βαθμούς Κελσίου, ενώ Βρετανία, Γερμανία και η Ιταλία αναμένεται να φτάσει στους 40.
8: Και δυστυχώς έχουμε νεκρούς. Σε τέτοιες περιπτώσεις βεβαίως ποτέ δεν γλιτώνουμε. Κάποιες ευαίσθητες ομάδες κοινωνικές θα πέσουν θύματα του καύσωνα. Είναι γνωστό φυσικά. Εδώ ίσως ναι, σε αυτό να έχεις και ένα δίκιο που λες. Εμείς είμαστε λίγο πιο μαθημένοι στο να αντιμετωπίζουμε αμέσως, και ανθεκτικοί, αλλά και μαθημένοι στο να αντιμετωπίζουμε τον καύσωνα. Να ξέρεις, ανοίγουν αμέσως οι κλιματιζόμενες, οι αίθουσες, τα δημαρχεία και σε αυτά. Δεν ξέρω τι αντίδραση βεβαίως η προοδευμένη κατά τα άλλα πολύ πιο μπροστά από εμάς Ευρώπη, αλλά δεν ξέρω εδώ αν όλες οι υποδομές αυτές λειτουργούν στην εντέλεια.
7: Μα ναι, πρώτα απ' όλα εδώ δεν υπάρχει σπίτι, πλέον είναι στα περισσότερα δωμάτια που υπάρχει κλιματιστικό. Δηλαδή δεν νομίζω στο Λονδίνο σε ένα σπίτι να υπάρχουν 2 και 3 κλιματιστικά όπως συμβαίνει, ας πούμε, στην Ελλάδα.
8: Έχεις δίκιο.
7: Γιατί
8: έχεις
7: έχουμε
8: δίκιο.
7: Ας πούμε, αυτές τις θερμοκρασίες και μία ζέστη που χρόνο με το χρόνο γίνεται και πιο ασφυκτική, πώς να το πω. Δεν μπορείς να την αντέξεις. Εγώ θυμάμαι ότι όταν ήμασταν παιδιά, δηλαδή πριν 20-25 χρόνια, διορθώστε με αν κάνω λάθος, δεν υπήρχαν air conditioning σε όλα τα σπίτια. Ήταν ελάχιστα, νομίζω.
8: Ναι, εντάξει.
7: Δηλαδή, εσύ θυμάσαι όταν ήσουν 15 και 20 χρονών να πήγαινε σε κάποιο σπίτι και έβλεπε air conditioning? Εγώ θυμάμαι ότι δεν έβλεπα.
8: Εγώ θυμάμαι ότι όταν ήμουν 15 και 20 χρονών βγαίναμε στον ήλιο σχεδόν άφοβα. Εγώ δηλαδή, επειδή μ' άρεσε κιόλας πολύ το μαύρισμα και το αυτό, καμιά φορά ξεκινούσα με δίκτυ προστασίας, κάτι σε 10 ας πούμε ή σε 6, και δεν με ένοιαζε, παρά το γεγονός ότι είμαι ανοιχτόχρωμος κλπ. Και δεν είχα πρόβλημα. Πού να πάω τώρα εγώ να βάλω δίκτυ προστασίας 10, θα καώ. Έχει αλλάξει εντελώς καιρική συμπεριφορά.
7: Αυτό λέω, και τα σπίτια στην Ελλάδα είναι προετοιμασμένα για τέτοιες θερμοκρασίες, γιατί έχουμε ζέστη κάθε καλοκαίρι. Τώρα θα είναι 37, θα είναι 40. Φαντάσου τώρα στην Ελλάδα να χιόνιζε, για παράδειγμα, ας πούμε, επί 2 εβδομάδες.
8: Ή να έβρεχε επί, ξέρω εγώ, 5 εβδομάδες συνεχόμενες, όπως γίνεται στο Λονδίνο. Ναι, είναι λίγο προτάριδες και δεν ξέρω πραγματικά πόσο έτοιμοι είναι στο να αντιμετωπίσουν ορισμένα πράγματα. Εγώ να ευχηθώ βεβαίως, όπως ευχόμαστε για όλα, κανένας να μην χάσει τη ζωή του από τον καύσωνα.
7: Ναι, ανώδυνα να περάσει και αυτό το κύμα του καύσωνα.

Και φυσικά καύσωνα σημαίνει αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς. Βλέπω εδώ είμαστε στο επίπεδο 3 εδώ στην Ελλάδα για ενδεχόμενο πυρκαγιάς. Άλλο μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με την ετοιμότητα τη δικιά μας πλέον, που κάθε φορά, κάθε χρόνο έχουμε πυρκαγιές, κάθε χρόνο λέμε ότι θα λάβουμε μέτρα, τώρα ξεχορταριάζουμε, κάνουμε το ένα, κάνουμε το άλλο. Ελπίζω πραγματικά να μας βρει λίγο πιο προετοιμασμένους η φετινή καλοκαιρινή σεζόν, να μην έχουμε. Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, όχι γιατί είναι μονάχα ζήτημα του κράτους, είναι και κλιματική αλλαγή, έχει πάρα πολλά, αλλά θέλω να πιστεύω και θέλω να ελπίζω ότι, και το εύχομαι φυσικά, να έχουμε όσο το δυνατόν λιγότερες πυρκαγιές στο καλοκαίρι που μόλις ξεκίνησε.

0: Λοιπόν, να σας πούμε ότι αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα, η Παγκόσμια Εβδομάδα Αλλεργίας 2026. Οι αλλεργίες δεν είναι πάντα κάτι απλό ιό. Νομίζω ότι το ξέρουμε οι περισσότεροι. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, διευθυντής του ΕΣΥ, ο κύριος Νίκος Μίκος, για να μας λύσει κάθε απορία. Πρόεδρε, καλησπέρα.
1: Καλώς από Θεσσαλονίκη.
2: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και τους αγαπητούς ακροατές σας να έχουν μια καλή μέρα. Πέστε μου, ρωτήστε με.
0: Θα έχουμε καλημέρα αν δεν έχουμε αλλεργίες, φαντάζομαι.
2: Ναι. Κοιτάξτε, τώρα τέλειωσε μια άνοιξη. Ουσιαστικά είμαστε λίγο στον. Αρκετοί ασθενείς βέβαια έχουν συμπτώματα. Ουσιαστικά τελειώνει η άνοιξη και τα έντονα συμπτώματα που είχαμε. Φέτος είχαμε μια περίεργη άνοιξη. Δηλαδή, ο Μάιος, παράδειγμα, χαρακτηριζόταν από αρκετές βροχές που είχαμε αρκετά χρόνια να πούμε. Όταν βρέχει, η ατμόσφαιρα καθαρίζει από γυροφορείς. Αλλά ταυτόχρονα φουντώνουν τις επόμενες μέρες. Μια σημερινή μέρα που είχε αυτή τη λιακάδα για το αεράκι είναι μια πολύ καλή μέρα για να έχει ένα αλλεργικό συμπτώματα αλλεργικής δυνήτητας και επισκύτητες. Δηλαδή η κυκλοφορία του αέρα σηκώνει και η κυκλοφορία της γύρης που υπάρχουν και έχουν έτσι πιο έντονα συμπτώματα για ασθενείς.
0: Η ρινίτιδα είναι αυτή που είναι η πιο συχνή αλλεργία.
2: Πιο συχνή η αλλεργική ρινίτιδα.
0: Αλλεργική ρινίτιδα.
2: Τώρα
0: ναι.
2: Φυσικά είπαμε τα περισσότεροι. Τελειώνει αυτή η περίοδος, αλλά αρκετοί ασθενείς παίρνουν ήδη θεραπείες. Μιας και μιλάμε σε κοινό ραδιοφωνικό, να τονίσουμε ότι θα αρχίσει ο κόσμος τώρα να κάνει και τα πρώτα του μπάνια στη θάλασσα. Εμφανίζονται αυτό το διάστημα τα πρώτα περιστατικά κλειδώσεων εξήχους. Δηλαδή είναι κάτι περιστατικά που ασθενείς λένε βγήκα από τη θάλασσα και την ώρα που είμαι έξω από τη θάλασσα βγήκαν οι πρώτες πετάλες. Έχουν ένα εξάνθημα δηλαδή στο σώμα.
0: Ποιες είναι οι πετάλες, τι είναι οι πετάλες που δεν ξέρω.
2: Είναι η πομφή. Έχουν ένα εξάνθημα που κάνει τσουκνίδα. Να δουν κινείται σε όλο το σώμα με κνησμό. Αυτό πρέπει ουσιαστικά να απευθυνθούν, να μην ξαναμπούν στη θάλασσα μέχρι να απευθυνθούν σε ένα σωστό αλλεργιολόγο, σε ένα δερματολόγο, σε κάποιον που να ξέρει να χειριστεί αυτή την κατάσταση.
1: Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, επειδή ακριβώς λέτε αυτό το πράγμα, τελικά πόσοι από αυτούς οι οποίοι έχουν αλλεργίες, αυτές τις παροδικές αλλεργίες, δεν μιλάμε τώρα για χρόνιες αλλεργίες, αυτές τις συμπαθητικές να τις πω αλλεργίες.
2: Οι παροδικές αλλεργίες που λέτε εσείς είναι οι χρόνιες αλλεργίες.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι
2: κάθε χρόνο,
1: υπάρχουν,
2: δηλαδή,
1: υπάρχουν,
2: δεν είναι καθόλου υπηρεσίες.
1: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι υπάρχουν και αλλεργίες άλλες. Ο άλλος έχει αλλεργία, ας πούμε, στα αυγά. Εκείνο είναι άλλη ιστορία.
2: Εγώ,
1: ναι, εγώ λέω για αυτές τις αλλεργίες της εποχής, τις εποχιακές, εν πάση περιπτώσει. Και η ερώτησή μου είναι, από αυτούς οι οποίοι πάσχουν από αλλεργίες, τι ποσοστό είναι αυτοί που το ξέρουν ότι έχουν αλλεργίες και πόσο ποσοστό είναι αυτοί που το αγνοούν και δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν.
2: Καταρχήν τα νούμερα είναι μεγάλα. Είναι δηλαδή πολύ μεγάλα οι ασθενείς αυτοί που έχουν κάποια αλλεργική ρινίτιδα. Αγγίζει τα τελευταία χρόνια, αυξάνονται πάρα πολύ οι αριθμοί για διάφορους λόγους. Δεν χρειάζεται τώρα να τους πούμε, σε σχέση με τον τρόπο ζωής μας. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολύ μεγάλα νούμερα. Αυτοί οι οποίοι έχουν συμπτώματα, οι περισσότεροι θα έρθουν και θα ζητήσουν ιατρική βοήθεια. Την ερώτηση και στις έρευνες που έχουν γίνει, αν έχουμε ήπια ή μέτρια αλλεργίτιδα στην Ελλάδα ή στις χώρες, φαίνεται ότι μεγαλύτερο ποσοστό έχει μέτρια προς σοβαρή. Δηλαδή έχουν συχνά μπουκώματα, συχνά τους ταλαιπωρούν συμπτώματα, δηλαδή τους αφήνουν να κοιμηθούν καλά το βράδυ, έχουν έντονα συμπτώματα πάνω από 1 με 2 μήνες το χρόνο. Δεν έχουν δηλαδή αυτό το ήπιο εποχιακό που ίσως δεν παίρνουν και κανένα φάρμακο.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις τι γίνεται.
2: Χρειάζεται να πάρει δηλαδή φάρμακα. Μπορεί να μην παίρνει να πάρει το φαρμακοποιό του ένα ευκαιριακό φάρμακο, αλλά χρειάζεται ιατρική βοήθεια περισσότερο. Δεν είναι μόνο ότι φτερνίζονται, τρέχει η μύτη τους. Αν έχουν και μπουκώματα, έχουν πολύ κακή ποιότητα ζωής, αισθάνονται πάρα πολύ περίεργα, εκνευρισμένοι, το βράδυ δεν κοιμούνται καλά, έχουν κακή ποιότητα ύπνου, τα παιδιά δεν συγκεντρώνονται στο σχολείο. Υπάρχουν πολλά φάρμακα που μπορούν να τους βοηθήσουν. Τα κλασικά της ταμπικά καμιά φορά προκαλούν υπνελία και επιδεινώνουν το ίδιο πρόβλημα που έχουν οι ίδιοι αυτοί οι ασθενείς. Σίγουρα θα πρέπει αυτοί όλοι να ζητούν μια πρώτη ιατρική βοήθεια, τουλάχιστον από ένα αλλεργιολόγο. Δεν είναι τόσο. Ο Έλληνας ασθενής τηλεγιώσει με τον ιό να μου έχει περάσει, ας πούμε, και μετά περιμένει ένα ολόκληρο σχεδόν χρόνο μέχρι να έρθει ο επόμενος Μάρτιος, Απρίλιος για να ξαναεμφανιστεί το πρόβλημα. Αυτό ο τρόπο.
1: Ή το φθινόπωρο δεν υπάρχουν. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, κύριε Πρόεδρε. Και το φθινόπωρο δεν υπάρχει μια έξαρση.
2: Το φθινόπωρο. Κάποιοι φυσικά έχουν και το φθινόπωρο και τα πιο σοβαρά περιστατικά έχουν όλο το χρόνο με έξαρση την άνοιξη.
0: Κύριε Μίκο, υπάρχει περίπτωση κάποιο να απαλλαγεί τελείως?
2: Ναι, βέβαια, φυσικά. Εκτός από το να θεραπεύσουμε συμπτώματα που είναι και αυτό πια στην εποχή μας σχετικά εύκολο, γίνεται δηλαδή πραγματοποιήσιμο. Είναι πραγματοποιήσιμο για να απαλλάξουμε κάποιον οριστικά από τέτοιε συμπτώματα με μια μέθοδος πολύ κλασική και παλιά που λέγεται απευαισθητοποίηση, λέει, ήταν ασοθεραπεία. Όλοι οι αλλεργιολόγοι μπορούν και ξέρουν να το κάνουν. Σκοπός του αλλεργιολόγου είναι να βρει το πρόβλημα, δηλαδή βρίσκει ακριβώς τι τον πειράζει τον ασθενή, πιο φυτό, πια γύρι, πιο σμίγκε, πια μούχλε, πιο άκαρη. Και μετά μπορεί να ακολουθήσει σε ορισμένες περιπτώσεις να κάνει απαιστοποίηση. Να κάνει δηλαδή θεραπεία για να το κάνουμε να μην αλλεργικό σε αυτό. Ιδίως τα νέα άτομα το προτείνουμε πολύ έντονα. Γιατί τα νέα άτομα έχουν μπροστά του 20-30 χρόνια που ψάχνουν αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, έτσι.
2: Τα τελευταία είναι. Χρόνια που παρουσιαστεί να έρχονται μεγάλοι άνθρωποι με τέτοιο πρόβλημα. Δηλαδή να είναι 55-60 χρονών και να λέτε τα τελευταία 3 χρόνια γιατί δεν έχω αλλεργική ρινίτιδα. Περίεργο αυτό. Αλλά συνήθως η ρινίτιδα παρουσιάζεται σε πολύ νεαρές ηλικίες. Δηλαδή 15-20 ετών είναι συνήθως οι κλασικές ηλικίες που έρχονται. Είναι μια νόσος δηλαδή των νεαρών ανθρώπων.
0: Ναι, καλά παρουσιάζουν και τα παιδιά. Απλώς φτάνουν στα 20 Βεβαίως. Και λένε φτάνει πια, ας πούμε.
2: Βεβαίως.
0: Δηλαδή, μένει η κόρη μου που έχει δηλαδή, εδώ και Ακριβώς. 7 χρόνια, 8 χρόνια. Ακριβώς. Έχει βαρεθεί το
2: ναι,
0: να φτερνίζεται, ας πούμε.
2: Να μην το αφήνει,
0: και είναι πολλά
2: θεραπείες.
0: Παιδιά. Ναι, ναι, υπάρχουν.
2: Αυτό που δεν βλέπει ο κόσμος είναι ότι έχουν μια ρινίτιδα. Αλλά αυτό που δεν βλέπει, αν τους βλέπαμε αυτούς 10 χρόνια μετά, ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς που έχουν μόνο μια ρινίτιδα, θα κάνουν και ένα πιο σοβαρό νόσημα που λέγεται αλλεργικό άσθημα. Άρα αυτό λίγο περιπλέκει τα πράγματα, είναι πιο επιθετικό το νόσημα, καταλαβαίνουμε ότι κάτι πρέπει να γίνει. Αυτό μπορούμε να το πιάσουμε από την αρχή και να το θεραπεύσουμε, είναι εύκολο.
0: Μάλιστα. Πρόεδρε, εκτός από την αλλεργική ρινίτιδα υπάρχουν και άλλες αλλεργίες και πολλές, κάποιες αλλεργίες έχουν κοστίσει και τη ζωή νέων ανθρώπων. Πώς, ναι. Τι κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις? Θυμάμαι ένα κοριτσάκι που είχε φάει.
2: Για την αναφυλαξία,
0: ναι, ναι.
2: Αλλεργικά σοκ που λέει ο κόσμος.
0: Αλλεργικά σοκ, σωστό.
2: Τριών ειδών. Συνήθως είναι τα τρία είδη. Και υπάρχει κάτι σπάνιο. Τα τρία είδη είναι το πρώτο, είναι απονισμός φύκας ημέλισσας, που τώρα αρχίζουν και κυκλοφορούν στη φύση. Ένας ο οποίος μπορεί να κάνει για πρώτη φορά στη ζωή του ένα τέτοιο επεισόδιο, ένας αντιδιολόγος ουσιαστικά δεν μπορεί να τον βρει. Δεν μπορεί να βρει δηλαδή κάποιον που. Προοπτικά να προγνώσει ποιος θα πάθει αλλεργικό σοκ στη φύκα ημέλισσα.
1: Και δεν μπορεί να το ξέρει και ο ίδιος. Δηλαδή, μέχρι να τον τσιμπήσει μια σφίκα, ας πούμε, δεν μπορεί να έχει εικόνα, φυσικά.
2: Πολύ σωστά. Έρχονται εδώ οι μελισσοκόμοι που πάνε, ας πούμε, με κάποιο παιδί τους, με κάποιο βοηθό και ρωτάνε, μήπως το παιδί μου γίνει αλλεργικό στη μέλισσα. Η απάντηση είναι δεν μπορεί να δοθεί. Και τέσσερα να του κάνω τον βρω ότι είναι θετικός, οι περισσότεροι αγρότες είναι, ας πούμε, δεν μπορώ να δω και να δω ποιος αληθινά θα γίνει αλλεργικός. Τους βοηθάμε, τους δίνουμε νέες αδρεναλίνες αν χρειάζονται, φάρμακα, αλλά δεν μπορούμε να τον βρούμε. Η δεύτερη κλασική περίπτωση που ακούτε συχνά στα δελτία ειδήσεων είναι αυτός που πήρε ένα φάρμακο, μια αντιβίωση πολύ συχνά είναι αυτή, και στα πρώτα λεπτά αφού την πήρε έγινε ένα αλλεργικό σοκ επεισόδιο, ένα σοβαρό αλλεργικό σοκ. Τα φάρμακα δεν είναι μόνο αντιβιωτικά, αλλά υπάρχουν και άλλα φάρμακα που κάνουν τέτοιες αντιδράσεις, και αγραφικά, τα αντιφλεγμονώδη επίσης μπορούν να κάνουν τέτοιες αντιδράσεις. Αυτά συνήθως έρχονται ευτυχώς στον αλλεργιολόγο, τρομάζουν δηλαδή. Και προσπαθούμε να διερευνήσουμε και να τους εξηγήσουμε τι φάρμακο πρέπει να πάρουν την άλλη φορά, τι να αποφύγουν και τι όχι.
0: Ναι, γιατί πας, παρένθεση γιατρέ, πας ας πούμε να κάνεις μια επέμβαση ή οτιδήποτε και σου λένε ναι, έχετε κάπου αλλεργία, αυτά που έχω πάρει δεν έχω. Πού να ξέρω τώρα αν αυτό που θα μου βάλετε έχω ή δεν έχω. Ναι.
2: Αυτή είναι η απάντηση. Αν δεν έχεις δεν μπορείς να το πεις.
0: Ναι, βέβαια.
2: Αν γίνει και το ξέρεις πρέπει να τους το πεις.
0: Ναι, ναι, άλλο αυτό.
2: Μια αντιβίωση πριν 10 χρόνια και μου κάνει ένα σοβαρό πρόβλημα. Αυτό πρέπει να
0: γίνει. Ναι, εννοείται. Πάμε και στο
2: τρίτο. Το πιο κλασικό είναι τα τρόφιμα. Συνήθως επαναλαμβάνονται με τον ίδιο τρόπο. Είναι αυτοί οι ασθενείς που λένε: μόλις φάω γιατί έχουμε ένα δύο φυστίκια, μόλις φάω κάποιους ξηρούς καρπούς. Γίνονται ένα επεισόδιο που συνήθως από δέρμα, κοκκινίλες, εξανθήματα, με χυμισμό.
1: Ποιες είναι οι τροφές SOS δηλαδή που χτυπάνε περισσότερο κόσμο? Το αυγό, η ξηρή καρπή
2: και ψάρια, και καταλαμβάνω το μεγαλύτερο μέρος του ποσοστού αυτού. Ξηρή καρπή και ψάρια. Και μετά έρχονται οι γαρίδες και όλα τα άλλα.
1: Μάλιστα.
2: Τελευταία αναπτύσσονται και σε φρούτα ορισμένες αλλεργίες. Συχνά, όπως συνεχίζει, έχετε ακούσει για το ροδάκινο. Και υπάρχουν και αναφυλαξίες που γίνονται όταν φάνε ειδικές τροφές και ορισμένα παιδιά ασκούνται. Δηλαδή, η άσκηση αυξάνει την απορρόφηση ορισμένων τροφών και αυξάνει ουσιαστικά την αντίδραση του οργανισμού. Μπορούν, δηλαδή, χωρίς άσκηση, κάποιος μπορεί να φάει κάποια τροφή χωρίς πρόβλημα και με άσκηση να κάνει μια extreme πολύ έντονη αλλεργική αντίδραση.
1: Είναι η πρώτη φορά που το ακούω αυτό, ότι η άσκηση μπορεί να βγαίνει για κακό δηλαδή σε κάποιες μικρές κατηγορίες.
2: Ξανά και ξανά, δηλαδή το βλέπουν συχνά, είναι εύκολο αυτό με τον τρόπο, συχνά φτάνει η ιατρική βοήθεια. Και έρχονται δηλαδή και λένε γιατί δεν μου όποτε τρώω αυτό το τρόφιμο που παρατηρήσω ότι κάτι γίνεται. Γενικά έχουν να κάνουν πολλά πράγματα, ιδίως αυτούς που αυτό που είπατε έχουν μια πιθανότητα αναφυλαξίας, να τους εφοδιάσουν μια ειδική ένεση αδρεναλίνης που να την έχουν μαζί τους. Ιδίως αυτοί με τα έντομα, δηλαδή τα έντομα είναι τα ημενόπτερες φύκες, οι μέλισσες, τα έχουν μαζί τους καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας που είναι εκτεθειμένοι ή είναι έξω από το σπίτι ουσιαστικά. Πολλές φορές ακόμα και στις πτήσεις με τα αεροπλάνα τους δίνουν ειδικά χαρτιά να τις παίρνουν μαζί τους καθ' όλη τη διάρκεια, δηλαδή πηγαίνουν σε ένα μέρος άλλο. Η αλήθεια τώρα το καλοκαίρι τα περισσότερα τσιμπήματα γίνονται ιδίως Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Οπότε ήδη έχουμε τώρα μια τεράστια αύξηση αυτών των περιστατικών που έρχονται και ζητάνε βοήθεια και ζητάνε τι πρέπει να κάνω, τι μπορώ να έχω μαζί μου.
0: Γιατρέ, να ρωτήσω κάτι. Τώρα δεν ξέρω. Μπορεί να είναι λίγο ανόητη η ερώτηση. Είναι κληρονομικές οι αλλεργίες?
2: Δηλαδή, το αναπνευστικό που λέγαμε προηγουμένως με την αλλεργική ρινίτη δεν έχει μεγάλη βάση κληρονομικότητας.
0: Μάλιστα.
2: Και αν έχουμε δηλαδή δύο αλλεργικούς γονείς που έχουν μια αλλεργική ρινίτη, πολύ μεγάλη πιθανότητα, γύρω στο 70% το παιδί τους θα έχει και αυτό κάποιο τέτοιο αλλεργικό νόσημα. Mm-hmm. Τα φάρμακα δεν έχουν κληρονομικότητα, οι αλλεργίες σε φάρμακα.
0: Οι μέλισσες?
2: Ούτε αυτό έχει κληρονομικότητα.
0: Μάλιστα. Οπότε δεν ξέρουμε. Και κλείνοντας, εσείς που είστε πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας, διανύουμε, όπως είπαμε, την Παγκόσμια Εβδομάδα Αλλεργίας. Κάνετε κάποιες δράσεις προκειμένου να ενημερώσετε το κοινό για όλα αυτά που συζητήσαμε?
2: Περισσότερο είναι στο ίντερνετ, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και περισσότερο είναι να έρθει ο ασθενής κοντά στο γιατρό. Μπορείς να καθιστηθεί σε μια πλατεία και να... δεν είναι εύκολη η προσωπική προσέγγιση. Δηλαδή πρέπει να έρθει ο ασθενής και να αναφέρει κάτι έστω για να μπορέσει ο γιατρός να δώσει κάποια λύση, κάποια οδηγία.
1: Και ένα, και ένα μωρό, ας πούμε, το οποίο δεν μπορεί να αναφέρει, κύριε Πρόεδρε, ένα μωρό, ένα παιδάκι το οποίο δεν μπορεί να αναφέρει, δεν μπορεί να προσδιορίσει. Εκεί τι πρόληψη μπορεί να υπάρξει?
2: Που έχει αλλεργία, που έχει συμπτώματα, θέλει να πείτε που δεν έχει κάτι.
1: Που δεν έχει κάτι, αλλά να το προσέξει κάποιος, ας πούμε. Δηλαδή πρέπει να γίνει προληπτικός έλεγχος, διότι δεν μπορεί το παιδί να πει έχω συνάχη, ας
2: πούμε. Πολλοί γονείς φέρνουν τα παιδιά τους για προληπτικό έλεγχο, συνήθως είναι ίδια αλλεργική. Έχουν αλλεργικά συμπτώματα από το αναπνευστικό, αλλεργικό άσθημα. Αυτό έχει βάση, γιατί πολύ συχνά αυτά τα παιδιά αναπτύσσουν τα αλλεργικά συμπτώματα.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή έχουν αλλεργική μύτιδα, τοπική δερματίτιδα, αλλεργικό άσθημα. Οπότε αυτοί ναι, θέλουν να μάθουν νωρίς τι γίνεται. Περισσότεροι γονείς φέρνουν τα παιδιά τους επί συμπτωμάτων, όταν γίνει δηλαδή κάποιο επεισόδιο.
0: Κλείνοντας, Πρόεδρε, δώστε μας έτσι 3-4 tips για τις αλλεργίες που είναι καλό να τα έχουμε κατά νου.
2: Ωραία. Επειδή τώρα λοιπόν είμαστε εκτεθειμένοι στη φύση, όλοι θα βγούμε περισσότερο πάνω στις θάλασσες, θα έλεγα. Δεν είναι κακό στο φαρμακείο το ατομικό, αλλά και όλοι μας να έχουμε ένα απλό φάρμακο που λέγεται αντισταμινικό. Ένα αντισταμινικό είναι εύκολο φάρμακο που βοηθάει τις περισσότερες περιπτώσεις. Την αλλεργική ρινίτιδα.
1: Χαπάκια είναι αυτά, έτσι.
2: Χαπάκια πολύ απλά. Δεν είναι κορτιζόνη, δεν έχουν ιδιαίτερες παρενέργειες. Θα έλεγα στους γονείς που έχουν παιδιά και ίσως τώρα θα έχουν την πρώτη επαφή με κάποιο έντονο τσίπνα που τους κάνει αντίδραση να πάρουν έχουμε τους μια ήπια κρέμα κορτιζόνης. Είναι εύκολο για αυτό να την προμηθευτούν από οποιοδήποτε φαρμακείο. Επειδή έχουμε τώρα και τις τσούφτες και αυτές που ουσιαστικά η θεραπεία πάνω κάτω είναι ίδια, δηλαδή αντισταμικό κρέμα κορτιζόνης είναι και για τα τσιμπήματα. Τα αντισταμικά λοιπόν είναι διπλά φάρμακα. Είναι και για την αλλεργική ρινίτιδα, για τα συμπτώματα της καταρροής, του κουκώματος, των φτερνισμάτων, αλλά και για τα συμπτώματα από το δέρμα που κάνουν, όπως είπαμε τώρα, τα τσιμπήματα, που κάνει ερεθισμό, κοκκίνισμα στο δέρμα. Πάει με όλα δηλαδή το αντισταμικό. Άρα δηλαδή κάποιος γονιός θα έπρεπε να έχει στο σπίτι το αντισταμικό και κρέμα κορτιζόνης. Ή να τα παίρνουν ακόμα και μαζί στην παράλια. Θα βοηθήσει πολύ όταν συμβεί ένα γεγονός να δοθούν αυτά επί τόπου.
1: Ναι, από το να ψάχνεις. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ τους ακροατές σας και
0: καλή
2: σας πάρα
0: συνέχεια.
2: Πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ.

0: Και για να το κλείσουμε από εκεί που το ξεκινήσαμε, Viva Italia λέει, να ξέρεις, για να μην σε πιάσουν αδιάβαστοι.
1: Μουντιάλ.
0: Μουντιάλ, Ιταλία, ενώ είναι μεγάλη δύναμη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, δεν μετέχει στο Μουντιάλ. Αποκλείστηκε. Ναι. Μη σε πιάσει κανείς αδιάβαστη.
1: Όχι. Δεν πήγε γιατί... καθόλου στη διοργάνωση.
0: Τίποτα, δεν αποκλείστηκε. Γιατί έχει πάρα πολλούς φανατικούς οπαδούς
1: από
0: η Ιταλία.
1: Α, και ένας άνθρωπος σαν και εμένα. Είδες, δεν είμαι η μόνη που δεν ξέρει. Ωραία. Εγώ σου λέω, βλέπω μόνο σε τηλεοράσεις αυτά, δεν ξέρω τίποτα, το λέω.
0: Τα καλά θα αρχίσουν από την άλλη εβδομάδα, όταν θα αρχίσουν οι νοκάουτ αγώνες. Δηλαδή τώρα το να δεις, ας πούμε, που λες και εσύ, Γαλλία Κουρασάου, ας πούμε, είναι για τους πολύ σκληροπυρηνικούς. Δεν τα βλέπω εγώ. Αλλά ένα Γαλλία Ισπανία δεν το χάνεις, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Εγώ και να το χάσω, συνεχίζω να ζω. Δεν έχω
0: ζωή
1: θέμα.
0: Σου, η ζωή σου θα παραμείνει απαράδεκτη.
1: Ναι, και η καθημερινότητά μου. Αλήθεια. Αντιλαμβάνομαι βέβαια τους φαν του ποδοσφαίρου, εννοείται. Και είναι ωραίο, ρε παιδί μου, να θες να παρακολουθείς κάτι. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλο το περιβάλλον μου σχεδόν βλέπει Μουντιάλ. Εγώ και να μην δω το συγκεκριμένο μάτς που λες, μια χαρά θα είμαι. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας οι δύο για την ερχόμενη
0: Δευτέρα.
1: Εμείς θα τα πούμε αύριο, εδώ φυσικά πάντα στον 102 FM.
0: Καλή συνέχεια. Nordafricani, bandiera nella mano, canzone dentro al cuore, sogni nella testa, pezze sul sedere.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλ Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί τα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών. Τετάρτη 24 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σήμερα η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη που δολοφονήθηκε από τον ενοικιαστή της στα Χανιά. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση στον ανακριτή την Παρασκευή ο καθομολογία δολοφόνος. Στον εισαγγελέα 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψε ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε κατασκευαστική εταιρεία και μεσητικό γραφείο στις Κυκλάδες. Ξανά στους δρόμους οι αγρότες στο πλαίσιο τριήμερων κινητοποιήσεων που έχει εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Σεισμική δόνηση 5 Ρίχτερ νοτιοανατολικά της Καρπάθου. Ταρακουνήθηκαν οι κάτοικοι σε Κάσο, Κάρπαθο και την ευρύτερη περιοχή. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Σήμερα γίνεται η κηδεία της 45χρονης που δολοφονήθηκε από τον ενοικιαστή της, ο οποίος θα οδηγηθεί στον ανακριτή την Παρασκευή με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δηλώνοντας πλέον μετανιωμένος διαστόματος του δικηγόρου του Γιάννη Τρικύλη. Να πάμε στην Κατερίνα Πολύζου και στα Χανιά. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έχουμε σήμερα το τελευταίο δύο στην άτυχη γυναίκα που έπεσε θύμα μιας φρικτής δολοφονίας, βασανισμού για δολοφονίες ουσιαστικά, μέσα σε κλίμα πένθους και βαθιά συγκίνησης. Οικογένεια, συγγενείς, φίλοι, οικογένειοι της είπαν το τελευταίο δύο στην άτυχη Σταυρού Λεβεντάκη, στο χωριό της, στο Βαρύπετρο. Η εξώδειος ακολουθία έγινε στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως ο Σωτήρος. Να υπενθυμίσουμε ότι η γυναίκα είχαν χαθεί τέχνης από το 30 Μαΐου. Μέσα από την εντελεχή έρευνα της αστυνομίας βρέθηκε άγρια δολοφονημένη και παρά τις προσπάθειες του δράστη να παραπλανήσει συνειδητά τις αρχές, μέσα από μια πολύ καλά συντονισμένη αστυνομική έρευνα και επιχείρηση, οδηγήθηκε στην ομολογία ο δράστης που ήταν ενίκαιζε και το σπίτι της. Αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και άλλες πλημελιωματικού χαρακτήρα κατηγορίες. Θα ζήτησε περαιτέρω προθεσμία και πήρε για να απολογηθεί την Παρασκευή. Mm-hmm. Δηλώνει δια του δικηγόρου του μετανιωμένος, αλλά οι συγγενείς ωστόσο του Σταυρούλα Ζεβεντάκη ζητούν τόσο απονομή της δικαιοσύνης όσο και ότι θα καταθέσουν μήνυση εκτός από τον σε βάρος του δράστη και σε βάρος της συζύγου του για τον αποξιωτικό τρόπο που μίλαγε για την εκλειπούσα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υποστήριξε ότι το μοιραίο αποτέλεσμα προήλθε μετά από έντονο καυγά, ήταν τη στιγμή, είπε χαρακτηριστικά, κάποιος ο οποίος δεν μετανιώνει, δεν ομολογεί, υποστήριξε ο δικηγόρος. Ωστόσο, καθομολογία δράστης. Να υπενθυμίσουμε ότι προσπαθούσε να προσανατολίσει τις έρευνες των αρχών με πλήθος αντιφάσεων και αστήρικτων ισχυρισμών, με πολλά ψέματα, ακόμα και σε μπροστά στις κάμερες των μέσων ενημέρωσης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Πολύζου. Από τα πρώτα 24 ώρα μετά τη δήλωση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη, οι αστυνομικές έρευνες είχαν επικεντρωθεί στον σημερινό κατηγορούμενο. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο ET News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλίδου, όπως εξήγησε, η διερεύνηση της υπόθεσης παρουσίασε εξ αρχής μια σημαντική δυσκολία, καθώς η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε με καθυστέρηση.
2: Ουσιαστικά υπήρχε μια αντικειμενική δυσκολία σε αυτή την υπόθεση, ότι καθυστέρησε αρκετά να δηλωθεί η εξαφάνιση της γυναίκας αυτής και είναι απόλυτα κατανοητό, καθώς το βασικό μέλος της οικογένειας, ο αδερφός της, νοσηλευόταν σε νοσοκομείο. Βέβαια, από τη στιγμή που δηλώθηκε, μέσα στα δύο πρώτα 24 ώρα, οι αστυνομικοί είχαν στοχεύσει στο συγκεκριμένο άνθρωπο και στη συγκεκριμένη οικία, καθώς κατάφερε να βρουν βιντεολογικό υλικό, παρόλο που είχε διαγραφεί το βασικό βιντεολογικό υλικό από τον κατηγορούμενο. Στη συνέχεια έγινε ανάκτηση από τους αστυνομικούς, κατάφεραν να βρουν ότι η γυναίκα προς την περιοχή που βρίσκεται η κατοικία και δεν αποχωρεί ποτέ από αυτή ζωντανή, όπως αποδείχθηκε. Έτσι εστίασαν σε αυτόν τον άνθρωπο, βέβαια δεν του επέτρεψαν ποτέ να αντιληφθεί ότι είναι ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνισή της και κατ' επέκταση για την εγκληματική ενέργεια σε βάρος της. Βοήθησε πάρα πολύ και οφείλουμε να το πούμε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών που έστειλε άμεσα κλιμάκιο στα Χανιά και μέσα σε 24 ώρες μάλιστα είχαμε καταφέρει να έχουμε και τις πρώτες απαντήσεις από στοιχεία τα οποία είχαν καθαριστεί επιμελώς από το δράστη, καθώς έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια να καλύψει τα ίχνη του. Ευτυχώς όμως το επιστημονικό προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας και η τεχνολογία μας βοήθησε πολύ, με αποτέλεσμα να έχουμε την εξιχνίαση του εγκλήματος. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να διαπιστωθεί κατά την ανάκριση. Και το κίνητρο το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει από την ελληνική αστυνομία, παρά το όσο έχει αναφέρει στην ομολογία του ο κατηγορούμενος, αλλά και αν υπήρχε με οποιοδήποτε τρόπο συμμετοχή σε ό,τι διέπραξε ο κατηγορούμενος ή αν κάποιος είχε γνώση του τι ακριβώς διέπραξε και ουσιαστικά υπέθελε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει διαπιστωθεί, όμως θα ξεκαθαρίσει κατά την ανάκριση. Είναι ένα από τα άτομα που εξετάστηκαν κατά την προανάκριση για αυτή την υπόθεση. Θα σας εξηγήσω κάτι. Επειδή ακριβώς αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται πολλά χρόνια στην περιοχή, είχε ενσωματωθεί πλήρως με την τοπική κοινωνία. Κανένας από την τοπική κοινωνία δεν μπορούσε να πιστέψει ότι εμπλέκεται με κάποιο τρόπο στην δολοφονία αυτής της γυναίκας. Από τη στιγμή που υπήρχαν και άριστες σχέσεις μεταξύ τους. Άλλωστε είχε απασχολήσει μόνο μία φορά την ελληνική αστυνομία και μάλιστα για δικήματα του κοινού ποινικού δικαίου και δεν στοχοποιούνταν από κανέναν όσο δράσει αυτής της εγκληματικής ενέργειας. Είναι απόλυτα κατανοητό και η δική του οικογένεια να θεωρεί ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αθώος. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι έχουμε την ομολογία του κατηγορούμενου. Έχει περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο αφαίρεσε τη ζωή αυτής γυναίκας. Κάτι που ταυτίζεται και με την ιατροδικαστική εξέταση του θύματος. Και υπάρχουν και αρκετά στοιχεία σε βάρος του τα οποία φυσικά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.
0: Πάμε τώρα στην άλλη υπόθεση, στο διπλοφωνικό, στον Λόγκο, όπου εκεί οι έρευνες συνεχίζονται φυσικά και οι αρχές εστιάζουν στην ταυτοποίηση ορφανού βιολογικού υλικού που εντοπίστηκε στο σπίτι. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι. Και οι έρευνες συνεχίζονται, όπως επίσης και οι αναλύσεις στα κυματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου έχει μεταφερθεί πλήθος στοιχείων τα οποία σχετίζονται με την συγκεκριμένη υπόθεση. Υπάρχει κάποιο βιολογικό υλικό το οποίο θεωρείται ορφανό, με την έννοια ότι δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα σε ποιον ανήκει. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Heart News, εντοπίστηκαν δύο τμήματα από τρίχες στο μαχαίρι, το οποίο βρέθηκε κάτω από το σώμα της νεκρής γυναίκας. Η μία φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες μας, να ανήκει στην ίδια. Ωστόσο, το άλλο τμήμα δεν έχει ταυτοποιηθεί, δεν φαίνεται να ανήκει σε κάποιον από τους τρεις εμπλεκόμενους, δηλαδή τα δύο θύματα ή τον 65χρονο, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό αυτοφωνικό στον Λόγκο Αιγείου. Έτσι λοιπόν περιμένουμε την ολοκλήρωση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων σε όλα τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν το πάζλ της συγκεκριμένης υπόθεσης, ενώ σημαντική αναμένεται να είναι και η ιατροδικαστική έκθεση, η οποία επίσης έχει καθυστερήσει και δεν έχει παραδοθεί ακόμα για να βγει και στο φως της δημοσιότητας, δεν έχει ολοκληρωθεί και αναμένουν και οι αστυνομικοί σημαντικά στοιχεία από την ιατροδικαστική έκθεση. Πάντως, από την πλευρά της, η κυρία Δημοβλίδου, μιλώντας στην εκπομπή συνδέσεις του Earth News, είπε ότι είναι υποδιερεύνηση ακόμα το αν υπήρχε κάποιο άλλο άτομο στο σπίτι την ώρα του εγκλήματος, καθώς πρέπει να ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις οι οποίες γίνονται στα στοιχεία τα οποία έχουν συλλεχθεί για να καταλήξουμε σε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Σε μια ακόμα συγκλονιστική υπόθεση θα πάμε για τη συνέχεια και στην Λέσβο, όπου εκεί μία γιατρός έφυγε από τη ζωή ευνηδίως λίγες μέρες μετά τον τοκετό της. Η Μυρσίνη Τζινέλη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μυρσίνη.
4: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είναι συγκλονισμένη όλη η τοπική κοινωνία εδώ στη Λέσβο, η ιατρική κοινότητα, το νοσοκομείο όπου εργάστηκε, το ΕΚΑΒ που εργαζόταν τον τελευταίο χρόνο, από την απώλεια μιας 36χρονης γυναίκας, όπως είπες, λίγες μέρες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού. Την Παρασκευή το μεσημέρι γέννησε η γυναίκα με φυσιολογικό τοκετό και το Σάββατο παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Πραγματοποιήθηκαν ιατρικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν, όπως ενημερωθήκαμε από το νοσοκομείο. Την Δευτέρα το πρωί η γυναίκα διασωληνωμένη μπήκε στη ΜΕΘ και στη συνέχεια κρίθηκε ότι πρέπει να γίνει αεροδιακομιδή. Πράγματι, την Τρίτη το απόγευμα πραγματοποιήθηκε αεροδιακομιδή της στο Αττικό νοσοκομείο, αλλά η γυναίκα κατέληξε πριν προλάβει να φτάσει στο νοσοκομείο. Να σου πω ότι, όπως αποκαλύπτει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ σε συλληπιτήριο μήνυμά του, την Τρίτη το πρωί πραγματοποιήθηκε και χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης, χωρίς να διαπιστωθούν οι πολλήματα του τοκετού. Και πραγματικά έτσι όλοι περιμένουμε απαντήσεις στο πώς έφυγε αυτή η γυναίκα. Γιατρός και η ίδια, γιατρός και ο σύζυγός της. Να σας πω ότι στη μευτική κλινική του νοσοκομείου της Μυτιλήνης βρίσκεται το κοριτσάκι της και πραγματικά όλοι είναι συγκλονισμένοι εδώ στην Λέσβο από την τραγική αυτή είδηση.
0: Πραγματικά και όχι μόνο στη Λέσβο, νομίζω όλοι είμαστε συγκλονισμένοι ακούγοντας αυτή την τόσο τραγική περίπτωση. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη Τζινέλη. Να επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη και να πάμε στα δικαστήρια, όπου εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης. Έχουμε δύο σημαντικές υποθέσεις σήμερα. Αφενός η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του συντρόφου της στην Άνω Πόλη πηγαίνει στον εισαγγελέα και από ό,τι λέει η αστυνομία, δύο ήταν τα μαχαίρια με τα οποία του επιτέθηκε. Καλό μεσημέρι, Κώστα Καντούρη.
5: Καλό μεσημέρι από το δικαστήριο, όπως είπαμε και χθες. Με δύο μαχαίρια κατηγορείται ότι προκάλεσε τρία τραύματα στον 24χρονο σύντροφό της, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Το οικογενειακό επεισόδιο έγινε χθες το πρωί με βασική κατηγορούμενη την 29χρονη, η οποία φέρεται ότι του προκάλεσε τρία τραύματα, ένα στο πνεύμονα, ένα στην κοιλιά και ένα στο χέρι, με σοβαρότερο αυτό του πνεύμονα, γι' αυτό και χειρουργήθηκε χθες ο 24χρονος, πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ στην εισαγγελέα, ασκήθηκε σε βάρος της ποινική δίωξη για απόπειρα αυτοκτονίας με πρόθεση και για παράνομη οπλοχρησία για τα δύο μαχαίρια που χρησιμοποίησε και παραπέφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία για τις επόμενες ημέρες.
0: Να πάμε και στην άλλη υπόθεση, Κώστα, που έχουμε για την εγκληματική οργάνωση με τις ρευματοκλοπές. Έρχονται νέα στοιχεία στο φως. Αυτοί πηγαίνουν εισαγγελέα, οι κατηγορούμενοι και αυτοί.
5: Ναι, είναι έξω από το γραφείο του εισαγγελέα και οι πέντε. Οι βασικοί κατηγορούμενοι πρόκειται για ένα 52χρονο, ένα 40χρονο και, ένα 43χρονο. Μαζί του συνελήφθησαν και άλλοι δύο, η αδερφή του ενός και ένας συνάδελφος του δεύτερου, οι οποίοι έχουν περιφερειακό ρόλο, δηλαδή κατηγορούνται μόνο για ρευματοκλοπή. Το βασικό είναι ότι οι τρεις τους φέρονται ότι από το 2017 μέχρι σήμερα έκαναν τουλάχιστον 600 παρεμβάσεις σύμφωνα με το κατηγορητήριο σε μετρητές του ΔΔΕ, είτε αναλογικούς είτε ψηφιακούς. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρέμβασή τους με ειδικό λογισμικό στους ψηφιακούς μετρητές και κατάφερναν να παρουσιάζουν μειωμένη κατανάλωση ρεύματος από την πραγματική και έτσι χρεώνονταν πολύ λιγότερα χρήματα οι καταναλωτές που κυρίως είναι επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις. Μάλιστα, συγκεκριμένοι φέρονται ότι εισέπραταν χρήματα γι' αυτό από τους καταναλωτές από 2 ως 6.000 ευρώ ανά περίπτωση. Τι εννοώ, ότι σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται ότι ήταν συνδρομητική η σχέση τους, δηλαδή πήγαιναν κάθε εξάμεινο, ανανέωναν το λογισμικό και εισέπραταν κάθε εξάμεινο χρήματα. Υπάρχουν και περιπτώσεις όμως που εισέπραξαν και άπαξ χρήματα, καλύπτοντας όλη την περίοδο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, 371.000 ευρώ πήραν όλο αυτό το διάστημα, ενώ η ζημία του ΔΔΕ ανέρχεται σε 9 εκατομμύρια και 163.000, αν θυμάμαι καλά, 163.000 ευρώ. Πρόκειται για 103 περιπτώσεις ρευματοκλοπής σε Αττική, Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Πελοπόννησο και Θεσσαλία, τέτοια περιπτώσεις, αλλά ακόμη και δύο απάτες με φωτοβολταϊκά, δηλαδή κατάφεραν το ειδικό αυτό λογισμικό να τοποθετήσουν σε φωτοβολταϊκά συστήματα, παρουσιάζοντας ότι πουλούσαν, ότι έδιναν περισσότερο ρεύμα από αυτό που πραγματικά έδιναν στον ΔΔΕ. Αναμένεται να ασκηθούν σε λίγο διώξει σε βάρος τους, όταν αυτή την ώρα μπαίνουν στην εισαγγελία, αναμένεται να ασκηθούν διώξει σε βάρος τους, προκειμένου να παραπευθούν το πιθανότερο στον ανακριτή. Η ζημία του ΔΔΕ, όλο αυτό το διάστημα, την είπαμε τη ζημία του ΔΔΕ, απλώς να προσθέσω ότι βρέθηκαν στην κατοχή τους για όλες αυτές τις περιπτώσεις τουλάχιστον 1.000 μολυδοσφαγίδες διαφόρων τύπων που φαίνεται ότι τοποθετούσαν στους μετρητές της ΔΕΗ, στους οποίους παρενέβαιναν.
0: Μάλιστα, απολύτως οργανωμένο το κύκλωμα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα Καντούρη. Να πάμε τώρα και στο Ηράκλειο να δούμε εκεί τι γίνεται με την υπόθεση του μακελιού στα Μπορίζια. Σήμερα οι δύο προφυλακισμένοι για το μακελιό πηγαίνουν στην ανακρίτρια Ηρακλείου και αυτή τη φορά η απολογία αφορά το σκέλος της υπόθεσης για την έκρηξη του αυτοσχέδιου μηχανισμού στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Λιγόλεπτη ήταν η παραμονή του στα δικαστήρια για τα δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης, πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την Παρασκευή, μεθαύριο, μαζί με τα άλλα τρία μέλη της οικογένειας. Άρα δηλαδή την ερχόμενη Παρασκευή και τα πέντε μέλη της οικογένειας Καργάκη θα περάσουν το κατόφλιο δικαστηρίων για να απολογηθούν στο πλαίσιο των ερευνών της αστυνομίας για την έκρηξη της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου του 2025. Την επόμενη μέρα, την 1η Νοεμβρίου, είχαμε το μακελιό στον κεντρικό δρόμο των Βοριζίων. Να πούμε ότι οι δύο που πήγαν σήμερα και πήραν την προθεσμία είναι οι άνδρες που φαίνονται στο επίμαχο βίντεο, ο ένας να πυροβολεί με το Καλάσνικοφ και ο δεύτερος να βρίσκεται ακριβώς πίσω του. Και ενώ οι άλλοι τρεις που συμπληρώνουν την πεντάδα την Παρασκευή είναι αυτοί που ήταν ήδη στις φυλακές όταν έγινε το μακελιό και τους οποίους επισκέφτηκε ο Φανούρης Καργάκης, το θύμα, λίγες ώρες πριν την έκρηξη. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να δόθηκε εντολή από τη φυλακή για να μπει η βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ένα γεγονός που πυροδότησε τις εξελίξεις που είχαμε και το μακελιό της επόμενης μέρας, όπου πέρα από το Φανούρι Καργάκη έχασε τη ζωή της και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Οπότε την ερχόμενη Παρασκευή, λόγω και της ταυτόχρονης παρουσίας των πέντε μελών της οικογένειας Καργά και να μένει και ισχυρή παρουσία της αστυνομίας και παρουσία βέβαια των συγγενών τους, όπως ήταν και σήμερα το πρωί έξω από τα δικαστήρια του Ηρακλείου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ξανά στους δρόμους σήμερα οι αγρότες των Μαλγάρων στο πλαίσιο τριήμερων κινητοποιήσεων που έχει εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλονίκης από Μάλγαρα, Κίμινα, Χαλάστρα και άλλα χωριά συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους στην πλατεία και στη συνέχεια μετακινήθηκαν προς τον κόμβο των Μαλγάρων. Ο Τίμος Φακαλής βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Τίμο.
7: Καλό μεσημέρι, Γέλη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, τα δεκάδες τρακτέρ βρίσκονται παραταγμένα στον κόμβο των Μαλγάρων. Έχει στηθεί ένα φράγμα από κλούβα των ΜΑΤ και ουσιαστικά εμποδίζει τα τρακτέρ να βγουν πάνω στην εθνική οδό. Νωρίτερα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία των Μαλγάρων, όπου πραγματοποίησαν πορεία μέχρι την παράκαμψη της εθνικής. Θα σου πω ότι 100.000 τόνοι ρυζιού παραμένουν αδιάθετοι στα σιλό των Κιμήνων, της Χαλάστρας και των Μαλγάρων. Είναι μεγάλο το πρόβλημα και όπως τονίζουν, τα ζητήματα πλέον ξεπερνούν τους αγρότες της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Αυτό που τονίζουν είναι ότι έχει αυξηθεί κατά πολύ το κόστος παραγωγής, 20% τα φυτοφάρμακα, 30% το πετρέλαιο, ενώ όπως αναφέρουν, η κυβέρνηση τους είχε υποσχεθεί 70 ευρώ αναστρέμα αποζημίωση στο ρύζι, κάτι το οποίο ακόμη δεν έχουν δει στους λογαριασμούς τους και μετατίθεται αυτή η υπόσχεση από μήνα σε μήνα. Παράλληλα, βάζω στο τραπέζι και το ζήτημα της Μυδικής, του Τριφυλιού δηλαδή, καθώς έχει δοθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποζημίωση για τις περιοχές που έχουν χτυπηθεί από την ευλογιά, αποζημίωση de minimis για το Τριφύλι, ωστόσο εξαιρείται από αυτή την αποζημίωση ο νομός Θεσσαλονίκης και είναι κάτι για το οποίο αντιδρούν εδώ οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων. Και όπως αναφέρουν, αν δεν λυθούν τα προβλήματα που τους ξεπερνούν, θα κλιμακώσουν το επόμενο διάστημα της κινητοποίησης τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Τίμο. Σε ρυθμούς κινητοποίησεων βρίσκονται και οι αγρότες στην Λάρισα. Νωρίτερα, βέβαια, είχαμε και άλλου τύπου κινητοποίηση από το εργατικό κέντρο της πόλης με σωματεία και συνδικάτα στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής κινητοποίησης για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο τώρα. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Με πορεία προς τα γραφεία της υπευθέρωσης εργασίας ολοκληρώθηκε η απεργιακή κινητοποίηση που διοργάνωσε σήμερα το Εργατικό Κέντρο της Λάρισας σήμερα το πρωί μαζί με συνδικάτα, το Συνδικάτο Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών, Τουρισμού, Επισητισμού αλλά και το Συνδικάτο των Οικοδόμων στο πλαίσιο της 24ωρης μεταλλικής απεργιακής κινητοποίησης που κηρύχθηκε βεβαίως η υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι αυξήσεις αλλά και τα μεταπροστασίας, ιδιαίτερα εν μέσω του φέρους. Σε όλους αυτούς τους κλάδους βεβαίως που κινητοποιήθηκαν σήμερα και πραγματοποίησαν και την πορεία. Τώρα το απόγευμα στις 8.30 ώρα το ράδι τη Κιτάλη παίρνουν οι αγρότες εδώ, οι οποίοι θα φέρουν τα τρακτέρ τους μέσα στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης που έχει αποφασίσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Όπως αναφέρει βεβαίως και στο σχετικό κάλεσμα η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες περισσεύουν και χειροτερεύουν και η μόνη απάντηση, διεκδίκηση και διεξόδο είναι οι κινητοποιήσεις, ώστε να δυναμώσει η πίεση προς την κυβέρνηση και να διεκδικήσουν οι αγρότες το αυτονόητο, δηλαδή να πληρωθούν για όσα τους χρωστάνε. Στο τέλος του μήνα έχουν ανακοινωθεί πληρωμές από οφειλές από επιδοτήσεις, οικολογικά και βιολογικά σχήματα, που όμως δεν είναι σίγουρο, τουλάχιστον όπως αναφέρουν οι αγρότες, αν θα πραγματοποιηθούν στο σύνολό τους. Και βεβαίως οι ίδιοι μέσω της κινητοποίησης αυτής ασκούν πίεση ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Οι δυσκολίες για την παρούσα περίοδο είναι δεδομένες. Να πούμε ότι είναι από τις ελάχιστες φορές, είναι η πρώτη φορά που μέσα στην αιχμή των αγροτικών εργασιών διοργανώνονται κινητοποίησεις στον Θεσσαλικό κάμπο. Η οικονομική αντοχή των αγροτών βρίσκεται στο κόκκινο. Και βεβαίως μέσω της σημερινής κινητοποίησης ζητούν να προχωρήσουν οι διαδικασίες των πληρωμών και για τις επιδοτήσεις και για τα οφειλόμενα, αλλά και το κυριότερο να υλοποιηθούν και οι δεσμεύσεις που είχαν αναδειχθεί από την πλευρά της κυβέρνησης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και του Υπουργείου Τρανσπορτού, στις πολύμερες κινητοποίησεις που έγιναν στα τέλη του περασμένου χρόνου και τις αρχές του τρέχοντος έτους. 55 μέρες κινητοποίησεων είχαμε και βεβαίως είχαν καταλήξει σε κάποια, τουλάχιστον την ικανοποίηση κάποιων ετοιμάτων, τα οποία, όπως υποστηρίζουν οι αγρότες, δεν έχει γίνει το παραμικρό μέχρι στιγμής και γι' αυτό το λόγο συνεχίζουν να βρίσκονται στους δρόμους. Αναμένεται να έρθουν στην Κεντρική Πλατεία στις 8.30 το βράδυ, βεβαίως στο πλαίσιο της κινητοποίησης αυτής, και δηλώνουν ότι δεν θα υποστηρούν σήμερα του αγώνα, ζητώντας παράλληλα να ανασταλούν και οι διώξεις που έχουν ασκηθεί εναντίον των αγροτών που συμμετείχαν στις κινητοποίησεις τότε τις προηγούμενες, αλλά και παλαιότερες. Και γι' αυτό το λόγο, μάλιστα, έχουν προγραμματίσει στο άμεσο μέλλον να ξεκινήσουν η Πανελλαδική Συνδεστική Επιτροπή των Μπλόκων και έναν ενημερωτικό κύκλο ταφών με όλα τα κόμματα στο Κοινοβούλιο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να πάμε και στην Καλαμάτα, όπου και εκεί είχαμε το πρωί συγκέντρωση διαμαρτυρίας από αγρότες και κτηνοτρόφους της Μεσσηνίας, έξω από το κτίριο της Περιφέρειας. Ο Κώστας Γαζούλης είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Κώστα.
9: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά στους δρόμους βγήκαν ξανά σήμερα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας, λίγους μήνες μετά τα πολυήμερα μπλόκα και τις κινητοποιήσεις του περασμένου χειμώνα, παραγραμματοποιώντας μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας εδώ στην Καλαμάτα. Η κινητοποίηση, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, Αγγέλη, εντάσσεται στο πλαίσιο των πανελλαδικών δράσεων που αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου να υποστηρίζουν τα προβλήματά τους που τους οδήγησαν στα μπλόκα τα Χριστούγεννα. Όχι μόνο δεν έχουν επιληθεί, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις έχουν οξυνθεί. Οι συγκεντρωμένοι λόγοι έκαναν για εκρηκτική αύξηση του κόστου παραγωγής, καθυστερήσεις πληρωμές ενισχύσεων και αποζημιώσεων, καθώς και για αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν πολλοί παραγωγοί λόγω των χαμηλών τιμών στα αγροτικά προϊόντα. Ιδιαίτερη αναφορά θέλω να σου πω ότι έγινε και για την ελαιοπαραγωγή στη Μεσσηνία, με τους αγρότες να επισημαίνουν ότι η τιμή του ελαιολάδου πλέον βρίσκεται κάτω από το κόστος παραγωγής, γεγονός που, όπως τονίζουν, καθιστά ασύμφορη τη συνέχιση της καλλιεργητικής δραστηριότητας για πολλούς παραγωγούς. Θέλω να σου πω ότι από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γκέλη, επισημαίνεται ότι έως το τέλος του Ιουνίου αναμένεται να πραγματοποιηθούν σημαντικές πληρωμές προς τον αγροτικό κόσμο που αφορούν οικολογικά σχήματα και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Σύμφωνα μάλιστα με το Υπουργείο, οι καθυστερήσεις σχετίζονται με τη μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και τους εντατικούς ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή καταβολή αυτών των ενισχύσεων. Οι αργόροντες πάντως από την πλευρά τους, και να κλείσουμε αυτό, ξεκαθάρισαν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους εφόσον δεν δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Μια σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εντοπίζοντας αδήλωτα έσοδα ύψους 3,1 εκατομμυρίου ευρώ σε κατασκευαστική εταιρεία και μεσητικό γραφείο στις Κυκλάδες. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
10: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Η υπόθεση φοροδιαφυγής αυτή ήρθε στο φως όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕ επίτα από στοχευμένους ελέγχους και αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων ανάλυσης δεδομένων, τα οποία αποκάλυψαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών συναλλαγών και των στοιχείων που είχαν δηλωθεί, που είχαν δηλώσει οι συγκεκριμένες εταιρείες στις φορολογικές αρχές για το 2024. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, λοιπόν, οι ελεγκτές αντόπισαν μέσω ανάλυσης ακίνητα που προβάλλονταν στην ιστοσελίδα του μεσητικού γραφείου ως ολοκληρωμένες πωλήσεις. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο που έγινε στα γραφεία της επιχείρησης και την εξέταση των σχετικών εντολών, διαπιστώθηκε ότι σημαντικό μέρος των προμηθειών τελικά δεν είχε δηλωθεί. Η μεσητική εταιρεία είχε αρχικά εμφανίσει ακαθάριστα έσοδα 1 εκατομμύριο ευρώ και ζημιές περίπου 260.000 ευρώ, ωστόσο μετά τον έλεγχο τα δηλωθώντα έσοδα σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας στα 1,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η επιχείρηση εμφάνισε τελικά κέρδη 230.000 ευρώ. Η έρευνα των ελεγκτών επεκτάθηκε και στην κατασκευαστική εταιρεία, που εμφανιζόταν ως πολίτρια σε αρκετές από τις συγκεκριμένες συναλλαγές. Και εκεί διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιές 47.000 ευρώ, γεγονός που προκάλεσε φυσικά υποψίες στις φορολογικές αρχές. Μετά την ολοκλήρωση και αυτού του ελέγχου, η κατασκευαστική εταιρεία προχώρησε σε τροποποιητική δήλωση, ανεβάζοντας τελικά τα δηλωθέντα έσοδα στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη της στις 600 περίπου ευρώ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Και από τις Κυκλάδες να πάμε στα Δωδεκάνησα, όπου εκεί είχαμε μια ισχυρή σεισμική δόνηση 5 Ρίχτερ νοτιοανατολικά της Καρπάθου. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
11: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι μια ισχυρή δόνηση 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 11:25 το πρωί στον θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά της Καρπάθου και νότια της Κάσου. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στα δύο νησιά. Σύμφωνα με όσα μας είπε νωρίτερα ο δήμαρχος της ηρωικής νησού Κάσου, ο Μιχάλης ο Ερωτόκριτος, η δόνηση ήταν έντονη, συνοδευόταν από έντονο βουητό, αλλά δεν έχουν καταγραφεί προφανώς θύματα ούτε και ζημιές. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία. Πρέπει να σας πω ότι και από την πολιτική προστασία του Δήμου Καρπάθου εκδόθηκε νωρίτερα μία ανακοίνωση που συστήνει στους πολίτες και τους τουρίστες ψυχραιμία, αλλά επίσης συστήνει σε όλους να αποφεύγουν να είναι κοντά σε ετοιμόρροπα κτίσματα και να κινούνται στους δρόμους, ιδιαίτερα σε κάποιους, γιατί η Κάρπαθος είναι πολύ ορεινή και έχει και δρόμους ορεινούς, να προσέχουν το τυχόν θέματα κατολισθήσεων. Είναι βέβαια, πρέπει να πω, νησιά που είναι συνηθισμένα σε τέτοιου μεγέθους δονήσεις. Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο και αυτό αφορά την Κάρπαθο, γιατί εκεί η αστυνομία Καρπάθου ξιχνίασε μία σπήρα η οποία είχε σαν στόχο ηλικιωμένους. Είναι ιδιαίτερα ευρηματικοί αυτοί που θέλουν να εξαπατήσουν πολίτες. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν είχαμε δύο νεαρούς που συνελήφθησαν, έναν άντρα και μία κοπέλα, οι οποίοι τηλεφωνούσαν σε πολίτες στην Κάρπαθο, εμφανίζονταν ως λογιστές ή βοηθοί λογιστών και τους ζητούσαν να καταγράψουν και να μετρητά κοσμήματα, χρυσές λίρες, οτιδήποτε τέτοιο, να τους τα δώσουν, να τα καταγράψουν για να επιδοτηθούν, λέει, από το κράτος και να αποφύγουν την φορολόγησή τους. Κατάφεραν να πείσουν δύο ηλικιωμένες γυναίκες, οι οποίες τους παρέδωσαν χρήματα, κοσμήματα και χρυσές λίρες. Ωστόσο, ευτυχώς η αστυνομία κινήθηκε πολύ γρήγορα. Συνέλαβαν την κοπέλα την ώρα που ήταν στο λιμάνι της Καρπάθου για να επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά. Εκείνη είχε πάνω της μέρος από τα χρήματα και τα κοσμήματα, τα χρυσαφικά που είχαν πάρει από τις δύο ηλικιωμένες. Στην συνέχεια εντοπίστηκε ένα κατάλημα στο οποίο είχαν αποκρύψει τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Και εκεί, αφού το παρακολούθησαν οι αστυνομικοί, συνέλαβαν και τον νεαρό, ο οποίος πήγε εκεί με σκοπό να παραλάβει τα κλοπημαία. Υπάρχουν λοιπόν δύο που έχουν συλληφθεί, αυτοί απολογούνται σήμερα, πρέπει να σας πω. Mm-hmm. Αναζητούνται ωστόσο και δύο άλλα άτομα, τα οποία φέρεται να ήταν μέλη της συμμορίας. Όπως λέει η αστυνομία, λειτουργούσαν με συντονισμένες ενέργειες, διακριτούν ρόλους αλλά και συγκεκριμένη μεθοδολογία.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ.
12: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: στον Βόλο θα πάμε για τη συνέχεια, εκεί όπου η Ένωση Καταναλωτών υποδέχεται με επιφυλάξεις τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών «Πόσο κάνει». Ο πρόεδρος της Ένωσης, Κωνσταντίνος Λιχναρόπουλος, σημείωσε ότι η εφαρμογή μπορεί να προσφέρει με χρήσιμες πληροφορίες, ωστόσο απέχει αρκετά από το να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για τα νοικοκυριά. Η Ελένη Μανώλη είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Ελένη.
1: Καλησπέρα και από μένα. Όπως σημειώνει ο κύριος Λιχναρόπουλος, η πλατφόρμα αυτή έρχεται να αντικαταστήσει το παλιότερο e-καταναλωτής, το οποίο χαρακτηρίζει όμως ανεπαρκές λόγω των παλαιών λαθών και δυσλειτουργιών που παρουσίαζε. Παρά τη βελτίωση όμως, επισημαίνει ότι σήμερα η νέα εφαρμογή δεν περιλαμβάνει όλους τους κωδικούς προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά, ενώ δεν συνεργάζεται με το σύνολο των αλυσίδων σούπερ μάρκετ της χώρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η αναγραφή της τιμής ανά κιλό ή λίτρο, στοιχείο που βοηθά ουσιαστικά τον καταναλωτή να συγκρίνει προϊόντα. Παράλληλα, αναδεικνύει η πλατφόρμα και τις κυκλικές προσφορές που εφαρμόζουν μεγάλες αλυσίδες, δίνοντας έτσι μια καλύτερη εικόνα των διαθέσιμων εκπτώσεων. Ωστόσο, υποστηρίζω ότι τα στοιχεία δεν προέρχονται από επιτόπια καταγραφή στα ράφια, όπως κάνουν οι ενώσεις καταναλωτών που παρακολουθούν και αυτές, αλλά από τα τμήματα πωλήσεων των σούπερ μάρκετ, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει αποκλίσεις μεταξύ της τιμής που βλέπει ο καταναλωτής στην εφαρμογή και εκείνης που τελικά συναντά στο κατάστημα. Ιδιαίτερη αναφορά τέλος έκανε και στις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, εκτιμώντας ότι στο μέλλον θα μπορούσε να συνδυαστεί, και η Ένωση Καταναλωτών Βόλου προχωρά προς αυτή την κατεύθυνση, να συνδυαστεί λοιπόν με τις πλατφόρμες σύγκρισης τιμών, υπολογίζοντας όχι μόνο το κόστος των προϊόντων, αλλά και το κόστος μετακίνησης προς διαφορετικά καταστήματα. Όπως ανέφερε, μόνο μέσα από τέτοιες σύνθετες αναλύσεις μπορεί να προκύψει η πραγματική εξοικονόμηση για τον καταναλωτή. Είναι ένα πρώτο βήμα λοιπόν, αλλά χρειάζονται και άλλα για να λειτουργήσει σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την έντονη διαφωνία τους με την πρόσφατη προκήρυξη μόνιμων θέσεων ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ εκφράζουν οι νοσοκομιακοί γιατροί της Υπήρου, τονίζοντας ότι οι προβλεπόμενες προσλήψεις δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων της περιοχής. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
2: Ναι, Γκέλη, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν για τα νοσοκομεία της Υπήρου και της Λευκάδας, σύμφωνα με τους ίδιους λοιπόν προκηρύχθηκαν 56 θέσεις, ενώ το εξτάμενα κενά, και εδώ έγκυται η μεγάλη διαφορά, ξεπερνούν τις 200. Οι γιατροί αναφέρονται σε ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Φυλιατών και Λευκάδας, επισημένοντας ότι οι συνθήκες εργασίας αλλά και οι χαμηλές αποδοχές δυσκολεύουν την προσέλκυση νέων γιατρών στο δημόσιο σύστημα υγείας. Παράλληλα, δε, σημειώνουν ότι απαιτείται ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με μόνιμο προσωπικό, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των υγειονομικών μονάδων της περιοχής Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Ανεμοζάλη, να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδου, μου είπατε. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, για να δούμε πώς εντείνεται όλο και περισσότερο οι πιέσεις προς το Υπουργείο Υποδομών να επαναφέρει το μέτρο της δωρεάν διέλευσης των επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια. Καλό μεσημέρι, Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, όντως έχουμε κλιμάκωση των αντιδράσεων για την κατάργηση της δωρεάν διέλευσης επαγγελματικών οχημάτων επιχειρήσεων της Θράκης από τα διόδια της περιοχής μας, επί της Εγνατίας Οδού εννοώ τα διόδια. Έχουν καταθέσει τώρα ερωτήσεις για αυτό το θέμα και ο βουλευτής Εύρω της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Παπαδάκης, και οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης. Κοινό είναι το αίτημα. Ζητάνε άμεσες ενέργειες από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την επαναφορά του μέτρου της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών οχημάτων που έχουν έδρα τη Θράκη. Τώρα να σας πω ότι το αίτημα της επαναφοράς αυτής της ατελούς διέλευσης έχει γίνει θέμα και από την Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ με χθεσινή ανακοίνωσή της. Τονίζει ότι δικαίως ντόπιοι επαγγελματίες και επιχειρήσεις διαμαρτύρονται και καταγγέλουν την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η απαλλαγή αυτή δεν ήταν προνόμιο αλλά ένα αντισταθμιστικό μέτρο και ελάχιστη αναγνώριση των αντικειμενικών μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του Εύρου αλλά και άλλων παραμεθόριων περιοχών λόγω της γεωγραφικής τους θέσης η οποία προκαλεί και αυτό το αυξημένο κόστος μετακίνησης και μεταφοράς αγαθών. Την ίδια ώρα η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, η ΕΣΕ, ενισχύει με δική της επιστολή προς το Υπουργείο το αίτημα που ήδη έχει διαβιβάσει το Υπουργείο και η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης για την επαναφορά του μέτρου απαλλαγής διοδίων για τις επιχειρήσεις της Θράκης, επισημένοντας ότι η κατάργησή του αυξάνει σημαντικά το λειτουργικό και μεταφορικό κόστος των τοπικών επιχειρήσεων και δημιουργεί νέα εμπόδια στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τα επιμελητήρια Αρκαδίας και Μεσσηνίας με έτοιμά του ζητούν από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση την άμεση παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σε δράση που έχει να κάνει με την οικονομική ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπηρετικών περιοχών, καθώς και την αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης, γιατί υπάρχει ένα πρωτοφανές επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως θα μας πει τώρα ο Σταύρος Ορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
4: Και μάλιστα η είδηση συγκεκριμένη είναι στην επικαιρότητα, μιας και έχουμε και τον κύριο Παπαθανάση σήμερα στην Αρκαδία και στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, Γέλη. Πράγματι υπάρχει αυτή η επιστολή έτοιμα των δύο επιμελητηρίων που έχει να κάνει με τη δράση που αφορά ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις περιοχές της δίκης αναπτυξιακής μετάβασης, όπως λέγεται. Εστιάζοντας λοιπόν στο θέμα της δίμηνης καθυστέρησης που σημειώθηκε στο άνοιγμα του συστήματος, είναι το του ΟΠΣ και το πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων, τα επιμελητήρια ζητούν την άμεση παράταση της προθεσμίας υποβολής, ώστε οι επιχειρήσεις και οι μελετητές που ετοιμάζουν τους φακέλους να μπορέσουν γρήγορα να αναπληρώσουν το χρόνο, γιατί δεν είχαν χρόνο για αυτό. Υπάρχει, όπως επικαλούνται, μεγάλο ενδιαφέρον, το ανέφερες και εσύ, ζητούν γενναία αύξηση του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης δράσης, δηλώνοντας πως καμία βιώσιμη επιχείρηση δεν πρέπει να μείνει εκτός χρηματοδότησης, γιατί έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον αν κατατεθούν φάκελοι αρκετοί, ίσως να μην φτάνουν τα χρήματα δηλαδή της χρηματοδότησης. Γι' αυτό και ζητούν να αυξηθεί ο προϋπολογισμός. Υποθέτω ότι θα το θέσουν στις συναντήσεις σήμερα και στον κύριο Παπαθανάση στη Μεγαλόπολη. Και βέβαια στέλνουν με την επιστολή μήνυμα πως καμία βιώσιμη επιχείρηση δεν πρέπει να μείνει εκτός χρηματοδότησης, την ίδια στιγμή που τρέχουν και άλλα προγράμματα στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης, της μεταλλιγνητικής Μεγαλόπολης, και πρόσφατα μάλιστα εντάχθηκαν με απόφαση του κ. Παπαθανάση στον πυλώνα 3 με τη χρηματοδότηση κάποια σημαντικά μεγάλα έργα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, του Δήμου Μεγαλόπολης, και όχι μόνο, σε όλη την Αρκαδία και σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου οι περιοχές ορίζονται στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο Ζορμπαλά. Να πάμε τώρα στην Φλόρινα, η οποία από σήμερα και για 5 μέρες γίνεται η πρωτεύουσα του ελληνικού μπάσκετ παιδών, καθώς φιλοξενεί το Final 8 του 53ου Πανελλήνου Πρωταθλήματος. Η Τάμια Δάμου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
5: Ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτοι αγώνες με τις ομάδες της Νικόπολης Τρέβεζας έναντι της ομάδας των Χανίων της Κρήτης. Οι αγώνες ήδη έχουν ξεκινήσει, είναι τα νέα τα παιδιά να συμμετέχουν με ιδιαίτερη θερμότητα στους αγώνες αυτούς, καθώς πρόκειται για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Παίδων, που για πρώτη φορά φιλοξενείται στην Περιφερειακή Ενότητα Αθλώνας. Είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για την ανάδειξη του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης, αλλά και για την ανάδειξη ακόμα και της δικιάς μας περιοχής και όλες τις ομάδες που φιλοξενούν, βέβαια, 8 ομάδες που δίνουν το δικό τους τελικό, σε μια περιοχή που προσφέρεται για αθλητικό τουρισμό και σε μια περιοχή που προσφέρει και πολύ καλές υποδομές για την διεξαγωγή τέτοιων πανελληνίων πρωταθλημάτων, όπως αυτό της καλαθοσφαίρισης που φιλοξενούμε εδώ στην περιοχή της Φλόρινας. Τις επόμενες μέρες βέβαια θα διοργανωθεί και μια πολύ σημαντική επιστημονική προπονητική ημερίδα, το Σάββατο συγκεκριμένα 27 Ιουνίου, με κεντρικό θέμα η αθλητική ανάπτυξη των νεαρών αθλητών καλαθοσφαίρισης. Την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας, με την ημερίδα να είναι αφιερωμένη στη μνήμη του προπονητή Νίκου Δημητρίου, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε το άθλημα με ήθος και πάθος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. από την Φλόρινα θα πάμε στην κοντινή Κοζάνη και πιο συγκεκριμένα στην οδό νησί Καρπερό, η οποία βελτιώνεται από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τους Δήμους Γρεβενών και Δεσκάτης. Η Φωτεινή Γαλογαύρου είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Φωτεινή.
6: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου υποδομής που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στις μετακινήσεις μεταξύ Γρεβενών και Δεσκάτης, προχωράει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς υπογράφει και η προγραμματική σύμβαση για την βελτίωση της οδού νησί Καρπερό, όπως πολύ σωστά προείπες, ενός δημοτικού οδικού άξονα μήκους 10,75 χιλιόμετρων, ο οποίος θα συνδέει απευθείας τους δύο δήμους και θα εξυπηρετεί κατοίκους, αγρότες και ακτινοτρόφους της ευρύτερης περιοχής. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και οι Δήμαρχοι Γρεβενών Κυριάκος Σταθαρίδης και Δεσκάτης Δημήτρης Κώτας. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το έργο θα συμβάλλει στη μείωση του χρόνου πρόσβασης προς τις δομές υγείας, θα διευκολύνει τη σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο Ε65 και θα ενισχύσει την αναπτυξιακή προοπτική των τοπικών κοινοτήτων. Το τμήμα που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Γρεβενών εκτείνεται από το νησί έως τη γέφυρα του Αλιάκμονα, ενώ το υπόλοιπο τμήμα βρίσκεται στο Δήμο Δεσκάτης. Παράλληλα, προβλέπεται η ανακατασκευή τριών ακόμα οδών που οδηγούν στο Πάρκο Αναψυχής Νησίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και στην Υδροληψία Αλιάκμονα. Τώρα, σε λίγες μέρες θα δοθεί σε κυκλοφορία και το τελευταίο τμήμα του Ε65 Καλαμπάκα, Κόμβος Εγνατίας στα Γρεβενά. Έτσι, με το δρόμο νησί Καρπερό, η περιοχή θα αποκτήσει άμεση πρόσβαση στους βασικούς οδικούς άξονες. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 6,3 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από τον πυλώνα 3 του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, ενώ οι απολυτριώς θα καλυφθούν από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη οδική σύνδεση αποτελεί διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Οι πρώτες μελέτες για τη βελτίωση και ασφαλτόστρωση του άξονα έχουν δρομολογηθεί ήδη από το 2022 και αφορούσαν οδικό τμήμα μήκους περίπου 11 χιλιόμετρων. Το έργο θεωρείται κομβική σημασία για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, τη στήριξη του πρωτογενού τομέα και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Μία μέρα πριν τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο Ρηβατικός Πεζοπορικός Σύλλογος Ικαρίας απευθύνει κάλεσμα στους κατοίκους και τους φορείς του νησιού να καταθέσουν παρατηρήσεις. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι. Χρησιμοποιώντας έτσι και την παρέμβαση του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, στο οποίο συμμετείχε και αυτό στη διαβούλευση για το νέο ειδικό χώρο ταξικό των ΑΠΕ, τονίζει ότι σύμφωνα με την παρέμβασή του, βέβαια, το προτινόμενο σχέδιο δεν αποτελεί ουσιαστικά νέο χώρο ταξικό πλαίσιο, αλλά παρατείνει και νομιμοποιεί τις προβληματικές ρυθμίσεις του ισχύοντος πλαισίου που ήταν το 2008. Επισημαίνει δε ότι οι μεταβατικές διατάξεις επιτρέπουν τη συνέχιση της αδειοδότησης και υλοποίησης χιλιάδων έργων ΑΠΕ με βάση το παλιό καθεστώς, ακόμα και σε περιοχές όπου το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρότερους περιορισμούς. Το επιμελητήριο τέλος υποστηρίζει ότι το σχέδιο δεν στηρίζεται σε επαρκή επιστημονικά δεδομένα για τη φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων, ούτε εξετάζει επαρκώς τις σωρευτικές επιπτώσεις των έργων να πέφτει η βιοποικιλότητα, τα δάση, τα ύδατα, τα εδάφη και το τοπίο. Να πούμε, μιλώντας και με τον εκπρόσωπο της κίνησης και την προστασία των νησίδων, ο κ. Παπαστά, μας είπε ότι πλέον αφού λίγη η διαβούλευση αυτή τη σημερινή ημέρα, ότι οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να ανασκουμπωθούν και να αγωνιστούν για να προστατεύσουν τις περιοχές τους από τυχόν τέτοιου είδους τοποθετήσεις ανεμογεννητριών αλλά και φωτοβολταϊκών.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του ειδικού ταρτάν για τα κουλουάρ του Στίβου στο πανθρακικό στάδιο της Κομωτινής, ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Γιάννη.
8: Καλησπέρα, Κέλλη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, μετά από σχεδόν 5 χρόνια, ολοκληρώθηκε επιτέλους αυτό το έργο της τοποθέτησης νέου ταρτάν στον Στίβο του Εθνικού Πανθρακικού Σταδίου Κομωτινής. Και πλέον οι αθλητές, οι σύλλογοι, θα έχουν τον χώρο τους να γυμνάζονται και να προπονούνται, διότι όλα αυτά τα χρόνια αναγκαζόντουσαν να πηγαίνουν ακόμη και σε γειτονικές πόλεις για προπόνηση. Τώρα, ένα κομμάτι αυτό. Ταυτόχρονα, με την ολοκλήρωση αυτού του έργου, ξεκινά η αυτοψία του περιμετρικού χώρου για την κατασκευή και κερκίδας. Ένα πολύχρονο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, για το οποίο ο πρόεδρος του Πατρακικού Σταδίου Κομωδινής, Γιώργος Κυμπαρίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωδινής, είπε ότι υπάρχει εξασφαλισμένο κονδύλι. Και άρα μετά τη χωροθέτηση του σημείου θα τρέξουν οι διαδικασίες. Αναμένεται και επίσκεψη του Υφυπουργού Αθλητισμού, του κυρίου Βρούτση, για να δει από κοντά και ο ίδιος την κατάσταση. Συνάμα τώρα, σε συνεργασία με το Δήμο Κομωτινής, όπως είπε ο κύριος Κυμπαρίδης, θα αναμορφωθεί και το γήπεδο ποδοσφαίρου του σταδίου, με την αντικατάσταση του χλωοτάπητα και του αρδευτικού συστήματος. Και όπως αποκάλυψε στην Ερκομωτινής ο πρόεδρος του Πατρακικού Σταδίου Κομωτινής, στις σκέψεις της διοίκησης, της νέας διοίκησης που ανέλαβε το περασμένο Δεκέμβριο, είναι και η δημιουργία χώρου άθλησης ατόμων με αναπηρία. Όλα αυτά λοιπόν σε συνδυασμό με τα ήδη υπάρχοντα γήπεδα μπάσκετ και τένις που υπάρχουν, αναμένεται να μεταμορφώσουν το Πατρακικό Στάδιο Κομωτινής σε μια κυψέλη, σε έναν πολυχώρο αθλητισμού για κατοίκους, για αθλητές, για αθλούμενους. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Πετρακόπουλη. Να επιστρέψουμε στα δυτικά και να πάμε να δούμε πώς ολοκληρώνονται και παραδίδονται οι εργατικές κατοικίες στην Κυρακαλή Γρεβενών μετά από 19 ολόκληρα χρόνια. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Δέσποινα.
9: Καλησπέρα, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς μετά από 19 χρόνια αναμονή σε αυτή τη στιγμή για τους δικαιούχους των εργατικών κατοικιών στην Κυρακαλή Γρεβενών να παραλάβουν επιτέλους τα κλειδιά των νέων τους σπιτιών. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η τελετή παράδοση θα πραγματοποιηθεί αύριο, παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως, καθώς και της διοικήτριας της ΔΥΠΑ, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός έργου με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία για την περιοχή και το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Οι 80 λοιπόν εργατικές κατοικίες της Κυρακαλής αποτελούν ένα έργο που απασχόλησε επί σειρά ετών την τοπική κοινωνία, με δεκάδες οικογένειες να περιμένουν την ολοκλήρωση του οικισμού. Οι εργατικές κατοικίες κατασκευάστηκαν με στόχο τη στέγαση εργαζομένων και οικογενειών της περιοχής. Η πορεία του έργου ωστόσο πέρασε από πολλές καθυστερήσεις και εμπόδια, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να περιμένουν επί σειρά ετών την ολοκλήρωσή τους. Η αυριανή παράδοση τώρα των κλειδιών σηματοδοτεί και το τέλος μιας μακράς περίοδου αναμονής, την έναρξη μιας νέας, αν θέλετε, καθημερινότητας για τους δικαιούχους. Η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας βεβαίως αναδεικνύει και τη σημασία που αποδίδεται στην ολοκλήρωση του οικισμού, ο οποίος θεωρείται ένας από τα σημαντικότερα στεγαστικά έργα που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Η παράδοση των κατοικιών αναμένεται να αποτελέσει μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή τόσο για τους δικαιούχους όσο και για την τοπική κοινωνία, η οποία επί χρόνια βέβαια παρακολουθούσε την πορεία του έργου μέχρι την τελική ολοκλήρωσή του επί 19 ολόκληρα χρόνια. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Ξεκίνησε η αποκομιδή των απορριμμάτων μετά το πρόβλημα που είχε προκύψει λόγω λήξης της σύμβασης με το εργοστάσιο υποδοχής εκτός Κέρκυρα στα νότια του νησιού. Η Μαρίνα Μοσχάτη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
10: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κανονικά πραγματοποιείται από χθες η αποκομιδή σε όλες τις δημοτικές ενότητες στο Νότο. Είχε λήξει σύμβαση με το τελικό αποδέκτημα, αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστιοι όγκοι σκουπίδιων σε πάρα πολλές περιοχές. Χθες λοιπόν δημοσιεύθηκε το σχετικό ΦΕΚ, με το οποίο εγκρίνεται η μεταφορά συνολικής μέγιστης ποσότητας 21.000 τόνων αστικών αποβλήτων του Δήμου σε νόμιμα λειτουργούσες εγκαταστάσεις, εκτός των νησιών βέβαια. Η απόφαση προβλέπει τη διοχέτευση των απορριμμάτων και στη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων της Διάδημας στη Δυτική Μακεδονία και στο χώρο υγειονομικής ταφής της Παλέρου στην Τελοκαρνανία, και είναι μια απόφαση η οποία θα ισχύσει μέχρι 31/12/2027. Ωστόσο, υπήρχε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κέρκυρα από τον βουλευτή, τον κύριο Αλέκο Απλωνή, τον βουλευτή Κέρκυρας, ο οποίος επισημαίνει ότι η μεταφορά των απορριμμάτων έχει μετατραπεί από έκτακτη συνθήκη σε μια πανάκριβη συνήθεια που πλήττει οικονομικά τους Κερκυραίους και εκθέτει το νησί. Πλέον επισημαίνει ότι η παρούσα κατάσταση δεν προσφέρει για ζητοκραυγές. Οι αλληλοσυγχαρητήρια μεταξύ υπουργών, χαρακτηρίζοντας τις τρέχουσες ενέργειες ως μπαλώματα πάνω στο κουφάρι της Κέρκυρας. Στο μεταξύ, η αποκομιδή συνεχίζεται με τα απορριμματοφόρα του Δήμου, με το Δήμο ωστόσο να εκτιμά ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 4 μέρες για την επιστροφή στην πρώτερη κατάσταση.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Μαρίνα. Να πάμε τώρα να δούμε στα Χανιά και πάλι την Κατερίνα Πουλίσου για να μας πει αυτή τη φορά για την αρνητική, ομόφωνα αρνητική χθεσινή γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου σε ό,τι αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη χωροθέτηση και εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νομό Ρεθύμνου. Κατερίνα, σε άκουμε.
11: Γέλη, καλό απόγευμα και πάλι. Να πούμε ότι έχουν προηγηθεί αντίστοιχες αρνητικές αποφάσεις ομόφωνες από τα Δημοτικά Συμβούλια στο Δήμο Αγίου Βασιλείου και Αμαρίου στο Ρέθυμνο. Το σκεπτικό της αρνητικής νομοδότησης στην έγκριση εγκατάστασης των 7 ανεμογεννητριών και των 7 αιωλικών πάρκων, καθώς και τα συνοδά έργα σε 13 περιοχές της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου, εστιάζει το γεγονός ότι η σχεδιαζόμενη επένδυση έχει σοβαρούς περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς κινδύνους, οι οποίοι ενδέχεται να ζημιώσουν άμεσα τους μόνιμους κατοίκους, τη βιοποικιλότητα και τις αναπτυξιακές προοπτικές των περιοχών, αφού μεγάλο μέρος είναι σε περιοχή Natura. Το κείμενο γνωμοδότησης που συνοψίζει το σύνολο των προβληματισμών από πλευράς της Δημοτικής Αρχής Ρεθύμνου έχει ήδη σταλεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης, η οποία θα κληθεί να γνωμοδοτήσει επίσης μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για το θέμα. Μιλώντας στην ΕΡΤ Χανιών, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο κ. Γιάννης Ταταράκης, ανέφερε ότι σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ο σχεδιασμός προβλέπει την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε έκθεση που ξεπερνά τα 28.000 στρέμματα σε περιοχές των τριών Δήμων. Πρόκειται για έργα που περιλαμβάνουν εκτεταμένες διανοίξεις, βελτιώσεις οδών, υποσταθμούς και δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, επιφέροντας πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον. Είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά όχι με αυτόν τον άκρητο τρόπο και χωρίς την διαβούλευση της πολιτείας των επιχειρήσεων με την τοπική αυτοδιοίκηση του κ. Σταδεράκης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι και οι τρεις δήμοι σκοπεύουν να προσφύγουν με όλα τα νόμιμα μέσα στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση του έργου.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Ως 8ος Δήμος της Ελλάδας που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, πιστοποιήθηκε ο Δήμος Δράμας. Ειρένα Πανταζόγλου θα μας ενημερώσει. Ειρένα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Ναι, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αριθμεί περισσότερες από 1.900 πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και αποτελεί και έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς συνεργασίας για τη δημόσια υγεία και την βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Η πιστοποίηση τώρα ήρθε ως αποτέλεσμα της συστηματικής προετοιμασίας και της στοχευμένης εργασίας που υλοποίησε ο Δήμος Δράμας τον τελευταίο χρόνο με επίκεντρο την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη, την κοινωνική πολιτική και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Και χαρακτηριστικά να αναφέρουμε τις οικονομικές και υλικές παροχές όπως το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, τα κοινωνικά φροντιστήρια και την υποστηρικτική διδασκαλία για μαθητές που γίνονται κάθε χρόνο με τη συνεργασία των ιδιοκτητών φροντιστήριων της Δράμας, τα ευρωπαϊκά προγράμματα κοινωνικής στήριξης και η δράση ισότητας των φύλων με την πρόσφατη λειτουργία και του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών, τα εξειδικευμένα προγράμματα που υλοποιεί κατά των διακρίσεων και στήριξη της οικογένειας. Η ένταξη και επιστοποίηση του Δήμου Δράμας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλεων δεσμεύει φυσικά το Δήμο για τη συνέχιση πολιτικών και δράσεων που προάγουν την υγεία, την ανθεκτικότητα και την ευημερία των πολιτών, με τη συνεργασία όμως πλέον και την τεχνογνωσία του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας και των Ευρωπαϊκών Πόλεων Μελών του Δικτύου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, τη Ρένα. Να πάμε και μία τελευταία βόλτα στον Ανδρέα Παπαδημητρίου και τη Ζάκυνθο. Να δούμε εκεί τι γίνεται με τις φωλιές των χελωνών που καταγράφει ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνος Αρχαίλων. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
13: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και οι χελώνες και η καταγραφή προχωρά πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε περίπου στα περσινά επίπεδα, τα οποία επίσης ήταν πολύ υψηλά. Μιλάμε για 500 φωλιές χελωνών, περισσότερες από 500 φωλιές χελωνών. Έχουν ήδη μπει οι χλωβοί. Οι αρμόδιοι του Αρχαίλων είναι εδώ και εργάζονται καθημερινά και είναι νέα παιδιά οι περισσότεροι, πρέπει να το πούμε αυτό. Ο κόσμος σε σχέση με παλιότερα χρόνια σέβεται πολύ περισσότερο και τις απαγορεύσεις οι οποίες έχουν μπει και τις φωλιές τις ίδιες των χελωνών, κυρίως τις παραλίες που έχει πάρα πολύ κόσμο. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ψαράδες. Αξίζει να πούμε ότι πριν από αρκετές δεκαετίες, βέβαια, από εκεί που η χελώνα ήταν ο εχθρός του ψαρά, πλέον έχει γίνει ο καλύτερος συνέτερός του. Και αυτό γιατί η φύση θηρευτής η χελώνα κυνηγά τόσο τις μέδουσες, οι οποίες να πούμε

0: 2026, παίρνει τον Μπρι. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλ, και από μένα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα που άνοιξε αυλαία στις 19 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως και την ερχόμενη Κυριακή, ο Δήμος Ορεστιάδας προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στις καθιερωμένες εκδηλώσεις πολιτισμού και μνήμης, οι οποίες φέτος τιμούν τη συμπλήρωση 103 χρόνων από την ίδρυση της νεότερης πόλης της Ελλάδας, μιας πόλης που γεννήθηκε μέσα από τη δοκιμασία της προσφυγιάς. Στο μήνυμά της, η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι η ιστορική διαδρομή της Νέας Ορεστιάδας βασίστηκε στη δύναμη, την εργατικότητα και το όραμα των ανθρώπων της, οι οποίοι μετέτρεψαν το δράμα του ξεριζωμού σε δημιουργία. Τα Ορέστια 2026 φιλοδοξούν να αναδείξουν τη δημιουργική ψυχή του τόπου, ενώνοντας το παρελθόν με το παρόν και φέρνοντας κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας. Το σημερινό πρόγραμμα λοιπόν περιλαμβάνει δύο εκδηλώσεις. Στις 7.30 το απόγευμα στο πολιτιστικό πολύκεντρο της πόλης παρουσιάζεται το βιβλίο του Αθανάσιου Ιωάννου Γουρίδη με τίτλο «Δήμος Ορεστιάδας, όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού», το οποίο αποτελεί μια σημαντική καταγραφή της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. Ενώ στις 9 το βράδυ, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο, θα φιλοξενηθεί η εκδήλωση με τίτλο «Τραγουδώντας την Αγάπη», μια χοροδιακή συνάντηση με έντεχνα, λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ότι σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
0: Γεια. Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Στη Θεσσαλία αύριο θα έχουμε νεφώς αυξημένες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός ήταν γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στο Ιόνιο θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά και βόρεια το πρωί. Άνεμη βόρεια, βορειοδυτική 3 με 5, στο Αιγαίο 6, τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 7, μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 31 με 33 τοπικά και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Ελένη Ατρού, στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα, στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο

0: msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM για σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Χρήστος Χατζημίσης, στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρυθμίση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Ψηφίζεται στη Βουλή η τροπολογία ανάσα για τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Άμεσα ωφέλη για 100.000 δανειολήπτες. Στους δρόμους ξανά οι αγρότες των Μαλγάρων. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων, τροφίμων, ποτών, επισιτισμού, τουρισμού και κατασκευών. Αντιμετωπιμένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Ευρώπη με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις μας αναλυτικά και να ξεκινήσουμε από την ψήφιση του νομοσχεδίου, το οποίο αναμένεται να ωφελήσει περίπου 100.000 οφειλέτες. Χρήστο Τσαλικίδη, η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη σημασία σε αυτό και μάλιστα στη συνάντηση που είχε στην καθιερωμένη με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο και στα μέτρα στήριξης. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Ακριβώς και με αυτόν τον τρόπο ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλησε να δώσει για ακόμη μια φορά το στίγμα του για το πώς αξιολογεί στην κυβέρνηση το ζήτημα της οικονομίας που αποτελεί πρώτη προτεραιότητα. Στην ουσία, ο Πρωθυπουργός σήμερα εξήγησε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι στην προμετωπίδα του σχεδιασμού του Μεγάλου Μαξίμου είναι η ελάφρυνση των φορολογικών βαρών και ευρύτερα των βαρών που αφορούν το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας μας. Πώς θα μπορέσει δηλαδή να μετουσιωθεί αυτή η ανάπτυξη για την οποία μιλούν στην κυβέρνηση σε αυτό αποτέλεσμα στις τσέπες της μεσαίας τάξης και ευρύτερα της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό το οποίο επισημαίνουν πηγές για την συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας είναι ότι μέσα από την τακτική επικοινωνία που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Κωνσταντίνο Πασούλη, εκείνο το οποίο προέχει είναι να μπορέσει να έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προφανώς την εικόνα για όσα γίνονται σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής, σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, αλλά εκείνο το οποίο προέχει είναι να είναι ενήμερος για το πώς θα προχωρήσει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος της. Από εκεί και μετά, και φυσικά να προκηρυχθούν οι επόμενες εθνικές εκλογές, από εκεί και μετά αυτό το οποίο επισήμανε ο Πρωθυπουργός σήμερα στον κύριο Τασούλα είναι ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να κινείται εντός ενός σταθερού πλαισίου το οποίο δεν θα θέτει σε κίνδυνο τα δημόσια οικονομικά. Με απλά λόγια. Ανοίγουν στο Μέγαρο Μαξίμου, απλώνουν τα πόδια τους μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμα. Δεν θα προχωρήσουν σε ακροβασίες δημοσιονομικές και θα ακολουθήσουν μια όχι σφιχτή πολιτική, αλλά μια λελογισμένη πολιτική η οποία θα παρέχει και θα διευκολύνει τους πολίτες με βάση όμως τις αντοχές της εθνικής μας οικονομίας. Χωρίς υπερβολές, χωρίς να μπαίνει στη λογική των υποσχέσεων και μια πλειοδοσία σε επίπεδο πάροχων, αλλά μέσα από ένα λελογισμένο και στοχευμένο πρόγραμμα το οποίο θα επιστρέφει στην κοινωνία ένα σημαντικό μέρος από τα πλεονάσματα τα οποία καταγράφει η ελληνική οικονομία. Και αυτό στην ουσία αποτέλεσε και το βασικό θέμα της συζήτησης που είχε σήμερα ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπου ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης είχε να κάνει και με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τον Κυριακό Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει ότι η Ελλάδα παρακολουθεί σε ανάπτυξη εξελίξεις και αυτό τον εαυτό την ενδιαφέρει είναι πως η αποκλιμάκωση της έντασης θα φανεί και στην Αντλία στις τιμές των καυσίμων αλλά και γενικότερα στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομική διάσταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Άμεσο αποτέλεσμα θέλει η κυβέρνηση και προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται.
0: Χρήστο, να σας ευχαριστήσω πολύ και ψηφίζεται σήμερα λοιπόν στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση που κατατέθηκε αργά χθες βράδυ στη Βουλή, ανοίγοντας το δρόμο για την καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, οι μηνιαίες δόσεις των δανείων μειώνονται αισθητά ενώ επιταχύνεται και η αποπληρωμή.
2: Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τη ρύθμιση των κόκκινων δανείων που μειώνει το ύψος των μηνιαίων δόσεων των δανειοληπτών, ενώ επιταχύνεται και η αποπληρωμή της οφειλής. Η ρύθμιση αφορά περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, με τη βασική αλλαγή να αφορά στον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Οι τόκοι θα υπολογίζονται πάνω στη μηνιαία δόση που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι στο συνολικό υπόλοιπο της οφειλής. Αυτό σημαίνει μικρότερη μηνιαία επιβάρυνση για τους συνεπείς οφειλέτες, αλλά και σημαντική μείωση του συνολικού κόστους αποπληρωμής. Τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί αναγνωρίζονται αναδρομικά ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής ή τον αριθμό των δόσεων που απομένουν. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο δανειολήπτης έχει καταβάλει επιπλέον 7.440 ευρώ την τελευταία διετία, ποσό το οποίο θα αφαιρεθεί από τις επόμενες δόσεις. Έτσι, αντί να του απομένουν 270 δόσεις για την αποπληρωμή του δανείου, θα πληρώσει τελικά 255 δόσεις των 483 ευρώ και το συνολικό ποσό των τόκων, αντί για 74.852 ευρώ, περιορίζεται μόλις στα 411 ευρώ. Η νομοθετική διάταξη εξαιρεί ρητά τις ρυθμίσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού και σε αυτές η μηνιαία δόση θα υπολογίζεται ως το κοχρεολητική δόση επί του συνολικού ποσού της ρυθμιζόμενης οφειλής και όχι επί της μηνιαίας δόσης, όπως ισχύει δηλαδή για όλα τα στεγαστικά δάνεια. Το συνολικό κόστος της ρύθμισης που ήρθε έπειτα από τη σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Τα 500 εκατομμύρια ενδέχεται να επηρεάσουν το δημόσιο χρέος της χώρας λόγω των εγγυήσεων που έχει δώσει το κράτος για αυτά τα δάνεια, ενώ τα υπόλοιπα 200 εκατομμύρια ευρώ θα τα καταβάλουν άμεσα οι τράπεζες.
0: Και με το αναλυτικό αυτό ρεπορτάζ από τη Γογό Κατσέλη για το τι ακριβώς προβλέπει αυτή η νομοθετική ρύθμιση, η οποία θα φέρει πολύ μεγάλες αλλαγές προς το θετικό φυσικά για 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη, θα πάμε στον Βασίλη Πεκλάρη, διότι έντονες είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολιτεύσης. Μάλιστα, το Πασόκ, Βασίλη, λέει ότι αυτά που φέρνει η κυβέρνηση τώρα τα είχε φέρει το Πασόκ με τροπολογίες πριν ακόμα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Καλό μεσημέρι.
3: Ναι, καλό μεσημέρι. Χρήστο, λέει επίσης στο Πασόκ ότι ήταν μια ρύθμιση που ζητούσε εδώ και καιρό, πριν από δύο εβδομάδες, όταν ο κύριος Κυριακάκης είχε πει το αμίμητο ότι θα βρει χρυσή τομή μεταξύ της απόφασης του Αρείου Πάγου και των συμφερόντων των ΦΑΝ. Ο κύριος Τσουκαλάς, λοιπόν, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, λέει: τους εκθέσαμε, αναδείξαμε στην κοινωνία ότι η κυβέρνηση πήγε να παίξει το παιχνίδι συγκεκριμένων συμφερόντων και νομίζω ότι το κατάλαβε αυτό και δεν μπορεί να γίνει. Και το κόστος θα ήταν μεγάλο για να μην εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση. Τώρα λοιπόν αναγκάζεται να κάνει αυτή την εξέλιξη, αυτή την τροπολογία. Η απόφαση δεν μπορούσε παρά να έχει αναδρομική ισχύ, λέει ο κύριος Τσουκαλάς. Θα το ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ και ζητώντας να εφαρμοστεί αναδρομικά και για όσους είναι σήμερα στον νόμο, αλλά υπάρχουν και αυτοί που δεν ήταν, που αυτοί που βγήκαν από τον νόμο γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα να πληρώνουν και πρέπει να υπάρξει ρύθμιση και για αυτούς. Ο κύριος Τσουκαλάς άσκησε κριτική στην κυβέρνηση συνολικά για την πολιτική της και μάλιστα για την ακρίβεια, κάτι που κάνει και αυτή την ώρα μιλώντας από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελος, ο οποίος καταγγέλει την κυβέρνηση για ανικανότητα αλλά και για ταξική επιλογή να είναι με τους λίγους και όχι με τους πολλούς, να μην είναι με τους πολίτες. Ουσιαστικά αυτό που λένε είναι ότι έχει υποχρεωθεί η κυβέρνηση να εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, κάτι που δεν ήθελε να κάνει, γιατί θα το είχε κάνει και νωρίτερα αν ήταν στις πολιτικές της επιλογές. Και ουσιαστικά δεν ισχύει για χιλιάδες πολίτες που υποχρεώθηκαν να βγουν από τα δάνεια, να μην πληρώσουν τις δόσεις, να φύγουν εκτός της ρύθμισης του νόμου Κατσέλη και άλλους οι οποίοι τελείωσαν και ολοκλήρωσαν την αποπληρωμή και έχουν επιβαρυνθεί με το μεγάλο κόστος των υπέρογκων τόκων. Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας, είπε ότι είχε καταθέσει τροπολογία από το 2024 και την καταψήφισαν όλοι. Την πρόβλεψη του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες τη ζητήσαμε το 2024 και την καταψηφίσατε όλοι, είπε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, μιλώντας από το Βήμα της Βουλής. και κατηγόρησε την κυβέρνηση αυτή αλλά και την προηγούμενη ότι είχαν απορρίψει αυτές τις προτάσεις που είχε καταθέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Επίσης ο κ. Κουτσούμπας ζήτησε να περιληφθούν και όσοι βρέθηκαν υποχρεώθηκαν να βρεθούν εκτός και όσοι έχουν χάσει τα σπίτια τους σε αυτή την ρύθμιση, να γίνει δηλαδή συμπληρωματική της τροπολογίας. Να πούμε ότι καθώς η συζήτηση Χρήστος στη Βουλή εξελίσσεται, θα έχουμε και άλλες παραβάσεις κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και αρχηγών κομμάτων, καθώς είναι σε εξέλιξη η συζήτηση συνολικά του νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, μεταξύ των οποίων και η τροπολογία μετά τη δικαστική απόφαση για τους οφειλέτες που περιλαμβάνονται στο νόμο Κατσέλη.
0: Βασίλη, θα σε συναντήσουμε και αργότερα. Σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν. Στη Βουλή κατατέθηκε και το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας». Στόχος του νομοσχεδίου είναι η εξάλληψη φαινομένων όπου το φύλο επηρεάζει τον καθορισμό της αμοιβής μιας εργαζόμενης ή ενός εργαζόμενου για παροχή ίσης ή όμοιας εργασίας. Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως δήλωσε πως με το παρόν νομοσχέδιο κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς την ουσιαστική ισότητα των φύλων. Η αμοιβή των εργαζομένων οφείλει να καθορίζεται αποκλειστικά από τη δουλειά και την αξία τους. Το φύλο δεν μπορεί να επηρεάζει το μισθό. Το σχέδιο νόμου θεσπίζει συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δικαιώματα τόσο πριν όσο και μετά την πρόσληψη, δημιουργώντας παράλληλα ένα εργασιακό περιβάλλον με ασφαλέστερο πλαίσιο, περισσότερη διαφάνεια και μεγαλύτερη λογοδοσία. Θεσπίζουμε στην πράξη ίσες ευκαιρίες για όλους, ενισχύουμε την αγορά εργασίας, ανέφερε η κυρία Κεραμέως. Το σχέδιο νόμου, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, εισάγει για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαφάνειας στις αμοιβές σε δύο άξονες πριν από την πρόσληψη και κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης. Ξανά στους δρόμους σήμερα οι αγρότες των Μαλγάρων στο πλαίσιο τριήμερων κινητοποιήσεων που έχει εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων από 23 έως 25 Ιουνίου. Οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλονίκης από τα Μάλγαρα, τα Κίμινα, τη Χαλάστρα και άλλα χωριά συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους το πρωί στην πλατεία των Μαλγάρων και στη συνέχεια μετακινήθηκαν προς τον Κόμβο. Πάμε να συναντήσουμε τον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Χρήστο, κυρίες και κύριοι, όπου τα τρακτέρ αυτή την ώρα αποχωρούν από εδώ, από τον κόμβο των Μαλγάρων. Νωρίτερα ξεκίνησαν πορεία από την κεντρική πλατεία του χωριού με κατεύθυνση την Εθνική Οδό της Φανούλης Αθηνών. Ωστόσο, κλούβες των ΜΑΤ δημιούργησαν ένα φράγμα, εμποδίζοντας τα τρακτέρ να βγουν πάνω στην Εθνική Οδό. Αυτό που ζητούν οι αγρότες έχει να κάνει με το κόστος παραγωγής, το οποίο είναι αυξημένο κατά 30% στο πετρέλαιο, 20% στα φυτοφάρμακα, και όπως τονίζουν, 100.000 τόνοι ρυζιού παραμένουν αυτή τη στιγμή αδιάθετοι στα σιλό των Κιμήνων, των Μαλγάρων αλλά και της Χαλάστρας. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τους είχε υποσχεθεί 70 ευρώ αναστρέμα οριζόνα αποζημίωση, κάτι το οποίο δεν έχουν δει ακόμη στους λογαριασμούς τους, και όπως λένε οι αγρότες εδώ, πάει από μήνα σε μήνα αυτή η υπόσχεση. Παράλληλα αντιδρούν και για το γεγονός ότι το τριφύλι, η παραγωγή τριφυλιού, η οποία έχει ενταχθεί με de minimis αποζημίωση, επιδότηση, για τις περιοχές που έχουν χτυπηθεί από την ευλογιά, ο νομός της Θεσσαλονίκης έχει εξαιρεθεί, δημιουργώντας εδώ ακόμη ένα πρόβλημα στους παραγωγούς. Πάντως, όπως τονίζουν, θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, κλιμακώνοντάς τις, αν δεν βρουν λύσεις στα προβλήματά τους, τα οποία, όπως λένε, τους έχουν ξεπεράσει.
0: Και ακριβώς, Τίμο, και να θυμίσουμε ότι πρόκειται για ένα τριήμερο κινητοποιήσεων πανελλαδικά, το οποίο έχει εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Σε ευχαριστώ πολύ. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις σε Αθήνα και άλλες πόλεις. Ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Στις 10 το πρωί έξω από το Ηλέκτρα Παλάς, συγκέντρωση πραγματοποίησε το ΣΕΤΕΠΕ, Σωματεία Βάσης και ο Ευρύτερος Αναρχικός Χώρος. Στις 10.30 στην Αριστοτέλεια τέλους οι οικοδόμοι συγκεντρώθηκαν εκεί και στις 10.30 επίσης στα γραφεία του ΣΕΒΕ στα Λαδάδικα έκαναν τη συγκέντρωσή τους οι εργαζόμενοι στα τρόφιμα και τα ποτά.

Απορρίφθηκε από την διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου και κλεισμένων των θυρών ως απαράδεκτη με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά η προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, επικεφαλής της οποίας είναι η Γενική Ευρωπαία Εισαγγελέας Λαύρα Κοβέση, με την οποία ζητούσε να ακυρωθεί η απόφαση του 11μελούς Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης, με την οποία παρατάθηκε για μία διετία η θητεία των τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων, Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλια Στάνου και Διονυσίου Μουζάκη, μη λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση του Κολεγίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που ανανέωσε τη θητεία τους για μία πενταετία. Ειδικότερα, η προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας απορρίφθηκε με το σκεπτικό ότι η ελληνική νομοθεσία για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης δικαστικών λειτουργών προβλέπει ότι μόνο οι ίδιοι οι δικαστές και οι εισαγγελείς μπορούν να προσφύγουν στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει τουλάχιστον 2 ψήφους στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, ενώ στην προκείμενη περίπτωση η απόφαση ήταν ομόφωνη. Κατόπιν αυτού, η προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κρίθηκε ότι δεν ήταν παραδεκτή, δηλαδή δεν είχε το δικαίωμα να προσφύγει για λογαριασμό των τριών ευρωεισαγγελέων. Στην ολομέλεια της απόψης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ανέπτυξε ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου Σπύρος Βλαχόπουλος, εστιάζοντας στην υπεροχή του ενωσιακού δικαίου στο γεγονός ότι η ανανέωση για 5 χρόνια είχε αποφασιστεί για όλους τους Ευρωπαίους εισαγγελείς από το Κολέγιο στο Λουξεμβούργο και ότι δεν μπορεί η κάθε χώρα να ανανεώνει κατά το δοκούν κάτι που θα έθετε σε κίνδυνο την ενότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

0: Ακυροχαρακτηρίζει το ένταλμα σύλληψη σε βάρωστο από τις βελγικές αρχές ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και αρνείται κάθε εμπλοκή στο σκάνδαλο του Qatar Gate. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη επανέλαβε πως δεν πήρε μίζες, ενώ επισημαίνει ότι τα χρήματα από τη συμμετοχή του στην μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Παντσέρι δηλώνονταν κανονικά στην εφορία και ότι είχε λάβει σχετική άδεια από την Κομισιόν. Ο Χρήστος Τσαλικίδης είναι και πάλι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο.
1: Ευχαριστώ. Αυτό ακριβώς το σημείο είναι πάνω στο οποίο δομεί, αν θέλει, την αμυντική γραμμή, την υπερασπιστική του γραμμή, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος αυτό το οποίο εξηγεί και επισημαίνει και στη δημόσια δήλωση που έκανε, αλλά και στη συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα, είναι ότι τα χρήματα για τον οποίο κατηγορούν εντός ή εκτός εισαγωγικών τα έχει δηλώσει στην εφορία, έχει φορολογηθεί για αυτά και έχει πάρει και τη σχετική άδεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα για τον ίδιο το θέμα είναι ως μη γενόμενη χαρακτήριση και μια. Χρησιμοποιήσει και μια χαρακτηριστική λέξη σήμερα ο κ. Αβραμόπουλος, μπούρδα χαρακτηρίζοντας το όλο θέμα, και επιμένει ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας για τον ίδιο. Η αλήθεια είναι ότι στην κυβέρνηση παρακολουθούν το θέμα και το βλέπουν. Ρωτήθηκε σήμερα σχετικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, σε μια συνέντευξή του, για το πώς παρακολουθούν και αξιολογούν στην κυβέρνηση το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτό το οποίο είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι ότι στην κυβέρνηση ούτε δικάζουν ούτε καταδικάζουν τον κύριο Αβραμόπουλο. Το λόγο έχει η δικαιοσύνη. Ακολουθούν δηλαδή μια σταθερή γραμμή πάνω στο συγκεκριμένο θέμα από την πλευρά της κυβέρνησης. Και εξήγησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι στο Μέγαρο Μαξίμου είχαν προσλαμβάνωση για το θέμα από διάφορες πηγές και παρακολουθούν από μια απόσταση στην ουσία, χωρίς όμως να βιάζουν τον πρώην επίτροπο, χωρίς όμως να παίρνουν και θέση υπέρ του. Αυτό το οποίο επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές είναι ότι πλέον το λόγο έχει η δικαιοσύνη, αφήνουν όμως μια αιχμή στη λογική, όπως ανέφερε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πως όταν σε καλούν οι αρχές μιας χώρας για να πραγματοποιήσουν μια έρευνα εις βάρος σου, οφείλεις να πας. Και αυτό έχει να κάνει με την επισήμανση του κυρίου Αβραμόπουλου πως ο ίδιος δεν είχε απαντήσει θετικά, δεν είχε ανταποκριθεί στο κάλεσμα των βελγικών αρχών.
0: Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ. Στον Βασίλη και Πεκλάρη και πάλι. Βασίλη, το θέμα Qatar Gate και Αβραμόπουλος προκαλεί νέα αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.
2: Ναι, στην αντιπολίτευση αρχικά αντέδρασαν, θα έλεγα, συγκρατημένα στην υπόθεση αυτή. Όμως η σημερινή συνέντευξη που παραχώρησε ο ίδιος ο κύριος Αβραμόπουλος και οι χαρακτηρισμοί οι οποίοι χρησιμοποίησε, φαίνεται ότι έχουν προκαλέσει έτσι και τις πιο έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, που ζητούν να πέσει φως στην υπόθεση και θεωρούν ότι είναι πολύ βαρύ, όπως είπε και ο εκπρόσωπος του Πασόκ, κ. Τσουκαλάς, για την κυβέρνηση να έχει καθημερινά από μια υπόθεση να έρχεται που αφορά δικαστική διένεξη ή έρευνα που γίνεται και σε βάρος στελέχους όπως αυτή τη φορά του βουλευτή Ηλίας και πρώην επιτρόπου του κυρίου Δημήτρη Αβραμόπουλου. Περισσότερο επικριτικά θα έλεγα ότι ήταν με τις ανακοινώσεις του στα υπόλοιπα κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, που λέει ότι υπάρχουν ουσιαστικά μέσα από την υπόθεση αυτή, όταν ο κ. Αβραμόπουλος βρίσκεται σε επίκεντρο της διερεύνησης για το Qatar Gate και απαντά δεν απολογούμε σε κανένα κερατά, προσβάλλει την ίδια την έννοια της λογοδοσίας, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος στις σημερινές δηλώσεις. Η αλαζονία, ύβρις και οι θεατρικές εξάρτησεις δεν υποκαθιστούν τις απαντήσεις που οφείλονται για μια υπόθεση που ερευνάται από την δικαιοσύνη του Βελγίου. Και σημειώνει και προσθέτει ότι όλα αυτά έρχεται ο λογαριασμός που κρύβεται πίσω από τις ασυλίες, στημένες εξεταστικές και επιστολικές ψήφους στη Βουλή. Έξι Δευτέρα φύσης, κύριε Μητσοτάκη, καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στο ίδιο μήκος κύματος και η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς, που χαρακτηρίζει προκλητικό τον κύριο Αβραμόπουλο και λέει ότι με τις δηλώσεις του κάρφωσε τον κύριο Χρυσοχοίδη με τη σημερινή του συνέντευξη. Δεν έδωσε καμία ουσιαστική απάντηση για την υποδιερεύνηση αμαρτωλή ΜΚΟ που του πλήρωνε τα 5.000 ευρώ το μοίρα, και αποκάλυψε μια σημαντική πτυχή που αφορά το ένταλμα σύλληψης που εκκρεμεί και κάρφωσε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη του κρατούς του σιτάρι του για τρεις ημέρες αυτό το ένταλμα. Η κυβέρνηση προχωρά σε τακτικισμού, συγκάλυψη και σε ένα ακόμα σκάνδαλο και πρέπει τώρα να δώσει σαφείς απαντήσεις σε μια σειρά ερωτημάτων τα οποία αναφέρει η Νέα Αριστερά Χρήστο.
0: Και τώρα, Βασίλη, σήμερα το απόγευμα το στελέχη και οι φίλοι του ΠΑΣΟΚ δίνουν ραντεβού με την ιστορία τους στο Καλέντζι Αχαΐα, στη γενέτειρα της οικογένειας Παπανδρέου, προκειμένου να τιμήσουν τον ιστορικό ηγέτη του κόμματος.
2: Ναι, σήμερα, μια μέρα μετά την επέτειο, συμπλήρωση 30 χρόνων από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, η καρδιά του ΠΑΣΟΚ χτυπά στο Καλέντζι, εκεί όπου θα βρίσκεται το όλο ΠΑΣΟΚ, η οικογένεια Παπανδρέου και η ηγεσία του κινήματος για να τιμήσουν τον ιστορικό ηγέτη του κόμματος και βέβαια να δώσουν και το μήνυμα της ενότητας του ΠΑΣΟΚ αλλά και τη σύνδεσή του με την αρχή και την γέννησή του από τον ιδρυτή του, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό φάνηκε και στα βίντεο που βγήκαν χθες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και τις εκδηλώσεις που γίνανε και από την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη και στο πρώτο νεκροταφείο χθες. Σήμερα στην εκδήλωση που θα γίνει στο Καλέτζι, στη γενέτειρα, στην Αχαΐα του Ανδρέα Παπανδρέου, θα μιλήσουν ιστορικά στελέχη ο Κώστας Σκανδαλίδης, φυσικά ο Γιώργος Παπανδρέου, ο γιος του Ανδρέα Παπανδρέου, ενώ το λόγο θα πάρει και ο Νίκος Ανδρουλάκης που θα αναφερθεί ακριβώς στην σημαντική παρακαταθήκη, όπως αναφέρεται, του Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Και τώρα στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα παρουσίασε χθες το στελεχειακό δυναμικό που θα αναλάβει την επεξεργασία προγραμματικών θέσεων και την πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση.
2: Είναι μια μεγάλη σε μέγεθος έτσι, ομάδα, μια σκιώδης κυβέρνηση όπως χαρακτηρίζεται αυτό το αναλυτικό, όπως το είπες, ορνητικός τίτλος όπως τον χαρακτήρισες για την Ελλάς. Εκεί περιλαμβάνονται και παλιά στελέχη κάποια, αλλά και πολλά καινούργια πρόσωπα. Κεντρικούς ρόλους θα λέγαμε ότι έχει ο Φραγκίσκος Κουντεντάκης, γνωστός παλιά ως Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής, αλλά και επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Βουλής, ο οποίος έχει τον ρόλο του τομεάρχη στα οικονομικά. Ο Διονύσης Τεμπονέρας που είναι τομεάρχης εργασίας. Ο Μαρίνος Σκανδάμης, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος αναλαμβάνει το ρόλο του τομεάρχη προστασίας του πολίτη, καθώς πριν από δύο μέρες με αναπληρωτή τον Αντώνη Σαουλίδη, ένα από τα λίγα στελέχη που είναι εδώ από την Θεσσαλονίκη, ο κύριος Σαουλίδης. Και βέβαια ο Γιώργος Ιακυμίδης, ο πρώην δήμαρχος Νίκαιας και τομεάρχης τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και βέβαια ο κύριος Γαβρόγλου, ο οποίος είναι συντονιστής όλων των τομεαρχών, προκειμένου να δώσουν ένα στίγμα παρουσίας αλλά και διαφορετικής προσέγγισης με νέα πρόσωπα των ζητημάτων της κοινωνίας και αφουγκραζόμενοι την καθημερινότητα των πολιτών. Βέβαια περισσότερα θα ακούσουμε και από τον ίδιο Αλέξη Τσίπρα Χρήστο το προσεχές Σάββατο στην πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της Ελλάς, όπου θα είναι εκεί και τα 350 μέλη. Ουσιαστικά θα είναι μια ιδρυτική και στο πλαίσιο έτσι, της δημιουργίας αυτών των οργάνων παρουσία του κόμματος. Και να πω κλείνοντας μόνο ότι είχαμε θέματα που προέκυψαν κυρίως στο κόμμα της κυρίας Καρισκιανού. Είχαμε δύο αποχωρήσεις από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Δύο αποχωρήσεις μέσα σε λίγες ώρες με αιχμηρές τοποθετήσεις. Αποχώρησαν ο Βασίλης Κοκοτσάκης από τους πραγματογνώμονες και τεχνικός σύμβουλος των οικογενειών των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, αλλά ο κ. Κοκοτσάκης αλλά και ο Αθανάσιος Παπανικολάου, με δηλώσεις οι οποίοι αναφέρονται σε μια λειτουργία του κόμματος η οποία δεν έχει σχέση με τις αρχές και τα όσα πίστευαν αρχικά, και με αυτές τις αιχμές δήλωσαν την αποχώρησή τους από την Ελπίδα για την Δημοκρατία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη. Τώρα η τουριστική σεζόν ξεκινά και φέτος με περίπου 80.000 κενές θέσεις εργασίας σε εστίαση και τουρισμό, ενώ ακόμα και σήμερα, μεσούσης της τουριστικής περίοδου, επιχειρηματίες του τουρισμού και της εστίασης αναζητούν εποχικό προσωπικό. Παύλος Σαρόγλου έχει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Αν μπορείτε λίγο να μου διορθώσετε τον ήχο, γιατί σας ακούω πάρα πολύ χαμηλά.
0: Παύλο, μας ακούς τώρα.
3: Όσον αφορά τώρα το θέμα της αναζήτησης εργαζομένων, είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο, όπως μας λένε επαγγελματίες και του χώρου της εστίασης, αλλά και του τουρισμού, ξενοδόχοι, είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει ξεκινήσει από τα προηγούμενα χρόνια, από την εποχή του COVID και μετά, όπου οι περισσότεροι εξειδικευμένο προσωπικό έχει φύγει είτε στο εξωτερικό είτε δουλεύει σεζόν σε άλλα μέρη ως επιτοπλίστων. Όλοι βρίσκονται προς αναζήτηση και για μαγείρες και για προσωπικό σε σέρβις, καμαριέρες στα ξενοδοχεία. Και όλοι ευελπιστούν να μπορέσουν να βρουν ανθρώπους για να δουλέψουν την ώρα που βρισκόμαστε ούτως ή άλλως σχεδόν στη μέση του καλοκαιριού.
0: Και παρόλα αυτά πολλοί είναι και οι άνεργοι, Παύλο, οι οποίοι όμως ωστόσο δεν θέλουν να δουλέψουν.
3: Αν μπορείς να επαναλάβεις, Χρήστο, αλλά σας ακούμε πολύ μεγάλη δυσκολία.
0: Λέω λοιπόν ότι είναι και πολλοί οι άνεργοι, οι οποίοι καλούνται να δουλέψουν σε αυτές τις θέσεις, ωστόσο αρνούνται.
3: Και οι άνεργοι, αυτό το οποίο μας έλεγαν οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων είναι το ότι αναζητούν εξειδικευμένο προσωπικό και δεν βρίσκουν. Το ανειδίκευτο προσωπικό χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις και μάλιστα και οι ίδιοι θα πρέπει να τους μάθουν την δουλειά. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα βέβαια, ενώ στο παρελθόν μπορούσαν ακόμη και ανήλικους να πάρουν για να δουλέψουν και να βγάλουν το καλοκαίρι το χαρτζηλίκι τους, κάτι τέτοιο πλέον δεν μπορούν βάσει νόμου να το πράξουν.
0: Λογικό. Σε ευχαριστώ πολύ, Παύλο. Καλό μεσημέρι. Τροπή

0: Την ίδια ώρα, μείωση του τζίρου στις επιχειρήσεις εστίασης της Θεσσαλονίκης κατά 30% από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καταγράφει έρευνα της Ένωσης Εστιατόρων, Ψητοπολών και Καφέ Μπαρ του νομού Θεσσαλονίκης. Σε δηλώσεις του στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο πρόεδρος της Ένωσης Μιχάλης Επιτροπίδης τόνισε ότι συνεχίζεται η πτωτική πορεία του 2025. Όπως εξήγησε, η πτώση του τζίρου δεν οφείλεται στην κίνηση, αλλά στη μείωση στην κατανάλωση. Ο τουρισμός που έρχεται στη Θεσσαλονίκη είναι φτωχός, ανέφερε χαρακτηριστικά. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Βλέποντας όλη αυτή την πτωτική πορεία από την περίοδο του πολέμου και μετά, διεξάγεται η έρευνα από 1 Μαρτίου έως 19 Μαΐου, στους 2,5 μήνες αυτούς του πολέμου, να δούμε τι πτώση είχαμε. Ήταν 2 οι έρευνες, ήταν μία για καφετέρες και μία για εστιατόρια, και οι 2, γιατί είχαμε από 10 έως 20% μείωση τζίρου, 20 έως 40, 40 έως 60. Υπήρχαν και μαγαζιά που απαντήσανε από 40 έως 60. Η πτώση τζίρου ήταν στο μέσο όρο του 30% και στις καφετέρες και στα εστιατόρια. Τα επίσημα στοιχεία σε Ελστάτ, το πρώτο τρίμηνο του 26 έναντι του 25 είχαμε πτώση του τζίρου στο 5,9%. Συνεχίζουμε μια πτωτική πορεία, γιατί το 2025 είχαμε μια πτώση του τζίρου. Το 6,2% ήταν όλο το 2025. Δηλαδή βλέπουμε τώρα πλέον τουρισμό, το οποίο έρχονται και παίρνουν από ένα πιάτο μόνο, ούτε ορεκτικά, ούτε ψωμί, ούτε φιαλωμένο νερό. Ζητάνε ποτήρι νερό. Το βλέπουμε μέσα στην πόλη και στα σημεία Περαία Νέος Επιβάτης, στο ίδιο τουρισμό, και στην Ασπροβάλτα Πρασινά Σταυρό, στον ίδιο τουρισμό. Ο τουρισμός που έχει στη Θεσσαλονίκη είναι φτωχός τουρισμός. Δηλαδή, αν υπολογίσουμε ότι το πρώτο τρίμηνο του 26 τα καταλήμματα είχαν 14,6% αύξηση, ενώ εμείς είχαμε 5,9% μείωση, αυτό αποκαλύπτεται με τα επίσημα στοιχεία του κράτους, στην Ελστάτ. Λουκέτα υπάρχουν κάθε χρόνο 600 με 800 λουκέτα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καταστήματα εστίασης και το 2024 και το 2025 ήταν στις 5.600 επιχειρήσεις. Είναι το ίδιο νούμερο. Επομένως, βλέπουμε ότι τα καταστήματα αλλάζουν χέρια. Υπάρχουν 800 επιχειρήσεις, επιχειρηματίες, οι οποίοι καταστρέφονται κάθε χρόνο. Γιατί για να μπορέσει να κλείσει κάποιος ένα κατάστημα, καταλαβαίνετε ότι έχει αφήσει χρέη προς το δημόσιο, προς όποιον λέει καλημέρα.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Στην εξάρθρωση της μεγάλης πύρας που έκανε εκτεταμένη ρευματοκλοπή, προχώρησε η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 3 άτομα στον εισαγγελέα σήμερα. Ο Κώστας Καντούρης θα μας ενημερώσει. Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Πριν από λίγο ασκήθηκαν ποινικές διώξεις σε βάρος των 5 που οδηγήθηκαν εδώ. 3 βασικοί είναι κατηγορούμενοι, 52, 40 και 43 χρόνων, οι οποίοι φέρονται ότι έκαναν παρεμβάσεις από το 2017 σε μετρητές του ΔΕΔΙΕ σε όλη την Ελλάδα, αναλογικούς αλλά και ειδικά ψηφιακούς, όπως αποκαλύφθηκε από την έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί του Γραφείου Εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Οι συγκεκριμένοι φέρονται ότι έκαναν παρεμβάσεις σε περισσότερους από 600 μετρητές σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πελοπόννησο και Θεσσαλία, εισπράττοντας οι ίδιοι τους ένα ποσό που ξεπερνάει τις 370.000 ευρώ όλα αυτά τα χρόνια από καταναλωτές που έβλεπαν την κατανάλωση του ρεύματος να καταγράφεται κατά πολύ μειωμένη από το πραγματικό, ενώ η ζημία του ΔΕΔΙΕ από όλη αυτή την κατάσταση ξεπερνάει τα 9,1 εκατομμύρια ευρώ. Οι συγκεκριμένοι, ειδικά όσον αφορά 88 ψηφιακούς μετρητές του ΔΕΔΙΕ, στους οποίους φέρονται ότι τοποθέτησαν ειδικό λογισμικό με το οποίο παρουσιάζονταν μειωμένη κατανάλωση ρεύματος. Είναι η πρώτη φορά παγκοσμίως στους συγκεκριμένους σύγχρονους μετρητές που αντιμετωπίζεται τέτοια περίπτωση, δηλαδή με ειδικό λογισμικό να παραβιάζεται η καταμέτρηση της ενέργειας. Από την άλλη, εκτός των 103 περιπτώσεων που έχουν ρευματοκλοπή σε όλη την Ελλάδα, υπάρχουν και 2 περιπτώσεις επίσης εντυπωσιακές, δηλαδή παρενέβησαν στο σύστημα καταγραφής και πώλησης ρεύματος από φωτοβολταϊκό σύστημα προς το ΔΕΔΙΕ και αύξαναν την ενέργεια προς όφελος του χρήστη, του συνεργαζόμενου με τον ΔΕΔΙΕ. Κατηγορούμενοι σε αυτή την υπόθεση είναι και οι υπόλοιποι 105, οι οποίοι ωφελήθηκαν από αυτό και πλήρωναν τα μέλη του κυκλώματος για να παρεμβαίνουν στους μετρητές, αλλά και στους αναλογικούς μετρητές, καθώς πίσω βρέθηκαν περισσότερες στην κατοχή τους, περισσότερες από 1.000 μολυδοσφραγίδες που είχαν χρησιμοποιήσει ή θα χρησιμοποιούσαν.
0: Μάλιστα. Και να πάμε και στη δίωξη που άσκησε η εισαγγελέα για την 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του συντρόφου της στην Ανοπόλη.
3: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας και οπλοχρησία κατηγορείται η 29χρονη ρουμανικής καταγωγής, η οποία χθες το πρωί φέρεται ότι τραυμάτισε σοβαρά με δύο μαχαίρια τον 24χρονο σύντροφό της στην Ανοπόλη στο διαμέρισμα όπου έμεναν ύστερα από οικογενειακό καυγά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στη θέση της, την οποία αναμένεται να εξηγήσει στον ανακριτή, στον οποίο παραπέφθηκε να προηγηθεί την Παρασκευή, είναι ότι βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας, ότι ο 24χρονος ήταν αυτός που τη χτυπούσε συνέχεια και ασκούσε βία πάνω της για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και μάλιστα όπως φέρεται να έχει πει, ακόμη και όταν προσπάθησε να ξεφύγει από το διαμέρισμα πηδώντας από τον μπαλκόνι, εκείνος την εμπόδισε πάλι με βία.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Στο εδόλιο θα καθίσει ο 16χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος διώκεται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και παραμένει προσωρινά κρατούμενος σε ειδικό κατάστημα κράτησης ανηλίκων στο Βόλο. Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για τη δολοφονία του 17χρονου Άγγελου που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στις Σέρες. Εκεί θα πάμε τώρα. Ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι μαζί μας. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Χρήστο, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι ουσιαστικά αύριο στις 2 θα ξεκινήσει η δίκη. Σήμερα το πρωί που ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει, ο συνήγορος υπεράσπισης του 16χρονου, ο οποίος όπως είπες κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, είναι προφυλακισμένος σε κατάστημα κατοικράτησης ανηλίκων, ο συνήγορός του λοιπόν με συνεργάτη του ζήτησε την αναβολή της δίκης. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα, είπε ότι μέχρι τις 12 πρέπει να βρεθεί κάποιος που θα εκπροσωπήσει τον 16χρονο, κάποιος δικηγόρος, αλλιώς το δικαστήριο θα διόριζε έναν δικηγόρο. Τελικά στις 12, μετά την επικοινωνία που είχε και με τον δικηγόρο του 16χρονου, αποφασίστηκε η δίκη να συνεχιστεί αύριο στις 2. Πρόθεση του δικαστηρίου, του τριμελούς δικαστηρίου ανηλίκων, είναι να ολοκληρωθεί η δίκη μέχρι και την Παρασκευή. Να πούμε, Χρήστο και κυρίες και κύριοι, ότι την μεθεπόμενη Παρασκευή εκπνέει αυτό το διάστημα των 6 μηνών προφυλάξης του ανηλίκου. Ο ανήλικος είναι εδώ, ο 16χρονος δηλαδή. Είναι από τον Ιανουάριο που έγινε περιστατικό μέχρι και τώρα προφυλακισμένο στο Βόλο. Συμπληρώνονται 6 μήνες 6 Ιουλίου, άρα θα αποφυλακιστεί. Γι' αυτό το δικαστήριο θέλει να ολοκληρώσει τη δίκη μέχρι αύριο. Αυτό που είπαν οι συνήγοροι, οι δικηγόροι μάλλον της οικογένειας του 17χρονου, είναι ότι σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα για την οικογένεια, η οποία για πρώτη φορά βρέθηκε σε τόση κοντινή απόσταση μέσα στη δικαστική αίθουσα με τον 16χρονο δράστη. Από εκεί και πέρα σίγουρα σημαντική θα είναι η έκθεση του πραγματογνώμονα, του ιατροδικαστή τεχνικού συμβούλου της οικογένειας, ο οποίος ουσιαστικά περιγράφει τα χτυπήματα που δέχθηκε ο 17χρονος. Η οικογένεια και οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι επήλθε ο θάνατος από αυτά τα δολοφονικά χτυπήματα του 16χρονου, ιδιαίτερα ένα χτύπημα στο μέτωπο, εκεί όπου ουσιαστικά ήταν το θανατηφόρο χτύπημα και σύμφωνα με την έκθεση η οποία θα παρουσιαστεί αύριο στο δικαστήριο δεν υπήρχε περίπτωση να σωθεί ο Άγγελος ακόμα και αν πήγαινε στο νοσοκομείο. Βέβαια από την πλευρά του 16χρονου υποστηρίζεται ότι τα χτυπήματα δεν ήταν τέτοια που να επέλθει ο θάνατος, άρα περιμένουμε αύριο. Σήμερα υπήρχαν και συγκεντρωμένοι έτσι πολίτες των Σερών έξω από το δικαστικό μέγαρο να εκφράσουν στήριξη στην οικογένεια, κάτι που το ζήτησε η οικογένεια. Βέβαια καταλαβαίνεις, Χρήστο και κυρίες και κύριοι, σε πολύ δύσκολη θέση οι γονείς βιώνουν ένα δράμα, όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά ο πατέρας του Άγγελου. Εκείνη τη μέρα δολοφονήθηκε όχι μόνο ο Άγγελος αλλά ολόκληρη η οικογένεια. Είναι μια ψυχοφθόρα διαδικασία. Όπως είπαν οι δικηγόροι μάλλον της οικογένειας του 17χρονου, Το κακό είναι ότι δεν υπάρχουν οι τηλεφωνικές συνομιλίες που θα έδαιναν, θα πρόσθεταν κάτι περισσότερο στη δικογραφία. Περιμένουμε αύριο λοιπόν στις 2, ξεκινάει η δίκη, θα ολοκληρωθεί όλα δείχνουν την Παρασκευή και θα ξέρουμε το τι θα γίνει, το αν θα καταδικαστεί ή όχι ο 16χρονος που κατηγορείται για ένα βαρύ κακούργημα, αυτοροποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Χρήστο.
0: Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Αναβλήθηκε επαόριστον η εκδίκαση της υπόθεσης για το θάνατο του 33χρονου και της 46χρονης αστυνομικού κοντά στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής. Η αστυνομικός είχε σπεύσει στο σημείο προκειμένου να επιληθεί επεισοδίου στο οποίο είχε εμπλακεί ο 33χρονος, όταν αμφότεροι παρασύρθηκαν από διερχόμενο όχημα. Η δίκη ξεκίνησε το πρωί στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Θεσσαλονίκης με την εξέταση ετοιμάτων των συνηγόρων υπεράσπισης των δύο κατηγορουμένων. Μεταξύ άλλων, τέθηκε ζήτημα ακυρότητας της διαδικασίας για δικονομικό λόγο, θέμα που οδήγησε τελικά στην αναβολή της δίκης. Το περιστατικό διαδραματίστηκε τα ξημερώματα της 5ης Απριλίου 2025 στο 41ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών Σάρτης, όπου κατά μεσής του δρόμου ενεπλάκησαν σε επεισόδιο 27χρονος και ο 33χρονος, με αποτέλεσμα ο δεύτερος να πέσει ανέστητος στο οδόστρωμα, να παρασυρθεί από διερχόμενο φορτηγάκι που οδηγούσε 63χρονος και να χάσει τη ζωή του. Σε αυτήν την παράσυρση τραυματίστηκε σοβαρά η 46χρονη αστυνομικός, που ως μέλος πληρώματος είχε βρεθεί στο σημείο για να εκτονωθεί η κατάσταση. Η 46χρονη μητέρα 4 παιδιών υπέκυψε τελικά 2 μήνες αργότερα μετά από νοσηλεία. Στη σύλληψη μιας 37χρονης προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, καθώς φέρεται να εξέθεσε σε κίνδυνο την ανήλικη κόρη της, ενώ βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 χθες το βράδυ στην περιοχή της Νεάπολης. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη γυναίκα να κάθεται σε πεζοδρόμιο μαζί με την 8χρονη κόρη της. Ήταν, σύμφωνα με την αστυνομία, εμφανώς ζαλισμένη λόγω κατανάλωσης αλκοόλ. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Ιδιαίτερα αισθητή έγινε στην ευρύτερη περιοχή η σεισμική δόνηση 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 11:25 κοντά σε Κάρπαθο και Κάσο, 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της Καρπάθου, καθώς σύμφωνα με το δήμαρχο Κάσου Μιχάλη Ερωτόκριτο, ο σεισμός είχε εστιακό βάθος μόλις 15 χιλιόμετρων. Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο σε επικοινωνία με τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκα, το επίκεντρο δεν συνδέεται με το ρήγμα που έχει δώσει στο παρελθόν μεγάλους σεισμούς, αλλά πρόκειται για ένα φαινόμενο τοπικής εμβέλειας, ενώ ανέφερε επίσης ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές στο νησί, παρά το γεγονός ότι η δόνηση συνοδεύτηκε από έντονη βοή και ανάγκασε κατοίκους να βγουν έξω.

0: στο διεθνή χώρο τώρα και να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Τι συμφωνήθηκε στις διαπραγματεύσεις τελικά στη Ελβετία στο πλαίσιο του Μνημονίου Κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές και το τι ακριβώς συμβαίνει φυσικά στα στενά του Ορμούζ. Η Βούλα Σαΐτη είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου για να μας ενημερώσει. Βούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Δεν είναι και πολύ ξεκάθαρο τι συμφωνήθηκε, γιατί είναι αντικρουόμενες οι πληροφορίες που μεταδίδονται από τις δύο πλευρές και το βέβαιο είναι ότι έχουμε διαφωνίες γύρω από την περίφημη συμφωνία, αυτό το μνημόνιο κατανόησης που υπεγράφει την περασμένη εβδομάδα και το οποίο εμφανίστηκε ευνοϊκό για το Ιράν, με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη έχει αποδεχθεί και άλλες σημαντικές παραχωρήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που συνεχίζονται. Ωστόσο, όσα ισχυρίζεται ότι περιλαμβάνει επιπροσθέτως ο Ντόναλντ Τραμπ, η συμφωνία δεν καταγράφονται στο επίσημο κείμενο του μνημονίου και επιπλέον τα διαψεύδει το Ιράν. Ένα από τα κέρια σημεία αντιπαράθεσης είναι αυτό που αφορά, Χρήστο, τους πυρηνικούς ελέγχους, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει σε εκτεταμένες επιθεωρήσεις για πάντα και ότι αυτό θα διασφαλίσει πυρηνική διαφάνεια, και να το επιβεβαιώνει και ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την πλευρά του όμως το Ιράν και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δηλώνει ότι δεν έχει υπάρξει καμία νέα δέσμευση, ότι η συνεργασία δηλαδή με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας συνεχίζεται με βάση τις υφιστάμενες διαδικασίες και δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με αυτό. Τώρα, η χρήση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων είναι άλλο ένα σημείο για το οποίο εμφανίζεται αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών. Λέει δηλαδή η αμερικανική πλευρά ότι θα αποδεσμευθούν αυτά τα κεφάλαια και θα κατευθυνθούν σε αγορές αμερικανικών προϊόντων, ώστε να υποστηριχθεί η αμερικανική οικονομία. Χαρακτηριστικά υποστηρίζουν Αμερικανοί αξιωματούχοι ότι θα ωφεληθούν τόσο η αμερικανική γεωργία όσο και ο ιρανικός πληθυσμός, αλλά ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ιράν στον ΟΗΕ απορρίπτει αυτήν την εκδοχή. Και τώρα, σε σχέση με τα στενά του Ορμούζ, στα οποία αναφέρθηκες και εσύ, και τι γίνεται με τη διέλευση, και εδώ έχουμε ένα σημείο διαφωνίας. Δηλαδή, το μνημόνιο κατανόησης προβλέπει ότι τα πλοία θα διέρχονται χωρίς χρέωση για περίοδο 60 ημερών, αλλά τι θα γίνει μετά από αυτό το διάστημα, δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία. Δηλαδή, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι η διέλευση θα παραμείνει μόνιμα δωρεάν, ενώ το Ιράν λέει ότι δεν έχει επιβεβαιωθεί τέτοια δέσμευση. Κλείνοντας με αυτό το θέμα, να πούμε ότι ο Διευθυνής Ναυτιλιακός Οργανισμός που υπάγεται στον ΟΗΕ θέτει σε εφαρμογή σχέδιο για την εσπευσμένη απομάκρυνση περίπου 11.000 ναυτικών που μένουν αποκλεισμένοι αυτή τη στιγμή που μιλάμε στον Περσικό κόλπο, Χρήστο.
0: Όπως είπες λοιπόν και εσύ, ακόμα ασαφές το τοπίο και ακόμα δεν γνωρίζουμε το τι ακριβώς έχουν υπογράψει και το τι ακριβώς έχουν συμφωνήσει και πώς αυτό θα εφαρμοστεί στην πράξη, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τα καιρικά φαινόμενα, τα οποία πραγματικά έχουν προκαλέσει έκπληξη τουλάχιστον στους Ευρωπαίους. Οι 40 βαθμοί, στη Γαλλία είναι 40 βαθμοί στη Γαλλία, στην Ελλάδα είναι καλοκαίρι, αλλά για τη Γαλλία είναι κάτι σημαντικό και γι' αυτό θα πάμε εκεί. Θωμαής Παπαϊωάννου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την Γαλλία για να μας πει περισσότερα για το πώς βιώνει τον καύσωνα αυτόν. Καλό μεσημέρι από την Ελλάδα, από τη Θεσσαλονίκη.
2: Καλό σας μεσημέρι. Η θερμοκρασία χτες σε όλη τη Γαλλία πάνω από 40 βαθμούς, ως συγκεκριμένα σημεία 44 βαθμούς στην πόλη Πισός. Ήταν ιστορικό ρεκόρ από τότε που καταγράφονται οι μετρήσεις, το 1947. Αναμένεται σήμερα χειρότερα, νέο ρεκόρ, και αύριο ακόμα ένα νέο ρεκόρ. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάνε. 42 πνιγμοί προς το παρόν, κυρίως από νεαρά άτομα από τις 18 Ιουνίου. 5 άτομα επιπλέον έχουν πεθάνει από θερμοπληξία. Υπάρχει ένταση στα νοσοκομεία από τα επίγοντα. Ορισμένα μάλιστα νοσοκομεία δεν έχουν κλιματιστικά για να αντιμετωπίσουν τα ίδια την μεγάλη ζέστη. 10.000 υποψήφοι του μπακαλοριά, δηλαδή του γαλλικού απολυτηρίου, έχουν λάβει μία αναβολή για την επόμενη εβδομάδα για τις εξετάσεις. Σήμερα 6.000 σχολεία είναι κλειστά στη Γαλλία ή προσαρμόζουν τα ωράρια τους για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τη ζέστη. 68.000 νοικοκυριά στην Βρετάνη δεν έχουν ρεύμα. Ένας μετασχηματιστής βγήκε εκτός λειτουργίας και φυσικά όποιος λέει για καύσωνα λέει και μιλάει για πυρκαγιές. Τουλάχιστον 2 μένονται στη Γαλλία από πυρκαγιές. Αναμένεται νέος καύσωνας, δήλωσε η κυβέρνηση, για τις 14 Ιουλίου, Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Και μάλιστα αυτό ίσως δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην οργάνωση της φαντασμαγορικής παρέλασης που οργανώνει το Προεδρικό Μέγαρο για την Εθνική Γιορτή ημέρα της Βαστήλης. Σήμερα, όπως σας είπα, αναμένεται ένα νέο απόλυτο ρεκόρ ζέστης και αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα γενικά στην καθημερινότητα αλλά και στη λειτουργία του κράτους. Είναι, για να καταλάβετε, είμαστε 20 βαθμούς περισσότερο από το μέσο όρο θερμοκρασιών για μήνα Ιούνιο στη Γαλλία.
0: Είναι τρομακτικό αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Και Βούλα, δεν είναι μόνο η Γαλλία, είναι η Ιταλία, είναι το Βέλγιο, είναι η Γερμανία, είναι η Βρετανία, όλες οι χώρες
1: όπως
0: της Δυτικής Ευρώπης
1: και της Κεντρικής. Όπως τα λες, η Δυτική Ευρώπη και η Κεντρική πλήττεται από ένα σφοδρότατο κύμα καύσωνα που μας το περιέγραψε ό,τι αφορά τον τρόπο που εκδηλώνεται στη Γαλλία η Θωμαής Παπαϊωάννου, αλλά δεν έχουμε φτάσει στο αποκορύφωμά του, θα έλεγε κανείς, καθώς η Ισπανία, λένε οι μετεωρολόγοι, αναμένεται να σημειώσει, να δει στα θερμόμετρα και 45 βαθμούς Κελσίου τα επόμενα 24 ώρα. Σε περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας και της Ιταλίας αναμένεται οι θερμοκρασίες να φτάσουν τους 40 βαθμούς. Στο Βέλγιο, η 23η Ιουνίου περνά στην ιστορία για την πρωτοφανή θερμοκρασία των 44 βαθμών Κελσίου, ενώ στη Γερμανία οι αρχές έχουν εκδώσει οδηγίες επιβίωσης, γιατί τα κλιματιστικά δεν συνηθίζονται στη Γερμανία. Να πούμε επίσης, Χρήστο, ότι η Ιταλία δυστυχώς θρυνεί τα πρώτα 3 θύματα του καύσωνα και φαίνεται ότι αυτό το μετεωρολογικό μοτίβο που ονομάστηκε Omega Block έχει δείξει τα δόντια του και προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία για το τι μέλγενέστε το προσεχές διάστημα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βούλα, και να ενημερώσουμε για μια χρηστική πληροφορία που ήρθε την τελευταία στιγμή. Είναι χαλασμένο το ασανσέρ στο σταθμό Συντριβάνη του Μετρό Θεσσαλονίκης. Τεχνικοί που εργάζονται στο σημείο εκτιμούν πως δεν θα λειτουργήσει σήμερα. Είναι μια πληροφορία της τελευταίας στιγμής.

0: Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για τα εγγένεια του έργου αποκατάσταση του λουτρού Μπέι Χαμάμ, Λουτρά Παράδεισος, ενός έργου που για να αποπερατωθεί χρειάστηκαν 4 χρόνια.
1: Το έργο αποκατάσταση του λουτρού Μπέι Χαμάμ, Λουτρά Παράδεισος, το οποίο ξεκίνησε στις αρχές του 2022, είχε ως αντικείμενο την ενίσχυση, τη συντήρηση, την αποκατάσταση και την ανάδειξη του ιστορικού λουτρού με στόχο τη διαφύλαξη, τη λειτουργική επανένταξή του στο δημόσιο και πολιτιστικό ιστό της πόλης. Το Μπέι Χαμάμ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ως γνωστόν οθωμανικά λουτρά που σώζονται στην Ελλάδα και το μεγαλύτερο οθωμανικό λουτρό της Θεσσαλονίκης. Όλοι ξέρουμε ότι βρίσκεται στην πλατεία Αριστοτέλους, εκεί στην οδό Εγνατίας και χρονολογείται στα μέσα του 15ου αιώνα, λίγο μετά την Οθωμανική κατάκτηση της πόλης. Για δεκαετίες παρέμεινε γνωστό στους κατοίκους ως Λουτρά Παράδεισος, ονομασία που διατηρήθηκε στη συλλογική μνήμη. Η αποκατάσταση του μνημείου εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα παρεμβάσεων του Υπουργείου Πολιτισμού για την προστασία και ανάδειξη του μνημειακού αποθέματος της Θεσσαλονίκης σε παρεμβάσεις σε μνημεία διαφορετικών ιστορικών περιόδων της πόλης. Οι εργασίες που έγιναν, αποκατάσταση ευάλωτων περιοχών στέγης, καθαρισμός και συντήρηση των τοιχοποιών του μνημείου από περιβαλλοντικούς ρήπους και υγρασία με στόχο την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων κλιματικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων που επιταχύνουν τη φθορά των υλικών στις όψεις και στον εσωτερικό χώρο, αποκατάσταση και συντήρηση των εσωτερικών δαπέδων του μνημείου και της προσανατολάς προσθήκης του, εργασίες ελέγχου συμμόρφωσης βασικών επεμβάσεων στο φέροντα οργανισμό που έγιναν μετά το 1978, εργασίες αποκατάστασης βλαβών στο φέροντα οργανισμό και υλοποίηση εξειδικευμένων επεμβάσεων ενίσχυσης φέροντα οργανισμού, έλεγχος και λειτουργική αποκατάσταση δικτύου ίδρυυσης και αποχέτευσης, έλεγχος υφιστάμενης αποστραγγιστικής τάφρου, εργασίες συντήρησης τοιχογραφιών και μαρμάρινων, ξύλινων και μεταλλικών στοιχείων. Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν στα 1.381.858 ευρώ. Τα εγγένεια θα πραγματοποιηθούν στις 7.30 το απόγευμα σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης.
0: Το ρεπορτάζ ήταν του Θανάση Γογαδή και τώρα την ανησυχία και τους φόβους τους ότι θα υλοποιηθεί ο αρχικός σχεδιασμός για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με πράσινο 60 στρεμμάτων και κτίρια που περιλαμβάνουν ξενοδοχείο και εμπορικό κέντρο, εξέφρασαν μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής Δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ. Όπως ανέφεραν σε συνέντευξη τύπου, η πρόσφατη απόφαση του 5ου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, που απέρριψε την προσφυγή 50 πολιτών κατά του Προεδρικού Διατάγματος του 2021, το οποίο είχε εγκρίνει το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, δίνει τώρα στο υπερταμείο το δικαίωμα να εξαντλήσει τους συντελεστές που προβλέπουν τη μέγιστη δόμηση 96 στρεμμάτων και ποσοστό κάλυψης 45. Φοβόμαστε όχι απλώς να μην γίνει τίποτα, αλλά να χρησιμοποιηθεί ο αρχικός σχεδιασμός με πράσινο λίγο και τεράστια κτίρια, ανέφερε ο Δημοτικός Σύμβουλος Μιχάλης Τρεμόπουλος. Το βλέπουν ως φιλέτο και βλέπουν ότι ως πάρκο δεν θα τους αποδίδει κάτι, τόνισε και κάλεσε τους πολίτες να είναι σε εγρήγορση, γιατί μπορεί το δημοψήφισμα να απορρίφθηκε, αλλά δεν μπορούν, όπως τόνισε, να απορρίψουν το αίτημά μας για ένα μητροπολιτικό πάρκο.
2: Αθλητισμός.
0: Ο Βασίλης Βλαχόπουλος μαζί μας. Βασίλη, καλό μεσημέρι. Το ελληνικό ποδόσφαιρο βυθίστηκε στο πένθος στο άκουσμα της είδησης του θανάτου του Τάκη Γκόνια σε ηλικία μόλις 54 ετών.
3: Καλησπέρα. Ναι, προφανώς και είναι ένα θλιβερό γεγονός. Ο Τάκης Γκόνιας, ο οποίος νικήθηκε από την κακή αρρώστια που λέμε και μάλιστα έδωσε πολύ μεγάλη μάχη στους τελευταίους 3-4 μήνες. Μια πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα, ένας ιδιαίτερος ποδοσφαιριστής αλλά και άνθρωπος, ο οποίος πέρασε από τον Λεβαδιακό, τον Ολυμπιακό, τον Ηρακλή, τον Πανιόνιο, χαρισματικός μέσα στο κήπεδο. Μετά ακολούθησε πορεία προπονητή για περίπου 10 χρόνια, αφού είχε προηγηθεί η πορεία του επαγγελματία αθλητή στο γκολφ, καθώς είχε αγαπήσει το γκολφ πάρα πολύ λυπηρό. Σε ηλικία 54 ετών, ο Τάκης Γκόνιας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Η είδηση που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στον αθλητικό χώρο και είναι βόμβα, έχει να κάνει με την απόφαση του Γιάννη Κωνσταντέγια να μην είναι διαθέσιμος για την εθνική ομάδα στις επόμενες υποχρεώσεις της, δίχως να διευκρινίσει για πόσο χρονικό διάστημα μιλάμε. με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους. Αυτή τη στιγμή, μετά από πολλή σκέψη, πήρα την απόφαση να μην είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας, έγραψε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Κωνσταντέλια σε μια είδηση η οποία προκαλεί πολύ έντονο προβληματισμό, γιατί μιλάμε για ένα νεαρό παιδί, το οποίο αποφασίζει να μην προσφέρει τις υπηρεσίες του στην εθνική ομάδα. Με οικογενειακούς λόγους, κάτι το οποίο ισχύει για όλους τους ποδοσφαιριστές, φανταστείτε όλοι οι ποδοσφαιριστές.

0: Εχθές Πορτογαλία και Κολομβία ανίκησαν, Ουσμπεκιστάν και Κονγκό αντίστοιχα. Η Κολομβία μάλιστα εξασφάλισε την πρόκρισή της στην επόμενη φάση. Η Αγγλία έμεινε στο 0 με την Γκάνα στη δική της απώλεια, καθώς η Κροατία έμεινε ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης. Νίκησε τον Παναμά με 0-1 και έτσι διατήρησε τις δικές της ελπίδες. Θα πούμε στην εκπομπή επίσης για τις μεταγραφές, τι ακριβώς γίνεται με τον Τάισον. Προφανώς θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με το θέμα του Κωνσταντέγια και της απόφασής του να μην είναι διαθέσιμο στην εθνική ομάδα, στις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας για πρόκληση σε μεγάλες οργανώσεις.
1: Σε πολύ λίγο τα περισσότερα. Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
2: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
3: Άστατος θα είναι ο καιρός στις επόμενες ώρες στην κεντρική Μακεδονία, καθώς θα εκδηλώνονται μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες μάλιστα θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 με 33 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν νότι έως 4 μποφόρ. Αύριο Πέμπτη στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δυτική και Κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο, το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν μπόρες και στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες που το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα αγγίξει στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην κεντρική Μακεδονία αύριο ο καιρός θα είναι αίθριος, ενώ το μεσημέρι θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Χρήστος Χατζημίσης, στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Λιάκης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη και αμέσως μετά η αθλητική εκπομπή 352 στον 102 με τον Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κούγιουμτζόπουλο. Από εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ψηφίζεται στη Βουλή η τροπολογία για τους οφειλέτες του νόμου Κατσέλη. Ωφέλη για 100.000 δανειολήπτες. Στους δρόμους ξανά οι αγρότες των Μαλγάρων. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως αυτή των τροφίμων και ποτών, του επισιτισμού, του τουρισμού και των κατασκευών. 24ωρη απεργία και των εργαζομένων σε άλλους κλάδους. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής για 48 ώρες στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Στον εισαγγελέα τα 3 αρχηγικά μέλη μεγάλης πείρας για εκτεταμένη ρευματοκλοπή στη Θεσσαλονίκη. Ευνίδιος θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη από επιπλοκές μετά τον τοκετό. Χωρίς κοινή ανακοίνωση, οι άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Καύσωνα στην κεντρική και δυτική Ευρώπη, 40 θάνατοι στη Γαλλία, κόκκινο συναγερμό σε Λονδίνο και Ισπανία. Εκτός εθνικής έθεσε αυτόν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου για το Nations League. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.
0: Φεστιβάλ

0: Αντωνής Λαζαριστών. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
3: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
2: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
3: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύτηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
2: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
3: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
5: Ζωντανά από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
4: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
5: Σάββατο και Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3.
4: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
5: και την Όλγα Βαδίνη.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ωρα γάτσι, per favore, Βλαχόπουλος.
7: Ναι, coach.
6: Κουγιουμτζόπουλος.
7: Ναι, coach.
6: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί, coach.
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
1: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Εν τω μεταξύ εδώ πέρα μέσα έχει τέτοια δροσιά που δεν μπορείς να καταλάβεις τι καιρό έχει έξω. Δηλαδή έχει ζέστη, είμαστε στους 30, στους 32 βαθμούς. Δεν έχει κρύο, δεν έχει κρύο, είναι 25 βαθμοί εδώ πέρα μέσα. Έξω είναι το πρόβλημα, όταν βγαίνεις έξω είναι το πρόβλημα.
1: Ναι. Επειδή όμως το στούντιό μας δεν είναι και κανένα τριάρι, έτσι, είναι και 15 τετραγωνικά.
0: Πόσα?
1: 10-15, πολλά είπα.
0: Πολλά είπες.
1: Πολλά είπα, 8, πολλά. 7,
0: αν βάλουμε, βάλουμε και το... ναι, ναι, ναι, βέβαια. Αν βάλεις και το δίπλα, μπορεί να πάμε 15.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay. Επειδή είναι 8-7, τους 25 βαθμούς τους πιάνει DT, επομένως είναι και εύκολο να τους διατηρήσει.
0: Εμείς και η Ferrari, ας πούμε. Πώς λένε, πιάνει τα 100 χιλιόμετρα σε 3 δευτερόλεπτα, σε 2,4 δευτερόλεπτα. Εμείς πιάνουμε τους 25 βαθμούς. Εντάξει, όχι σε 2 δευτερόλεπτα, αλλά πιστεύω 6 με 7 δευτερόλεπτα έχουμε πιάσει 25 βαθμούς. Ναι. Αυτό είναι το πλεονέκτημα κιόλας.
1: Και σας καλούμε να το απολαύσετε κι εσείς. Αγγελάκη 14 βρισκόμαστε. Εδώ είμαστε. Είναι σαν αυτούς τους χώρους οι οποίοι ανοίγει ο Δήμος τους χώρους σε περίπτωση καύσωνα. Έτσι κι εμείς ανοίγουμε το στούντιο. Αν αισθανθείτε κάποια δυσφορία, ελάτε να μας πείτε ένα καλησπέρα.
0: Ναι, απλά μεσημεράκι είναι. Μην είναι θέμα διαχέρεια. Πάρτε κάτι, ξέρω εγώ, λίγο κατσικάκι. Κάνα ψαράκι, κάτι. Κάνα κεφτεδάκι. Άμα έχει
1: κατσικάκι. Κατσικάκι ονειρεύεται. Το κατσικάκι με 40 βαθμούς κατσικάκι ονειρεύεται.
0: Κάτσε ρε Δημήτρη, με φασολάκι και μπιζέγια θα έρθουν δηλαδή.
1: Δροσερή, άσε με άισμπερκ.
0: Πάει σε τις σαλάτες. Εδώ λέμε τώρα θα έρθουν οι άνθρωποι με πεσχέσεις, κάτι να τσιμπήσουμε, να μας κόψει λίγο την πείνα. Τώρα έφαγα δύο έτσι, από αυτά που σου είχε απαγορεύσει η Δάφνη να τρως. Εγώ τσίμπησα δύο να μου κόψει λίγο τη λιγούρα. Είμαστε καλά. Και είμαστε και 10 λεπτά μετά από τις 3 και είμαστε σύστημα 3-5-2. Πάμε μαζί μέχρι τις 5 και είμαστε 2. Σε μια μέρα η οποία, όπως συμβαίνει πάντα στην αθλητική επικαιρότητα, δεν πλήττεις ποτέ. Δεν πλήττει ποτέ στην αθλητική επικαιρότητα, είτε για θετικό είτε για αρνητικό λόγο. Εδώ υπάρχουν δύο αρνητικοί λόγοι. Ο ένας μάλιστα είναι πολύ πιο σοβαρός και αναφέρομαι στην απώλεια του Τάκη Γκόνια σε ηλικία 54 ετών από την κακή αρρώστια. Και μάλιστα όταν διαπιστώθηκε ότι είχε όγκο στο κεφάλι, τότε οι γιατροί του είχαν δώσει πολύ μικρό χρονικό διάστημα και... άντεξε, το πολέμησε δηλαδή, έδωσε πολύ μεγάλη μάχη ο Τάκης Γκόνιας, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 54 ετών. Είναι θλιβερό να... δεν λέω κάθε ανθρώπινη ζωή έχει αξία, εντάξει, δεν το συζητάμε. Αλλά όταν ακούς και το 54, όταν γενικώς ακούς μια ηλικία η οποία... δεν θα πω ότι είσαι στο άνθος, εντάξει, αλλά είσαι 54, έχεις μια ολόκληρη ζωή μπροστά σου, δηλαδή έχεις πράγματα να ζήσεις. Ο Τάκης Γκόνιας, ο οποίος τον προλάβαμε εδώ ως ποδοσφαιριστή.
1: Στον Πανιόνιο, εγώ, ναι, τον θυμάμαι κιόλας.
0: Εγώ από Ολυμπιακό. Από Ολυμπιακό. Αν μου πεις Λεβαδιακό, οι εικόνες μου είναι. Εντάξει, λίγο φθαρμένες.
1: Πανιόνιο δεν έπαιζε, ή κάνω τόσο λάθος.
0: Ολυμπιακό, Ηρακλή, Πανιόνιο. Τον θυμάμαι πρώτα στον Ολυμπιακό, αλλά ήταν άτυχος γιατί είχε πάει στα πολύ κακά χρόνια του Ολυμπιακού. Με συνέπεια να μην πάρει πρωτάθλημα. Σαν άνθρωπος ήταν εγωιστής, σαν αθλητής μάλλον, εγωιστής και πεισματάρης, δεν δεχόταν να έχει δεύτερο ρόλο, ήθελε να είναι πρωταγωνιστής, δεκάρι, μπαλαδόρος, νομίζω μπροστά από την εποχή του σε κάποια πράγματα. Δεν ήταν βασική επιλογή, έφυγε, πήγε μετά στον Ηρακλή, έπαιξε μπαλάρα στον Ηρακλή, έπαιξε την καλύτερη του μπάλα για μένα στον Πανιόνιο. Μετά που επέστρεψε στον Ολυμπιακό, έτυχε πάλι να μην πάρει το πρωτάθλημα. Δεν έχει πάρει πρωτάθλημα ο Γκόνιας. Αυτό είναι το φοβερό, παρότι πέρασε από τον Ολυμπιακό δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους.
1: Και βλέπω εδώ Sporting Χιχών, Μεσίνα και Κροτόνα και με παρουσία εκτός Ελλάδας.
0: Ναι, ήταν από τους πρώτους που πήγανε.
1: Ως παίκτης.
0: Όχι πήγανε, δεν το διατύπωσε σωστά, που είχαν τη δυνατότητα να πάνε. Γιατί δεν είχαν όλη τη δύναμη, δεν εμπιστευόντουσαν παλιά τους Έλληνες παίκτες. Μην βλέπεις τώρα που φεύγουν έτσι εύκολα οι Έλληνες. Παλιότερα τα σύνορα ήταν κλειστά. Δεν έμπαινε στην Ισπανία να παίξεις. Αν ήσουν ο Ντέμις Νικολαίδης και ο Τσάρτας, ναι, πήγαινες και έπαιζες. Δεν ήταν όμως πολλοί οι ποδοσφαιριστές που είχαν αυτή τη δυνατότητα. Ο Γκόνιας ήταν μέσα σε αυτούς. Μετά ασχολήθηκε με τον γκολφ. Κάποια στιγμή αγάπησε τον γκολφ και για 10 χρόνια ήταν προπονητής. Και θα έλεγα. Σαν προπονητή ήταν πολύ, δεν θα πω αιρετικός, θα πω όμως ότι ήταν δογματικός. Ήθελε το επιθετικό ποδόσφαιρο, του άρεσε αυτό το πράγμα, δεν τον ενδιέφερε δηλαδή το να πάρω το αποτέλεσμα, τον ενδιέφερε ότι κοίτα να δεις, και τύχει να κάνουμε μια συνέντευξη Και τον είχα ρωτήσει ότι, ξέρεις κάτι, τα μάτς τελειώνουν 5-4. Και μου είχε απαντήσει: ο κόσμος γιατί έρχεται στο γήπεδο? Δεν έρχεται για να δει θέαμα. Ο ρόλος μας δεν είναι να προσφέρουμε θέαμα στον κόσμο, να τον διασκεδάζουμε. Λέω: ναι, το 5-4 είναι καλύτερο από το 1-0. Προτιμώ λοιπόν το 5-4 από το 1-0. Μέχρι που το 23 νομίζω σταμάτησε την καριέρα του, δεν το αποδέχτηκαν πολύ αυτό. Γιατί πάντα το αποτέλεσμα μετράει στον επαγγελματικό αθλητισμό, δεν το αποδέχτηκαν και έτσι τα βήματά του στην προπονητική ήταν λιγότερα. Βέβαια προέκυψε το σοβαρό πρόβλημα υγείας του 23, το οποίο τον υποχρέωσε να βάλει το ποδόσφαιρο σε δεύτερη μοίρα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τον
1: Ταγκόνια, τα συλληπιτήριά μας στους οικείους, στην οικογένειά του, ναι, από καρδιάς βεβαίως, γιατί μιλάμε για μια απώλεια. Και ίσως είναι το θέμα από τα δύο αρνητικά που ανέφερες, το οποίο είναι και το... και αυτό το οποίο θα μπορούσε κάποιος να σχολιάσει λιγότερο. Γιατί το άλλο αρνητικό θέμα, δεν ξέρω αν θα μας πας κατευθείαν εκεί, είναι ένα θέμα στο οποίο θα ακούσουμε πάρα μα πάρα πολλά. Ήδη ακούμε και τις επόμενες μέρες θα ακούσουμε ακόμα περισσότερα. Αλλά ας ξεκινήσουμε, ναι, πρώτα με το θέμα, με την είδηση.
0: Να διαβάσουμε, ναι, τη δήλωση, επειδή το αναφέραμε νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων και είπαμε ένα κομμάτι της δήλωσης του Γιάννη Κωνσταντέγια, ο οποίος δήλωσε μη διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας χωρίς να βάλει συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα. Δεν διάβασα όλη τη δήλωση, να διαβάσουμε όλη τη δήλωση για όλους όσους συντονίστηκαν τώρα με τον 102FM. Γιάννης Κωνσταντέγιας, μετά από πολλή σκέψη πήρα την... Τις διαφημίσεις, φίλε, στο ίντερνετ. Μετά από πολλή σκέψη πήρα την απόφαση να μην είμαι διαθέσιμος για τις επόμενες υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Το μας λείπει. Με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, τέλη Αυγούστου, διευκρινίζω, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω όλη την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για την τιμή, την υποστήριξη και την αγάπη που μου έδωσαν και συνεχίζουν να μου δίνουν και το σεβασμό που δείχνουν σε μένα, μάλλον σε μια προσωπική απόφασή μου. Παραμένω απόλυτα αφοσιωμένο στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ευχαριστώ όλους για την κατανόηση. Γιάννης Κωνσταντέγιας. Αυτή είναι η δήλωση με την οποία ο Κωνσταντέγιας ουσιαστικά επιβεβαίωσε μια αφημολογία η οποία υπάρχει εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ότι σκόπευε να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα. Δεν προσδιορίζει και ο ίδιος το διάστημα. Ναι. Δεν λέει ότι θα απουσιάσω από. Δεν θα ξαναπαίξω στην εθνική ομάδα. Ότι αποσύρωμαι. Άλλο δεν είμαι διαθέσιμος και άλλο αποσύρωμαι από την εθνική ομάδα. Δεν έπεσε. Τώρα κάνω τα ψέματα για να μην κρυβόμαστε. Δεν έπεσε σαν κεραυνός ενεθρία η απόφαση του Κωνσταντέγια. Μπορεί κάποιοι να ήλπιζαν ότι δεν θα την υλοποιούσε. Δηλαδή ότι θα έκανε δεύτερες σκέψεις και θα παρέμενε στην εθνική ομάδα. Τελικώς, ακόμα και αν έκανε δεύτερες σκέψεις, αποφάσισε να σταματήσει από την εθνική. Να πω, τη νιώθω.
1: Αν πεις τη νιώθεις θα έχουμε πρόβλημα. Αν πω τη νιώθω θα έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι, γιατί θα έχουμε πρόβλημα, δεν θα έχουμε πρόβλημα.
1: Αν πω τη νιώθω θα έχουμε πρόβλημα, ναι.
0: Δεν θα έχουμε πρόβλημα, γιατί να έχουμε πρόβλημα.
1: Γιατί νιώθω ότι κάτι λείπει από αυτή την ανακοίνωση.
0: Ναι.
1: Εγώ επαναλαμβάνω.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που κάτι μου λείπει, δεν θα έβαζα την οικογένειά μου ως ασπίδα για να καλύψω την απώλεια αυτού που θέλω να πω, αλλά δεν το λέω.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Από τη στιγμή που λείπει κάτι. Για μένα όμως και πάλι επαναλαμβάνω, αυτή είναι η δική μου αίσθηση. Έτσι. Εγώ δεν θα χρησιμοποιούσα τον ρόλο οικογένεια άμα ήθελα να πω κάτι. Θα το άφηνα έτσι απλά, ναι, να περάσει. Δεν θα έλεγα τίποτα. Από εκεί και πέρα, ναι, όντως υπάρχει αυτό που λες ότι δεν λέει ότι αποσύρωμαι. Από την άλλη πλευρά όμως, όταν ευχαριστεί με αυτά τα λόγια την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, εμένα μου φαντάζει ότι είναι κάπως τελειωτικό.
0: Ναι, και
1: επίσης θεωρώ ότι η εθνική ομάδα και γενικότερα αυτές οι κλήσεις δεν θα πρέπει να είναι à la carte, δηλαδή δίνεται πολύ λάθος σήμα αν υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση ανεξαρτήτως του ποιος είσαι. Η εθνική ομάδα είναι μια εθνική ομάδα. Όταν υπάρχει μια κλίση, θα υπάρχει μια κλίση. Είτε θα τη δέχεσαι, είτε δεν θα την αποδέχεσαι. Όποιος δεν αποδέχεται κάτι, έτσι, έχει και αυτομάτως και τις συνέπειες.
0: Σε επαγγελματικό επίπεδο.
1: Σε,
0: ναι,
1: επαγγελματικό επίπεδο. Έτσι. Και αυτός που αποδέχεται κάτι επίσης. Και αυτός που αποδέχεται επίσης, και όχι μόνο από την πλευρά του Γιάννη Κωνσταντέλια, γενικότερα. Και όταν αποδέχεσαι αυτή την κλίση, μπαίνεις μέσα σε μια σύμβαση και την αποδέχεσαι αυτή τη σύμβαση. Αν θέλεις να αλλάξεις τους όρους αυτής της σύμβασης που έχεις ήδη αποδεχτεί, τότε καλό θα ήταν να μας ενημερώσεις και για το τι άλλαξε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ίσως κάτι λείπει, δεν ξέρω. Προσπαθώ τώρα.
0: Είμαι βέβαιο ότι κάτι λείπει.
1: Είμαι γύρω από ένα θάμνο, ναι, και όλο περιτριγυρίζω χωρίς να θέλω να αναφερθώ σε αυτό το θάμνο.
0: Όλοι είναι βέβαιοι. Δημήτρη, όλοι είναι βέβαιοι ότι κάτι λείπει. Είναι κάτι το οποίο αφορά τον ίδιο προσωπικά. Δεν μπορείς να μπει σε πολύ προσωπικά ζητήματα, όπως υποψιαζόμαστε όλοι ότι αυτός είναι ο λόγος που δεν είναι ότι αποφάσισε να μην είναι διαθέσιμο στην εθνική ομάδα. Εγώ σέβομαι την οικογένεια. Άμα είναι ο κάθε παίκτης αυτού του επίπεδου να μην συμμετέχει στην εθνική ομάδα για οικογενειακούς λόγους, επειδή έγινε πατέρας, θα πρέπει να σταματήσουν όλοι. Ο Σπανούλης θα πρέπει να σταματήσει από το 2000, που είχαν και 6 παιδιά, ας πούμε, το 2008-2009. Είναι εντελώς διαφορετικό επίσης το ποιος είναι ο καθένας. Άλλο να είσαι ένας παίκτης ρολίστας και άλλο να είσαι ο Κωνσταντέλιας, πάνω στον οποίο εδώ και καιρό, δηλαδή θυμάσαι εκείνο το παιχνίδι στην Αγγλία με Τζόλι, Κωνσταντέλια και Καρέτσα, εκείνο το εντυπωσιακό 0-3, πως βγήκαμε τόσο ενθουσιασμένοι, γιατί λέει μαμάν, να τα παλικάρια πάνω στα οποία θα στηριχθούμε σαν εθνική ομάδα για να πάμε σε μεγάλες διοργανώσεις. Για μένα είναι απογοητευτικό αυτό το οποίο έγινε με την απόφαση του Κωνσταντέλια. Οφείλω να το σεβαστώ, δεν το συζητάω. Όπως οφείλω να σεβαστώ κάθε απόφαση.
1: Ναι, να σου πω όμως και κάτι τώρα. Να κάνω ένα σχόλιο λίγο σε αυτό που έλεγες.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω εγώ στον οποιοδήποτε Γιάννη Κωνσταντέλια και στον οποιοδήποτε τι μπαμπάς να γίνει όταν θα μεγαλώνει και ο ίδιος παράλληλα με τα παιδιά του. Mm-hmm. Κανένας δεν γεννήθηκε μπαμπάς, καμία δεν γεννήθηκε μητέρα. Όλοι μαζεύουμε τις εμπειρίες και γινόμαστε οι πατεράδες και οι μανάδες που γινόμαστε. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Έτσι. Πολύ δύσκολα δηλαδή η μητέρα ή ο πατέρας θα δώσει εμπειρία τέτοια στο παιδί του για να γίνει ένας ακόμα καλύτερος πατέρας. Εντάξει, μαθαίνουμε και κάνουμε. Από την άλλη, τώρα εντάξει, ο Σπανούλης όντως έχει 6 παιδιά, αλλά εσύ έχεις 2, εγώ έχω 1.
0: Αυτό λέω, με αυτό είπα.
1: Και εμείς δεν πληρωνόμαστε και με το 1,5 εκατομμύριο, ναι, ας πούμε, που παίρνουν οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, κατά μέσο όρο, να μην αδικήσω, συμμετέχονται στην εθνική ομάδα. Επομένως, okay, εντάξει, άνω τελεία. Και το δεύτερο θέμα που προκύπτει, εγώ θα το πω, θα το θέσω ως ερώτημα. Έτσι. Θα βάλω και την κακιά τη λέξη μέσα. Πιστεύω ότι από τη στιγμή που υπάρχει ελληνική υπηκότητα και ελληνική ηθαγένεια, η οποία σου δίνει το δικαίωμα να συμμετέχεις, θα πρέπει να βρεθεί και ένα modus vivendi, αν το θρήσκευμα αποτελεί πρόβλημα, να λυθεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Ναι.
1: Εγώ το είπα.
0: Ναι, κατάλαβα τι εννοείς.
1: Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση για αυτό το θέμα. Δηλαδή, για ποιο λόγο να υπάρχει θέμα. Αν υπάρχει, δεν ξέρω ότι υπάρχει, δεν λέχθηκε κάτι τέτοιο. Αλλά αν υπάρχει θέμα, να βρούμε έναν τρόπο να το λύσουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί χάνει ο κόσμος το απίστευτο ταλέντο, έναν υπερπεκταρά, χάνει το ποδόσφαιρο, χάνει η ομάδα, όλοι χάνουν.
0: Μισό λεπτό. Και αν ο ίδιος δεν καίγεται, γιατί να μπει σε αυτή τη διαδικασία.
1: Τι μία.
0: Γιατί το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξεις είναι αυτό. Και εγώ έχω τη διάθεση να διαπραγματευτώ κάτι ή δεν έχω. Αν δεν έχω τη διάθεση λοιπόν να διαπραγματευτώ κάτι γιατί θέλω να είμαι κάπου, δεν ακούω κανένα και τίποτα. Αν αντιθέτως δεν είναι τόσο προτεραιότητα στο μυαλό μου, μπορεί να κάτσω στο τραπέζι και να συζητήσω το οτιδήποτε. Γιατί δεν είναι προτεραιότητα. Καταλαβαίνεις. Αυτό θέλω να πω. Για μένα πάντα όλα ξεκινούν από τον άμεσα εμπλεκόμενο. Πώς αντιμετωπίζει το οτιδήποτε, είτε αφορά μια συνεργασία με ομάδα, είτε αφορά την παρουσία του στην εθνική ομάδα, είτε αφορά τις κοινωνικές του υποχρεώσεις ως idol. Ό,τι και να είναι. Πάντα ξεκινάει από τον ίδιο. Από τον ίδιο.
1: Ναι, εντάξει, επειδή όμως υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε, εγώ να επαναλάβω αυτό που έγινε. Σε κάθε περίπτωση η εμπλοκή των διεθνών με την εθνική ομάδα τους είναι μια σύμβαση η οποία για μένα δεν πρέπει να είναι à la carte.
0: Ναι.
1: Και αν είναι à la carte, όπως είναι στην προκειμένη περίπτωση, γιατί αγωνίστηκε και αποφάσισε να μην αγωνιστεί, αλλά στο μέλλον μπορεί και να επιστρέψει.
0: Άρα,
1: τουλάχιστον νομίζω ότι δικαιούμαστε να μάθουμε τι άλλαξε.
0: Ναι, άρα, μπράβο. Άρα πρέπει να μάθουμε τι άλλαξε από την τελευταία συμμετοχή μέχρι σήμερα και το οποίο τον οδήγησε σε αυτή την απόφαση, πέρα από το κομμάτι της οικογένειας, το οποίο με όλη την αγάπη, και ξέρεις πως τον αγαπώ, αλλά δεν μπορώ να το δεχτώ.
1: Και να το συνεχίσω λίγο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το σημείο. Και όχι να μάθουμε το τι άλλαξε, γιατί είμαστε κουτσομπόλιδες. Για να μάθουμε το τι άλλαξε, για να μπορεί η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και όποια άλλη ομοσπονδία, αν αυτό το πράγμα εμφανιστεί ξανά στο μέλλον, να έχει έτοιμη τη λύση.
0: Ναι,
1: γι' αυτό να
0: ναι, αλλά άμα ο ίδιος δεν θέλει.
1: Άμα ο ίδιος δεν θέλει.
0: Αυτό σου λέω. Γιατί εγώ καταλαβαίνω. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι ο ίδιος δεν θέλει.
1: Άμα μπαίνει στην επιφανειακή κριτική που έκαναμε νωρίτερα, ας πούμε, ναι. Γιατί ήταν επιφανειακή η κριτική και δεν ήταν ουσιαστική όπως ήταν η κουβέντα που κάναμε, λέγοντας ότι η επιφανειακή κριτική είναι ότι ξέρεις κάτι. Εγώ δεν θα έβαζα την οικογένειά μου μπροστά σε τίποτα.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, αυτό.
0: Όπως επίσης, επειδή έχει γίνει πολλής λόγος, στο μπάσκετ είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με αυτές τις αποφάσεις των παικτών. Βέβαια έχει διαφορά το τι έχεις πετύχει σε μια ομάδα, τι έχεις καταφέρει, σε ποια ηλικία και πόσο αντέχει το κορμί σου για να μπορέσεις να ανταποκριθείς. Παραδείγματος χάρη, θυμάσαι πριν από 2 χρόνια ήταν ο Σλούκας, ο οποίος είχε αποφασίσει να μην παίξει σε μια μεγάλη διοργάνωση, γιατί είπε ότι δεν αντέχει το κορμί μου. Mm. Ναι, αλλά είχε προηγηθεί μια 12ετία που ο Σλούκας ήταν παρόν. Όταν ο Διαμαντίδης αποφάσισε να φύγει από την εθνική ομάδα, που δεν μας άρεσε καθόλου αυτό το πράγμα και είχε δεχθεί πολύ έντονη κριτική, μάλιστα, ο Διαμαντίδης τότε, είχε πάρει 2 μετάλλια. Είχε οδηγήσει και την 3 μετάλλια. Χρυσό, ασημένιο και χάλκινο σε παγκόσμιο κύπελο και ευρωμπάσκετ, και μετρούσε και μια 8ετία, παραπάνω, μια 10ετία στην εθνική ομάδα. Θέλω να πω ότι και αυτό ο στοιχείο μπαίνει στην παράμετρο. Μπαίνει γενικώς, ας πούμε, στο.
1: Τα πάντα μπαίνει. Γι' αυτό
0: τον,
1: είναι πολύ δύσκολο θέμα.
0: Σε αξιολόγηση.
1: Πες μου λίγο να σου πω, να λαϊκίσω και λίγο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, γιατί μπορούμε να το φτάσουμε και ναι. Σε αυτό. Δηλαδή θα παίζει ο walk-up με την εθνική. Έτσι.
0: Ναι.
1: Θα παίζει, δεν θα παίζει.
0: Ναι. Ναι.
1: Έπαιξε, δεν έπαιξε.
0: Έκανε κάτι δηλώσει τώρα.
1: Τέλος πάντων, καταλαβαίνεις που το πάω. Αύριο μεθαύριο. Ωραία, θα το πάμε διαφορετικά. Αύριο μεθαύριο θα παίζει ο μικρός το Γιάκοβιτς με την εθνική.
0: Ναι. Μακάρι, ναι.
1: Μακάρι. Okay, και δεν θα παίζει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.
0: Ναι.
1: Πρέπει να βρεθεί ένα modus vivendi, μια λύση, ένα modus operandi μάλλον,
0: ναι.
1: Στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, γιατί εκεί υπάρχει τώρα το ζήτημα.
0: Ναι, ναι, αλλά πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι πλέον αυτό το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό. Δεν λέω τώρα για τον Κωνσταντέλια. Του Κωνσταντέλια είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Okay. Για μένα δεν το βάζω στην ίδια τέτοια ούτε με Διαμαντίδη, ούτε με Σλούκα, ούτε με οποιοδήποτε, ούτε με τους παίκτες της ΑΕΚ που, αν θυμάσαι καλά, πριν από 25 χρόνια είχαν φύγει από την εθνική ομάδα γιατί αρνήθηκαν να παίξουν για την Ομοσπονδία η οποία προμόταρε, όπως έλεγε, τον Ολυμπιακό. Θεωρώ εντελώς διαφορετική την υπόθεση του Κωνσταντέλια από οποιαδήποτε άλλη υπόθεση. Το πρόβλημα όμως είναι παγκόσμιο. Αυτό με τους παίκτες οι οποίοι φεύγουν από τις εθνικές ομάδες ή έχουν μια άλλα καρτ συνεργασία. Βέβαια, η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Ας πούμε, αν τώρα ο Παπα-Νικολάου Κώστας είναι, αύριο έχει συγκέντρωση η εθνική ομάδα του μπάσκετ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αν έλεγε ο Παπα-Νικολάου Κώστας, ο οποίος είναι από τις εθνικές ομάδες από το 2007, και έχουμε φτάσει 2026, ότι ξέρετε κάτι, πέρασε παιδιά μια χρονιά, δεν μπορώ να πάρω ανάσα, είμαι 36, δεν μπορώ να παίξω στην εθνική ομάδα φέτος. Δεν μπορώ να παίξω τώρα στα προκριματικά. Δώστε μου άδεια. Θα του λέγες τίποτα?
1: Όχι.
0: Όχι. Γιατί είναι.
1: Ούτε,
0: έχει...
1: Και άδεια μεταποδοχών.
0: Ναι.
1: Θα του έδινα κιόλας.
0: Έχει μια πορεία 19 χρόνων που είναι σταθερά παρόν στην εθνική ομάδα και έχει αποδείξει το πόσο σέβεται το εθνόσημο. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις παικτών οι οποίοι δεν το έδειξαν αυτό το πράγμα ή έδειξαν, όπως θυμάσαι, ο Κουφός ο Κώστας, το ίδιο πράγμα. Έχει γίνει ολόκληρη φασαρία με ανακοινώσεις ομοσπονδίας εναντίον του Κουφού.
1: Τώρα που είπες ανακοινώσεις ομοσπονδίας, συνέχισε να ψάξω να βρω λίγο να έχουμε αντίδραση.
0: Ναι. Αυτή είναι η είδηση. Αυτό είναι το θέμα το οποίο κυριαρχεί στην επικαιρότητα. Και επαναλαμβάνω, αν αποφάσιζε κάτι τέτοιο κάποιος ο οποίος είναι ρολίστας, δεν θα γινόταν η κουβέντα. Αλλά μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος αυτή τη στιγμή θεωρείται. Μέσα στους 2-3, για μένα ο τρίτος καλύτερος Έλληνας παίκτης αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, κορυφή είναι ο Τζόλης με τον Καρέτσα και από κάτω μετά είναι ο Κωνσταντέλιας.
1: Ναι.
0: Είναι το νούμερο 3.
1: Υπάρχει και η καφενειακή προσέγγιση, γιατί εδώ μας αρέσει να κάνουμε και πολύ σοβαρή κουβέντα και να θίγουμε τα θέματα ακόμα και αν υπάρχουν απαγορευμένες εντός εισαγωγικών λέξεις, αλλά να πηγαίνουμε και μια βόλτα από το καφενείο. Η καφενειακή προσέγγιση λέει: καλά έκανε, έτσι κι αλλιώς ο Κουρμπέλης με το Μάνταλο παίζανε στη θέση του. Οπότε να κάθεται τι, να τους βλέπει.
0: Όχι, δεν το δέχομαι.
1: Εντάξει, ούτε εγώ το δέχομαι. Απλά είναι η καφενειακή προσέγγιση την οποία τη λέμε
0: κιόλας. Δεν είναι καφενειακή.
1: Λίγο...
0: Όχι, δεν είναι καφενειακή.
1: Για μένα είναι καφενειακή.
0: Όχι, θα σου πω. Είναι οπαδική.
1: Είναι οπαδική, ναι.
0: Είναι οπαδική, καθαρά.
1: Συγγνώμη.
0: Έχεις δίκιο, το πώς θα δικαιολογήσουμε τον παίκτη της ομάδας μας, τον δικό μας, για μία απόφασή του. Και που ήταν, τι τον έβαζε. Όχι, είναι λάθος. Είναι λάθος. Στο θέμα της εθνικής θα πρέπει να το δούμε διαφορετικά. Τέλος πάντων, για να το κλείσουμε το θέμα, οτιδήποτε παραπάνω θα πρέπει να το πει ο ίδιος. Εντάξει, ο ίδιος. Γιατί είναι καθαρά προσωπικό το ζήτημα. Άμα κάνεις μια βόλτα στα social media, γίνεται πάρτι.
1: Λοιπόν, ναι, και αυτό που είπε, σε κάθε περίπτωση.
0: Κακό πάρτι για μένα.
1: Εάν, ναι, πολύ κακό εάν πάρτι. Αντιληφθεί και αισθανθεί ότι κάτι πρέπει να πει, ας το πράξει ο ίδιος.
0: Κακό πάρτι για μένα και πάρτι κλασικά ελληνικό. Σαν αυτό που είχε πει ο συγχωρεμένος ο Κυρανές, ο Πεταλίδης. Τώρα γλύφουν εκεί που φτύνανε. Μάλλον ψέματα. Τώρα φτύνουν εκεί που γλύφανε.
1: Άναγες.
0: Εντάξει, επειδή για τον Κωνσταντέγια υπήρχε μια καθολική αναγνώριση. Δεν έχει σημασία τι ομάδα είσαι.
1: Τώρα χάθηκε.
0: Ναι, τώρα λοιπόν χάθηκε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, γίνεται χαμό στον περιφερειακό. Βλέπω Δημήτρη στον περιφερειακό από ανατολικά προς δυτικά, πολύ πριν από την έξοδο του πανοράματος, περίπου στα 500-600 μέτρα, μου ξεκινάει, μου είναι κόκκινο. Το κόκκινο φτάνει μέχρι και μετά την έξοδο πανοράματος του μπέστο πανοράμα. Μετά του φύγει το πανοράμα, δηλαδή και στα γηπεδάκια. Mm-hmm. Λίγο φεύγει το κόκκινο, κίτρινο μετά από περίπου 150 μέτρα και πάμε κόκκινο μετά μέχρι και μετά την έξοδο του κέντρου. Από ανατολικά προς δυτικά. Αντιθέτως από δυτικά προς ανατολικά το πρόβλημα δεν είναι μεγάλο. Και αρκετή κίνηση βλέπω επίσης στην Εγνατία. Γενικώς είναι φορτωμένη η πόλη. Να είστε φορτωμένοι και εσείς με υπομονή.
1: Κοίτα πως σε κοιτάζει.
0: Ναι, πρέπει να το πούμε τώρα μαζί ο κόσμος.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυξάνουν οι θάνατοι σε κεντρική και δυτική Ευρώπη λόγω του καύσωνα. Η χειρότερη κατάσταση είναι αυτή που επικρατεί στη Γαλλία. Κόκκινο συναγερμό στο Λονδίνο και την Ισπανία. Σήμερα η ψήφιση της ρύθμισης του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Στους δρόμους βγήκαν ξανά οι αγρότες των Μαλγάρων με αιτήματα την απόδοση των επιδοτήσεων. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων και ποτών, επισιτισμού, τουρισμού και κατασκευών. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής και για 48 ώρες στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Στον εισαγγελέα τα τρία αρχηγικά μέλη μεγάλης πείρας για εκτεταμένη ρευματοκλοπή στη Θεσσαλονίκη. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην 29χρονη που τραυμάτισε με δύο μαχαίρια το σύντροφό της. 43χρονη συνελήφθη και ομολόγησε ότι προκάλεσε δύο φωτιές στην Κερατέα. Χωρίς κοινή ανακοίνωση οι άμεσες συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Εκμεταλλευόμενος λοιπόν αυτή την τρίλεπτη, τετράλεπτη ανάσα και βγαίνοντας προς τα έξω, κοίταξα τον ουρανό, ο οποίος είναι μαύρος. Μαύρος είναι ο ουρανός. Ευτυχώς είναι ο ουρανός μαύρος, όχι λόγω φωτιάς, όπως έγινε στην Περαία. Και έριξε μια βροντί. Τι να σου πω τώρα. Βροντί δυνατή. Άρα έχετε δυνατή βροχή. Απλά να κρατήσει μέχρι το βραδάκι.
1: Όχι να κρατήσει μέχρι το βραδάκι.
0: Να κρατήσει, να έχει δροσούλα. Να έχει δροσούλα.
1: Να έχει δροσούλα. Πέντε να κρατήσει.
0: Όχι, γιατί. Σιγά βραχούμε, μωρέ, έλα, μωρέ. Δεν παθαίνει τίποτα από το νερό.
1: Εντάξει, όλοι παίξανε μπουγιάλο να
0: μην πέσουν. Δεν είμαστε Αμερική τώρα που έχει τις καταιγίδες και κρύβονται, ας πούμε. Δεν είμαστε Αμερική. Ας βραχούμε λιγάκι, ας γίνουμε μουσκεμα. Όπως την άλλη φορά με τον Περικλή που κάναμε αυτοσχέδιους. Πώς το λένε, αυτοσχέδια παπούτσια για να φύγουμε λόγω της βροχής. Πρώτη αντίδραση της ΕΠΟ για τον Κωνσταντέλια. Η ΕΠΟ από την πλευρά της, διαβάζω από τον Καζέτα, ως αρχική αντίδραση είναι ότι η απόφαση του Κωνσταντέλια είναι απόλυτα σεβαστή. Γράφει η ΕΠΟ. Σεβαστή, ναι, αλλά πρέπει όμως να βάλουμε και ένα όριο. Γιατί αύριο μπορεί να αποφασίσει και ο Τζόλης να φύγει από την Εθνική, μπορεί ο Μουζακίτης, μπορεί ο Κοστούλας, μπορεί οποιοσδήποτε παίχτης πάνω στον οποίο στηρίζεται το εθνικό οικοδόμημα να πει ότι για οικογενειακούς λόγους δεν μπορώ να παίξω, και ξαφνικά η ΕΠΟ να, εκεί που έχει μια υπόθεση να διαχειριστεί, να τις κάσουν 7-8 φάκελοι και να μην ξέρει τι να κάνει. Και να επικαλείται ο κάθε παίκτης ότι κοιτάξτε να δείτε, εκεί πέρα πράξατε. Αυτό το είχε η εθνική ομάδα στο μπάσκετ, να ξέρεις. Επειδή τώρα επιστρέψαμε στα χρόνια της πολύ έντονης τοξικότητας στο μπάσκετ, όπως έχεις διαπιστώσει, αυτό συνέβη και στην τριετία, κυρίως στην τριετία 2008-2011. Ψέματα, τετραετία 8-12. Δες πόσοι παίκτες σταμάτησαν από την εθνική εκείνο το διάστημα. Και τότε η Ομοσπονδία, που είναι ένα θέμα στο οποίο δεν μπορώ να, παρότι είχα πολλά με τον Βασιλακόπουλο, σε αυτό ήταν, είχε πάρα πολύ σωστή στάση. Το είχε τονίσει ότι κοιτάξτε να δείτε, έρχεται πόλεμος. Αλλά δεν μπορούσε να διαχειριστεί την πολύ έντονη τοξικότητα που υπήρχε. Εδώ, αν πέρασει, πάει αυτή η απόφαση. Μπορεί να έρθουν και άλλες μετά. Εντάξει.
1: Ναι. Πάντως, να πούμε ότι από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή ξεκαθαρίστηκε ότι δεν υπάρχουν τα ζητήματα τα οποία ακούγονται και ότι είναι καθαρά αυτό που αναφέρει ο ίδιος στην ανακοίνωσή του.
0: Ναι.
1: Είναι ένα ζήτημα οικογενειακό. Όπως επίσης επισημαίνεται ότι δεν είναι μόνιμο, ότι δεν κλείνει μόνιμα οριστικά και αμετάκλητα την πόρτα της Εθνικής. Από μόνη της, βεβαίως, αυτή η δήλωση, το τελευταίο της κομμάτι, έτσι, δημιουργεί ένα θέμα. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα, του à la carte, δηλαδή πότε θα επιλέγει. Δηλαδή και αν θα πρέπει να επιλέγει. Και για μένα δεν είναι και σωστό κιόλας. Δηλαδή να πάει στα προκριματικά της οποιαδήποτε διοργάνωση, εθνική ομάδα με πέντε παίκτες που θα τραβάνε το κουπί, ας πούμε, για να έρχεται μετά ο οποιοδήποτε Γιάννης Αντετοκούμπο. Λέω εγώ τώρα τυχαία ένα όνομα, έτσι.
0: Ναι.
1: Να σε οδηγήσει στο μετάλλιο, κάτσε ρε φίλε, και εμείς τι ήμασταν πριν.
0: Ναι.
1: Οι σκλάβοι, sorry κιόλας δηλαδή.
0: Πρόσεξε, αυτό συμβαίνει κυρίως με τους παίκτες της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, οι οποίοι, αν θυμάσαι, παίζουν maximum ένα παιχνίδι το κάθε παράθυρο. Ένα παιχνίδι παίζουν στο κάθε παράθυρο, και αν το παίζουν το ένα παιχνίδι, γιατί συμπίπτουν τα προκριματικά με τους αγώνες της EuroLeague, και στις μεγάλες οργανώσεις παίζουν μόνο αυτοί και παίζουν λίγα παιδιά από αυτά τα οποία τράβηξαν το κουπί. Είναι άδικο για αυτά τα παιδιά το ότι δεν παίζουν, αλλά από την άλλη υπάρχει πολύ μεγάλη, οι άλλοι δεν μπορούν να πάνε, δεν μπορούν γιατί έχουν αγώνες. Δηλαδή δεν υπάρχει σύμβαση, παραδείγματος χάρη, στο μπάσκετ, δεν υπάρχει σύμβαση της FIBA με το NBA που να επιτρέπει έναν αθλητή να μην παίξει με την ομάδα του. Τώρα ο Γιάννης πήγε στο Μαϊάμι, γιατί είναι πόλη, είναι και Κροάτες και Σέρβοι κτλ. Δεν έχουν το δικαίωμα να φύγουν. Άρα λοιπόν είναι διαφορετική περίπτωση. Δεν επικαλούνται οικογενειακούς λόγους. Εδώ είναι άλλη περίπτωση.
1: Ναι.
0: Καμία σχέση. Εγώ γενικά στον Κωνσταντέλια αυτό το οποίο βλέπω, Δημήτρη, είναι ότι σαν να μην έχει την κάψα. Φέτος ενεργοποιείται το συμβόλαιό του, να ξέρεις. Μέχρι φέτος παίρνει 550 χιλιάρικα, ενεργοποιείται η αύξηση που του έγινε και πάει περίπου στο 1,4 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει του χρόνου. Στον Κωνσταντέλια δεν βλέπω τον πόθο αυτόν για μια μεγάλη μεταγραφή. Αυτό που βλέπω στον Τζόλι, αυτό που βλέπω στον Καρέτσα, αυτόν που έβλεπα στον Παυλίδη. Δεν βλέπω αυτό τον πόθο στον Κωνσταντέλια. Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Γιατί ανεξάρτητα το τι μπορεί να κάνει κάθε ομάδα, είτε λέγεται Ολυμπιακός, είτε λέγεται ΠΑΟΚ, όπως και να λέγεται, για αυτό το επίπεδο, αν ένας παίκτης αυτού του επίπεδου θέλει να κάνει μεταγραφή, θα την κάνει. Και δεν αναφέρομαι στη Στουτγκάρδη, η οποία είναι μια μεσαία ομάδα της Γερμανίας, αλλά για το ταλέντο του Κωνσταντέλια μου κάνει εντύπωση το ότι δεν έχουν προκύψει κλαμπ μεγάλα. Τα λέω μεγάλα, εννοώ Dortmund, Bayern Μονάχου, Ατλέτικο Μαδρίτης, να μην πω Real Barcelona, να μην είμαι υπερβολικός, από Ιταλία σχεδόν όλα, από Αγγλία,
1: από Γαλλία σχεδόν όλα.
0: Εντάξει, Γαλλία δεν θα πάει, εντάξει, η Μαρσέγ. Μου κάνει εντύπωση που στον Κωνσταντέλια, με το ταλέντο το οποίο έχει αποδείξει και το οποίο αναγνωρίζεται σε όλη την Ευρώπη, γιατί άσχετα τι γράφουμε εμείς εδώ πέρα, είναι αναγνωρισμένο σε όλη την Ευρώπη. Του Τζόλι, είτε γράψουμε εμείς 40 αφιερώματα είτε όχι, ο Τζόλι είναι αναγνωρισμένο στην Ευρώπη. Ο Καρέτας επίσης. Βλέπεις Τσέλσι, Ρεάλ. Στον Κωνσταντέλια δεν το βλέπω αυτό να υπάρχει πρόθεση για μεγάλη μεταγραφή. Δεν, σαν να μην το θέλει ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι θέμα αγωνιστικής φιλοδοξίας. Δηλαδή, πώς έλεγε ο Διαμαντίδης, παράδειγμα. Το θέλανε ομάδες στο NBA και τι είχε πει, δεν με ενδιαφέρει να πάω στο NBA. Μα δεν με νοιάζει, δεν θέλω να πάω στο NBA. Δεν θέλω να πάω στη Real, δεν θέλω να πάω στην Μπαρτσελόνα. Θέλω να μείνω στον Παναθηναϊκό. Είχε αυτό και όντως έμεινε στον Παναθηναϊκό, δεν πήγε πουθενά αλλού. Άλλοι παίκτες, ο Παπα-Νικολάου ήθελε να πάει η Μπαρτσελόνα NBA να το ζήσει. Ο Φώτσης επίσης, ο Σπανούλης επίσης. Παπαλουκάς Τσέσκα Μόσχας είχαν τη μεγάλη. Στον Κωνσταντέλια δεν το βλέπω αυτό. Και αυτή είναι, αν μου πεις ποια είναι η μεγάλη διαφορά του με τους υπόλοιπους που είναι υψηλού επίπεδου ποδοσφαιριστές, θα σου έλεγα αυτό. Ότι σαν να έχει ρίξει άγκυρα στο θερμαϊκό Κωνσταντέλιας και να μην τον καίει να πάρει μεταγραφή.
1: Το οποίο δεν είναι κακό.
0: Δεν λέω ότι είναι κακό.
1: Απλά όχι. Είναι ένα δείγμα,
0: συγκρίνω,
1: ας πούμε. Ναι.
0: Συγκρίνω.
1: Με τον ανταγωνισμό εντός πολλών εισαγωγικών.
0: Ναι, δεν λέω
1: σε top επίπεδο, σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν λέω ότι είναι κακό. Όχι, εγώ συγκρίνω βλέποντας ότι κάνουν και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, αυτά.
1: Λοιπόν,
0: δεν έχουμε κάτι άλλο για το Κωνσταντέλια να πούμε. Αυτό, νομίζω το εξαντλήσαμε.
1: Θέλω να σε πάω κάπου γιατί θέλω την άποψή σου σε μία άλλη είδηση.
0: Ναι. Το χάσαμε, ρε Πατριώτη.
1: Το χάσαμε, ρε Πατριώτη.
0: Το χάσαμε, ρε Πατριώτη.
1: Το χάσαμε, ρε Πατριωτάκι.
0: Το χάσαμε, Πατριώτη.
1: Το θέμα είναι, θα πληρώνουμε, ρε Πατριώτη, τώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα πληρώνουμε τώρα, ρε Πατριώτη.
0: Δεν ξέρω. Είναι για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του μπάσκετ, τα οποία πήγανε για τα επόμενα 3 χρόνια στο Sky.
1: Και ξέρεις τι, δεν θέλω να γίνει αυτό που φαντάζομαι στο τέλος ότι θα γίνει. Ναι. Ότι θα υπάρχει το, με όλο το σεβασμό, με όλο το σεβασμό, το κολοσσός Ρόδου Περιστέρη στο ελεύθερο.
0: Ναι.
1: Και το Άρης ΠΑΟΚ θα είναι κλειδωμένο πίσω από συνδρομή.
0: Με βάση τα όσα έχουν πει,
1: δυστυχώς βλέπω ότι πάει.
0: Με βάση τα όσα έχουν πει στις ομάδες, 2 παιχνίδια θα μεταδίδονται από την ανοιχτή τηλεόραση του Sky, ένα Σάββατο, ένα Κυριακή, και τα υπόλοιπα σε συνδρομητικό. Το θέμα τώρα είναι το εξής. Η συμφωνία που είχε με την ΕΡΤ, ας πούμε.
1: Όχι, ας πούμε.
0: Όχι, άλλο θέλω να σου πω.
1: Α.
0: Προέβλεπε. Και για λόγους εμπορικούς, γιατί τα νούμερα του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού δεν συγκρίνονται με τα υπόλοιπα, να το ξέρεις αυτό, ότι θα μεταδίδονται όλοι οι αγώνες του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Έλα όμως που λόγω Ευρωλίγκα θα υπάρχουν μέρες, και θα είναι πολλές μάλιστα αυτές, που ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, είτε και οι δύο, είτε ένας από τους δύο, μπορεί και οι δύο να παίζουν Παρασκευή, άρα να παίζουν Σάββατο. Εκεί τι θα γίνεται. Δεύτερον, άλλο να έχεις το παιχνίδι μπροστά σου, να βάζεις RDO Sport και να το βλέπεις, ή να μπαίνεις Netflix και να το βλέπεις το παιχνίδι, που το μόνο που είχες να κάνεις ήταν να κατεβάσεις την πλατφόρμα, όλα τα άλλα ήταν δωρεάν, και άλλο να πρέπει να πληρώνεις. Δηλαδή το Άρης Μύκονος θα είναι στα ανοιχτό? Δεν νομίζω. Το ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας θα είναι στα ανοιχτό? Δεν νομίζω. Μπορεί λοιπόν κάποιοι να έχουν την Α, τη Β, τη Γ, την οποιαδήποτε άποψη έχει ο καθένας για τις μεταδόσεις της ΕΡΤ, αλλά βλέπω ότι έρχεται το, η συνδρομή.
1: Η συνδρομούλα.
0: Και το λέω, και δεν το λέω με κακή διάθεση. Ο Sky θα δώσει συνολικά, πρόσφερε 25 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα bonus, δηλαδή για 2+1 χρόνια, με τα 21 εκατομμύρια ευρώ να μοιράζονται στις ομάδες, γιατί παίρνει χρήματα και ο ΕΣΑΚΕ. 6,4 είναι την πρώτη χρονιά, 7,4 τη δεύτερη και την τρίτη. Όπου έχει δικαίωμα βέβαια επέκταση, είναι 2-1. Πρέπει κάπου να βγάλει αυτά τα λεφτά. Τα λεφτά θα τα βγάλει από τις διαφημίσεις, γιατί είναι ιδιωτική επιχείρηση. Από τις διαφημίσεις και από τους συνδρομές, από τους συνδρομητές. Γι' αυτό δεν το λέω με κακή πρόθεση, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό να γίνει. Οπότε μην πανηγυρίζετε από κάποιοι άλλοι. Γιατί διάβασα και γι' αυτό διάφορα πράγματα, διάφορα σχόλια. Δεν νομίζω ότι είναι καλή εξέλιξη. Για μένα, όπως το βλέπω εγώ. Εντάξει.
1: Ναι. Ούτε για μένα είναι καλή εξέλιξη. Όχι γιατί θα υπάρξει θέμα ποιοτικής υποβάθμισης, αλλά είναι ξεκάθαρα για μένα.
0: Δεν μπαίνω καν σε αυτό.
1: Ούτε εγώ μπαίνω σε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω πώς θα γίνει.
0: Εγώ μπαίνω στο οικονομικό καθαρά. Ναι. Και λέω ότι είναι φυσιολογικό για ένα ιδιωτικό κανάλι να βάλει συνδρομή. Εντάξει?
1: Εγώ λέω ότι και εγώ το βλέπω να έρχεται και ότι ακόμα μία συνδρομή, να δούμε πώς θα αντέξει. Ας πούμε, γιατί άμα θες μία συνδρομή για να βλέπεις τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο, μία άλλη συνδρομή για να βλέπεις τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ, μία άλλη συνδρομή για να βλέπεις τον Ηρακλή, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο, δηλαδή που θα είναι κλειδωμένη ενδεχομένως και πίσω από διαφορετικά layers, γιατί κανένας και σε αυτή την περίπτωση δεν έχει εξηγήσει πώς θα γίνει, αδελφέ, αυτό το πράγμα. Ακόμα.
0: Υποθέτω ότι θα πάει σε πλατφόρμα, αυτό εκτιμώ, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
1: Δηλαδή μπορεί να πάει, ας πούμε, κατόπιν συνεννόησης, δεν ξέρω κι εγώ, στο Prime.
0: Κόσμο,
1: στο Prime.
0: Ξέρω, ναι.
1: Prime, το οποίο υπάρχει ως πλατφόρμα, το ξέρω εγώ που ασχολούμαι με τις πλατφόρμες, αλλά δεν το ξέρω, Βασίλης,
0: που δεν ασχολείται με τις πλατφόρμες.
1: Έτσι μπορεί να πάει στο Prime,
0: να
1: νοικιάσει bandwidth στην τάδε πλατφόρμα και να τα μεταδίδει εκεί. Άντε ξανακατεύσου.
0: Και πόσοι συνδρομητές μπορεί να αντέξει.
1: Αναγιά σου.
0: Και πόσες παράλληλες θεάσεις εννοώ μπορεί να αντέξει.
1: Και η συνδρομή στο Prime που μπορεί να είναι, ας πούμε, 13 ευρώ το μήνα, θα έχει και το υπόλοιπο υλικό του Prime. Ναι. Ή θα είναι μόνο για τα, πρώτα, για τα παιχνίδια του ελληνικού.
0: Άρα βάλε να έχουμε μια συνδρομή στη Nova για να βλέπουμε κάποιες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Μια Κοσμοτέ για τις υπόλοιπες ομάδες. Μια εδώ, μια εκεί, μια εκεί, μια εκεί. Ωραία, έφυγε το.
1: Ναι.
0: Το 60-70 έφυγε το μήνα.
1: Το 60-70 δεν είναι λίγο, by the way. Αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ, έτσι και με μια πάρα πολύ μικρή δόση ειρωνίας, γιατί τα έχω διαβάσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στέκομαι με αυτούς οι οποίοι θέλουν να υπάρχει ένας ακμάζων ιδιωτικός τομέας στο κομμάτι του αθλητικού περιεχομένου και η ΕΡΤ να παίρνει αυτό που της αναλογεί, δηλαδή τις προσπάθειες της εκάστοτε εθνικής ομάδας με ή χωρίς τον Κωνσταντέλη.
0: Ναι. Εντάξει,
1: φτάνει. Ναι. Δηλαδή το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Να, τα πήρανε οι ιδιώτες, να δούμε πώς θα γίνει. Τώρα, χαρούμε κιόλας.
0: Τώρα να σου πω όμως κάτι. Ξέχωρα από την ΕΡΤ. Στο έχω ξαναπεί αυτό. Ξέχωρα μάλλον το θέμα των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Κάποια στιγμή θα πρέπει να αποφασίσει και ο κόσμος. Και επαναλαμβάνω, δεν έχει να κάνει με αυτό και τα έχω ξαναπεί ούτως ή άλλως. Τι θέλει να ακούει και τι θέλει να βλέπει. Γιατί μιλώντας νωρίτερα για τον Κωνσταντέλια. Σου είπα ότι υπάρχει και η οπαδική προσέγγιση. Mm. Δηλαδή, τι λένε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, όχι όλοι, μην παρεξηγηθώ σε καμία περίπτωση.
1: Καλά έκανε.
0: Αλλά βλέπω, καλά έκανε.
1: Καλά έκανε.
0: Να βλέπει τον Μπακάσετα και τον Μάνταλο να παίζει.
1: Αυτό ακριβώς. Πες και το ύφος κιόλας.
0: Τι λέγανε οι οπαδοί του Άρη όταν πήγε ο Γκαγκάτσης. Άντερφε από εδώ πέρα, Γκαγκάτσης, βάλαν τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ τώρα στην ΕΠΟ. Ναι. Τι λέγανε οι οπαδοί του Ηρακλή. Δεν μας ενδιαφέρει, το λέω ευγενικά. Δεν μας ενδιαφέρει η εθνική ομάδα γιατί κρατήσαν τον Αστέρα Τρίπολης και ρίξαν εμάς. Τι λέγανε στην ΑΕΚ πριν από 22-23 χρόνια, εμείς δεν παίζουμε στην εθνική ομάδα γιατί η εθνική ομάδα έχει πρόεδρο, η ΕΠΟ του Ολυμπιακού κτλ. Να αποφασίσουμε κάποια στιγμή το πώς θα τα διαχειριζόμαστε.
1: Μεταξύ μας συνέπεια λέγεται αυτό.
0: Τα οπαδικά, δηλαδή βάζουμε το οπαδικό πάνω. Πάντα θα βάζουμε το οπαδικό, το ξέρουμε αυτό, μην κροϊδευόμαστε. Το οπαδικό μπαίνει πάνω απ' όλα. Η ομάδα μας. Γιατί όλα μπορεί να τα αλλάξει στη ζωή. Όλα. Εκτός από τη μαμά σου και την ομάδα σου. Τα άλλα δεν αλλάζουν. Τα άλλα αλλάζουν όλα. Όλα. Αλλά.
1: Και εγώ συμφωνώ, Βασίλη μου.
0: Ναι. Επειδή λέγανε. Διάβασα πολλά για διάφορες μεταδόσεις.
1: Ναι, τώρα ο κόκκινο σπίκερ, ο πράσινο σπίκερ. Ναι. Ο κόκκινο μπλε σπίκερ, ο μαύρο σπίκερ, ο άσπρο σπίκερ. Τώρα που πήγανε στον ιδιώτη να δούμε, ναι, παιδιά, και τι χρώμα σπίκερ θα μπει, που εγώ το ξέρω και εσείς το υποψιάζεστε, να είστε σίγουροι ότι αυτό θα γίνει. Αλλά να μην διαμαρτυρόμαστε όμως.
0: Ας μας προβληματίζει περισσότερο το γιατί κάποιοι μπορούν να πάνε σε κάποια γήπεδα, κάποιοι άλλοι όχι. Ας πούμε και σε αυτό. Γιατί και τέτοιο θέμα υπάρχει. Το ότι δεν θέλεις να δώσεις έκταση σε ένα θέμα για ευνόητους λόγους, γιατί ξέρεις πολύ καλά το περιβάλλον εντός του οποίου λειτουργείς, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί δεν υπάρχει αθλητικογράφος που να μην θέλει να πάει σε ένα γήπεδο, να δει ένα αγώνα από κοντά. Είμαστε προνομιούχοι. Ο άλλος πληρώνει το εισιτήριό του, ο άλλος πληρώνει το διαρκείας του και εμείς έχουμε τη θέση μας. Όταν λοιπόν τάχεις όλα αυτά και δεν πας σε ένα γήπεδο, ενώ θέλεις να πας στο γήπεδο, υπάρχει κάποιος λόγος. Όταν λοιπόν ο άλλος το επικροτεί αυτό, καλά κάνει. Καλά κάνει, μην ξαναπατήσει. Αυτό μετά θα επεκταθεί.
1: Ξέρεις κάτι, μου κόβει αυτή η απόφαση. Σε μένα προσωπικά, έτσι, έχω και μια διαφορετική ανάγνωση, επειδή και εμείς και γενικότερα από αυτή την εκπομπή έχουμε σταθεί και δικαιολογημένα πάρα πολύ στην αναγέννηση της μπασκετικής Θεσσαλονίκης, έτσι, η οποία συνίσταται με την αύξηση των budget και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ και με τα μεγάλα ονόματα τα οποία έχουν έρθει στην πόλη, και ως ένα σημείο λυπάμαι που δεν θα το δω αυτό ποτέ για το αν και πόσο μπορεί να μετουσιωθεί σε νούμερα. Δηλαδή, κατά πάσα πιθανότητα, μακάρι να διαψευστώ, μακάρι να βγω λάθος, δεν θα μπορέσω να δω στην ελεύθερη τηλεόραση ένα Άρης ΠΑΟΚ για να υπάρχει μετά το δελτίο τύπου που να πει νάρε, ένα Άρης ΠΑΟΚ 20% έγραψα σε εκείνο το δίωρο.
0: Και
1: κατά πάσα πιθανότητα αυτό δεν θα γίνεται, ας πούμε. Αυτό μου δημιουργεί έτσι μια θλίψη που δεν θα μπορέσω να το δω και σε αυτό το κομμάτι. Μακάρι να γίνει. Μακάρι να γίνει. Γιατί δεν το φύλαξε.
0: Το ίδιο είχε γίνει και στις αρχές της δεκαετίας του 90. Όταν πια το μπάσκετ έγινε επαγγελματικό και είχε μπει ο Γιαννακόπουλος, είχε στον Παναθηναϊκό, ο Κόκαλης έμπαινε στον Ολυμπιακό, η Θεσσαλονίκη ούτως ή άλλως εκδικούσε πρωτάθλημα στους τελικούς Άρης ΠΑΟΚ από το 92 και μετά. Όταν άρχισε να μπαίνει πολύ χρήμα και να αυξάνεται ο ανταγωνισμός και γενικώς να δυναμώνουν. Τότε δυνάμωναν οι ομάδες της Αθήνας, ήταν δυνατές της Θεσσαλονίκης. Τώρα είναι δυνατές της Αθήνας, πάνε να δυναμώσουν της Θεσσαλονίκης. Σουπ! Έμπαιναν τα ιδιωτικά κανάλια μέσα. Δηλαδή γιατί ένα πράγμα το οποίο το λέω και δεν το λέω επειδή είμαι στην ΕΡΤ, εντάξει, επειδή είμαι στον 102 και σεβόμενος πάντα τους κανόνες επιβίωσης και οικονομικής ανάπτυξης μιας αθλητικής ανώνυμης εταιρείας, αλλά. Πώς το λένε, αλλού το δίνεις, αλλού.
1: Ναι, αλλού τρως, αλλού πίνεις.
0: Αλλού πίνεις.
1: Αλλού πας και το δίνεις.
0: Αλλού πας και το δίνεις. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα. Επειδή στη Θεσσαλονίκη για πολλά χρόνια, και είναι μεγάλο θέμα τώρα αυτό, οι ομάδες μετρούσαν το ευρώ. Όταν σου λέω μετρούσαν το ευρώ, Δημήτρη, μετρούσαν το ευρώ.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Πόσα είναι τηλεοπτικά, 210. Γιατί 210, 230 ή 225. Και έλεγα με παιδιά τώρα για 15 χιλιάρικα. Τι λες ρε Βασίλη, 15 χιλιάρικα είναι το μισό συμβόλαιο ενός παίκτη που θα πάρουμε, λέει, την επόμενη χρονιά. Τι λες τώρα, τα μετρούσαν όλα. Σου λέω όλα. Και γενικώς οι ομάδες πήγαιναν και παρακαλούσαν την ΕΡΤ να πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Γιατί είχαν τα ιδιωτικά κανάλια, δεν είχαν το παραμικρό ενδιαφέρον. Η Νόβα μετά από ένα σημείο έπαψε να ενδιαφέρεται, γιατί πολύ απλά πήρε την Ευρωλίγκα και το Eurocup και δεν την ενδιέφερε. Και πέφτανε στα πόδια της ΕΡΤ, όπως το δίνω ακριβώς. Και στα γραφεία και ξανά γράφει και ξανά συνάντηση, ξανά συνάντηση. Και να βάλουμε κάτι παραπάνω. Και να βοηθήσει η ΕΡΤ, είναι υποχρέωση της δημόσιας τηλεόρασης να πάρει το πρωτάθλημα μπάσκετ, γιατί σβήνει το μπάσκετ κτλ. Και τι διδαχθήκαμε τώρα. Ότι μόλις λίγο πάτησες τα πόδια σου, όλα αυτά τα διέγραψες.
1: Ναι, φυσικά, γιατί μετράει το χρήμα, φίλε. Ναι. Έτσι είναι ο καπιταλισμός.
0: Ναι, αν όμως μετά λειτουργεί. Από 3-4 χρόνια θα μου πεις, είναι ΕΡΤ, είναι δημόσια τηλεόραση, εντάξει. Αν όμως μετά από 3-4 χρόνια γυρίσει το μπιφτεκάκι σε σχέση με το πώς είναι τώρα, θα το θυμάσαι μετά αυτό. Γιατί με το που απέκτησες δύναμη, ξέχασες το δεκάχρονο. Το πώς λειτουργούσες 10 χρόνια. Αυτό είναι καθαρά προσωπικό, δεν έχει να κάνει με την ΕΡΤ, έχει να κάνει από το ρεπορτάζ όπως το αντλούσα. Για να μην σου πω και το τι γινόταν για τις ομάδες της πόλης στα διοικητικά συμβούλια μέσα, με ομάδες της Αθήνας που είχαν μια οικονομική δυνατότητα και λέγανε ήθελαν να περάσουν νόμους, οι οποίοι νόμοι θα αφαιρούσαν το δικαίωμα στις ομάδες της Θεσσαλονίκης να παίξουν στο πρωτάθλημα. Και κατέβαιναν κάτω ο Χάρης Παπαγεωργίου από την ΚΑΕ Άρης, ο Ηρακλής ήταν στην Elite League τότε και ο Άρης ο Καρακούσης από τον ΠΑΟΚ και πλακωνόντουσαν σε εισαγωγικά σε διοικητικά συμβούλια με τους πύρινους λόγους που βγάζανε κάποιες άλλες ομάδες. Τέλος πάντων,
1: εντάξει, σε γενικές γραμμές, επειδή το είπες αυτό και ανέφερες, αν δεν κάνω λάθος, και την ψηφοφορία κιόλας. Ήταν 17-0.
0: 14-0 ή 14-13.
1: 14-0, έτσι. Ναι. Δεν υπάρχει καμία διάθεση εδώ πέρα να κουνήσουμε το χέρι, αλλά νομίζω ότι ταιριάζει κάπως λίγο και το ρητό ότι ουδής ασφαλέστερος εχθρός του ευεργετηθέντος αχάριστου, ναι, που λένε, έτσι.
0: Όχι, εγώ τα είπα αυτά γιατί τα άντλησα μέσα από το ρεπορτάζ που έκανα.
1: Αχαριστία είναι,
0: μιλώντας,
1: ένα λογικό
0: συνέστημα. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Απλά λέω ότι το τι είχα εισπράξει τόσα χρόνια, όταν δεν υπήρχαν ιδιωτικά κανάλια και όταν το μπάσκετ δεν ήταν στο επίπεδο αυτό. Τότε, αν είχες 350-300 χιλιάρικα μπάτζετ, ήσουν καλά. Ήσουν καλά. Άλλος έκανε με 170 χιλιάρικα μπάτζετ. Και σου έλεγε το ιδιωτικό κανάλι, αφού δεν έχεις τηλεθέαση, ούτε ραντεβού δεν μπορούσαν να κλείσουν τόσο πολύ. Λοιπόν, αυτά. Πρώτο θέμα τώρα, οι συζητήσεις για αναπροσαρμογή συμβολαίου του Ολυμπιακού με το WOCAP. Θα πάμε μετά στο Μουντιάλ.
1: Όπου χθες πρέπει να έπεσε μεγάλη πίκρα στους φίλους του στοιχήματος.
0: Ναι, μην τα λες τώρα, μπορεί να ακούει και ο Μπάμπης. Άστο.
1: Α, ναι, ξέρεις. Ναι. Δεν ξέρω.
0: Άστο, Μπάμπης, άστο.
1: Έπαιξε It's Coming Home.
0: Έπαιξε It's Coming Home.
1: Και ναι, δεν ήρθε στο σπίτι.
0: Βασικά περίμενε It's Coming Home.
1: Α, περίμενε It's Coming Home.
0: It's Coming Home. Ναι. Το είπε τώρα, οπότε μπορώ να το πω γιατί μιλήσαμε και χθες. Και το απόγευμα λέω: θέλω να σε πάρω στο λαιμό μου, αλλά δεν γίνεται να μην βάλει γκολ στην Γκάνα αυτή η Αγγλία. Η Γκάνα είχε θέματα στην άμυνα που είδαμε στο πρώτο παιχνίδι. Και χθες η Γκάνα έδωσε ρεσιτάλ αμυντική συμπεριφορά, δε φίλε. Το καταστρέψαμε τον άνθρωπο.
1: Ενώ ας πούμε πόσες φορές έχω κάνει η εκπομπή παρέα με τον Κώστα τον Κούση, mm-hmm, μιλάμε, εντάξει, ότι ο άνθρωπος στις προβλέψεις του, ναι, τις παρουσιάζει με έναν τρόπο, ναι, πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, αν γινόταν, ναι, πολιτής ο Κώστας, θα ήταν εξαιρετικός.
0: Παπατζής, δηλαδή.
1: Πολιτής, ναι, είπα. Πολιτής.
0: Κώστα Παπατζή.
1: Εξαιρετικός πολιτής. Δεν έχει πέσει σχεδόν ποτέ, δεν τις έχει πιάσει ποτέ όλες, γιατί, ναι, λέει. Και λέει την Παρασκευή με μία άνεση. Εγώ, λέει, βλέπω σκόρερ Μέση, ρεκόρ, ναι, σκόρερ Μπαπέ και σκόρερ Χάλαντ που, ναι, παίζανε και οι τρεις. Ναι, ναι. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Έξι δίνει.
0: Ναι.
1: Παίξτε το.
0: Το
1: και λέω, είσαι σίγουρος. Μου λέει, έλα τώρα, τελείωσε.
0: Ναι.
1: Δεν το έπαιξα, ρε.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν το έπαιξα.
0: Αυτός το έπαιξε.
1: Δεν ξέρω.
0: Δικός θα το έπαιξες. Άμα ακούς.
1: Δεν ξέρω αν το έπαιξε. Εντάξει, έξι έδινε πάντως σε μία από τις εταιρείες που.
0: Για WOCAP θα πούμε και μετά. Θέλω να πω κάτι για τον. Έχει δώσει μία συνέντευξη στο Βασίλη τον Σκουντή στην Κοσμοτέ χθες. Ο Μάκης Αγγελόπουλος, ο ισχυρός άνδρας της ΣΑΕΚ, ο ιδιοκτήτης της ΣΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έχει πει κάποια πράγματα τα οποία έχουν κάποιους ενδιασμούς. Δηλαδή, όποιον παίκτη θέλουμε τον κρατάμε. Τον Γκρέι ήθελε να τον κρατήσει η ΑΕΚ, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Το Χαραλαμπόπουλο ήθελε να τον κρατήσει η ΑΕΚ, αλλά δεν μπορούσε καν να καθίσει στο ίδιο τραπέζι μαζί του και ξέρει καλά η ΑΕΚ το λόγο. Το Μπάρτλεϊ, δεν υπήρχε όρος στο συμβόλαιο του Μπάρτλεϊ. Και τώρα που διαβάζω, ας πούμε, λέει, διαβάζω ότι η ΑΕΚ αναγνωρίζοντας την προσφορά του Μπάρτλεϊ θέλει να του κάνει, λέει, να τον ανταμείψει για την προσφορά του στην ομάδα. Δεν είναι έτσι. Γιατί για τον Μπάρτλεϊ απορρίφθηκε, έφτασε πρόταση στην ΑΕΚ 500 χιλιάρικα αγορά. Και ο Δε Μπάρτλεϊ θα έπαιρνε συμβόλαιο 700.000 ευρώ το μήνα. Από τα 200, το χρόνο. Από τα 220 που έχει αυτή τη στιγμή. Και τρελάθηκε ο Αμερικανός που σου λέει: χάνω το συμβόλαιο που θα μπορούσαμε να εξασφαλίσει. Και για να μην χάσει τον παίχτη, μπαίνει σε μια διαδικασία να συζητήσεις μαζί του για το συμβόλαιο του τελειώνει του χρόνου, για να τον έχεις ικανοποιημένο μια χρονιά. Και για να είναι ικανοποιημένος μια χρονιά, πρέπει να πας περίπου εκεί που είχε προτάσεις. Εκεί όμως που συμφωνώ απόλυτα με τον Μάκη τον Αγγελόπουλο είναι για την Ευρωλίγκα. Έδωσε μια συνέντευξη χθες ο πρόεδρος της Virtus στην Ιταλία και είπε ότι θα έχουμε ξένους επενδυτές και θα γίνουμε φρασάι της EuroLeague δίνοντας 50 εκατομμύρια ευρώ σε 10 χρόνια. Και ο Αγγελόπουλος χθες είπε ότι όλο το οικονομικό

0: το τι προβλέπονται στην Ευρωλίγκα, δεν πρέπει να πάρουν από 100 χιλιάρικα, αλλά πρέπει να μοιραστούν 1,2 εκατομμύρια ευρώ με βάση το τι γράφουν τα χαρτιά. Αλλά το ποσό αυτό το απορροφούν οι ομάδες της EuroLeague και οι μέτοχοι της EuroLeague.
1: Γιατί?
0: Για να μπορέσουν να τις κρατήσουν και να υπογράψουν δεκαετή συμβόλαια. Δηλαδή αυτά που είπε χθες ο Μάκης Αγγελόπουλος είναι απόλυτα αληθινά για το πώς λειτουργεί η Ευρωλίγκα. Άμα γίνεις μέτοχος 50, έχει καλός. Αν δεν είσαι μέτοχος, παίρνεις πολύ, τα έσοδα σου είναι πολύ περιορισμένα.
1: Άμα είσαι μέτοχος, συγγνώμη, βγαίνουν οι χρονιές. Δηλαδή τα τεράστια μπάτζετ του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, τη Ρεάλ.
0: Όχι.
1: Φτάνει στη Σαβάρκα ή Σαπανιά.
0: Όχι.
1: Ή μπαίνει και μέσα.
0: Όχι.
1: Τι όχι.
0: Όχι, δεν βγαίνει.
1: Α, δεν βγαίνει.
0: Πάμε δελτίο, πούμε εδώ.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αντιπαράθεση διεξήχθη στη Βουλή μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την υπόθεση των κόκκινων δανείων. Στη Βουλή είναι σε εξέλιξη η συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Στο νόμο Κατσέλη αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός κατά τη σημερινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως είπε, κλείνει μία εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Μιλώντας στη Βουλή, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση με την απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Έντονες είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ανακοινώνονται αύριο 5η, 25 του μήνα, οι βαθμοί των πανελλήνιων εξετάσεων. Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων των υποψηφίων. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι βαθμολογίες αναμένεται να αναρτηθούν έως τη 1 το μεσημέρι. Εκτός απροόπτου, οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω μηνύματος στο κινητό του τους τηλέφωνο για τις βαθμολογίες τους στα εξεταζόμενα μαθήματα, ενώ αργότερα θα λάβουν και δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Με την υποβολή αιτημάτων ξεκίνησε ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Θεσσαλονίκης η δίκη για το θάνατο δύο ανθρώπων στη Χαλκιδική, η οποία στη συνέχεια διεκόπη. Όλα συνέβησαν όταν ένας καυγάς για ασήμαντη αφορμή στοίχισε τη ζωή σε έναν 33χρονο και μία 46χρονη αστυνομικό που βρισκόταν σε ώρα υπηρεσίας. Στο εδόλιο του κατηγορούμενου έχουν παραπεμφθεί ένας 27χρονος και ένας 63χρονος, ο πρώτος για ανθρωποκτονία με δόλο και ο δεύτερος για ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά συρροή. Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας». Στόχος του νομοσχεδίου, σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, είναι η εξάλληψη των φαινομένων όπου το φύλο επηρεάζει τον καθορισμό της αμοιβής μιας εργαζόμενης ή ενός εργαζόμενου για παροχή ίσης ή όμοιας εργασίας. Πανεργατική απεργία πραγματοποιούν σήμερα πολλοί κλάδοι, όπως

0: τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις, ζητώντας μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους εργασιακούς χώρους. Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη εκτεταμένων ρευματοκλοπών και παράνομων παρεμβάσεων σε μετρητές παροχής ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, καθώς και σε Σέρες, Κιλκής, Χαλκιδική, Καβάλα, Πέλα, Ημαθία, Πιερία, Εύρο, Ξάνθης, Λάρισα, Τρίκαλα και Ηλία. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 5 άτομα, εκ των οποίων 3 μέλη της οργάνωσης, ύστερα από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, καθώς φέρεται να προκάλεσε το κύκλωμα συνολική ζημία άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Ειδικότερα η κυκλοφορία θα αποκλειστεί για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Στο διεθνή χώρο, 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε Γαλλία και Ιταλία από το σφοδρό κύμα καύσωνα που πλήττει τη Δυτική και Κεντρική Ευρώπη. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί δεκάδες πόλεις σε πολλές χώρες με τους πολίτες στην Ισπανία. Όπως μεταδίδουν, τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να δίνουν μάχη για την προμήθεια ανεμιστήρων από τα καταστήματα. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί με ένταση ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 4:30.
1: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, Δευτέρα 29 Ιουνίου, με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
4: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
3: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
4: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr.
5: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
6: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
7: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
8: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
9: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
10: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
11: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
12: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
13: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
14: Γιατί, coach?
13: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
2: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο που κινηθήκαμε όχι όλη την πρώτη ώρα, αλλά ένα πολύ μικρό κομμάτι της πρώτης μας ώρας. Και επειδή, εντάξει, και εγώ και ο Βασίλης είμαστε, δεν είσαι λίγο οπαδός, δεν είσαι και λίγο. Ας πούμε, λίγο οπαδός, δεν σου βγαίνει.
1: Θα βγει πάντα.
0: Βγαίνει έτσι λίγο και ένα οπαδελίκι.
1: Θα βγει.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ το φέρτε το Λουτσέσκου ρε στην Εθνική να δει άσπρη μέρα και ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας. Ο Γιάννης ο Κωνσταντέλιας, έτσι.
1: Ναι. Ναι. Γιατί όχι.
0: Ο Λουτσέσκου στην Εθνική.
1: Γιατί.
0: Γιατί δεν μας αρέσει ο Γιωβάνοβιτς. Εμένα μου αρέσει ο Γιωβάνοβιτς.
1: Και εμένα μου αρέσει ο Γιωβάνοβιτς. Αλλά αν δεν τα πάμε καλά ούτε σε αυτή την προκριματική φάση. Πρόεδρος στην ΕΠΟ είναι ο Μάκης ο Καγκάτσης.
0: Εντάξει, και τι ακόμα. Σημαίνει αυτό.
1: Ακόμα.
0: Ναι, ακόμα.
1: Γιατί έχουμε και δεν ξέρουμε που θα γίνουν εκλογές. Πιστεύεις ότι αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, λέω τώρα πολύ υποθετικό σενάριο, εντάξει, δεν πάνε καλά για την εθνική ομάδα, έχει να παίξει με Γερμανίες, με Ολλανδίες, έχει γενικά, έχει δύσκολη αποστολή, δεν πάνε λοιπόν καλά τα πράγματα και ο Γιωβάνοβιτς δεν πήγε, δεν τα κατάφερα, φεύγω και πρέπει να βρει η εθνική ομάδα προπονητή. Ο Λουτσέσκου δεν θα περάσει το όνομα του Λουτσέσκου από το μυαλό του Μάκη Γκαγκάτση εφόσον είναι πρόεδρος στην ΕΠΟ, λέω τώρα εγώ. Ξέρει το ελληνικό πρωτάθλημα, ξέρει. Ξέρει τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, τους ξέρει. Ξέρει την νοοτροπία του Έλληνα, ξέρει. Τι δεν σου κολλάει δηλαδή. Δεν λέω για τον Κωνσταντέλια, εντάξει. Γιατί και ο Λουτσέσκου χρειάστηκε πολύ σπρόξιμο για να βάλει τον Κωνσταντέλια να παίξει. Δηλαδή, άμα ήταν δύο χρόνια μικρότερος ο Μπίσεσβαρ, δεν θα παίζει ποτέ ο Κωνσταντέλια, εντάξει. Αλλά θέλω να σου πω όμως ότι είναι μια περίπτωση η οποία δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη αν τεθεί και αν υπάρξει θέμα προπονητή στην εθνική ομάδα.
0: Λες τότε να γυρίσει και ο Κωνσταντέλιας με Λουτσέσκου προπονητή.
1: Δεν είναι θέμα προπονητή. Σε αυτή την περίπτωση θα πιστέψει κάποιος ότι είναι θέμα προπονητή. Αλλά επειδή ξέρουμε ότι δεν είναι θέμα προπονητή και ότι δεν είναι θέμα αγωνιστικό, θα είναι χαζό να το ισχυριστούμε. Αλλά συνολικά όμως, όχι μόνο τώρα, και σε δύο χρόνια. Λέω τώρα, σε δύο χρόνια είναι ελεύθερος ο Λουτσέσκου και είσαι πρόεδρος ομοσπονδίας. Κοιμάται ο Θεός και σε βάζει κάποιος πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ρε φε. Εσένα.
0: Εμένα.
1: Ναι, εσένα. Ναι.
0: Εντάξει, οκ, okay, ναι, συμφωνώ.
1: Ο Λουτσέσκου δεν μπορεί να αποτελέσει μία από τις επιλογές δεδομένη της γνώσης του για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή, για το ελληνικό πρωτάθλημα. Θα μπορούσε, βέβαια. Θα μπορούσε. Ναι.
0: Ξεκάθαρα.
1: Εδώ Τρινκέρι έγινε χωρίς να ξέρει την εθνική ομάδα. Τον είχε κάνει Βασιλακόπουλος το 2013. Και δεν το στήριξε τον άνθρωπο κιόλας τότε. Και φάνηκε ότι έκανε λάθος που δεν τον στήριξε, γιατί μετά έκανε την πορεία που έκανε με Ζαλγκίρις και τα λοιπά, Εφές, Μπάγκερ Μονάχου και πάει λέγοντας. Είναι λογικό να είναι μέσα στις υποψήφιες επιλογές. Λοιπόν, πάμε Μουντιάλ.
0: Τι να πούμε για το Μουντιάλ τώρα.
1: Εντάξει, οι coming home είχαν τη στεναχώρια τους χθες το βράδυ με το 0-0 της Αγγλίας.
0: Έπαιξε καλά η Αγγλία, δεν το δα.
1: Να σου είμαι απόλυτα ειλικρινής.
0: Εννοείται, μόνο.
1: Στο 65 βαρέθηκα και το κλείσα.
0: Πώς που γίνεται αυτοί οι Άγγλοι να ξεκινάνε πάντα τόσο φορτσάτη και να πεις άντε it's coming home.
1: Ένα παιχνίδι ήτανε. Δεν κατάλαβα ποτέ αυτό το Gordon, ο οποίος του πήρε το πορτοφόλιο δεξίως back της Γκάνας. Το πήρε κανονικά, δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κράτησε τόσο πολύ στο γήπεδο αυτόν τον Άντερσον, ο οποίος μονίμως στην ομάδα την πήγαινε πίσω, μονίμως είχε λάθος τοποθέτηση. Ήταν πάρα πολύ προβλέψιμη η Αγγλία στον τρόπο επίθεσής της. Έχασε ευκαιρίες, θα μπορούσε να κερδίσει, εντάξει, το συζητάμε. Αλλά στο 65 είπα για ποιο λόγο να χάσω 25-30 λεπτά ύπνου για να βλέπω αυτό το πράγμα. Αν το βάλει, θα το δω μετά. Γιατί από μέχρι το 65 το είχα δει. Είχα σχηματίσει εικόνα. Πολλές φορές το έχω πάθει αυτό, αλλά όταν έχει δουλειά, είσαι αναγκασμένο να το δει. Άρα ξέρω εγώ, παίζει Άρης Αστέρας Τρίπολης. Έχω γράψει το μάτς. Είναι στο 65, δεν βλέπετε το μάτς. Πρέπει να κάτσω να το δω, πρέπει να το γράψω. Αυτό δεν είχα να το γράψω. Και έτσι προτίμησα να κλείσω την.
0: Υπήρχε
1: την
0: και μπιφ κάποια στιγμή μεταξύ των παιχτών.
1: Πολλά, ναι.
0: Υπήρχαν και τέτοια θέματα.
1: Ο Μπέλιγχαμ ήταν εκνευρισμένος και αυτού δεν του βγαίνει πολύ το παιχνίδι. Παρότι ήταν δραστηριός, αλλά δεν ήταν αποτελεσματικός. Γενικώς η Γκάνα ήταν όλοι πίσω. Όλοι άμυνα παιδιά. Εμπρός παλικάρια έκαναν το λάθος οι Άγγλοι να το πάνε λίγο στη δύναμη, ενώ της Γκάνας οι παίκτες είναι δυνατά παλικάρια, δηλαδή δυνατά παλικάρια είναι, κακώς το κάνανε αυτό, αλλά δεν μου άρεσε η Αγγλία, δεν μου άρεσε, δεν
0: ξέρεις, εγώ αλήφθησα και κάτι το οποίο με κάνει και καλύτερο άνθρωπο από το χθεσινό μάτς, αλίευσε τον κανονισμό ότι πλέον απαγορεύεται στους παίκτες να βάζουν το χέρι μπροστά και να μιλάνε κατά κόκκινη τη διάρκεια
1: κάρτα,
0: του παιχνιδιού.
1: Αλμύρο, κόκκινη κάρτα.
0: Ναι, δεν το ήξερε ότι υπάρχει τέτοιο μηχανισμό. Δηλαδή, άμα θες να ρίξει μπινελίκι και κάνεις αυτό για να μην σε πιάσει κανένα. Είναι κατευθείαν κόκκινη μπάμπα.
1: Κόκκινη.
0: Δεν ήξερα ότι υπάρχει κανονισμό από τη FIFA για αυτό το πράγμα.
1: Και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στον Αλμυρόν, ο οποίο αποβλήθηκε. Τώρα πριν την περασμένη εβδομάδα.
0: Και ο Μπέλιγχαμ χθε κάποια στιγμή συνέχεια έβαζε το χέρι μπροστά και κάποιον καντήλιαζε. Τώρα μεταξύ μα. Εντάξει, okay. Έριχνε.
1: Α, ότι δεν έχουν ίδια αντιμετώπιση οι παίκτε και οι ομάδε είναι δεδομένο.
0: Πες, βάση να τα καταγγείλουμε αυτά όμω, Βασίλη Βλαχόπουλε. Συμβαίνουν και στο Βουντ, μόνο για τα δικά μα. Δηλαδή θα βγαίνουμε εδώ πέρα και θα λέμε ότι άμα ήταν έτσι.
1: Δεν ήταν τόσο κραυγαλαίο όπω το Αλμυρόν, ο οποίο έβαλε το χέρι μπροστά του. Δηλαδή, άμα είσαι μαθητής πρώτη δημοτικού, αποβάλλεσαι. Πάει που βάζαμε το χέρι και μιλούσαμε έτσι. Ναι. Εγώ δεν το βάζα ποτέ το χέρι, να σου πω την αλήθεια. Ποτέ δεν το βάζα το χέρι. Ποτέ.
0: Όχι, δεν αυτό μου άρεσε, νομίζω ότι ήταν μια μόδα από τότε που ξεκίνησαν κάποιοι Αμερικανοί να παίρνουν από αυτού που διαβάζουν τα χίλια για να μπορούν να αλλιεύουν τις εντολές που δίνει ο αντίπαλος προπονητής και τέτοια.
1: Η Daily Mail σήμερα, όταν ήρθα στο γραφείο γύρω στις 11 και κάτι, είχε πρώτο θέμα το μπινελίκι του Μπέλιγχαμ στον βοηθό, γενικά στο τεχνικό επιτελείο της Γκάνας, και λέει ότι από έναν άνθρωπο που ξαναδιαβάζει χίλια μας είπε ότι έβριζε συνέχεια, δεν γράψανε τι έβριζε, δεν ήταν τουλάχιστον να γράφουνε, ότι έβριζε συνέχεια ο Μπέλιγχαμ. Όταν δεν σου πάει καλά ένα παιχνίδι, έχεις αυτό το ζήτημα. Δεν μου άρεσε η Αγγλία εχθές. Γενικά τους οι Άγγλοι είναι ένα θέμα. Δεν ξέρεις τι να περιμένεις, το είπαμε και την άλλη φορά. Η ουσία είναι ότι έβαλε γκόνο ο Ξιάνο Ρονάλντο.
0: Α, το που λένε σου, ναι.
1: Έβαλε, ναι, ο αγαπημένος μου, ναι. Έβαλε γκόνο να ηρεμήσει κιόλας.
0: Έγινε ο μοναδικός ενεργεία παίκτης που έχει σχολάσει σε 6 διαφορετικά μουντιάλ.
1: Και ο γυρεότερος, ναι.
0: Ο γυρεότερος.
1: Ο οποίος μάλιστα φώναξε όταν έβαλε το goal, I'm back, επέστρεψα. Και ο καταπληκτικός Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, ο οποίος αποφάσισε να βγάλει και ένα καλοκαιρινό μεροκάματο αφού διέλυσε τη Μίλαν, και ο οποίος ανακηρύχθηκε υπάλληλος του μήνα στο τηλεοπτικό δίκτυο με το οποίο έχει συνάψει συνεργασία λόγω του Μουντιάλ, είπε: μα δεν έφυγε ποτέ. Τι θα πει, επέστρεψε. Γενικώς έχει πολύ ωραία σχόλια. Κατέγραψα μερικά. Δηλαδή, όταν έβαλε τα δύο γκολ ο Μέση, τότε τα τελευταία, ο Ιμπραήμοβιτς σχολίασε: ο Μέση έβαλε 5 γκολ σε 2 αγώνες και εγώ ούτε ένα σε 2 Μουντιάλ.
0: Ωραία, αυτοκριτική, αυτό ο σαρκασμός είναι βασικό στοιχείο υγιούς χαρακτήρα.
1: Δεν θυμάμαι τώρα, ένα μετάλλιο είχε πάρει μαζί του και το ακούμπησε ο Λάλλας. Το θυμάσαι ο στόπερ των Ηνωμένων Πολιτειών το 1994, ο Λάλλας με το κατσικίσιο το μουσί. Ενώ του κατσικιού αυτό το πράγμα.
0: Το τραγί.
1: Ναι. Και του είχε πει: ακούμπησε το, γιατί δεν του ξαναδεί ποτέ εσύ αυτό το πράγμα. Έχει πει πολλά πράγματα. Εντάξει, τον Κριστιάνο αυτό που του κάνει δημοσιογράφη είναι απρέπεια, είναι αλητεία, είναι ό,τι θέλεις πες το.
0: Που τον ρωτάνε για το Μέση και λέει ναι, εντάξει, οκ.
1: Τώρα εντάξει.
0: Και ήταν και ευγενικός κιόλας.
1: Δηλαδή ούτε μεταφρασίς του Παναθηναϊκού που είπε Ολυμπιακός, τι Παναθηναϊκός δεν το έκανε αυτό το πράγμα.
0: Αχ, δεν είσαι εδώ, πω πω θέλω.
1: Ο καημένος τώρα, πού να είναι άραγε.
0: Δεν ξέρω, τι νούμερο παπούτσι φοράει μας, πρώτα να αναρωτηθούμε και μετά. Τις πλάκα κάνουμε, ναι.
1: Είναι λίγο απρέπεια, αλλά και ο άλλος. Τον έχουν πάρει χαμπάρι το πόσο τον ενοχλεί να μιλάει για το Μέση και το πόσο ανταγωνιστικά το βλέπει την όλη ιστορία με το Μέση. Ενώ ο κοντός την παίζει πιο έξυπνα την υπόθεση, μην παρεξηγηθούμε. Την παίζει πολύ πιο έξυπνα το παιχνίδι. Δεν βγαίνει, ας πούμε, να βγάλει αντιπάθεια.
0: Ναι, εντάξει, αλλά θεωρητικά δεν βγαίνει γιατί τον προμοτάρουν κιόλας. Άμα τον είχαν στην μπούκα όπως έχουν τον Κριστιάνο.
1: Έμα βρήκαν τον άλλον παρεξηγέντα και τον πειλατεύουν. Εσύ.
0: Ο παρεξηγητιάρης πάντα έχει άδικο, να ξέρετε.
1: Βέβαια.
0: Δεν θα τον βρει το δίκιο.
1: Μα πηγαίνει τώρα, είσαι μια παρέα, ρε Δημήτρη, και βλέπει τον να κάνει λίγο χουγιαμά. Και δεν ενοχλείται, συμμετέχει. Πας στον άλλονα και παρεξηγείται. Εδέσαι ξύνει εκεί να τον τσιγκλίζεις.
0: Επιστρέφεις αύριο στην ίδια παρέα. Σε ποιον θα πας πρώτα να...
1: Σε αυτόν θα πας. Βέβαια.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: ισχύει.
1: Αλλά πολλές ερωτήσεις για το Μέση. Ακόμα και το ενδεχόμενο να συναντηθούν οι δύο ποδοσφαιριστές. Ότι το βλέπει πάρα πολύ. Εκεί μπορεί να πνιγεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Στο πώς εγωιστικά το βλέπει. Τώρα επίσης έγιναν καλοί ο Μπρούνο Φερνάντες, ο Βιτίνια και οι υπόλοιποι που του περνούσαν τις μπάλες. Είναι καλή τώρα. Λοιπόν, Κολομβία Κονγκό 1-0, Πορτογαλία Ουσμπεκιστάν 5-0, 6 βαθμοί για την Κολομβία, η οποία προκρίθηκε. 4 για την Πορτογαλία. 1 βαθμό για το Κονγκό, 0 το Ουσμπεκιστάν. Αγγλία, Γκάνα 0-0. Παναμά, Κροατία 0-1. Τα χθεσινά παιχνίδια. Από 4 βαθμούς Αγγλία και Γκάνα, 3 βαθμοί για την Κροατία, η οποία έμεινε ζωντανή.
0: Ανοιχτό, ανοιχτό.
1: Σήμερα έχουμε στις 10 Ελβετία-Καναδάς. Ωραίο ματσάκι ήταν αυτό.
0: Ελβετία-Καναδάς.
1: Βέβαια, ναι.
0: Τρίτη αγωνιστική είμαστε.
1: Τρίτη αγωνιστική, ναι.
0: Τρίτη αγωνιστική.
1: Τρίτη αγωνιστική. Ελβετία-Καναδάς για την πρώτη θέση στον όμιλο. Περασμένοι είναι και οι δύο. Και την ίδια ώρα Βοσνία-Κατάρ. Περασμένη τυπικά, εντάξει.
0: Ελβετία-Καναδάς, δηλαδή ξαναξεκινάει από την αρχή. Ο Καναδάς δεν ήταν που το άνοιξε το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Το Μεξικό ήταν που άνοιξε το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Το πρώτο μάτς ήταν Μεξικό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αυτό τώρα τι σημασία έχει?
0: Όχι, για τις αγωνιστικές.
1: Φαίνεται. Τρίτη αγωνιστική σου λέει.
0: Τρίτη αγωνιστική είναι. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η τρίτη αγωνιστική.
1: Μα ξεκινάει σου λέει τρίτη αγωνιστική.
0: Α, η τελευταία.
1: Αυτή είναι ξεκινάει. Με, ναι.
0: Μετά από αυτή, παπαλαγωνιστικές. Μετά...
1: δεν έχει μετά. Πάμε νοκάου.
0: 32.
1: Μία η ώρα τα ξημερώματα Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία, Βραζιλία.
0: Σκωτία, Βραζιλία. Άντε να δούμε.
1: Το είδε το βίντεο με τη δημοσιογράφο?
0: Όχι.
1: Στείλανε μια όμορφη. Ναι. Γιατί πέρα από δημοσιογράφος, ρεπόρτερ, είναι και μια όμορφη κοπέλα. Δεν πιστεύω να μας πούνε ότι είμαστε σεξιστές και για αυτό το πράγμα που λένε ότι είναι όμορφη κοπέλα. Ωραία, δεν είπαμε τον φύλακα της Νιγηρίας ότι είναι κούκλος. Λέω, μήπως μας παρεξηγήσουν κιόλας.
0: Ξέρω εδώ πέρα. Να ψάξω λίγο για το φύλακα της Νιγηρίας.
1: Μα μου τον έδειξε η Τσακίρη. Μου τον έδειξε η Τσακίρη ότι ναι, κούκλος είναι. Ωραίο παλικάρι. Τι ψέματα είναι.
0: Αχ, εδώ το βγάζει κατευθείαν.
1: Ναι, δεν έχουν μπει όλο ο γυναικείο πληθυσμό και τον βλέπει, το χαζεύει. Κάθε. Όλος ο γυναικείος πληθυσμός μπαίνει μέσα και το χαζεύει. Είναι και 2 μέτρα παλικάρι. Βέβαια για μένα του Miami Vice ήταν πιο όμορφος. Του Miami Vice. Τέλος πάντων. Στείλαν λοιπόν την κοπέλα να κάνει ρεπορτάζ μέσα στο πλήθος των Σκοτσέζων, όπου ο πιο ξεμέθιστος είχε πιει 34 μπύρες. Δηλαδή ο μεθυσμένος, αυτός που πήγαινε και μάλιστα... Θα πρέπει να, όταν στέλνετε μια κοπέλα εκεί πέρα για να κάνει ρεπορτάζ.
0: Τον οποιονδήποτε όταν στέλνετε.
1: Όχι, όχι στην κοπέλα, έχει μεγαλύτερη. Θα καταλάβεις τι εννοώ. Επειδή έχει κάτι λιγούρια, τα οποία όταν βλέπουν μια κοπέλα να κάνει ένα ρεπορτάζ, νομίζουν ότι έχουν το δικαίωμα να πάνε να αγκαλιάσουν κτλ. Βάλτε και μια security για τον κάθε μπεκρή που είναι εκεί πέρα. Φωνάζανε no Scotland, no party, όσο εδώ όλα καλά. Κάποιοι ήταν κύριοι, είχαν πει τις μπυρίτσες τους, αλλά τραγουδούσαν οι άνθρωποι. Ήταν ένας με το ζόρι να την αγκαλιάσει. Και η κοπέλα το διαχειρίστηκε εξαιρετικά, πήγε να της πάρει το μικρόφωνο. Δεν είναι, εντάξει, μπορεί αυτό να πουλάει, να γίνεται viral, αλλά δεν είναι έτσι. Λίγο σεβασμός. Τώρα από το σουρωμένο δεν περιμένω να δείξει σεβασμό στο έργο της κοπέλας, της συναδέλφου. Σε καμία περίπτωση. Σκωτία, Βραζιλία είναι το μάτς το οποίο στη μία τα ξημερώματα είναι το καλύτερο της βραδιάς. 4 βαθμοί για Μαρόκο και για Βραζιλία, 3 για τη Σκωτία, η Αϊτή ούτως ή άλλως έχει κουνήσει μαντήλι. Και στις 4 τα ξημερώματα δεν θα παραλείψουμε σε καμία περίπτωση να δούμε Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία, Μεξικό. Είναι για τον πρώτο όμιλο, εντάξει.
0: Το Μεξικό έχει...
1: Έχει περάσει.
0: Έχει περάσει.
1: Έχει περάσει το Μεξικό. Έχει 6 βαθμούς, η Νότια Κορέα έχει 3. Από ένα βαθμό έχει η Νότια Αφρική και όπως είπα σήμερα το πρωί και η Νότια Τσεχία. Με τόσες νότιες είπα και την Τσεχία Νότια. Να κάνω, λογικό είναι. Έχουμε Τσεχία. Στον ίδιο όμιλο Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Φίλε, για το Θεό. Θα το κάνουμε το λάθος. Τώρα, κοίταξα λίγο τις διασταυρώσεις.
0: Α, στους 32, ε.
1: Κάποιες ομάδες έχουν την πολυτέλεια του να διαλέξουν, κάποιες άλλες όχι. Παραδείγματος χάρη, η Γερμανία διασταυρώνεται με τον όμιλο της Γαλλίας, τη Γαλλία δηλαδή, η Ολλανδία θα περιμένει Μαρόκο ή Βραζιλία και είναι δεδομένο ότι θα βρει μετά Γερμανία ή Γαλλία. Ενώ η Ολλανδία θα βρεθεί σίγουρα εφόσον περάσει η Βραζιλία ή Μαρόκο με Ισπανία ή Πορτογαλία. Θέλω να πω δηλαδή ότι βλέποντας τις διασταυρώσεις όλα είναι ζάχαρη, ζάχαρη για την Αργεντινή. Για το Μέση, ζάχαρη. Όπως έλεγε ο Ρίζος, και θα περάσει μια ζωή ζάχαρη στο Ζήκο. Ζάχαρη, έκανε και το χέρι του. Πραγματικά για την Αργεντινή είναι σαν να το έκανε το ταμπλό ο Μέση. Με ποιον θέλω να παίξω, με ποιον δεν θέλω να παίξω. Το Μεξικό, ας πούμε, που επίσης είναι σε καλό
0: μονοπάτι,
1: θα παίξει με την Αγγλία. Λογικά. Θα περιμένουμε βέβαια τώρα να δούμε και τους. Γιατί είναι και η καλύτερη τρίτη. Αυτοί μας μπερδεύουν. Άμα ήταν 24 οι ομάδες, θα ήμασταν σίγουροι. Επειδή έχουμε και τους καλύτερους τρίτους και μια μπαίνει ο ένας εδώ, μια μπαίνει ο άλλος εκεί, δεν μπορούμε να πεις με βεβαιότητα. Θα περιμένουμε την τρίτη αγωνιστική. Αλλά μια πρώτη εικόνα οδηγεί ότι υπάρχει ένα μονοπάτι που είναι να πας στα Ιμαλάια, ας πούμε. Και υπάρχει ένα μονοπάτι να περπατήσει στην παραλιακή εδώ πέρα.
0: Να σου πω ποιο, τα Ιμαλάια για ποια ομάδα είναι?
1: Γερμανία, Γαλλία.
0: Γερμανία, Γαλλία, ναι, είναι, ναι, από, ναι, 32. Αποκλεισμός, ναι, με δάκρυα, πόνο και υδρότα, έτσι. Δεν, για να αποκλείσει αντίπαλο. Δεν έχει εύκολο. Τελείωσε. 32-16.
1: Μα είδα σου λέω τις διασταυρώσεις και βλέπω ότι αν περάσουν πρώτοι στον όμιλο, που λογικά πρώτα θα περάσουν Γερμανία και Γαλλία, θα ανταμώσουν. Δηλαδή να περάσω πρώτο στον όμιλο για να παίξω μετά τη φάση των 32 στους 16 με τη Γαλλία. Γιατί ρε φίλε, ας περάσω δεύτερος. Γιατί η Γαλλία θεωρείται και το μεγάλο φαβορί. Δηλαδή καλύτερα να παίξω με τους Βραζιλιάνους χωρίς το Ραφίνια, που τραυματίστηκε και δεν παίζει. Εγώ Ολλανδός, ας πούμε, είμαι Ολλανδός, προτιμώ να παίξω με τη Βραζιλία παρά με το Μαρόκο που έχει πολύ καλή ομάδα. Ας παίξει και ο Νεϊμάρ. Πάλι με 10 θα παίξουν. Ούτως ή άλλως δεν έχει κανένα.
0: Σταμάρε τώρα. Γιατί δεν αναχωρίζει τους φίλους μας,
1: με 10 θα παίξουν. Με 10 θα παίξουν, ούτως ή άλλως. Αυτά σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ, δεν μπορώ να δω ότι ήταν κάποια ειδησούλα η οποία να μου έκανε εντύπωση. Πολύ γκρίνια, πολύ φασαρία γίνεται για τον Τούχελ στην Αγγλία. Πάρα πολύ. Γιατί θεωρούν ότι δεν το διαχειρίστηκε σωστά το παιχνίδι το χθεσινό, δεν έκανε πιο επιθετική την ομάδα του, δεν έβαλε ένα κορμί ούτως ώστε να είναι μαζί με τον Κέιν ένα δεύτερος πόλος μέσα στην περιοχή, και γενικώς βλέποντας ένα στυλ παιχνιδιού το οποίο δεν τέριαζε στην ομάδα του, θεωρούν ότι δεν έκανε κάτι για να το αλλάξει, αλλά το άφησε πάρα πολύ στην τύχη, επενδύοντας περισσότερο στο λάθος της Γκάνας. Έκανε λάθη Γκάνα, αλλά δεν τα εκμεταλλεύτηκε και η... πώς το λένε, δεν εκμεταλλεύτηκε και η Αγγλία. Αυτά για το Μουντιάλ. Αυτοί είναι οι αγώνες. Τώρα να πω απλά ότι μεθαύριο θα πάρουμε μια εικόνα, ναι. Παρασκευή, Πέμπτη βράδυ και Παρασκευή ξημερώμα θα γίνουν 6 αγώνες, όχι 8 αγώνες. Όχι, 6 αγώνες. Θα γίνουν 6 αγώνες. Και για την Αμερική είναι λίγο ζάχαρη, ε.
0: Ναι.
1: Και για την Αμερική, ναι.
0: Και έχει και καλή ομάδα η Αμερική.
1: Εμένα μου αρέσει.
0: Πάρα πολύ.
1: Και για την Αμερική όλο τυχαίως είναι ζάχαρη, γιατί γίνεται και η τελική φάση γίνεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ούτως ή άλλως. Και για αυτούς είναι, δηλαδή, ο πρώτος αντίπαλος που θα έχουν, δεν μπορώ να πω ότι θα τους προβληματίσει ιδιαίτερα. Θα είναι εύκολος. Και επαναλαμβάνω, μιλάω για το 32 και το 16. Στο 8 είναι δεδομένο ότι θα βρεις μια ομάδα από τις υποψήφιες για την κατάκτηση του τροπαίου. Λοιπόν, στο τελευταίο κομμάτι θα πάμε στα μεταγραφικά. Οφείλω να σε ενημερώσω, γιατί είχε άγχος τις προηγούμενες ημέρες, του Βαλαντσιούνας έχει συμφωνήσει με τις Αλγκύριες για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών σε περίπτωση που φύγει από το NBA. Άρα δεν θα έχει σόου και γενικά ένα.
0: Καλά, εντάξει, φέτος ο καημός μου είναι άλλος.
1: Ποιος?
0: Ότι ψάχνω τριστόπερ και δεν έχω βρει ούτε ένα.
1: Βρει τον όλο στούντο. Τελείωσε.
0: Γιατί, ποιος τελείωσε?
1: Τελείωσε.
0: Θα μου τα πεις μετά, έτσι τελείωσε, να χαρώ και εγώ λίγο.
1: Ναι, Βαλαντσιούνας όμως. Δεν θα έχεις Βαλαντσιούνας. Δεν χαίρεσαι. Δεν χαίρεται και Βαλαντσιούνας.
0: Τα Βαλαντσιούνας θα χαιρόμουν αν τον παίρναμε εμείς. Δεν θα ήταν μεταγραφή έκπληξη, ας πούμε.
1: Μου τα λες εμείς, τι εννοείς?
0: Ο ΠΑΟΚ.
1: Πώς τον πάει ο Βαλαντσιούνας?
0: Γιατί να μην τον πάρω?
1: Τώρα θα πάει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι μεταγραφικό μπασκετικό. Ναι. Γιατί το είδα, ναι, σε ένα σοβαρό site, αλλά δεν το είδα, γιατί συνήθως αυτά γίνονται λίγο, ναι, viral. Το, ναι, ανεβάζει ο ένας, το ανεβάζει και ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος μέσα, ναι, σε 2-3 λεπτά.
1: Ένα τηλέφωνο για επιβεβαίωση.
0: Ναι, τίποτα.
1: Κόπε πάστε.
0: Συγγνώμη, και κοπάνα. Ναι, εκεί. Βάρα καμπάνα. Ναι, εκεί. Κοπάνα Σταυρό που λέγαμε παλιά και στο χωριό μου. Μουσταφά Φάλα, ακούγεται κάτι για ομάδα τη Θεσσαλονίκη, ή θέλει να μου το πει μετά του τίτλου?
1: Στον Άρη όχι.
0: Στον Άρη όχι.
1: Ο Άρης θα υπογράψει τον Κώστα, τον Κούμπο.
0: Ελευθερό.
1: Ναι.
0: Άστο. Έτερος κάτι. Στον, ναι, έτερο Καπαδόκη, μετά, ναι, τους τίτλους. Εντάξει.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Έχουν συλληφθεί 6 άτομα και έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών. Σε κλίμα αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, ψήφιση της ρύθμισης του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Στους δρόμους ξανά βγήκαν σήμερα οι αγρότες των Μαλγάρων με έτοιμα την απόδοση των επιδοτήσεων. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισιτισμού, τουρισμού και κατασκευών. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής και για 48 ώρες στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας. Στον Εισαγγελέα τα 3 αρχηγικά μέλη μεγάλης σπήρας για εκτεταμένη ρευματοκλοπή στη Θεσσαλονίκη. Στη θεσμοθέτηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας Ακινήτων προχωρά το Υπουργείο Οικονομικών. Την απόσυρση του ιδιωτικού συμφωνητικού προς τους οικότροφους φοιτητές ζητά ο ενιαίο σύλλογος διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Καύσωνα στην κεντρική και δυτική Ευρώπη πλησιάζουν τους 50 οι θάνατοι σε Γαλλία και Ιταλία, κόκκινο συναγερμό σε Λονδίνο και Ισπανία. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
4: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
3: Και λίγο πιπεράκι.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: .352 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Πού να ξεκινήσει εδώ μεταξύ ένα θέμα από το πουθενά, ε.
1: Συγχαρητήρια να πούμε στον συνάδελφο.
0: Από το πουθενά, δηλαδή μια κουβέντα η οποία ήταν στον αέρα. Και ξαφνικά τον άνθρωπο πήγαμε να του διαλέξουμε γαμπριάτικο κουστούμι τώρα.
1: Ναι, σφαζόμαστε ποιος θα γίνει κουμπάρος, τι τραγούδι θα πέσει στο γάμο του πρώτο.
0: Ψάχνουμε, πώς το λένε αυτό, που κάνουν ρες τα παιδιά.
1: Τι, κούνια, κάνουν, κούνια.
0: Όχι το άλλο, πώς λέγεται, πώς το λένε αδερφοί. Αυτό λένε. Το rest που βάζουν τα παιδιά και το κουνάς. Το
1: relax, relax.
0: Το relax, yeah. Μπράβο, το relax. Ψάχνουμε relax το παιδί, ψάχνουμε τα πάντα.
1: Μια κουβέντα ήταν.
0: Μόνο δεκτικό για το διαζύγιο δεν βρήκαμε.
1: Πάντως σε περίπτωση που το πάρεις στα σοβαρά απόφαση, να ξέρει ότι έχει. Ναι. Ότι ορισμένα πράγματα είναι ήδη λυμένα, ρε παιδί.
0: Εγώ το είπα. Παντρεύεσαι όταν βρίσκεις έναν άνθρωπο, είτε είσαι γυναίκα είτε είσαι άντρας, που καταλαβαίνει τις ανάγκες σου. Τελειώσαμε. Από εκεί ξεκινά για μένα όλα. Να καταλαβαίνει τις ανάγκες σου. Αν καταλαβαίνει τις ανάγκες σου, σημαίνει πως έχει σεβασμό, πως έχει αυτά. Δηλαδή, σέβομαι την ανάγκη του αλουνού. Καταλαβαίνεις. Αν είναι το νούμερο ένα. Είναι η συνύπαρξη.
1: Μπράβο.
0: Το νούμερο ένα. Η συνύπαρξη. Αντέχεις συνύπαρξη. Πάνε. Δεν την αντέχεις. Αυτό το σπορ δεν είναι για σένα. Δεν είναι κακό. Παραδέξεις το. Έχω ένα φίλο, κάνει 4 γάμους. Φτάνει ρε αγόρι που του λέω.
1: Τι δεν καταλαβαίνεις, δεν το έχεις.
0: Πήγες μία. Πήγες δύο. Πήγες, πώς το λένε, είχες συζήσει.
1: Στο μεταξύ επιτρέπεται τέσσερις.
0: Όχι, τρεις μόνο.
1: Τέλος πάντων.
0: Έχεις συζήσει. Φτάνει βρε αγόρι μου γλυκό. Δεν σε θέλει. Δεν σε θέλει αυτό το πράγμα. Ασχολήσουμε κάτι άλλο. Πάνε, ξέρω εγώ. Κάνει κρουαζιέρες. Κάνε κάτι άλλο. Λοιπόν, του Μουντιάλ τα κλείσαμε.
1: Ναι, τα Μουντιάλ τα κλείσαμε. Είχαμε μείνει στο κομμάτι που μας εξηγούσες ότι ο Μουσταφά Φαλ δεν ενδιαφέρει.
0: Τον Άρη, τον Άρη. 100%.
1: Τον ΠΑΟΚ που γράφτηκε.
0: Ρε φίλε, ο ΠΑΟΚ έχει 4 σέντερ να τον κάνει Τίτο Φαλ.
1: Ακριβώς αυτό.
0: Οκ. Okay.
1: Άρα είναι άλλη μια τέτοια ότι γράφουμε για το κλικ. Άλλη μια περίπτωση θα την κατέτασε σε αυτή την κατηγορία. Clickbait δηλαδή.
0: Δεν μπορώ να πω clickbait γιατί δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω.
1: Αλλά έχει 4-5.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: 3-1.
1: Ναι.
0: Ο Κακλαμανάκης που ανακοίνωσε σήμερα, ο ΠΑΟΚ είναι το +1. Έχει και τον Αλεξάνδερ, έχει τον Ομορόγη, έχει τον Μουρ, να πάρει και το Φαλ. Και πώς θα τα μοιράσει. Να παίζει με 10 ξένους στο EuroCup. Γιατί το διαβατήριο δεν είναι απλή υπόθεση ότι το βγάζει σε 2 μήνες από ό,τι ξέρω ο Φαλ. Μου κάνει εντύπωση. Αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ έγινε για τριάρι. Παρεπιπτόντως θα πάει ο Γιώργος Τσιάρα στο Summer League στο Vegas. Εντάξει. Μπορεί αυτό να έχει να κάνει με την επόμενη χρονιά.
1: Στο Vegas τι γίνεται, το draft.
0: Το draft έγινε τα ξημερώματα. Στο Vegas γίνεται το Summer League όπου παίζουν οι παίκτες κατά κύριο λόγο οι οποίοι ψάχνουν στέγη. Ψάχνουν συμβόλαιο. Είτε του way contract, κυρίως του way contract, δηλαδή να είναι G League και να είναι και NBA. Θα πάει εκεί. Μπορεί να μην αφορά την φετινή χρονιά. Θα εξαρτηθεί. Μπορεί να αφορά την επόμενη χρονιά γιατί πηγαίνουν. Έχει τύχει.
1: Ο Άρης έκλεισε.
0: Όχι.
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι.
1: Έναν ή δύο.
0: Ο Άρης περιμένει την αποδέσμευση του Αντετοκούμπο του Κώστα από τον Ολυμπιακό που ούτως ή άλλως δεν υπολογίζεται. Ο Ολυμπιακός έχει ενημερώσει ότι ο τέταρτος ψηλός του θα είναι την επόμενη χρονιά ο Καραγιαννίδης, το οποίο τα δικαιώματα τα έχει ούτως ή άλλως και τον είχε δώσει δανεικό στον Προμηθέα. Και ότι θα αποδεσμεύσει τον Αντετοκούμπο, τον Κώστα. Για να ενεργοποιηθεί η συμφωνία του Κώστα με τον Άρη.
1: Άρα αυτό τελείωσε.
0: Λογικά έχει τελειώσει. Λογικά. Για μένα, αν δεν μπουν υπογραφές, τίποτα δεν έχει τελειώσει.
1: Καλά, προφανώς.
0: Και το δεύτερο που περιμένει είναι ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, ο οποίος μέχρι στιγμής δεν έχει ενημερώσει επισήμως τον Ολυμπιακό για την απόφασή του να αποχωρήσει από την ομάδα και ο Ολυμπιακός δεν καίγεται να τον κρατήσει. Ο Άρης ξέρω ότι έχει μιλήσει με τον ατζέντη του Λαρετζάκη, ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Θεωρεί ότι έχει ένα προβάδισμα για την απόκτησή του, γιατί και η ΆΕΚ έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Λαρετζάκη, άσχετα που λόγω της κόντρας με τους οργανωμένους που έχει ο Λαρετζάκης δεν το βγάζει προς τα έξω, αλλά έχει πάει και η ΆΕΚ. Και περιμένουμε. Επειδή ο ατζέντης του Λαρετζάκη έχει και το walk-up και η προτεραιότητά του αυτή τη στιγμή είναι το θέμα του walk-up, δεν ξέρω αν είδες, έχει γίνει θέμα, το έχουν κάνει κυρίως στα site τα οποία πρόσκειται στον Παναθηναϊκό. Ο Γόκαπ έκανε μία δήλωση και είπε μπαίνει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του. Mm-hmm. Και του λένε σκέφτεσαι το ενδεχόμενο να τερματίσει την καριέρα σου στον Πειραιά. Και λέει όχι, είναι κάτι που δεν σκέφτομαι. Πάντα πηγαίνεις εκεί που σε σέβονται και σε σέβονται αυτοί που σε καλοπληρώνουν. Σαν να λέει ότι κοιτάξτε να δείτε παιδιά, πρέπει να μου δώσει καλύτερο συμβόλαιο ο Ολυμπιακός. Γιατί όλοι παίρνουν πολλά λεφτά, 4 εκατομμύρια ο Βεζένκοφ, 3,5 εκατομμύρια ο Φουρνιέ, εγώ 1 εκατομμυριάκι παίρνω. Εγώ αυτό κατάλαβα από την συνέντευξη του Γόκαμπ. Πρώτη προτεραιότητα λοιπόν του ατζέντη είναι οι συζητήσεις που ήδη ξεκίνησαν για το θέμα της επέκτασης του συμβολέου του Γόκαμπ. Μετά είναι το θέμα του Λαρετζάκη. Ο Ολυμπιακός δείχνει ότι ο γκάρτ της Ελλάδας, γιατί τα έχει χωρίσει, είναι την Ευρωλίγκα και η Ελλάδα, είναι ο Νετζίπογλου και όχι ο Λαρετζάκης. Ο Λαρετζάκης δεν είναι ικανοποιημένος από το ρόλο του. Έχει συμβόλαιο μεν, το μείωσε πέρσι για να μείνει κοντά στο μισό εκατομμύριο. Θέλει να έχει αγωνιστικό ρόλο. Ο Ολυμπιακός βλέπει ότι δεν καίγεται να τον κρατήσει. Συνεπώς είναι η κουβέντα στο πώς, αν λυθεί τελικώς, πώς θα λυθεί η συνεργασία. Μπορεί αυτό το διαζύγιο να εμπεριέχει και συγκεκριμένους όρους. Πώς παραδείγματος χάρη λέγεται ότι ο Παναθηναϊκός δεν θέλει τον Χουάντσο. Δεν θα τον αφήσει τον Χουάντσο να πάει στον Ολυμπιακό. Υποθέτω τώρα εγώ. Mm-hmm. Εντάξει. Θες να πας στη Ρεάλ, πάνε στη Ρεάλ. Θες να πας στην Μπάρτσα, πάνε στην Μπάρτσα. Δεν θα πας στον Ολυμπιακό.
1: Τέτοιοι όροι μπαίνουν.
0: Τα κάνουν αυτά οι ομάδες. Παρεμπιπτόντως τώρα πάω για Παναθηναϊκό. Μαθαίνω ότι είναι πολύ κοντά στον Μπόγκα από την Παρτίζαν. Ο Μπόγκα δεν θα πάει στο NBA γιατί ο ρόλος που του πρότειναν είναι, όπως λέγαμε παλιά, έξω φύλλα ρούχα. Το προλαβες?
1: Όχι.
0: Παλιότερα παίζαμε σε αλάνες και αφήναμε τα ρούχα μας
1: όπου φάνε,
0: και άλλος που παίζει έξω φυλάει τα ρούχα. Ναι, έξω φυλάει ρούχα λοιπόν.
1: Καλώς παίξει ο Μπόγκα.
0: Ναι, παίζει και στο 3 και στο 4, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στο σούτου, πάρα πολύ αθλητικός. Ο Μπράντοβιτς τον πήγε στην Παρτίζαν, από τους λίγους παίκτες οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε απόλυτο βαθμό σε αυτό το οποίο ήθελε ο Μπράντοβιτς, τον θέλει οπωσδήποτε. Αντί του Οσμάν, από ό,τι καταλαβαίνω. Για τον Οσμάν δεν είμαι σίγουρος να μείνει.
1: Και ο Χουάνσο και ο Οσμάν από τον Παναθηναϊκό.
0: Εχθές φιλοξενήσαμε τον Τόλτο Κοτζιά και είπε ότι θεωρώ αδύνατο του χρόνου ο Παναθηναϊκός να έχει και Γκραντ και Οσμάν και Χουάντσο. Ο Γκραντ, παρότι έκανε πολλές αλλαγές στη ζωή του γενικώς, ταιριάζει σε αυτό το οποίο θέλει ο Μπράντοβιτς. Την άμυνα της Χιλίσια, στο πρες, στο αμυντικό transition, στο βάζω τον εαυτό μου κάτω από την ομάδα, ταιριάζει σε αυτό που θέλει. Δηλαδή, αν πεις τον Ομπράντοβιτς ποιον από τους δύο θέλεις, πιστεύω ότι θα επιλέξει τον Γκραντ και όχι τον Οσμάν. Οπότε ένας ο Μπόγκα και ο δεύτερος που προσπαθεί να πάρει ο Παναθηναϊκός είναι ο Λάιλς της Ρεάλ Μαδρίτης, χαρισματικός στην επίθεση, αδύναμος κρίκος λίγο στην άμυνα, δεν είναι και ερωτευμένος ιδιαίτερα με την άμυνα, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν,
1: στο μεταξύ ο Μοντέρο, ο οποίος ήδη έκλεισε στον Ολυμπιακό.
0: Έχουμε σήμερα Μπαρτσελόνα.
1: Είναι να απορρεί κανείς το πόσο γρήγορα έκλεισε αυτός ο παίκτης.
0: Ναι.
1: Και είναι μεγάλη επιτυχία, θεωρώ εγώ, του Ολυμπιακού που κατάφερε και απέσπασε την υπογραφή του. Αλκεί βεβαίως να μην. Γιατί τα ίδια λέγαμε πέρσι τέτοιο καιρό.
0: Είναι και άλλη κουλτούρα, να ξέρεις. Έκανε like στην ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τον Ομπράντοβιτς.
1: Εντάξει, okay,
0: ναι. Okay. Γι' αυτό δεν είναι κάτι.
1: Ναι. Γι' αυτό δεν είναι κάτι. Ναι. Δεν είναι Ελληναράς.
0: Για εδώ όμως.
1: Ναι.
0: Ω, Μοντέρο.
1: Απλά.
0: Κάνε like. Πείτε το βγάλει.
1: Φαντάζομαι τώρα. Φαντάζομαι, δεν φαντάζομαι. Θυμάμαι τι δυσύραμβοι είχαν γράψει ορισμένοι για την έλευση του TJ Shorts πέρσι τέτοιο καιρό στον Παναθηναϊκό και είδαμε που κατέληξε, ας πούμε, καταστροφική.
0: Δεν φταίει όμως μόνο.
1: Ναι, όχι, δεν είπα εγώ ότι φταίει ο Shorts. Είσαι πιο πολύ. Φταίει ο προπονητής του παρά ο ίδιος. Αλλά μακάρι ο Μοντέρο να πιάσει γιατί πραγματικά κάνει απίστευτα πράγματα με τη Βαλένθια φέτος.
0: Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Μισό λεπτό λίγο.
1: Τώρα που το είπα, αυτή είναι η δουλειά μου εμένα. Δεν ξέρετε, φίλες και φίλοι, εγώ δεν
0: Όχι, το είχα στο μυαλό μου. Το είχα στο μυαλό μου. Λοιπόν, περίμενε λίγο. Δώσ' μου. Έχουμε και τα ποδοσφαιρικά να πούμε, αλλά τώρα. Με βάζει σε μια διαδικασία που θέλω να το πω. Ο Αταμάν φέτος αχρίστευσε τον TJ Shorts. Mm-hmm. Εντάξει. Τον αχρίστευσε. Αχρίστευσε τον Τογιόπουλο. Κοντί και οι δύο. 24-25. Αχρίστευσε τον Λόρεντζο Μπράουν. Με μεγάλη και αυτός ήρθε ο Μπράουν με περγαμινές και τα λοιπά. 23-24. Το Λούκας Βιλντόζα. Το ίδιο. Φταίνε και οι παίκτες. Δεν το συζητάω, προφανώς. Αλλά όταν και από τα δικά σου χέρια περνάνε τρεις ξένοι, οι οποίοι προέρχονται από πολύ καλή χρονιά και οι τρεις δεν κάνουν τίποτα, κάπου φταίς και εσύ, αδερφέ. Δεν γίνεται να φταίνε μόνο οι άλλοι. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Εντάξει, και κόντεψε να αχρηστεύσει κι άλλους εδώ που τα λέμε.
0: Όχι, λέω για τους κοντούς, επειδή είπες για την Jay Shorts. Μου κάνει εντύπωση αυτό. Δεν γίνεται και οι τρεις. Αν ένας από τους τρεις έπαιζε, θα σου έλεγα ότι έπαιξε. Κανένας.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να φταίνε και οι τρεις και εσύ να μην έχεις μερίδιο ευθύνης και να τα ρίξεις στους παίκτες.
1: Εγώ την αντιστοιχία την έκανα βασικά του TJ Shorts με τον Montero, γιατί πολύ απλά διαβάζω πάνω κάτω τα ίδια πράγματα, διθυραμβικά και για τον έναν και για τον άλλον όταν ήταν να έρθει. Και απλά θέλω να επισημαίνω ότι η προσδοκία είναι πάρα πολύ άσχημη όταν καλλιεργείται. Μείνετε λίγο. Είναι όντως φοβερός παίκτης, κάνει όντως παπάδες, έτσι. Αλλά να το δείτε και να παίζει κιόλας στον Ολυμπιακό. Γιατί αντίστοιχη περίπτωση στους άλλους, τους απέναντι.
0: Ναι, άλλο Βαλένθια και άλλο Ολυμπιακός. Ναι. Άλλο να μπαίνεις με σκοπό να κάνεις μια καλή χρονιά και άλλο να μπαίνεις για να πάρεις τον τίτλο. Ναι.
1: Και άλλο ο Γιώργης Μπαρτζόκας, άλλο ο κύριος Ερνάντες.
0: Μαρτίνεθ.
1: Ναι, ο Μαρτίνεθ.
0: Ναι.
1: Ερνάντες, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Ο Άρης έκλεισε, είπαμε από χθες, τον Ντέλε Μπασίρου.
1: Αυτό και... το όνομα γιατί μου λέει κάτι εμένα.
0: Μπασίρ, δεν θυμάσαι τον Μπασίρ που είχε φέρει ο Άρης κάποτε.
1: Ντέλε Μπασίρ,
0: όχι, Μπασίρ, σκέτο, Μπασίρ. Ο Μπασίρ, τον είχε φέρει πριν από 20 χρόνια, 25 χρόνια.
1: Αυτό μου λέει, αυτό
0: τον
1: μου
0: περιμέναμε
1: λέει,
0: ένα χρόνο να παίξει. Δεν παίξει ποτέ. Ναι.
1: Ακόμα τον περιμένουμε.
0: Ακόμα περιμένουμε τον Μπασίρ να παίξει την μπάλα του. Μπασίρ παίξει την μπάλα τη ζωή σου. Το άλλο δεν το λέμε. Λοιπόν, ακόμα τον περιμένουμε.
1: Ο Ντέλε Μπασίρου φαντάζομαι δεν έρχεται με τις ίδιες προσδοκίες, έρχεται με αυτές που είχατε για τον Μπασίρ τότε.
0: Δεν θέλω να σου πω για τον Μπασίρου, θέλω να σου πω κάτι άλλο.
1: Α, οκ. Okay. Για τον Άρη πάντα.
0: Ξεκινάω από τη σεζόν 21-22 και καταλήγω στην περσινή. 22 ποδοσφαιριστές, 22 εξαροχτάρια. Δεν βάζω μέσα στους πιτσιρικάδες, δεν βάζω Βοριαζίδη, Παναγίδη, Σγουρό.
1: Κάτσε ρε Βασίλη, τώρα υπερβολικός είσαι τώρα. 22 ποδοσφαιριστές, όλοι για την ίδια θέση.
0: 21-22. Διαγέ, Λούκα, Σάσα, Τζέγκο, Ντουκουρέ, Ματίγια, Ντουάρτε. 22-23. Ετέμπο, Ντουκουρέ, Νταρίντα, Νταμπό, Ντιόπ. 23-24. Βερστράτε, Νταρίντα, Τζούρασεκ, Πάρντο, Ζουλ, Πάβησης, Ντουκουρέ. 24-25, μόνο του Ιφουέντε, Νταρίντα Ζουλ Πάρντο. 25-26, κάποιοι είναι κοινοί. Ναι. Χόγκλα, Ράσιτ, Γέρνιτσερ, Γαλανόπουλο και ο Μόντζου που έβγε στα μέσα τη χρονιά. 22 ποδοσφαιριστές. Δηλαδή σε 1, 2, 3, 4, σε 5 σεζόν. Σε 5 σεζόν, 22 διαφορετικά εξαροχτάρια. Πού να βρει χημεία μετά. Θα βρει χημεία. Είναι δυνατόν 22 σε 5 χρόνια. 22.
1: Ναι, ο Νταρίντα ήταν σε όλες τις χρονιές.
0: Ναι, υπάρχουν κοινοί παρονομαστές.
1: Ωραία. Δεν βγάζει το συμπέρασμα ότι ο Νταρίντα είναι κομβικός για τον Άρη, ας
0: πούμε. Πάμε λοιπόν την αλήθεια. Ναι. Πάμε την αλήθεια. Νταρίντα, κομβικός. Έμεινε για αγωνιστικούς λόγους. Ζουλ, δεν έλυνε το συμβόλαιό του. Πάρντο, δεν έλυνε το συμβόλαιό του. Τζούρασεκ, άστα να πάνε. Πάβιτσιτς, έχει κερδίσει και μπάνε. Ζουλ ξανά μείνει γιατί δεν είναι το συμβόλαιό του. Ο Πάρντο είναι μεταγραφή. Ο Ντουκουρέ δεν έχει που άλλο να πάει. Κατάλαβες τώρα. Είναι 22. Είναι 22 σε 5 χρόνια εξαροχτάρια. 22. Κοινός παρονομαστής είναι ο Νταρίντα 2,5 σεζόν. Εντάξει. Ο Ματίγια είχε μείνει από την προηγούμενη χρονιά. Ο Ετέμπο ήρθε για ένα χρόνο. Ο Ντουκουρέ υπήρχε, δεν υπήρχε. Δεν μπορούσε να παίξει το γόνατο του Τανχάλια. Ο Νταμπό ήρθε, τον είδαμε. Παναγία μου. Ο Ντιόπ ήρθε για 6 μήνες. Μεγάλο ταλέντο. Άστα και αυτός. Ο Βερστράτε έμεινε ένα χρόνο μετά, δεν ήθελε να μείνει, έφυγε. Δεν γίνεται να έχει 22 εξαροχτάρια σε 5 χρόνια. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ο αριθμό.
1: Ναι, ξέρει τον Νταρίντα, ποιον από αυτούς τον θέλει φέτος στην ομάδα σου, συζητητή.
0: Εγώ θέλω και το Ράσι οπωσδήποτε.
1: Ναι.
0: Ο Χόγκλα δεν ξέρω πώς θα γυρίσει από την.
1: Α, τους φετινούς λες. Δεν σου λείπει δηλαδή
0: από αυτούς.
1: Ναι, από τις
0: Νταρίντα, Σιφουέντες. Ράσιτς, ο Ντιαγέ μου άρεσε
1: και είστε καλά.
0: Και ο
1: τέσσερις.
0: Σάσα.
1: Και ο Σάσα.
0: Ναι.
1: Πέντε.
0: Ναι.
1: Με πέντε εξαροχτάρια είμαστε. Είναι καλή, είναι ναι. Καλά μια ομάδα.
0: Ένα παιχνίδι εβδομάδα έχει να παίζει. Δεν παίζει στην Ευρώπη. Να παίζει στην Ευρώπη να πω ότι εντάξει, έχει και αγώνα ευρωπαϊκό. Πρέπει να του εναλλάσσει. Είναι και τι θα παίξει. Θα παίξει 4-2-3-1 με δεκάρι. Δεν βάζω τα δεκάρια. Τα 10 δεν τα βάλα μέσα.
1: Το κάνεις αύριο.
0: Δηλαδή Μανού Γκαρθία και Σία δεν το. Μισεού. Μόνο 6-8 έχω βάλει. Δεν έχω βάλει δεκάρια. Λοιπόν, γράψαν οι Αργεντίνοι ότι ο Άρης έκανε πρόταση στην Ινστιτούτο για να αποκτήσει το 50% δικαιωμάτων του Άλεξ Λούνα, 22χρονος, αριστερός, εξτρέμ και δεκάρι. Απορρίφθηκε η πρόταση. 8 εκατομμύρια τον αξιολογούν οι Αργεντίνοι, πες 5. Δεν νομίζω. ΠΑΟΚ. Πρόταση της Άτλας της Μεξικανικής των ΠΑΟΚ για να πάρουν τον Γιώργη. Το Χόρχε Σάντσες.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ακόμα δεν τον είδαμε, ρε παιδιά. Εμείς μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Δεν
0: δίνει λεφτά η Άτλας.
1: Αφήστε. Πόσα λεφτά δίνει.
0: Α, δεν γράφαμε ψέματα οι Μεξικάνοι.
1: Πόσα λεφτά δίνει.
0: Δίνει λεφτά. Δεν ξέρω πώς θα δίνει. Δίνει λεφτά. Άρα οι Μεξικάνοι δεν γράφαμε ψέματα την περασμένη εβδομάδα που λέγανε ότι ο Σάντσες, ότι ο Γιώργης θέλει να φύγει και ότι είναι σε επαφές με ομάδες του Μεξικού.
1: Λέγανε ψέματα γιατί δεν
0: ήταν
1: ευχαριστημένος, ότι δεν πληρωνόταν, ότι είχε λαμβάνει από το συμβόλαιό του. Αυτά βγήκε ο ίδιος, αν δεν κάνω λάθος, και είπε ότι δεν έχω κάποιο πρόβλημα
0: ωραία.
1: Με το συμβόλαιο. Ναι. Αυτό ήταν το ψέμα.
0: Το οικονομικό.
1: Το οικονομικό.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Εντάξει.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Καλά, βγήκε
0: και ο Άρης λέει ότι δεν είχε, αλλά ήρθε το μπαν από τον Μπάβιτς.
1: Παιδί μου.
0: Ναι, και ο Άρης λέει ότι όλα τα τακτοποιημένα, αλλά να πάρ τον μπάν από τον Μπάβιτς.
1: Και ο Πάο και ο Χόρχε Σάντζες λένε δεν υπάρχει θέμα οικονομικό. Το αν υπάρχει ενδιαφέρον, το ακούω.
0: Γιατί θέλει να φύγει.
1: Δεν ξέρω.
0: Ακόμα δεν ήρθε. Δεν ήθελα. Αν το πεις από τη Θέρμη πάνε στη Τζιμισκή, δεν ξέρω πού είναι η Τζιμισκή.
1: Εδώ ο Γιώργη τον λέμε και δεν γυρνάει ναι. πια. Ακόμα δεν.
0: Και γιατί θέλει να φύγει ο Γιώργης από τη στιγμή που όλα είναι υπέροχα.
1: Μπορεί να του λείψει η πατρίδα του. Α. Να μπορεί, ρε παιδί μου, να είναι από αυτούς.
0: Και τι άλλαξε μέσα σε μια εβδομάδα που δεν όλα καλά, όλα υπέροχα.
1: Πήγε εκεί στο Μεξικό, είδε είναι και το Μουντιάλ. Σου λέει τώρα που θα τρέχουμε ξανά Ελλάδα.
0: Α.
1: Εγώ δεν τον.
0: Όπως τις εβδομάδες έμενε ο Λουτσέσκο.
1: Εγώ με τίποτα.
0: Ναι.
1: Με τίποτα. Δηλαδή ψάχνω που ψάχνω δύο στόπερ συν ένα. Αριστερό μπακ, να ψάχνω και δεξί μπακ δηλαδή. Καλοκαιριάτικα, έτσι.
0: Ξέρεις για ποιο λόγο το λέω αυτό. Ξέρεις για ποιο λόγο το λέω. Σου είπα ότι για κάποιους δημοσιογράφους εθνικότητα δεν τους έχω εμπιστοσύνη. Τους Τούρκους.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Η Μπεσικτάς λέει θέλει το μωρόν. Και ο Άρης λέει ζητάει 8 εκατομμύρια, το διάβασα. Κόντεψε, δηλαδή κρατούσε ένα ποτήρι καφέ και με τα βίας κράτησα το ποτήρι του καφέ. Θα δίνει 8 εκατομμύρια η Μπεσικτά στον Άρη για το Μωρόν και ο Άρης θα πει: όχι, θέλω 10.
1: Και είσαι και ανάμεσα στις αλλαγές αυτοκινήτων.
0: Θα πάρεις τηλέφωνο.
1: Πάρεις τηλέφωνο.
0: Κατευθείαν θα πεις: παιδιά, πού είστε, στα γραφεία.
1: Έρχομαι.
0: Μέχρι τι ώρα θα είστε, η ώρα είναι τώρα 11, 8 ώρα θα φύγουμε. 7 και 4 είμαι εκεί.
1: Έρχομαι.
0: Δηλαδή τόσο πολύ. Και γράφουν πράγματα που δεν υπάρχουν.
1: Εγώ πάντως.
0: Αλλά και κάποια άλλα που γράφονται.
1: Με τους Μεξικανούς τελικά παίζουν.
0: Είναι αληθινά.
1: Α, εσύ εκεί θες να καταλήξεις ότι ο Μεξικανός είναι αξιόπιστος.
0: Θα σου πω άλλο πράγμα. Δεν λέω ότι είναι. Θα υπάρχουν και αναξιόπιστοι. Δεν λέω ότι δεν θα υπάρχουν. Με τον Πινέδα, ας πούμε. Με τον Πινέδα που γράφαν οι Μεξικάνοι. Πέσανε μέσα. Ναι, αφού είναι το θέμα του συμβολίου ακόμα ανοιχτό. Με τον. Τον παλιό προπονητή της ΣΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα, τον Αλμέιδα.
1: Ναι.
0: Πέσανε έξω, όχι, ό,τι γράφα σωστό ήταν. Θα τους βγάλουμε τρελούς ανθρώπους επειδή αυτά τα οποία γράφουν δεν συμφέρουν τις ομάδες μας. Σε κάποια πράγματα θα πέσουν έξω, δεν το συζητάω. Ναι.
1: Άρα είμαστε ντεμή με τους Μεξικάνους συναδέλφους, με τους Τούρκους έχουμε, εξακολουθούμε να έχουμε το σχετικό μπιφ.
0: Γράφανε άλλοι για τον Μάικ Τζέιμς και τον Άρη. Ο Άρης τι είπε.
1: Τι είπε.
0: Ότι δεν υπάρχει θέμα Τζέιμς.
1: Ο Τζέιμς τι είπε.
0: Ο Τζέιμς δεν μίλησε. Εσύ τι πιστεύεις, υπήρχε θέμα Τζέιμς ή όχι. Εγώ λέω ότι υπήρχε. Ας το διέψευδε ο Άρης. Εγώ λέω ότι υπήρχε. Πριν πάρει τον Μόργαν. Εγώ λέω ότι υπήρχε. Από το ρεπορτάζ μου.
1: Αυτά τώρα ρε Βασίλη, τι να σου πω εγώ. Και
0: ναι, οι ομάδες ακολουθούν, έχουν την επικοινωνιακή πολιτική τους. Και κάποια πράγματα δεν τα επιβεβαιώνουν ή μπορούν να τα διαψεύσουν. Τι έλεγε ο Άρης για το Σπανούλι. 2 μήνες. Διάψευση είχε βγάλει. Το ξέχασες.
1: Ναι, όχι, δεν το ξέχασα.
0: Κάποιοι είχαν προτρέξει και είχαν βγάλει συμφωνία πριν καν υπάρξει αυτή. Εντάξει, αλλά υπήρχε όμως θέμα Σπανούλη.
1: Είναι άλλο πράγμα. Ναι,
0: okay. Υπήρχε όμως θέμα Σπανούλη. Ακόμα και εμείς το έλεγαμε στο ραδιόφωνο εδώ πέρα και ο Άρης το διέψευδε, υπήρχε θέμα Σπανούλη. Επειδή ο Άρης το διέψευδε, να το πούμε, δηλαδή εμείς. Επειδή ο Πάοκ διέψευδε για το Γιώργη, εμείς θα πούμε αφού το διαψεύδει ο Πάοκ, τελείωσε.
1: Όχι,
0: υπάρχει.
1: Να μην πούμε, αλλά ξέρεις τι, αυτήν την άλλη.
0: Επειδή, οι Ρουμάνοι με τον Λουτσέσκου.
1: Επειδή και διαβάζω.
0: Οι Ρουμάνοι με τον Λουτσέσκου επιβεβαιώθηκαν.
1: Επιβεβαιώθηκαν.
0: Να λέμε την αλήθεια.
1: Φουλ επιβεβαιώθηκαν. Απλά να ξέρουμε ότι υπάρχει διαφορετική επικοινωνιακή στρατηγική και υπάρχουν μάλλον πολλές επικοινωνιακές στρατηγικές.
0: Ναι, ας λέμε την αλήθεια όμως.
1: Ναι, ας λέμε και την αλήθεια.
0: Ή ας μην πούμε τίποτα.
1: Και να σας πω και κάτι. Και σε κάποιους συναδέλφους που γράφουν με την προοπτική, ας πούμε, που τα γράφουν και κάπως ρομαντικά. Το ότι και κάποιοι γκρινιάζουν και λίγο περισσότερο δεν είναι επειδή είναι εναντίον της ομάδας.
0: Ναι.
1: Είναι επειδή βλέπουν την επικοινωνιακή πολιτική, βλέπουν ότι δεν γίνεται τίποτα ή βλέπουν ότι δεν κουνιούνται φίλο και απλά χτυπάνε και κάνα καμπανάκι οι άνθρωποι, ας πούμε. Σου λένε τι γίνεται, τη Δευτέρα πετάς για Ολλανδία, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ξακολουθείς να ψάχνεις τρία μπακ. Θα ψάχνεις και τέταρτο. Φορ δεν έχεις πάρει.
0: Ναι.
1: Με τον Τάισον θα πάμε.
0: Θα φύγει και ο Γιώργης.
1: Θα φύγει και ο Γιώργος. Θα ψάχνεις όλη την άμυνά σου. Πότε θα παίξει, πότε θα την πάρεις. Πότε θα...
0: Και παίζει 23 Ιούλη, εντάξει.
1: Δηλαδή, ναι,
0: και με νέο προπονητή.
1: Δεν είμαστε εμείς οι.
0: Αλλά με λουστόντο.
1: Δεν είμαστε εμείς οι μίζεροι. Δηλαδή υπάρχουν και κάποια δεδομένα, υπάρχει και μια πραγματικότητα πάνω στην οποία πατάμε και λέμε κάποια πράγματα.
0: Όπως μου είπε ένας από μια ομάδα, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες. Καμία μεταγραφή θα γίνει. Γιατί οι άλλοι λέει τι κάνουν.
1: Τι νοιάζει τι κάνουν οι άλλοι.
0: Εσύ τι κάνει. Εσύ τι κάνει.
1: Να κοιτάμε, σου λέει και τον ανταγωνισμό. Δεν με νοιάζει ο ανταγωνισμό, δεν παίζει στην Ευρώπη.
0: Την ίδια αγορά ψωνίζεται. Δεν ψωνίζει μια αγορά. Λοιπόν, είναι πολύ πιθανό να μείνει ο Τάισον, να επεκτείνει το συμβόλαιό του για ένα χρόνο.
1: Θες παρόλα αυτά, γιατί ξέρεις ότι εγώ προσωπικά τον πάω πάρα πολύ, έτσι. Θες και αριστερό εξτρέμ.
0: Όχι, όχι, θα πάρει. Θα πάρει.
1: Α, θα.
0: Αποδέχεται το ρόλο του δηλαδή.
1: Α, τα 30 λεπτά maximum. Αυτό.
0: Πρόσεξε να δεις. Αν μείνει ο Τάισον.
1: Δεν ξέρω βασικά ο Λύση τι ρόλο έχει για τον.
0: Ναι.
1: Τάισον.
0: Άλλο θέλω να πω. Αν μείνει ο Τάισον. Τους πρώτους αγώνες, 2-3 αγώνες τους βγάζεις. Έχεις παίκτη εκεί πέρα. Για να ξεκινήσεις το παιχνίδι. Αλλά μετά θα χρειαστείς, επειδή και το επίπεδο θα είναι υψηλότερο, θα χρειαστείς κάτι καλύτερο. Δηλαδή κέρδισες λίγο χρόνο, εφόσον μείνει ο Τάισον, δεν σημαίνει ότι αυτός είναι απεριόριστος. Εντάξει. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε τον Κιλιάν
1: Μπαπέ.
0: Καϊμπουέ.
1: Καϊμπουέ.
0: Κοντά πέσα.
1: Ινσίνιε περιμέναμε τώρα, άντε.
0: Yeah.
1: Ινσίνιε περιμένουμε.
0: Ο Ινσίνιε τα μπερδεύει Ινσίνιε τώρα.
1: Ινσίνιε και κανάλι.
0: Σκάρα το ένα το άλλο, η οικογένειά του θέλει στην Ιταλία.
1: Τον Γιώργη, τον άλλο το Γιώργη, ακούγεται τίποτα.
0: Ποιος είναι ο Γιώργη.
1: Ο Γιακουμάκης.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Θα το πάει ο Πάοκ έτσι. Θα το πάει έτσι, ούτως ώστε να πέσουν οι τιμές. Να πηγαίνει η ομάδα του να λέει, ξέρεις, η Κρούζα Ζούρ σου βρήκα τους Ατλάντα, πώς λέγονται αυτοί, στο μελές. Δεν θέλω να πω. Πώς έλεγε, ας πούμε, πώς ήταν ο Βασιλάκης Καΐλας όταν έχει πάει στο εστιατόριο.
1: Θες μακαρόνια, δεν θέλω. Θες κοτόπουλα,
0: ναι, δεν θέλω.
1: Θες μπάμιες, δεν
0: θέλω. Θα λέει όλα, δεν θέλω. Κάποια στιγμή θα αναγκαστούν και να συμβιβαστούν.
1: Το γεγονός ότι έτσι πάλι πιστεύω, παίζουμε σε ένα μήνα δεν παίζει κάποιο ρόλο.
0: Όχι, όχι,
1: okay, πάμε με γερεμέγε ευχημίθου. Μια χαρά τα παιδιά. Είναι δύο μόνο.
0: Ο Καϊμπουέ.
1: Α, συγγνώμη, έχουμε και τον Τσάλοφ.
0: Είναι ξάρι. Είναι ξάρι. Με Αμιάν Μονπελιέ έχει παίξει. Και ο Τσιντότας ο Παναγιώτης υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο μαζί με τον Γιώργο τον Αθανασιάδη. Θα είναι
1: πολύ
0: το δίδυμο.
1: Καλό δίδυμο στον Άσο για τον Ηρακλή, έτσι. Συμφωνούμε.
0: Ναι. Ο Ροναλντίνιο που μου είπες γιατί. Εσύ μου το είπες ή η Μαρία η Τσακίρη.
1: Ο Ροναλντίνιο για ποια ομάδα.
0: Ο Ροναλντίνιο μπήκε επενδυτής στην Ιταλική Ραβένα.
1: Η Μαρία στο.
0: Ναι, η Μαρία. Θα είναι και παίκτης. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Τζόρνταν όταν πήγε στο Ουάσιγκτον, στην Ουάσιγκτον, στου Wizards, μπήκε και ως παίκτης. Δηλαδή έκανε την επένδυση και σου λέει πώς θα μπορέσω να δώσω αξία στο προϊόν στο οποίο επενδύω. Θα μπω και σαν. Θα είμαι και παίκτης. Και έπαιξε για ένα εξάμηνο, εφτάμηνο.
1: Είχε και μια θρυλική μονομαχία με τον Kobe Bryant.
0: Ναι, τότε, βέβαια.
1: Όντας τους Wizards.
0: Ναι.
1: Οι μόνοι νομίζω μεταξύ τους.
0: Όχι, είχαν παίξει. Όχι, το 96 μπήκε στο NBA ο Kobe. 96 πήγε και ήταν και μαζί και ο Star Game και αντίπαλοι.
1: Όχι, ρίξανε και οι δύο από 60 πόντους.
0: Όχι, τον πρόλαβε, τον πρόλαβε, τον πρόλαβε. Τον πρόλαβε με σαν Bulls. Γιατί 96 μπήκε ο Kobe και τον πρόλαβε ως Bulls. Κάτσε να δούμε αν έχει προκύψει κάτι τελευταίο για το οποίο δεν έχουμε ενημερώσει τον κόσμο. Είπαμε για τα τηλεοπτικά. Για τον Ελουστόντο ότι θα ηγηθεί της άμυνας του ΠΑΟΚ είναι ούτως ή άλλως γκαραντή.
1: Μετά το Βαλανσιούνας τέλος και στο σίριαλ του Τσάπρα. Να το πούμε
0: πήγε
1: και αυτό.
0: Τα είπαμε χθες.
1: Τα είπαμε χθες. Το τριαντάφυλλο,
0: την παρουσίαση. Τα είπαμε χθες.
1: Οκ, πάει και ο Τσάπρας. Okay. Παναθηναϊκό, by the way. Έτσι.
0: Ναι, ο Παναθηναϊκός... Αυτά δεν έχει κάτι τα υπόλοιπα.
1: Επειδή εγώ δεν ήμουν χθες. Ναι. Τον Λύση τον σχολίασες καθόλου γενικά. Τον έψαξες καθόλου.
0: Του προπονητή.
1: Ναι.
0: Όχι ιδιαίτερα. Όχι. Κάνουμε μια κουβέντα θέλεις με Ιταλία.
1: Να σου ζητήσω καμιά. Ναι, έτσι.
0: Να κάνω μια κουβέντα με Ιταλία. Ναι. Κάνω μια κουβέντα.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης διεξάγεται στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει μείωση των δόσεων και μηδενισμό σχεδόν των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από 1η Απριλίου του 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Στο νόμο Κατσέλη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είπε ότι κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο Κοινοβούλιο, χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου. Έντονες ήταν οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, επισήμανε ότι η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες που θέσπισε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν αποτελεί κάποια γενναία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά συνιστά καθυστερημένη συμμόρφωσή της σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Ανακοινώνονται αύριο 5η οι βαθμοί των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026. Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά δελτία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι βαθμολογίες αναμένεται να αναρτηθούν περίπου στη 1 το μεσημέρι. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες τους στα εξεταζόμενα μαθήματα, ενώ αργότερα θα λάβουν και δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Με την υποβολή αιτημάτων ξεκίνησε ενώπιον του Μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης η δίκη για το θάνατο δύο ανθρώπων στη Χαλκιδική, η οποία τελικά πήρε αναβολή. Ένας καυγάς για ασήμαντη αφορμή στοίχισε τη ζωή σε έναν 33χρονο και μία 46χρονη αστυνομικό, η οποία βρισκόταν σε ώρα υπηρεσίας. Στο εδόλιο του κατηγορουμένου έχουν παραπεμφθεί για να δικαστούν ένας 27χρονος και ένας 63χρονος, ο πρώτος για ανθρωποκτονία με δόλο και ο δεύτερος για ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά συρροή. Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας». Στόχος του νομοσχεδίου, σύμφωνα με το Υπουργείο, είναι η εξάλληψη φαινομένων όπου το φύλο επηρεάζει τον καθορισμό της αμοιβής μίας εργαζόμενης ή ενός εργαζόμενου για παροχή ίσης ή όμοιας εργασίας. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητώντας μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, μέτρα υγείας και ασφάλειας

σε όλους τους χώρους εργασίας. Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη από το μεσημέρι σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρέχουν εθελοντές και υδροφόρες των Δήμων. Εγκληματική οργάνωση εξάρθρωσε η υποδιεύθυνση αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Τα μέλη της δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διάπραξη εκτεταμένων ρευματοκλοπών και παράνομων παρεμβάσεων σε αναλογικούς ψηφιακούς μετρητές παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, των Σερών, του Κιλκής, της Χαλκιδικής αλλά και πολλών ακόμη νομών της χώρας. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 5 άτομα, εκ των οποίων 3 μέλη της οργάνωσης, ύστερα από αστυνομική επιχείρηση που έγινε το πρωί χθες. Οι 5 συλληφθέντες έχουν παραπεμφθεί να απολογηθούν στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, καθώς φέρεται να προκλήθηκε σε βάρος του δημοσίου ζημία άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμόσει η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης από την Παρασκευή 26 του μήνα στις 11 το βράδυ λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Συγκεκριμένα θα ισχύσει αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην εσωτερική περιφερειακή οδό που θα διαρκέσει 48 ώρες και αφορά και τα δύο ρεύματα στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλαίας Πανοράματος. Περίπου 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε Γαλλία και Ιταλία από το σφοδρό κύμα καύσωνα που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται δεκάδες πόλεις στην Ευρώπη. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται αύριο με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.

0: Γεια σας, είμαστε οι Σκιαδαρέσες. 5η, 25 Ιουνίου, παίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Στο Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Πόρτες στις 7.30, έναρξη στις 9. Σας περιμένουμε.
1: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
6: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Sinners και Mr. Brightside, και αυτό το τραγούδι βρίσκεται στην playlist του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026 που βρίσκεται σε εξέλιξη και φυσικά βρίσκεται στην ΕΡΤ, ακά Μουντιάλ δηλαδή, αλλά δεν είναι σωστός όρος ο όρος Μουντιάλ, το σωστό είναι Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA 2026. Καλοκαιράκι 2026, είστε πάρα πολύ σωστά συντονισμένοι, είμαστε εδώ στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, είναι η εκπομπή Ακουναδής, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη ο Ανδρέας ο Κοράνης. Γεια σου Κωνσταντίνε Μανουσάκη. Κρίμα που δεν κάνουμε και μαζί και σήμερα, αλλά για αλλαγή, εντάξει, δεν πειράζει. Κάπου κάπου πρέπει να αλλάζει και αυτό. Και ο Ανδρέας, μια χαρά, μια χαρά. Αλλά και εσύ, μια χαρά. Όλοι μια χαρά, όλοι μια παρέα εδώ στον 102. Σας θέλουμε ραδιοφωνικές καλησπέρες, μια ραδιοφωνική αγκαλιά οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Τεταρτίτσα πάει εβδομαδίτσα στα 13 λεπτά μετά τις 5, 31 βαθμοί Κελσίου. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης είναι αυτό που λες, τώρα θα βρέξει, μετά θα βρέξει, πότε θα βρέξει. Παίζει λίγο κρυφτούλη η βροχή, την περιμέναμε όλη την ημέρα να βρέξει σήμερα, σας τα είχαμε πει από χθες. Λοιπόν, κίνηση δεν έχουμε στους δρόμους της πόλης, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, ξέρετε, όλα αυτά είναι κάτι δυναμικό, αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. Μεταξύ άλλων, σήμερα, Τετάρτη, 24 του Ιούνιου, είναι Διεθνής ημέρα γυναικών στη διπλωματία, αλλά είναι και Εθνική ημέρα πραλίνα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μας αρέσει πάρα πολύ, ταιριάζει με τον καφέ που πίνουμε πάρα πολύ, ταιριάζει και με τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει. Ελάτε στην παρέα μας, 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Αυτή τη στιγμή οι Scorpions δεν βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, αλλά με αυτό τους το τραγούδι ειλικρινά περιγράφουν τη συναισθηματική μου κατάσταση.

Scorpions in Trance εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Τετάρτης 24 Ιουνίου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Την καλησπέρα μου στο φίλο μας τον Αντώνη που μας ακούει εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Βασίλη που μας ακούει στην Καβάλα, στο Δημήτρη που μας ακούει στη Λάρισα, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στο εξωτερικό. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7. Λοιπόν, σας λέγαμε νωρίτερα ότι δεν έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δούμε τα του καιρού. Στο νομό λέει και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, σήμερα Τετάρτη αναμένονται νεφώσεις τώρα το απόγευμα που θα αυξηθούν, δίνοντας αυτές τις βροχές που περιμέναμε όλη μέρα και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Τώρα, άμα δεν βρέξει, μην το δέσετε και σκηνή κορδόνι, μπορεί και να μην βρέξει. Έτσι πως το βλέπω εγώ. Τέλος πάντων, η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 ως 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ για αύριο Πέμπτη, να ξέρετε ότι θα αυξηθεί η θερμοκρασία και δεν θα έχουμε νεφώσεις, θα έχουμε έναν υπέροχο καλοκαιρινό ήλιο πάνω από το κεφάλι μας. Αύριο Πέμπτη όμως, 25 Ιουνίου, μετά τη 1 το μεσημέρι, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελληνίων εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν μέσω των καταστάσεων που θα αναρτηθούν σε όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ της χώρας, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία αναμάθημα. Επίσης, οι υποψήφοι, εννοείται, έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν τη βαθμολογία τους διαδικτυακά. Συγκεκριμένα, επισκέπτονται την ιστοσελίδα που έχει οριστεί, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 πρώτους χαρακτήρες του επωνύμου, του ονόματος, του πατρονύμου και μητρώνυμου, χρησιμοποιώντας κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Και θυμάμαι σαν χθες, παρότι πιστέψτε με, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, σαν χθες την αγωνία που είχα να πάω στο σχολείο, να δω, τότε δεν είχαμε διαδίκτυο και ίντερνετ και τα λοιπά. Τότε εμείς, των σπηλαίων τα παιδιά, πηγαίναμε στο σχολείο, περιμέναμε να αναρτηθούν εκεί οι βαθμολογίες και να δούμε τελικά τι καταφέραμε και τι κάναμε. Και θυμάμαι, επειδή δεν άντεχα από την αγωνία μου, ευτυχώς μία συμμαθήτρια μου λέει: Έλα, καλά τα πήγες, εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, και να μην τα πάμε όμως καλά, είπαμε, η ζωή εδώ τώρα ξεκινάει. Ειδικά, μα είσαι 17-18 χρονών μπουμπούκι, δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Και γενικότερα να μην το βάζετε κάτω. Άμα έχετε έτσι ένα στόχο, μην τα παρατάτε ποτέ. Και μπορεί να μην είναι μέσω των Πανελληνίων αυτός ο στόχος, να επιτευχθεί με άλλους τρόπους. Όλα είναι μια χαρά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εννοείται, δυναμικά, με White Snake, άσπρο φίδι. Here I go again. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Και σας θέλουμε όλους εδώ να μας πείτε έτσι μια καλησπέρα. Ελάτε στην παρέα μας. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. 2-3-13-3-3-8-4-20. Στο Viber τα μηνύματα. Αν έχετε και καμιά φωτογραφία από θάλασσα ακόμα καλύτερα, 6-9-30-078-228.

Ευτυχώς δεν ακούτε τι λέμε και τι σχολιάζουμε εδώ. White Snake, μας αρέσουν πάρα πολύ. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, 31 βαθμοί Κελσίου. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης δεν βρέχει αυτή τη στιγμή. Άρχισε να πυκνώνει η κίνηση στο κέντρο και γύρω-γύρω από τα δικαστήρια και λίγο στην Τζιμισκή και στην Εγνατία. Βλέπω, αρχίσαμε τώρα, είμαστε στα κόκκινα. Και διαβάζω ότι κλείνει ξανά για 48 ώρες ο περιφερειακός Θεσσαλονίκης. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ από τις 11 το βράδυ της προσεχούς Παρασκευής και στα δύο ρεύματα πορείας της ανατολικής εσωτερικής περιφερειακής οδού στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλέας Πανοράματος. Αυτό όμως θα συμβεί από την Παρασκευή που μας έρχεται. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, 2-3-13-3-3-8-4-20. Και με Def Leppard, εγώ έτσι γαλουχήθηκα με αυτά τα άσματα και είχα αφήσει Def Leppard πάνω από το κεφάλι μου, ενώ είπαμε κάποιες άλλες, ακούγανε Bros, When Will I Be Famous. Εγώ άκουγα Def Leppard και Hysteria. Για τη συνέχεια, οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κατάληψη είναι σε εξέλιξη από το μεσημέρι στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Συλλογικότητες εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους κατοίκους των προσφυγικών. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο για εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης συνελήφθησαν 6 άτομα, κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών. Σήμερα η ψήφιση της ρύθμισης του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Στους δρόμους βρέθηκαν ξανά οι αγρότες των Μαλγάρων με αιτήματα που αφορούν την απόδοση των επιδοτήσεων. Ο Άριος Πάγος απέρριψε την προσφυγή Κοβέση, παραμένει στα 2 χρόνια η παράταση της θητείας των 3 Ελλήνων ευρωεισαγγελέων. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση του ορχομενού Βιωτίας. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής για 48 ώρες στο ύψος του κόμβου Πηλαίας Πανοράματος. Στον εισαγγελέα τα 3 αρχηγικά μέλη μεγάλης σπήρας για εκτεταμένη ρευματοκλοπή στη Θεσσαλονίκη. Πλησιάζουν τους 50 οι θάνατοι σε Γαλλία και Ιταλία λόγω του καύσωνα. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Τι τραγουδάρα μας έβαλες πάλι, λέει η φίλη μου η Σοφία. Το αγαπάω αυτό το τραγούδι. Fleetwood Mac και The Chain. Η Σοφία συνήθως μας ακούει όταν γυρνάει από τη δουλειά της. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πολλή κίνηση στους δρόμους της πόλης, αλλά έχουμε ήλιο και βροχή μαζί. Άρχισε να βρέχει τώρα εδώ στο κέντρο. Σας το λέγαμε και νωρίτερα ότι θα βρέξει, δεν θα βρέξει. Τελικά έβρεξε, αλλά έχει και ήλιο. Είμαστε τώρα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, μεταδίδουμε Fleetwood Mac, ένεκα του γεγονότος ότι σαν σήμερα, 24 Ιουνίου του 1947, γεννήθηκε ο Michael John Κέλς Fleetwood κατά κόσμο, ο Μικ Fleetwood, Άγγλος μουσικός, τραγουδοποιός, ηθοποιός, είναι ο ντράμερ, συνιδρυτής και ηγέτης του ροκ συγκροτήματος των Fleetwood Mac. Το επώνυμό του συγχωνεύτηκε με αυτό του μπασίστα του συγκροτήματος John McVie για να σχηματιστεί το όνομα του συγκροτήματος. Γίνεται 79 ετών σήμερα, να τα χιλιάσει και χρόνια πολλά σε όσους σήμερα έχετε γενέθλια. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber, έτσι να μας λέτε αν σας αρέσουν και τα τραγούδια που ακούτε, στο 6930 078 228. Με αφορμή μέσα σε όλα τα άλλα σήμερα την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η ΥΠΑ, η αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και η ΆΡΣΙΣ, κοινωνική οργάνωση υποστήριξης νέων, διοργανώνουν σήμερα Τετάρτη μουσική βραδιά αλληλεγγύης και συνύπαρξης στις 8 η ώρα το απόγευμα στο πάρκο απογευματινού ήλιου δίπλα στις ομπρέλες του Ζογκολόπουλου στην παραλία της Θεσσαλονίκης, όπου είναι και σε εξέλιξη και το φεστιβάλ βιβλίου. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του Refugee Week Greece και αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους πολίτες για να εκφράσουν έμπρακτα τη στήριξή τους στους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους, αναζητώντας ασφάλεια και αν μη τι άλλο αξιοπρέπεια. Η βραδιά θα πλησιωθεί μουσικά από τους Candy Flip, Ανδρομέδα, Μαρία Κατιρτζίδου, Σύνοδη Πόρη, με κεντρικό μήνυμα «Η μουσική μας φέρνει πιο κοντά, η αλληλεγγύη μας ενώνει». Η εκδήλωση φιλοδοξεί να αναδείξει τη δύναμη της συλλογικής δράσης και της κοινωνικής συνοχής. Αντί εισιτηρίου, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες καλούνται να προσφέρουν είδη προσωπικής υγιεινής σε μικρές συσκευασίες, τα οποία θα διατεθούν σε πρόσφυγες που διαμένουν σε δομές φιλοξενίας και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη. Σήμερα λοιπόν στις 8 στις ομπρέλες του Κολόπουλου. Και επειδή σαν σήμερα το 1967 οι Jefferson Airplane κυκλοφορούν το single τους White Rabbit, το οποίο θα ανέβει μέχρι την 8η θέση του Billboard Hot 100, μάλιστα είναι μέρος του δεύτερου στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Surrealistic Pillow, δηλαδή υπερρεαλιστικό μαξιλάρι, πάμε να ακούσουμε Jefferson Airplane και White Rabbit για τη συνέχεια.

Πάρα πάρα πολύ ωραία. Εδώ είμαστε λοιπόν. Δεν ξέρω τώρα αν συνεχίζει να βρέχει έξω ή έχει ήλιο και βροχή. Δεν βρέχει τώρα τελείως. Αυτό ήταν καλοκαιρινή μπόρα. Μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Στα 43 λεπτά μετά τις 5, Τετάρτη 24 του Ιούνιου, άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Λίγο κίνησούλο στο κέντρο της πόλης, αλλά όχι κάτι να μας προβληματίζει. Πάμε και στη γειτονιά μου, στην Καλαμαριά. Δράση αντιγράφητη στην Καλαμαριά για την υποδοχή του μετρό. Πότε θα συμβεί, πότε θα γίνει αυτό? Αύριο. Αύριο 5η, 25 του Ιούνιου στις 7 η ώρα το βράδυ, στη συμβολή των οδών Νικολάου Πλαστήρα και Μιαούλη. Διαβάζω τώρα εδώ την ανακοίνωση. Το μετρό, σου λέει, επιτέλους φτάνει στην Καλαμαριά. Μια νέα διαδρομή ανοίγεται στην πόλη μας. Όμως η επόμενη στάση δεν είναι μόνο ένας σταθμός, είναι η πόλη όλων μας, είναι οι γειτονιές μας, οι δρόμοι που περπατάμε καθημερινά, το παραλιακό μας μέτωπο, το μπαλκόνι της Καλαμαριάς στη θάλασσα. Οπότε περιμένουμε και το μετρό στην Καλαμαριά και γι' αυτό πρέπει έτσι λίγο να καθαρίσουμε τις γειτονιές μας, να υποδεχτούμε το μετρό με μια Καλαμαριά πιο καθαρή, πιο φωτεινή, πιο όμορφη. Η επόμενη στάση είναι η συμμετοχή, η φροντίδα για μια Καλαμαριά που μας αξίζει. Βέβαια τα γκράφιτι δεν ενοχλούν, περισσότερο ενοχλούν τα σκουπίδια και γενικότερα το να μην υπάρχει έτσι μια τάξη και να υπάρχει μια αναρχία στους δρόμους. Αύριο πάντως, σε κάθε περίπτωση, αν θέλετε εκεί ανατολικά και θέλετε έτσι να συμμετάσχετε σε αυτή τη δράση, ραντεβού λοιπόν 5η 25 Ιουνίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στη συμβολή των οδών Νικολάου Πλαστήρα και Μιαούλη. Γιατί μεταξύ μας πολλές φορές και τα γκράφιτι είναι πραγματικά έργα τέχνης. Λοιπόν, θα συνεχίσω με Beatles, γιατί σαν σήμερα το 1969 στην κορυφή του Billboard Hot 100 μάντεψε, βρίσκονται τα σκαθάρια και το Get Back. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά σαν συγκλάκι 11 Απριλίου του 1969 και αργότερα συμπεριλήφθηκε στο τελευταίο άλμπουμ του συγκροτήματος με τον τίτλο Let It Be το 1970.

Μας αρέσει να μας λέτε ότι σας αρέσουν τα τραγούδια που μεταδίδουμε. Το αφιερώνουμε στη φίλη μας τη Μαρό, που μας λέει ότι της αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι από τα Σκαθάρια, από τους Beatles, το Get Back. Έλα εδώ στην παρέα, είναι η ώρα τώρα που εκεί στο στούντιο 4 μας ανοίγουν την όρεξη. Αυτή τη στιγμή βέβαια φτιάχνουν, λέει, τυροπιτάκια με βρώμη. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Προτιμώ το χθεσινό με τα μακαρόνια και την μελιτζάνα και την ντοματούλα και το κεφαλοτυράκι και όλα τα σχετικά, αλλά και αυτό μια χαρά το τρώω. Λοιπόν, θα σας πάω σε μια πολύ γρήγορα μουσική ιστορία. Σαν σήμερα, το 2004, η Fender Stratocaster, την οποία ο Eric Clapton είχε βαφτίσει Blackie, πουλήθηκε από τον Νίκο Κρίστης για $959,500. Ποσό που την κάνει και την πιο ακριβή κιθάρα στον κόσμο. Τα χρήματα δωρήθηκαν στο ίδρυμα Crossroads Addiction Clinic, την οποία είχε δημιουργήσει ο κιθαρίστας το 1998. Το 1970, αξίζει να σημειώσω ότι ο Eric Clapton είχε αγοράσει από ένα κατάστημα μουσικών οργάνων εκεί στο Nashville, στο Tennessee, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 6 μεταχειρισμένες κιθάρες Stratocaster προς $100 τη μία. Μάλιστα, χάρισε τις 3 τον George Harrison, Pete Townshend και Steve Winwood, ενώ διέλυσε τις υπόλοιπες και από τα καλύτερα κομμάτια τους έφτιαξε μια νέα κιθάρα, την Blackie. Άραγε, σε αυτό το τραγούδι χρησιμοποιεί την Blackie ή όχι?

Και εγώ δεν αντέχω να μην πάω κάπου και αυτό το καλοκαίρι, αλλά εννοείται μεταξύ μας δεν έχω κλείσει απολύτως τίποτα, διότι όσοι ήθιστε είμαι λίγο της τελευταίας στιγμής, αλλά ελπιστώ κάπου όλο και κάπου έτσι να πλατσουρίσω, πέραν βέβαια το ότι από το γεγονός ότι έχουμε δίπλα μας πάρα πολύ όμορφες παραλίες και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική και γενικότερα. Άκου να δεις τώρα όμως τη λίστα με τα καλύτερα ελληνικά νησιά που έχουν έτσι για να σας ανοίξουμε την όρεξη. Γαλήνη Άβρα συμπεριλαμβάνουν τους Λειψούς, η Βρετανική Times, και μάλιστα επισημαίνουν ότι παρότι η Ελλάδα διαθέτει χιλιάδες νησιά και νησίδες, μόνο ένα μικρό μέρος τους κατοικείται και ακόμα λιγότερα παραμένουν προστατευμένα από τις μεγάλες μαζικές τουριστικές ροές. Ξεχωριστή θέση λοιπόν στον κατάλογο καταλαμβάνουν οι Λειψοί, τους οποίους οι Times περιγράφουν ως έναν τόπο μύθων και θρύλων, διότι σύμφωνα με την παράδοση το νησί συνδέεται με την ύφη Καλυψό και τον Οδυσσέα. Μας λένε γενικότερα ότι το δημοσίευμα το Times σημειώνει πως το νησί συνεχίζει να διατηρεί τη μυθική του έτσι γοητεία, με τους σύγχρονους επισκέπτες να σαγηνεύονται κυρίως από τις απίθανες παραλίες του προορισμού, τα δελεαστικά τυρκουάζ νερά που συναντούν στις ακτές τους. Δεν ξέρω, και Ιόνιο μ' αρέσει, και Αιγαίο μ' αρέσει, και Κυκλάδες μ' αρέσουν, και Κρήτη μ' αρέσει, και εδώ κοντά Σκιάθος, Κόπελο, Αλόνισο, που πλέον μπορούμε να πάμε κατευθείαν από τη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι λίγο ακριβούτσικα μεταξύ μας. Πιο πολύ συμφέρει να πας στο εξωτερικό καμιά φορά με λιγότερα χρήματα, αν βρεις έτσι ένα φθηνό εισιτήριο από low cost εταιρεία, παρά να πας σε ένα κοντινό νησί. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις πως συνδέονται όλα όμορφα και ωραία. Ακούσαμε πριν Eric Clapton, αλλά σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Jeff Beck, ο οποίος όμως έφυγε από τη ζωή το 2023. Και το 1965 ο Jeff Beck αντικατέστησε τον Eric Clapton στους Yardbirds, με τους οποίους παρέμεινε για 2 χρόνια. Έπειτα σχημάτισε ο Jeff Beck τους The Jeff Beck Group με τραγουδιστή τον Rod Stewart και δεύτερο κιθαρίστα τον Ronnie Wood, ενώ από τον μπάσο και τα τύμπανα πέρασαν πάρα πολύ μουσική. Ο Jeff Beck έχει κερδίσει 6 φορές το βραβείο Grammy Best Rock Instrumental Performance και στη μακρόχρονη καριέρα του έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως Roger Waters, Stevie Wonder, Zucchero, Cindy Lauper, ZZ Top και πολλοί πολλοί άλλοι. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 2009, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1944, έφυγε από τη ζωή το 2023 και με Jeff Beck θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Και οδεύουμε φυσικά σε ειδήσεις, αφού πρώτα σας ενημερώσουμε, γιατί μας ρωτάτε λίγο για τον καιρό και τι καιρό θα κάνει και τι γίνεται και με την κίνηση. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγο κίνηση στη Μοναστηρίου, είμαστε στα Κόκκινα και στην Αγίου Δημητρίου. Αναφορικά με τον καιρό, από ό,τι βλέπω θα ξαναβρέξει, αλλά δεν είμαι και σίγουρη, γι' αυτό δεν σας λέω κάτι. Αν τώρα σχεδιάζετε να βγείτε από το σπίτι σας, πάτε μια μικρή ομπρελίτσα, αλλά να ξέρετε ότι μπορεί και να βρέξει, μπορεί και όχι. Τι να κάνουμε, έτσι πάνε αυτά. Λοιπόν, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμό σήμαν στην πυροσβεστική νωρίτερα σήμερα λόγω νέας αναζωπήρωσης στη φωτιά που ξεκίνησε να καίει τη Δευτέρα το απόγευμα στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαία της Θεσσαλονίκης. Η πυροσβεστική δέχθηκε κλίση λίγο πριν τις 5 παρα 20 το απόγευμα και στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που καίει ξερά χόρτα 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Στο μεταξύ, η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι και σε αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό της Βιωτίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες των Δήμων. Κατάληψη είναι σε εξέλιξη στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Συλλογικότητες εκφράζουν με αυτόν τον τρόπο την αλληλεγγύη τους στους κατοίκους των προσφυγικών και σε απεργούς πείνας. Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης διεξάγεται στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει μείωση δόσεων και τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Στο νόμο Κατσέλη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως είπε, κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στη Βουλή, χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Έντονες είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, επισήμανε ότι η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου 3869 του 2010, που θέσπισε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, δεν αποτελεί κάποια γενναία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά συνιστά καθυστερημένη συμμόρφωση σε μία δεσμευτική δικαστική απόφαση. Ανακοινώνονται αύριο 5η οι βαθμοί των Πανελλήνιων Εξετάσεων 2026. Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι βαθμολογίες αναμένεται να αναρτηθούν μεταξύ 12 και 1 το μεσημέρι. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν με SMS για τις βαθμολογίες τους στα εξεταζόμενα μαθήματα, ενώ αργότερα θα λάβουν και δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Αναβολή πήρε η δίκη ενώπιον του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Θεσσαλονίκης για το θάνατο 2 ανθρώπων στη Χαλκιδική, όταν ένας καυγάς για ασήμαντη αφορμή στήχησε τη ζωή σε έναν 33χρονο και μία 46χρονη αστυνομικό, η οποία βρισκόταν εν ώρα υπηρεσία. Στο εδόλιο του κατηγορούμενου παραπέμφθηκαν ένας 27χρονος και ένας 63χρονος, ο πρώτος για ανθρωποκτονία με δόλο και ο δεύτερος για ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά συρροή. Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας στο πλαίσιο ενσωμάτωσης Ευρωπαϊκής Οδηγίας». Στόχος του νομοσχεδίου είναι η εξάλληψη φαινομένων όπου το φύλο επηρεάζει τον καθορισμό της αμοιβής μιας εργαζόμενης ή ενός εργαζόμενου για παροχή ίσης ή όμοιας εργασίας. Πανεργατική απεργία σε εξέλιξη σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους.

0: στους εργασιακούς χώρους. Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Βορείου Ελλάδος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που τα μέλη της δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη διάπραξη εκτεταμένων ρευματοκλοπών και παράνομων παρεμβάσεων σε μετρητές παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ σε πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων Αττική, Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Χαλκιδική, Καβάλα, Πέλα, Ημαθία, Πιερία. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 5 άτομα ύστερα από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Οι 5 συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον 7ο Τακτικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 11 το βράδυ λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Θα αποκλειστεί η κυκλοφορία στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Πηλέας Πανοράματος. 50 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε Γαλλία και Ιταλία από το σφοδρό κύμα καύσωνα που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί δεκάδες πόλεις. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό, γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Αντίστοιχο θα είναι το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
8: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Υπέροχος Βασίλης Παπακοσταντίνου, σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, πιστός στα καλοκαιρινά του ραντεβού, έρχεται στη σκηνή του Θεάτρου Γης εδώ στη Θεσσαλονίκη για μια μεγάλη συναυλία με τραγούδια, τραγούδια που έχουμε μεγαλώσει, τραγούδια σταθμούς που όλοι πιστεύω ότι τα έχουμε έτσι συνδέσει με κάποια μας προσωπική στιγμή, με το ανεξίτηλο αποτύπωμα του Βασίλη στο ελληνικό τραγούδι και έναν κατάλογο που συνεχίζει να ακούγεται σαν να γράφτηκε τώρα, ο ακέραιος, ο ακούραστος, ο αιώνιος έφηβος Βασίλης Παπακοσταντίνου. Συνεχίζει με την ίδια ορμή, με την ίδια αλήθεια, με την ίδια ανθρώπινη έτσι βαθιά ένταση, να ενώνει γενιές, να μετατρέπει κάθε βραδιά σε μια γιορτή. Λυρική, ροκ, τρυφερή, εκρηκτική, προσωπική, συλλογική. Έτσι πρέπει να είναι. Σήμερα λοιπόν Θέατρο Γης, ευελπιστώ έτσι καιρού επιτρέποντος, να πάνε όλα καλά. Τετάρτη 24 του Ιούνιου, η ιστορία γίνεται ξανά παρόν με τον Βασίλη στη σκηνή. Και δεν χρειάζεται, ειλικρινά δεν ήξερα ποιο τραγούδι σήμερα να πρωτοπαίξω και να μεταδώσω, αλλά αποφάσισα να ακούσουμε τη Σφεντόνα. Λοιπόν, σήμερα στις 9.30 και η γενική είσοδος είναι στα 17 ευρώ. Άνευ εισιτηρίου, είστε καθημερινά εδώ κοντά μας, το άκου να δεις, στον 102 της R3 και τούτο το απόγευμα της Τετάρτης που παίζουμε λίγο κρυφτούλη στον καιρό, δηλαδή μια έχουμε ήλιο, μια έχουμε βροχή, έτσι θα πάει η σημερινή ημέρα, αλλά για αύριο δεν θα έχουμε καθόλου βροχούλα από ό,τι βλέπω και θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία. Κίνηση, αναφορικά μάλλον με την κίνηση αυτή τη στιγμή, λίγο στο κέντρο, κατά τα άλλα βλέπω ότι βαίνουμε καλώς. Ανδρέας Κοράνης στην τεχνική υποστήριξη. Ξέρω ότι η φίλη μου η Στέλλα μας ακούει τώρα και θέλει να πάει στην συναυλία του Βασίλη Παπακοσταντίνου, γι' αυτό της έβαλα και αυτό το τραγούδι. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228, και φυσικά μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313 338 420. Psst, I see dead people.

Eminem, Lose Yourself. Φυσικά μας έρχεται από το soundtrack της ταινίας 8 Mile του 2002, μεγάλη εμπορική επιτυχία, και αυτό που πρέπει και να αξίζει να σημειώσω για το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ότι το Lose Yourself ήταν το πρώτο τραγούδι hip-hop που κέρδισε Oscar καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού και κέρδισε και βραβείο Grammy για το καλύτερο rap τραγούδι αλλά και για την καλύτερη solo rap ερμηνεία. Το 2004 ήταν ένα από τα τρία μόνο rap τραγούδια του 21ου αιώνα που συμπεριλήφθηκαν στη λίστα του Rolling Stone με τα 500 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, καταλαμβάνοντας την υψηλότερη θέση στον αριθμό 166 και πολλά πολλά άλλα. Μόνο τα καλύτερα εδώ στα έχουν να δει στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Απόγευμα Τετάρτης 24 του Ιούνιου, δεν βρέχει αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, δεν ξέρω αν εκεί που είστε βρέχει, θα θέλαμε να μας πείτε, και δεν έχουμε και κίνηση, μόνο βλέπω εκεί στο φανάρι στη Διαγόρα, είμαστε λίγο στα κόκκινα. Κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. Με Μαντόνα θα φτάσουμε σε τίτλους ειδήσεων, διότι σχολιάζει σε συνέντευξή της τη ματέωση της ταινίας της με τη Universal. Η βασίλισσα της Pop εξήγησε στο περιοδικό interview ότι η παραγωγή διακόπηκε οριστικά λόγω οικονομικών και δημιουργικών, λέει, διαφωνιών με τη Universal Pictures. Έχω ζήσει, σου λέει, μια τεράστια ζωή, Μαντόνα, το έχουμε καταλάβει, και νομίζω ότι ήμασταν παρόντες και παρούσες σε όλες τις φάσεις της ζωής της. Οπότε χρειαζόταν, λέει, αντίστοιχα και ένα μεγάλο προϋπολογισμό. Η Star του Vogue και όχι μόνο υπογράμμισε ότι αν και παρουσίασε λύσεις για τη μείωση του κόστους, οι δύο πλευρές τελικά δεν κατάφεραν να βρουν κοινό έδαφος. Αλλά από την άλλη, επειδή Μαντόνα είναι αυτή, μυαλό ξουράφι κατά τα άλλα, σου λέει, η ματέωση των σχεδίων οδήγησε σε νέες επιλογές. Το Μάιο του 2025, γνωστή πλατφόρμα ανακοίνωσε τη δημιουργία μιας μίνι σειράς για τη ζωή της. Σου λέει, δεν θα παίξετε ταινία μου, θα κάνω μίνι σειρά με τη ζωή μου. Όπως και να έχει, από κάπου κάτι πρέπει να συμβεί. Και αυτή η συμφωνία αποδείχθηκε κάθε άλλο παρά εύκολη υπόθεση. Λοιπόν, με το Frozen κάτι τι πειραγμένο από την ίδια τη Μαντόνα, θα οδεύσουμε σε τίτλους ειδήσεων, η οποία παρεπιπτόντως δεν κάνει, σου λέει, πλέον και επικίνδυνα χορευτικά πάνω σε τακούνια, πάνω αυτά. Η ίδια παραδέχεται πως τα τόσα χρόνια σε ψηλά παπούτσια είχαν αρνητικά αποτελέσματα στο σώμα της και δει στα γόνατα. Ναι, τα τακούνια το κάνουν αυτό, κάνουν χονδροπάθειες, μέση και τα λοιπά. Τα ξέρουμε, τα περνάμε και εμείς που δεν φορούσαμε συνέχεια τόσα ψηλά τακούνια, αλλά τέλος πάντων, η ηλικία φταίει, η Μαντόνα μου, δεν είναι μόνο τα ψηλά τακούνια. Πέταξα και το καρφάκι μου. Πηγαίνουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στα Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σήμερα ψηφίζεται η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Εισάγεται αύριο προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Κατηγορηματικά απορρίπτει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση Qatar Gate. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ. Καλύτερη είναι η εικόνα στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βιωτίας. Συνελήφθη 43χρονη που ομολόγησε ότι προκάλεσε δύο πυρκαγιές στην Κερατέα. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο και συνελήφθησαν 6 άτομα. Στον Εισαγγελέα τα τρία αρχηγικά μέλη μεγάλης πείρας για εκτεταμένη ρευματοκλοπή στη Θεσσαλονίκη. Αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα στο ύψος του κόμβου Πηλαίας Πανοράματος. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Η αλήθεια είναι ότι έχει διανύσει πολλά μίλια η Μαντόνα, γι' αυτό το λόγο σου λέει πλέον δεν κάνει επικίνδυνα χορευτικά, ούτε πάνω σε τακούνια, ούτε πάνω σε τραμπολίνα, ούτε τίποτα. Από εδώ και πέρα λέει θα προσέχει τον εαυτό της. Βέβαια πάντα βρίσκει τρόπο η Μαντόνα να βρίσκεται στο προσκήνιο και να μας απασχολεί είτε με νέα αλμπουμάκια, είτε γενικότερα με μία τη συνέντευξη, είτε όχι με την μίνι ταινία σειρά αναφορικά με το βίο της και όχι μόνο, είτε με ταινίες, με τα πάντα όλα η Μαντόνα πάντα βρίσκεται εκεί. Λοιπόν, εδώ είμαστε και εμείς, άκου να δεις τον 102, απόγευμα Τετάρτης 24 του Ιούνιου, δεν βρέχει, δεν έχει πολλή κίνηση, καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης. Ήδη σας λέγαμε ότι σήμερα ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνου βρίσκεται εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Γη, σήμερα το βράδυ. Πάμε να σας δώσουμε έτσι και μια ακόμα όμορφη ιδέα για το πώς να περάσετε όμορφα σήμερα βράδυ Τετάρτης και να σκάσει και λίγο το χιλάκι σας. Δημήτρης Χριστοφορίδης, λέω να πάρω Κάκτο στον θερινό κινηματογράφο Ελληνής. Πρόκειται για μια στάση στη δεκαετία των 40, δεν ξέρω καθόλου από δεκαετία των 40, ακόμα στη δεκαετία των 30 είμαι Ανδρέα. Έτσι θα λέμε, είμαι Δεσποινής ετών 39. Το λέω δημοσίως, έτσι, να ξέρετε. Από εδώ και πέρα, του χρόνου θα είμαι 38. Λοιπόν, πρόκειται για μια στάση στη δεκαετία των 40, ένα σταθμό ζωής όπου η πιο μεγάλη σημασία και δεσμευτική απόφαση που φαίνεται ικανός να πάρει είναι η αγορά στα 40 του ενός Κάκτου. Με πάνω από 1000 παραστάσεις σε Αθήνα και επαρχία από το ξεκίνημά του στις νύχτες κωμωδίας, ο Δημήτρης Χριστοφορίδης φέρνει εμπειρία. Φέρνει ευστροφία, φέρνει χιούμορ, το οποίο είπαμε μας βοηθάει πάρα πολύ στη ζωή μας, το οποίο όμως σου τσιγκλάει και τις ανασφάλειες, αλλά και τις πιο τρυφερές απορίες της μέσης ηλικίας. Ποια είναι η μέση ηλικία, δεν έχω καταλάβει, δεν ξέρω. Και αυτή η κρίση που λένε μέση ηλικίας, τι είναι ακριβώς, δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Θα σας τα λύσει όλα ο Δημήτρης ο Χριστοφορίδης. Μία μίξη καθημερινών παρατηρήσεων, προσωπικών διλημάτων, εσωτερικής αναζήτησης, σαρκαστικής κωμωδίας, όπως λέει και ο ίδιος. Αν πρέπει να μεγαλώσεις, τουλάχιστον να το κάνεις με φαΐ, πολύ σύμφωνη είμαι, φίλος μου, φίλους, πολύ σωστό και αυτό, και έναν Κάκτο στο περβάζι. Άρα έχω φαΐ, έχω φίλους, μου λείπει ο Κάκτος. Η παράστασή του, σου λέει, αποτελεί ένα υπαρξιακό stand-up, όχι γιατί είναι βαρύ και πω από ο Χριστοφορίδης, ας πούμε, να πούμε είναι η πεντεψύχωση του Σάρτρ, αλλά γιατί καλεί έστω και για λίγο το κοινό να μετακινηθεί. Μην ξεχνάς, δεν είσαι βουνό, μπορείς να πας και δεξιά και αριστερά. Και εκεί μέσα στη μετακίνηση γεννιέται το πιο ουσιαστικό γέλιο. Έτσι πιστεύει αυτός τουλάχιστον, δεν το είπε και ο Φρόιντ. Σήμερα λοιπόν, αν θέλετε λίγο έτσι να μπείτε στον κόσμο του Δημήτρη Χριστοφορίδη, σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ στο θερινό κινηματογράφο Ελληνής, και οι τιμές που πάντα σας τα λέμε είναι στα 13 ευρώ. Δεν ξέρω εγώ ούτε από κρίσεις μέσης ηλικίας, ούτε από τέτοια διλήμματα, ούτε τίποτα. Είπαμε, Δεσποινής ετών 39, δεσμεύομαι και σας το λέω και να το ξέρετε. Συνεχίζω με Ροζαλία, γιατί σας το χρωστάω από χθες. Θέλουμε για λίγο ακόμα τις παραγγελιές σας, τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228.

Μεγάλη επιτυχία, Unholy, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102. Συνεχίζουμε να σας δίνουμε ιδέες για να περάσετε όμορφα σήμερα βράδυ Τετάρτης 24 του Ιούνιου. Group Therapy σου λέει, στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, στο Ιατρείο της Ψυχολόγου, ο Κλεωμένης ο Πρόβουλος, διευθυντικός στέλεχος μεγάλης πολυεθνικής, διεκδικεί εκτάκτος προτεραιότητα στη λίστα των ραντεβού, γιατί κάτι κοσμοϊστορικό του έχει συμβεί. Από την άλλη, ο Τσάκη, έχουμε και από αυτούς τώρα, YouTuber, influencer, TikToker, όλα αυτά τα ωραία, βρίσκεται ήδη εκεί ως δίθεν ασθενής για να προσεγγίσει ερωτικά την Τζίνα, τη γραμματέα της ψυχολόγου που την παρακολουθεί κρυφά εδώ και καιρό. Ποιος θα ξεφορτωθεί ποιον, ποιος είναι καλά και ποιος είναι ασθενής τελικά. Όλα αυτά στο Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών σήμερα στις 7, οπότε δεν ξέρω αν προλαβαίνετε, αλλά αύριο 5η 25 και Παρασκευή 26 στις 9 η ώρα το βράδυ, αλλά και Σάββατο 27 Ιουνίου διπλή 6 και 9 και Κυριακή στις 7.30. Και τα εισιτήρια από 9 ευρώ. Εμείς εδώ συνεχίζουμε να χορεύουμε, συνεχίζουμε να ρίχνουμε τους χορούς μας καθημερινά στο Άκου να δεις, στον 102.3. Ευτυχώς δεν χορεύουν τα οχήματα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Είμαστε καλά, μόνο εκεί στο φανάρι στη Διαγόρα εξακολουθώ να βλέπω ότι είμαστε στα κόκκινα. Κατά τα άλλα δεν βρέχει, 27 βαθμοί Κελσίου και ανέβασε και άλλο την ένταση.

Πολλά από τα αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη του Γιώργου Καζαντζή από την πολύχρονη πορεία του, καθώς και τραγούδια από το νέο του δίσκο με τίτλο Πλανόδιος, που μόλις κυκλοφόρησε μαζί με σημαντικούς ερμηνευτές, αλλά και η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα έχετε σήμερα την απόλαυση για να παρακολουθήσετε μια μαγική παράσταση που καλείται να ζήσει από κοντά το κοινό της Θεσσαλονίκης ως μια ξεχωριστή εμπειρία, όπου κάθε ερμηνευτής γίνεται ο πρωταγωνιστής του ιδιαίτερου κλίματος του κάθε τραγουδιού. Σήμερα Τετάρτη δεν ξέρουμε πού να πρωτοπάμε, στο Θέατρο Κήπου στις 9 και τα εισιτήρια από 5 ευρώ. Επίσης, ο 12ος Πίθηκος επιστρέφει απόψε στην Μονή Λαζαριστών για ένα μοναδικό live, παρουσιάζοντας ζωντανά το νέο του άλμπουμ Ζούγκλα. Ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους εκπροσώπους της ελληνικής hip-hop σκηνής, με πολυετή παρουσία, με ισχυρό κοινωνικό στίχο, έρχεται σε ένα live που συνδυάζει το νέο του υλικό με τραγούδια όμως που έχουν καθορίσει την πορεία του και έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό της Θεσσαλονίκης. Σήμερα, στα πλαίσια του φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 8 και τα εισιτήρια από 15 ευρώ. Σας είπα, σήμερα είχαμε άπειρες προτάσεις, έτσι, όχι διασκέδασης, ψυχαγωγίας θα πω. Εσείς διαλέγετε, επιλέγετε τι σας ταιριάζει περισσότερο και το ακολουθείτε. Και επειδή μίλησα για Συμφωνική Ορχήστρα και επειδή μίλησα και για 12ο Πίθηκο και επειδή και χθες ήταν ο Ακύλας εδώ, άκου τώρα να δεις πώς θα τα συνδυάσω όλα. Θα κλείσουμε με Ακύλα που τραγουδάει παρέα με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ και αμέσως μετά θα ακούσουμε, νομίζω προλαβαίνουμε να ακούσουμε και 12ο Πίθηκο. Και έτσι θα κλείσουμε σήμερα με ελληνικά άσματα, το άκου να δεις, εδώ στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την συμμετοχή, για την παρέα. Σας θέλουμε κάθε μέρα εδώ, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνιο Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Ανδρέα τον Κοράνη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Μένετε συντονισμένοι στον 102 και ανταμώνουμε αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, να είστε όλοι καλά και γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Στο νόμο Κατσέλη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και ο Πρωθυπουργός που συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως είπε, κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Κατά τη συζήτηση στη Βουλή, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Περισσότεροι από 100.000 συμπολίτες μας θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ το μήνα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου και όχι επειδή αναλαμβάνει γενναία πολιτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Η κυβέρνηση με την επιλογή της αποκλείει όσους δανειολήπτες είτε έχασαν τη ρύθμιση λόγω οικονομικής αδυναμίας, είτε έχουν ήδη πληρώσει, δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας». Στόχος του νομοσχεδίου είναι η εξάλληψη φαινομένων όπου το φύλο επηρεάζει τον καθορισμό της αμοιβής μιας εργαζόμενης ή ενός εργαζόμενου για παροχή ίσης ή όμοιας εργασίας. Εισάγεται αύριο προς συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην αρμόδια επιτροπή υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία, κατά ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και η Πλεύση Ελευθερίας, ενώ ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκαν για τη συζήτηση στην Ολομέλεια. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισυντισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που πραγματοποίησαν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Απορρίφθηκε ως απαράδεκτη από τη διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η προσφυγή που είχε καταθέσει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέση. Η προσφυγή στρεφόταν κατά της απόφασης του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, με την οποία η θητεία των τριών εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων ανανεώθηκε για 2 και όχι για 5 έτη. Κατηγορηματικά απορρίπτει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση Qatar Gate. Σε συνέντευξή του στον Sky χαρακτήρισε μπούρδα την όλη ιστορία και άκυρο το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε εις βάρος του από τις βελγικές αρχές. Άφησε εχμές για τους χειρισμούς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δηλώνοντας ότι ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε το ένταλμα για το Qatar Gate 3 μέρες στο συρτάρι του και ότι δεν ενημέρωσε τον ίδιο αλλά το Μαξίμου, από όπου το έμαθε και εκείνος. Όταν μας καλούν οι αρχές, οφείλουμε να πηγαίνουμε, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, καθώς συνεχίζεται η αποσυμφόρηση των στενών του Ορμούζ, στα 73,82 δολάρια το βαρέλι των Brent, στα 70 το ελαφρό αργό. Αύριο ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την ανακοίνωση θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, οι βαθμολογίες αναμένεται να αναρτηθούν μετά τις 12 και 1 το μεσημέρι της 5ης. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες στα εξεταζόμενα μαθήματα. Αργότερα θα λάβουν και δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Κατάληψη σε εξέλιξη στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Συλλογικότητες εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους κατοίκους των προσφυγικών και σε απεργούς πείνας. Αναβολή πήρε η δίκη για τον θάνατο 2 ανθρώπων στη Χαλκιδική όταν ένας καυγάς για ασήμαντη αφορμή στήχησε τη ζωή σε έναν 33χρονο και σε μία 46χρονη αστυνομικό εν ώρα υπηρεσίας. Στο εδώ

0: του κατηγορουμένου παραπέφτηκαν ένας 27χρονος και ένας 63χρονος, ο πρώτος για ανθρωποκτονία με δόλο και ο δεύτερος για ανθρωποκτονία εξαμελίας κατά συρροή. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 11 το βράδυ λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Ειδικότερα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη γενικά έθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
1: Το φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
2: Καφ Λάθος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Δμητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
3: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Μια ιστορία θα σας πω.
6: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
7: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
6: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
7: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ο πατέρας του Ζαν, ο Φρανσουά Νούι, ήταν γράφτης. Και ο Ζαν πάντα έλεγε ότι κληρονόμησε από αυτόν την υπερηφάνεια της ευσυνείδητης δεξιοτεχνίας. Το ένα μισό το έχουμε, φίλες και φίλοι. Ψάχνουμε το άλλο τώρα. Η μητέρα του, η Μαρία Μαγδαληνή, ήταν βιολονίστρια που έδινε το δικό της μερτικό στο πενιχρό εισόδημα της οικογένειας, παίζοντας κυρίως τα καλοκαίρια στην ορχήστρα του καζίνο στο κοντινό για την οικογένεια παραθαλάσσιο θέρετρο Αρσασόν. Η Μαρία Μαγδαληνή, λοιπόν, δούλευε πάντα βράδια, πότε παίζοντας με την ορχήστρα του κλαμπ του καζίνο, πότε συνοδεύοντας μουσικά διάφορες σκηνικές παρουσιάσεις. Όμως η μαμά έπαιρνε τον μικρό Ζαν μαζί της. Εκείνος, γεμάτος χαρά, άλλο δεν έκανε από το να παρακολουθεί τις διάφορες παραστάσεις από τα παρασκήνια. Άλλοτε πάλι παρακολουθούσε τις πρόβες και ζητούσε από τους συγγραφείς να τον αφήσουν να διαβάσει τα σενάρια τους. Όταν τον άφηναν, περιττό να σας πω πως έπρεπε να φτάσει την ώρα του ύπνου για να τα αφήσει από τα χέρια του. Και κάπως έτσι, στα 12 χρόνια του, άρχισε να γράφει. Κρίμα που εκείνα τα έργα δεν σώζονται. Από την άλλη όμως, σώζεται μία κληρονομιά μοναδική. Ένας πλούτος ανεξάντλητος.

et où personne n'est méchant, où l'unique et grave problème

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στους 102 των FM της R3 και την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη ο Ανδρέας Κοράνης. Την καλησπέρα μας στις φίλες και τους φίλους που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Όποιος θελήσει να στείλει το μήνυμά του μπορεί να το κάνει ως εξής. Γράφετε στα SMS 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Ζιλ Βινιό, φίλες και φίλοι, στο πρώτο μας τραγούδι 1964, το Μομπέι. Θα έλεγε κανείς ότι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια του γαλλικού αλλά και καναδικού πενταγράμμου την εποχή εκείνη, του γαλλόφωνου καναδικού πενταγράμμου, «Ο τόπος μου», όπως είναι η μετάφρασή του. Και ας πάμε στον πρώτο τόπο του ανθρώπου για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα. Ο άνθρωπός μας λοιπόν, ο Ζαν Ανούι, είχε γεννηθεί στις 23 Ιουνίου του 1910 στον Μπορντό. Αλλά όταν ήταν 8 χρόνων, η οικογένεια μετακόμισε στο Παρίσι. Χρόνια αργότερα τον συναντάμε έναν πραγματικό δανδύ στο Λύκειο Σαπτάλ και λίγο αργότερα στη νομική σχολή της Σορβόνης. Αλλά μην μπορώντας να συντηρήσει τον εαυτό του οικονομικά, τα παράτησε μετά από μόλις 18 μήνες σπουδών για να αναζητήσει δουλειά ως κειμενογράφος στη διαφημιστική εταιρεία Publicité d'Amour. Ο Ανούι παντρεύτηκε την ηθοποιό Μονέλ Βαλεντίν το 1931, αλλά ο γάμος του τον πονούσε διαρκώς, φίλες και φίλοι. Μόνη παρηγοριά του στο σπίτι, οι κόρες του, καθώς η σύζυγος άλλαζε τη μία ανδρική αγκαλιά μετά την άλλη, μην το συζητάτε, και ο Ζαν συνέχισε να πόνα. Και όσο η οικογένεια μεγάλωνε σε μέλη, τόσο η οικονομική κατάσταση γινόταν και πιο δύσκολη. Έτσι, παράλληλα με τη δουλειά του στη διαφημιστική εταιρεία, άρχισε να γράφει κωμικές σκηνές, σκετσάκια, σύντομες ιστορίες για τον κινηματογράφο, προκειμένου να συμπληρώσει το εισόδημά τους. Στην ηλικία των 25 χρόνων, ο Ζαν Ανούι βρήκε δουλειά ως γραμματέας του Γάλλου ηθοποιού αλλά και σκηνοθέτη Λουί Ζουβέ στην κομεντή των Ηλυσίων Πεδίων. Ήταν ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Καταρχάς σώθηκε. Και πώς σώθηκε? Σώθηκε διότι ο Ζουβέ του δάνεισε μερικά από τα έπιπλα που είχαν απομείνει από την παραγωγή του έργου Ζίγφριντ του Ζαν Ζιραντού, έτσι ώστε να επιπλώσει το λιτό σπίτι του. Αλλά ως εκεί η βοήθεια, ο Ζουβέ δεν είχε σκοπό να ενθαρρύνει τις προσπάθειες του βοηθού του για τη συγγραφή θεατρικών έργων. Ο Ζιραντού αποτέλεσε έμπνευση για τον Ανούι και με την ενθάρρυνση αυτού του καταξιωμένου θεατρικού συγγραφέα, τον οποίον κάποια στιγμή ο Ανούι γνώρισε, άρχισε να γράφει ξανά το 1929. Συνέγραψε το «Ουμουλούς Λεμουέ» μαζί με τον Ζαν Ορεσάν. Ακολούθησαν τα δικά του πρώτα έργα, «Λερμίν» το 1932 και το «Μανταρίν» του 1933, και τα δύο σε παραγωγή του Οριελέν Λουνιέ Ποέ, ενός καινοτόμου ηθοποιού και διευθυντή σκηνής που ήταν τότε επικεφαλής του Théâtre de l'Œuvre. Αλλά εισπρακτικά δεν πήγαν καλά τα έργα του, παρά την φοβερή φιλοσοφία του στο γράψιμο, την αρχική φιλοσοφία του στο γράψιμο, όπου μπορεί να διακρίνει κανείς τις επιρροές του ράφτη πατέρα του. «Η λέξη δημιουργεί τη διακόσμηση», έλεγε ο Ανούι, και πάνω σε αυτό ο παραγωγός Ποέ άφησε τη λυρική πρόζα του Ανούι να λάμψει μπροστά σε ένα σκηνικό απλών συνθέσεων γραμμής και χρώματος που δημιουργούσαν μια ενότητα φοβερού στυλ αλλά και διάθεσης. Οι μεγάλοι της τέχνης όμως μπορούν να δουν πίσω από τις εισπράξεις
και ο Ρώσος σκηνοθέτης Γιώργη Πιτόεφ είδε. Μαζί λοιπόν έφτασαν στην πρώτη μεγάλη επιτυχία του Ανούι του 1937, τον ταξιδιώτη χωρίς αποσκευές. Ο ταξιδιώτης χωρίς αποσκευές, φίλες και φίλοι, είναι ένα έργο εμπνευσμένο από την ιστορία ενός στρατιώτη με αμνησία, του Ανθέλ Μανγκίν, τον οποίον διεκδικούσαν πάνω από 12 οικογένειες, παρακαλώ. Η πένα του Ανού γίνε μοναδική. Ο ρεαλιστικός λόγος του χτυπά στην καρδιά κριτικούς και κοινό. Στην αμνησία του ήρωά του, που στο δικό του έργο ονομάζεται Gaston, συναντά κανείς πάρα πολλά. Κυρίως όμως τον απλό στρατιώτη που ως κομμάτι κρέας κάποιοι τον έσυραν σε ένα πόλεμο και στην επιστροφή όλοι τον θέλουν, διότι πολύ απλά θέλουν μερίδιο από τη δόξα του.

Αυτός, φίλες και φίλοι, ήταν ο βαρύτονος François Leroux στο Le Soir του μεγάλου Charles Gounod. Στα χρόνια που θα ακολουθούσαν, δεν υπήρχε σεζόν στο Παρίσι που να μην παρουσιάζεται σε περίοπτη θέση κάποιο καινούριο έργο του Ανούι. Μάλιστα, πολλά από αυτά τα έργα εξάγονταν πλέον στην Αγγλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά το 1938, μεγάλο μέρος της μεταγενέστερης δουλειάς του Ανούι σκηνοθετήθηκε από τον εξέχοντα σκηνοθέτη και σκηνογράφο του Παρισιού, τον Αντρέ Μπαρσάκ, ο οποίος είχε αναλάβει διευθυντής του Théâtre d'Atelier μετά την συνταξιοδότηση του Charles Dullin το 1940. Ο Μπαρζάκ ήταν υπέρμαχος του Ανούι και οι σχέσεις τους ήταν ένας σημαντικός παράγοντας για τη συνεχιζόμενη επιτυχία του θεατρικού συγγραφέα και μετά τον πόλεμο. Στη δεκαετία του 40 ο Ανούι στράφηκε από τις σύγχρονες ιστορίες σε πιο μυθικά, κλασικά και ιστορικά θέματα. Με πρωταγωνιστές που διεκδίκησαν την ανεξαρτησία τους από το μοιραίο παρελθόν, τα θέματα εγκαίνησης της περίοδου συνδέονται στενότερα με τις υπαρξιακές ανησυχίες συγγραφέων όπως ήταν ο Ζαν-Πολ Σάρτρ και ο Αλμπέρ Καμί. Το πιο διάσημο έργο εκείνης της ομάδας ήταν αφισβήτητα η Αντιγόνη, η οποία καθιέρωσε τον Ανούι ως κορυφαίο δραματουργό, όχι μόνο λόγω της δύναμης με την οποία σχεδίασε την κλασική αντιπαράθεση μεταξύ της ασυβίβαστης Αντιγόνης και του Κρέοντα, αλλά και επειδή οι Γάλλοι θεατρόφιλοι υποκατοχή τότε διάβασαν το έργο ως μια σύγχρονη πολιτική παραβολή. Η Αντιγόνη του Ανούι είναι ένα θεατρικό έργο σε μία πράξη και είναι ένα από τα λεγόμενα Nouvelle Pièce Noire, δηλαδή τα νέα σκοτεινά έργα, μαζί με το Ζεζαμπέλ του 32, Ρωμαίο Ζενέτ του 46, Τιμίδια του 53, σύμφωνα με τις κατηγοριοποιήσεις που ο ίδιος έκανε τότε. Η πρώτη παράσταση δόθηκε στις 4 Φλεβάρι του 44, όπως είπαμε, υπό γερμανική κατοχή. Ο Ανούι επανεξετάζει το ρόλο του Κρέοντα και τις ευθύνες που τον δεσμεύουν ως πολιτικό άρχοντα, ενώ απογυμνώνει από κάθε αξία και ήθος τους δύο αδελφούς της Αντιγόνης.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Ψηφίζεται σήμερα η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Κατηγορηματικά απορρίπτει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση Qatar Gate. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. Ο σφοδρός καύσωνας που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη προκαλεί δεκάδες θανάτους και σοβαρά προβλήματα σε πολλές χώρες. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν απέτησαν από το Ισραήλ να αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Νότιο Λίβανο. Πτωτικά εξακολουθούν να κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής για 48 ώρες. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας, επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.

102 FM της R3. Εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο θεατρικό συγγραφέα Ζαν Ανούι. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Ανδρέας Κοράνης στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, μετά αφήνετε ένα κενό και στο τέλος στέλνετε το μήνυμα στο 54 160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο το φίλο τον Άκη, νωρίς έστειλε την δικιά του καλησπέρα και την αγάπη ανταποδίδουμε, όπως και ο αγαπημένος ο Μάκης, συντροφιά με τη Μαρία και τον Δημοσθενή στην Νεάπολη, από όπου μας ακούν. Στην Τατιάνα μας την καλησπέρα να στείλουμε, στην Πατρίτσια και την Άννα, στον αγαπημένο το Στέλιο και τον Ιωσήφ, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Λιάνα και στην αγαπημένη τη Γεωργία. Και αυτό που ακούσαμε νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ήταν το Λεσέ Μάντελα μου, στίχη του ανθρώπου για τον οποίο σας μιλάμε σήμερα, του Ζαν Ανούι. Μουσική του Φρανσίς Πουλέ για την όπερά του με τίτλο «Λοκάντια». Είμαστε πια στα 1940 σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη όπερα. Εμείς βέβαια ακούσαμε το συγκεκριμένο κομμάτι του Ανούι σε μια μεταγενέστερη εκτέλεση από την Βερονίκ Ζεν. Κάτω από την γερμανική λογοκρισία λοιπόν, φίλες και φίλοι, το έργο Αντιγόνη του Ζαν Ανούι παραμένει διφορούμενο ως προς την απόρριψη της εξουσίας, όπως αυτή αντιπροσωπεύεται από την Αντιγόνη και την αποδοχή της σύμφωνα με τις ιδέες του Κρέοντα. Ωστόσο, γίνονται φανεροί από την πρώτη στιγμή οι παραλληλισμοί με την γαλλική αντίσταση και την ναζιστική κατοχή, και προφανής γίνεται επίσης η καταγγελία του συγγραφέα κατά της παθητικότητας πολλών συμπατριωτών του απέναντι στους νόμους που είχε επιβάλει η γερμανική κατοχή. Η σκηνοθεσία, τα σκηνικά και τα κοστούμια της πρώτης παράστασης ήταν του συνεργάτη του, τον οποίον προαναφέραμε, του Αντρέ Μπαρσάκ, και το ρόλο της Αντιγόνης θα πάρει η σύζυγος του Ανούι. Στην εκδοχή του Ανούι, όπου η θεατρική τέχνη, η επιτιδιότητα του επιχειρήματος υπερβαίνουν κατά πολύ ό,τι θεωρείται ως κακόγουστη ή μειωτική διαπραγμάτευση του θέματος της Αντιγόνης, ο Κρέον νικά, φίλες και φίλοι. Ως προς αυτό δεν μπορεί να υπάρξει καμία αμφιβολία. Στο απόγειο της μεγάλης σύγκρουσης αποκαλύπτει στην Αντιγόνη ότι δεν υπάρχει τρόπος να ξεχωρίσει κανείς τα υπολείμματα του Ετεοκλή από αυτά του Πολυνίκη. Οι οπλές του αργίτικου υπηκού έχουν ποδοπατήσει και τα δύο πτώματα, μετατρέποντάς τα σε αποκρουστική λάσπη. Η τιμένη λοιπόν η Αντιγόνη λέει πως τώρα θα επιστρέψει στο δωμάτιό της στα Ανάκτορα. Είναι ακριβώς η έκβαση που ουσιαστικά απαιτούσε ο Κρέοντας. Καμία θεϊκή επιταγή, κανένα ηθικό απόλυτο δεν απαιτεί κάτι άλλο. Ο ύπουλος ρυθμός της διαλεκτικής του Κρέοντα έχει υποσκάψει τα υπαρξιακά θεμέλια της πράξης της Αντιγόνης και οι σκηνικές οδηγίες ήταν ενδεικτικές. Η Αντιγόνη κινείται σαν υπνοβάτισσα. Έχουν καταρρεύσει τα παιδικά όνειρά της περί ηρωισμού και πολιτικού αντίκτυπου. Ως εδώ βέβαια, διότι εξακολουθεί να παίζεται το συγκεκριμένο έργο, φίλες και φίλοι, και εμείς δεν προδίδουμε ποτέ από τη μέση και προς το τέλος τι συμβαίνει. Οι Γερμανοί, φίλες και φίλοι, δεν είχαν στα χέρια τους κάποιο απτό στοιχείο προκειμένου να το απαγορεύσουν. Ο λαός
το λάτρεψε. Το ίδιο και η κριτική. Η Αντιγόνη του Ανούι έγινε μια πραγματική σημαία αντίστασης. Ο ίδιος ο συγγραφέας, όπως σας είπαμε και νωρίτερα, ομαδοποίησε τα έργα εκείνης της περιόδου με βάση τον κυρίαρχο τόνο τους, δημοσιεύοντας τα μεταγενέστερα έργα του σε συλλογικούς τόμους για να αντικατοπτρίζει αυτό που πίστευε ότι αντιπροσώπευε τις φάσεις της εξέλιξής του και αυτό που έμοιαζε χαλαρά με τη διάκριση μεταξύ κωμωδίας και τραγωδίας. Τα μαύρα έργα, η ομάδα εκείνη, ήταν τραγωδίες ή ρεαλιστικά δράματα, όπου ο Ανούι έγραφε συνήθως για νέους ιδεαλιστές και ασυβίβαστους πρωταγωνιστές, οι οποίοι ήταν σε θέση να διατηρήσουν μεν την ακεραιότητά τους, επιλέγοντας όμως μόνο τον θάνατο προκειμένου για να το καταφέρουν. Αντίθετα, τα λεγόμενα peace rose, δηλαδή τα ροζ έργα του Ανούι, ήταν κωμωδίες, στις οποίες κυριαρχούσε η φαντασία σε μια ατμόσφαιρα όμοια με εκείνη των παραμυθιών. Σε αυτά τα έργα, όπως ήταν το «Καρναβάλι των κλεφτών», το «Δείπνο με την οικογένεια» ή το «Λεοκάντια», μετάφραση στα ελληνικά «Ο χρόνος που θυμάται», το προαναφέραμε από όπου και το τραγούδι που ακούσαμε, το επίκεντρο είναι το βάρος του περιβάλλοντος και ιδιαιτέρως του παρελθόντος του πρωταγωνιστή, ο οποίος αναζητά την ελευθερία του. Ώρα για Juliette Gréco, φίλες και φίλοι, και το τραγούδι «Musique mécanique».

Ήρθαμε λίγο πιο κοντά σε ό,τι αφορά το δικό μας χρόνο, φίλες και φίλοι, στη μουσική. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ανούι φτάνει μέχρι και στη δεκαετία του 80, έτσι, ως συγγραφέας. Αυτή, όπως είπαμε και νωρίτερα, ήταν η Juliette Gréco στο Musique Mécanique. Τα περισσότερα από τα έργα του Ανούι στα τέλη της δεκαετίας του 1940 αλλά και στη δεκαετία του 1950 γίνονται πολύ πιο σκοτεινά, πολύ πιο σκληρά και σε αντίθεση με τα έργα του που είχαν προηγηθεί αρχίζουν πλέον να έχουν ως ήρωες μεσήλικες χαρακτήρες οι οποίοι βλέπουν πλέον τη ζωή με έναν πολύ πιο πρακτικό τρόπο από τους πρώην ιδεαλιστές νέους. Ο Ανούι χώρισε σε υποκατηγορίες τα έργα αυτής της περίοδου σε έργα λαμπρά και σε έργα καυστικά. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει θεατρικά όπως το «Δαχτυλίδι γύρω από το φεγγάρι» και το «Κολόμπ» και χαρακτηρίζονται από αριστοκρατικά σκηνικά και πνευματώδη πειράγματα. Από την άλλη, θεατρικά όπως το «Βάλς των Ταυρομάχων» και «Ο Πετεινός που παλεύει» είναι γεμάτα πλέον από πικρά αστεία. Εδώ, το έξυπνο λογοπαίγνιο παίρνει έναν πολύ πιο σκοτεινό τόνο, έναν τόνο απογοήτευσης. Έχει αλλάξει ο Ανούι σε σχέση με το ξεκίνημά του, που ήταν ένα ξεκίνημα γεμάτο από νατουραλιστικές μελέτες ενός άθλιου και διεφθαρμένου κόσμου, όπως ο ίδιος έλεγε. Πολλά από εκείνα τα έργα της πρώτης περίοδου παρουσιάζουν στον αναγνώστη την εντυπωσιακή και αναπόφευτη διχοτόμηση μεταξύ πραγματισμού και ενός είδους υπερβατικού ιδεαλισμού. Υπάρχει ελάχιστη έως και καθόλου μέση οδός. Για παράδειγμα, χρειάζεται να επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, σε ένα από τα έργα που προαναφέραμε, στον «Ταξιδιώτη χωρίς αποσκευές». Ο κεντρικός χαρακτήρας, ο Γκαστόν, ο βετεράνος, αν θυμάστε, του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο οποίος πάσχει από αμνησία, δεν μπορεί να θυμηθεί την ηθική εξαχρίωση της νιώτης του. Ναι, αυτός τον οποίο διεκδικούν πάρα πολλές οικογένειες, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε κάνει έρωτα με τη γυναίκα του αδελφού του και είχε τραυματίσει σοβαρά σε καυγά τον καλύτερο του φίλο. Αυτό το ζωφερό παρελθόν, λοιπόν, έρχεται διαρκώς σε αντίθεση με τη σχεδόν αγγελική συμπεριφορά που επιδεικνύει, δεν προσποιείται, έτσι, όταν γυρίζει από το μέτωπο, είπαμε, ο άνθρωπος έχει αμνησία. Ο ιστορικός του θεάτρου, ο Μάρβιν Κάρλσον, θα γράψει πως το έργο εκείνο αποτέλεσε την επιτομή της περίπλοκης τονικότητας και της επιδέξιας δραματικής τεχνικής, την οποία διατήρησε ο Ανούι μέχρι και το τελευταίο του έργο. Πάντως ο ίδιος ο Ανούι διαφώνησε με τις σκοτεινές αναγνώσεις των καλύτερων έργων του. Τι εννοώ με αυτό? Υποστήριζε ότι στα έργα του είχαμε, θα πει χαρακτηριστικά, βρει τρόπους να γελάμε με την ατυχία. Χάρη στο Μολιέρο, είπε κάποτε ο Ανούι, το αληθινό γαλλικό θέατρο είναι το μόνο που δεν είναι ζωφερό, στο οποίο γελάμε σαν άνθρωποι σε πόλεμο με τη δυστυχία και τη φρίκη μας. Αυτό το χιούμορ, θα καταλήξει, είναι ένα από τα μηνύματα της Γαλλίας προς τον κόσμο. Βαθιά αντιντεγκολικός ο Ανούι άρχισε να πέφτει
σε επίπεδο εισπρακτικό προς Θεό, έτσι μην παρεξηγηθούμε, όταν έκανε την εμφάνισή του το θέατρο του παραλόγου. Αν και μοιραζόταν με εκείνους τους συγγραφείς ένα παρόμοιο απελπισμένο όραμα για την ανθρώπινη ύπαρξη, η επιδίωξη αυτών των νέων έργων για εναλλακτικές δραματουργίες έκανε τα ημιρεαλιστικά πλέον έργα του Ανούι να φαίνονται βαρετά και παλιωμοδίτικα στο κοινό. Ναι, δυστυχώς έτσι γίνεται και το έχουμε δει πολλές φορές στην ιστορία της τέχνης. Στη δεκαετία του 80 ο Ανούι επανεφεύρει τον εαυτό του ως σκηνοθέτη, ανεβάζοντας δικά του έργα αλλά και άλλων συγγραφέων. Πιστός ως το τέλος της ιδέας του, αλλά πάντοτε εναλλακτικός, είδαμε τον τρόπο με τον οποίο κατηγοριοποιούσε τα έργα, τις διάφορες εναλλαγές που εμφάνιζε κατά περιόδους, ο Ζαν Ανούι θα φύγει από καρδιακή προσβολή στη Λοζάνη της Ελβετίας στις 3 Οκτωβρίου του 1987. Είχε προλάβει ευτυχώς να χωρίσει από την Μονέλ Βαλεντίνε. Άφησε πίσω του την δεύτερη σύζυγό του, Νικό Λανκόν, και 4 παιδιά. Όμως άφησε και κάτι άλλο, για το οποίο θα σας μιλήσουμε στον επίλογο της εκπομπής μας, αφού ακούσουμε την Βέλο Ριθ στο «Je t'ai perdu dans la nuit».

Ο Ζανανού, φίλες και φίλοι, κυρίως άφησε πίσω του μια παράγραφο την οποία οφείλετε να έχετε κατά νου κάθε φορά που κόβετε εισιτήριο θεάτρου ή όταν κάνετε μια κράτηση. Και πρέπει να πηγαίνουμε στο θέατρο. Ακόμη και αν οι παρέες μας δεν ακολουθούν ή ακόμη και αν δεν προτιμούν εμάς, οφείλουμε στο κοιμόνι να περνάμε το κατόφλι ενός θεάτρου συχνά, διότι προσέξτε να, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γράψει μεγάλα έργα. Και όπως σας είπα νωρίτερα, άφησαν φοβερές παραγράφους που τελικά δεν ήταν μόνο τον καιρό τους. Ήταν παράγραφοι και αποφθεύματα όλων των καιρών. Τι είχε πει ο Ανού για τα έργα του με τρόπο αναλυτικό και αποκαλυπτικό των ιδεών του, έτσι θα τελειώσουμε. Με παίζουν σε ιδιωτικά θέατρα όταν γράφω για την αστική τάξη. Κάποιος πρέπει να βασίζεται στους ανθρώπους που πληρώνουν για τις θέσεις τους. Οι άνθρωποι που υποστηρίζουν το θέατρο είναι οι αστεί. Το κοινό έχει αλλάξει. Φοβούνται πια μην χάσουν ένα σύγχρονο γεγονός, στο οποίο δεν θα εμφανίζονται πλέον ως η αποφασιστική κυρίαρχη δύναμη. Νομίζω ότι το κοινό έχει χάσει πλέον το μυαλό του. Τώρα πια λένε ότι ένα έργο δεν μπορεί να είναι τόσο καλό εάν δεν μπορούν να το καταλάβουν. Ο Ζόρζ Μπιζέ ήταν προγενέστερος του Ανού, φίλες και φίλοι, αλλά παρόλα αυτά, τόσο ως μουσουργός όσο και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες της εποχής εκείνης και λογοτέχνες είχαν ανοίξει το δρόμο για τη γενιά που θα ερχόταν. Από τους Αλείς των Μαργαριταριών, το τελευταίο μας απόσπασμα με τον Αλέν Βαζό. Γεια και χαρά.

Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: και 68.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σε πορτοκαλί συναγερμό η Δανία από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή. Σε κίτρινο συναγερμό η Σουηδία Παρασκευή και Σάββατο. Κόκκινο συναγερμό έχει εκδοθεί και για περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας, ενώ στην Ισπανία και την Ιταλία ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου. Πτωτικά κινούνται οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την ομαλοποίηση της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του βαρελιού Brent Βόρειας Θάλασσας παράδοσης Αυγούστου υποχώρησε κατά 3,05% γύρω στις 3 η ώρα στα 74,3 δολάρια. Η τιμή του βαρελιού του Αμερικανικού Αργού επίσης παράδοσης Αυγούστου υποχώρησε κατά 2,94% στα 71,06 δολάρια. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Στο νόμο Κατσέλη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και ο Πρωθυπουργός που συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως είπε, κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς διανοιολήπτες. Κατά τη συζήτηση στη Βουλή, ο Υπουργός Οικονομικών χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Περισσότεροι από 100.000 συμπολίτες μας θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ το μήνα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης. Στη Βουλή κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας». Στόχος του νομοσχεδίου είναι η εξάλληψη φαινομένων όπου το φύλο επηρεάζει τον καθορισμό της αμοιβής μιας εργαζόμενης ή ενός εργαζόμενου για παροχή ίσης ή όμοιας εργασίας. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ορίστηκαν ομόφωνα οι τρεις νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων, οι οποίοι θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ειδικότερα, οι νέοι Έλληνες εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς είναι από το βαθμό του εισαγγελέα εφετών ο Δημήτρης Ζημιανίτης. Από το βαθμό του εισαγγελέα πρωτοδικών διορίστηκαν οι εισαγγελείς Δημήτρης Νομικός και Δημήτρης Αποστολάς. Μετά το αίτημα της Λάουρα Κοβέση, οι οργανικές θέσεις των εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 3 και πλέον είναι 13. Κατηγορηματικά απορρίπτει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση Qatar Gate. Σε συνέντευξή του στον Sky, χαρακτήρισε μπούρδα την όλη ιστορία και άκυρο το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε εις βάρος του από τις βελγικές αρχές. Άφησε εχμές για τους χειρισμούς του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, δηλώνοντας ότι ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είχε το ένταλμα για το Qatar Gate 3 μέρες στο συρτάρι του και δεν ενημέρωσε τον ίδιο αλλά το Μαξίμου από όπου έμαθε και εκείνος. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. 5 άτομα συνελήφθησαν στη Μύκονο και ένα στην Αττική. Ο αρχηγός είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με τουριστικά βαν. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαίνη, κάναβη, έκσταση και άλλες ουσίες. Οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πλήθος πιστηρίων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες στα εξεταζόμενα μαθήματα. Αργότερα θα λάβουν και δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από την ερχόμενη Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 11 το βράδυ λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα παρουσιάσει νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ορίστηκαν ομόφωνα οι νέοι εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς. Το Ιράν απειλεί εκ νέου με κλείσιμο τα στενά του Ορμούζ. Πτωτικά κινούνται μέχρι στιγμής οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Ψηφίζεται σήμερα το βράδυ η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο, 6 συλλήψεις και κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Παράσταση διαμαρτυρίας για τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στην Αθήνα πραγματοποίησαν νωρίτερα αντιεξουσιαστές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε κατάληψη του κτηρίου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης προχώρησαν μέλη από συλλογικότητες που στηρίζουν τον αγώνα των απεργών πείνα στην Αθήνα. Αποκλεισμός κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα στο ύψος του κόμπου Πηλέας Πανοράματος. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αργά το βράδυ θα ψηφιστεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η ρύθμιση προβλέπει σημαντικά

πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν από το Ιράν να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της συμφωνίας, όπως προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι η αναστολή 60 ημερών των κυρώσεων αποτελεί μόνο προσωρινό μέτρο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κουβέιτ, ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον περιμένει από την Τεχεράνη να εφαρμόσει όσα συμφωνήθηκαν. Διαφορετικά, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα έχει στη διάθεσή του σειρά επιλογών. Άμεση ήταν η απάντηση του Ιράν προς τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι αμερικανικές πολιτικές είναι το κύριο εμπόδιο για την ειρήνη στην περιοχή. Κανείς δεν θα ξεγελαστεί, έγραψε, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με βίντεο, στο οποίο ο Μάρκο Ρούμπιο καταδικάζει ένοπλες ομάδες με έδρα το Ιράκ, καθώς και τη Χεζμπολά και τη Χαμάς. Πτωτικά κινούνται ωστόσο οι διεθνείς τιμές πετρελαίου μετά την ομαλοποίηση της κατάστασης στα στενά του Ορμούζ. Η τιμή του βαρελιού του Brent Βόρειας Θάλασσας παράδοσης Αυγούστου υποχώρησε κατά 3% γύρω στις 3 ώρα το μεσημέρι στα 74,73 δολάρια. Η τιμή του βαρελιού του Αμερικανικού Αργού επίσης παράδοσης Αυγούστου υποχώρησε κατά 2,94% στα 71 δολάρια. Η Δυτική Ευρώπη πλήττεται από πολυήμερο καύσωνα με θερμοκρασίες μέχρι 44 βαθμούς Κελσίου, λιωμένη άσφαλτο, αυξημένες εισαγωγές στα νοσοκομεία και δεκάδες θανάτους. Από το Παρίσι μέχρι τη Μαδρίτη και τη Ρώμη, οι αρχές βρίσκονται σε συνεχή συναγερμό. Στην Ιταλία καταγράφηκαν 3 θάνατοι, ενώ στη Γαλλία οι πνιγμοί που συνοδεύονται με τη ζέστη ξεπερνούν τους 40 και 68.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σε πορτοκαλί συναγερμό η Δανία από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή. Σε κίτρινο συναγερμό η Σουηδία, Παρασκευή και Σάββατο. Κόκκινο συναγερμό έχει εκδοθεί και για περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας, ενώ στην Ισπανία και την Ιταλία ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ορίστηκαν ομόφωνα οι 3 νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων, οι οποίοι θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ειδικότερα, οι νέοι Έλληνες εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς είναι από το βαθμό του εισαγγελέα εφετών ο Δημήτρης Ζημιανίτης. Από το βαθμό του εισαγγελέα πρωτοδικών διορίστηκαν οι εισαγγελείς Δημήτρης Νομικός και Δημήτρης Αποστολάς. Μετά το αίτημα της Λάουρα Σκοβέση, οι οργανικές θέσεις των εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων στη χώρα μας αυξήθηκαν κατά 3 και πλέον αριθμούσε 13. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. 5 άτομα συνελήφθησαν στη Μύκονο και ένα στην Αττική. Ο αρχηγός είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με τουριστικά βαν. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαίνη, κάναβη, έκσταση και άλλες ουσίες. Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει και κατασχέσει πλήθος πιστηρίων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στην εισαγγελία Σύρου. Στον 7ο Τακτικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκαν να απολογηθούν οι 5 συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής ομάδας που φέρεται να προκάλεσε συνολική ζημία άνω των 9 εκατομμυρίων ευρώ από εκτεταμένες ρευματοκλοπές και παράνομες παρεμβάσεις σε μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ. Η εισαγγελέας άσκησε εις βάρος τους δίωξη για διακεκριμένες κλοπές ρεύματος, εγκληματική οργάνωση, παρακόλληση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, ρευματοκλοπή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις και παράνομη οπλοκατοχή. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την ανακοίνωση θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες στα εξεταζόμενα μαθήματα. Αργότερα θα λάβουν και δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από την Παρασκευή στις 11 το βράδυ στον περιφερειακό λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα παρουσιάσει νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες που από το μεσημέρι και το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.

bexiga. Sitting by the ocean, me heart, you feel so sad.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε εξέλιξη στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ορίστηκαν ομόφωνα οι τρεις νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων. Σε συναγερμό βρίσκονται αρκετές χώρες της Ευρώπης λόγω καύσωνα. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών δεσμεύτηκε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα κάνει τίποτα που να υπονομεύει την ασφάλεια των συμμάχων της στον κόλπο. Πτωτικά κινούνται μέχρι στιγμής οι διεθνείς τιμές πετρελαίου. Οριστικό τέλος στο εμπόριο χάρτινων αποδείξεων καυσίμων βάζει νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο, 6 συλλήψεις και κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Διακόπτουν την απεργία πείνας οι δύο απεργοί οι οποίοι αντιδρούσαν στην υλοποίηση της σύμβασης για τα προσφυγικά στην Αθήνα. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Oh yeah. Giving you the run around. Giving us the run around.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ψηφίζεται απόψε στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες αναμένεται να δουν σημαντικές μειώσεις στις μηνιαίες δόσεις τους. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, η ελάφρυνση μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 300 ευρώ το μήνα. Οριστικό τέλος στο εμπόριο χάρτινων αποδείξεων καυσίμων με σκοπό τη φοροαποφυγή, βάζει νέα απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή. Σύμφωνα με αυτή, από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και για κάθε συναλλαγή χοντρική στα πρατήρια καυσίμων, θα πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο από το πρώτο ευρώ. Πηγές της ΑΔΕ τονίζουν ότι με τη νέα διαδικασία όλες οι επαγγελματικές δαπάνες αγοράς καυσίμων θα εμφανίζονται αυτόματα στο My Data μέσω της έκδοσης τιμολογίου. Την 1η Ιουλίου τίθεται σε εφαρμογή και στη χώρα μας οι νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας έως 150 ευρώ από χώρες.

0: LNG προς τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη, ενισχύοντας τον γεωπολιτικό και ενεργειακό της ρόλο. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε κλειό καύσωνα παραμένουν ευρωπαϊκές χώρες. 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία, όπου 16 πόλεις τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό. Στο Βέλγιο, 2 έφηβοι πνίγηκαν σε λίμνη στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Τραγική η κατάσταση στη Γαλλία, η οποία θρυνεί 40 νεκρούς από θερμοπληξία ή πνιγμό τις τελευταίες ημέρες. Περίπου 68.000 έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα στη Βρετάνη λόγω προβλήματος σε μετασχηματιστή εξαιτίας της ακραίας ζέστης. Κόκκινος συναγερμός για ακραία ζέστη σε ισχύ σε αρκετές περιοχές της Βρετανίας, όπου εκατοντάδες σχολεία έκλεισαν καθώς αναμένονται θερμοκρασίες ρεκόρ. Σε συναγερμό για καύσωνα έχει τεθεί σχεδόν στο σύνολό της η Ισπανία. Σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα θα κηρυχθεί την Παρασκευή η Δανία. Κίτρινος συναγερμός και στη Σουηδία. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας θα πραγματοποιήσει σύντομα επιθεωρήσεις στο Ιράν μετά την προκαταρκτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όπως δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του οργανισμού Ραφαέλ Γκρόσι. «Θα εργαστούμε πολύ σύντομα για τις λεπτομερείς ημερομηνίες», τόνισε αναφερόμενος στις συζητήσεις με την Τεχεράνη. Ωστόσο, ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι δεν υπάρχουν επί του παρόντος σχέδια για την παροχή πρόσβασης σε πυρηνικές εγκαταστάσεις ή πυρηνικό υλικό που δέχτηκαν επίθεση. Ο Ιρανός Υφυπουργός τόνισε ότι τέτοια ζητήματα θα αντιμετωπιστούν μόνο στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας με την Ουάσιγκτον και έπειτα από πρακτικά βήματα για την άρση των κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, συναντάται σήμερα με τον Εμμύρη του Κουβέιτ, αφού προηγουμένως διαβεβαίωσε τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για τη δέσμευση που έχει αναλάβει η Ουάσιγκτον για την ασφάλεια των χωρών του κόλπου. Επίσης, επανέλαβε ότι το Ιράν δεν μπορεί να επιβάλλει τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούζ, επισημένοντας ότι όλος ο κόσμος θα είναι αντίθετος. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. 5 άτομα συνελήφθησαν στη Μύκονο και ένα στην Αττική. Ο αρχηγός είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με τουριστικά Van. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσκεσαν πλήθος πιστηρίων που εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στην εισαγγελία Σύρου. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την ανακοίνωση θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες τους στα εξεταζόμενα μαθήματα. Αργότερα θα λάβουν και δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Στην αθλητική μας ενημέρωση για την τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ παίζουν τώρα Ελβετία-Καναδάς και Βοσνία-Κατάρ, στη 1 Μαρόκο-Αϊτή και Σκωτία-Βραζιλία, στις 4 Νότια Αφρική-Νότια Κορέα και Τσεχία-Μεξικό. Ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις σε Μακεδονία και Θράκη, οπότε από το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν κατά τόπους βροχοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη επίσης λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
1: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, Δευτέρα 29 Ιουνίου, με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Τραγούδια, ιστορίες, συγκίνηση, ένταση και τη βαθιά ανάγκη να τραγουδήσουμε όλοι μαζί λίγο πιο δυνατά από ό,τι πρέπει. Ώρα έναρξης 9. Δευτέρα 29 Ιουνίου, η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη Μονή Λαζαριστών.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει

0: βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Στη θέση μας και σήμερα, εδώ στο πολύ ωραίο στούντιό μας, στον 102, έτοιμοι, διαβασμένοι, με καλή διάθεση, για να σας κρατήσουμε συντροφιά για τις επόμενες δύο ώρες. Νυχτερινή βάρδια λοιπόν, με τον Γιάννη Παπαδόπουλο στο μικρόφωνο, σήμερα έχω το Φάνη Ηλιάκο στον ήχο. Πάρτε το κινητό σας τηλέφωνο και μέσω Viber στείλτε μας τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Μου φαίνεται σαν χθες που είχαμε σοκαριστεί όλοι από την είδηση ότι ο Παρασκευάς Άντζας δεν είναι πια μαζί μας και σήμερα γύρω στις 10 το πρωί έσκασε η είδηση στα ειδησιογραφικά γραφεία ότι ο Τάκης Γκόνιας, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής που φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού αλλά και της Εθνικής Ομάδας, δεν είναι πια μαζί μας. Έχασε τη ζωή μετά από μάχη που έδινε με σοβαρή ασθένεια τα τελευταία 2 χρόνια. Οι πληροφορίες λένε για το τελευταίο εξάμηνο, αλλά τα τελευταία 2 χρόνια ο Τάκης Γκόνιας πάλευε με μια ασθένεια. Ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής, ένα από τα καλύτερα δεκάρια που έχουν περάσει από το ελληνικό ποδόσφαιρο, θρασίτατος, με την καλή έννοια μέσα στο γήπεδο, δεν υπολόγιζε ποιον αντίπαλο έχει απέναντί του. Καταπληκτικές εμφανίσεις με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ακόμα και σε επίπεδο Champions League. Ήταν πολύ ωραίος παίχτης, δηλαδή στην ομάδα του Μπάγκεβιτς ήταν από τους παίχτες που ξεχώριζαν. Είχε και ένα πάρα πολύ σοβαρό τροχαίο, αν θυμάστε, που λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του. Από εκείνη τη μάχη βγήκε νικητής, αλλά σήμερα δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Εκτός από τον Ολυμπιακό αγωνίστηκε στον Ηρακλή, στη Σπόρτη Χιχών, στον Πανηλιακό, στον Πανιόνιο, ξανά στον Ηρακλή και ξανά στον Ολυμπιακό για να κλείσει την καριέρα του σε ηλικία 34 ετών. Οι συμπαίκτες του όλοι είχαν να πούνε έναν καλό λόγο για τον Τάκη Γκόνια, σπουδαίο παιδί. Όλοι μιλούσαν για την ιδιαίτερη τρέλα του εντός και εκτός γηπέδου. Να ευχηθούμε δύναμη στην οικογένειά του, καλό ταξίδι στο φως για τον ίδιο και ελπίζουμε τόσο νέοι άνθρωποι να σταματήσουν να φεύγουν, γιατί πραγματικά το τελευταίο διάστημα δεν προλαβαίνουμε να ανακοινώνουμε θανάτους ανθρώπων κάτω από 60 ετών.

Ούτε εγώ το γνώριζα, αλλά λέει πως η μεγάλη αγάπη του Τάκη Γκόνια, πιο πολύ και από το ποδόσφαιρο, ήταν λέει το γκολφ. Μάλιστα προσπάθησε να παίξει και επαγγελματικά, αφού κρέμασε τα παπούτσια του επαγγελματικά γκολφ, αλλά φυσικά δεν τα κατάφερε. Πάντως το γκολφ είναι ένα άθλημα που πολλοί αθλητές συνεχίζουν μετά τη λήξη της καριέρας του. Φυσικά χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο Μάικλ Τζόρνταν, που λάτρευε τόσο πολύ το γκολφ που έχανε μέχρι και προπονήσεις. Φανταστείτε, ένας τόσο συνεπής παίχτης όπως ο Μάικλ Τζόρνταν παρασυρότανε τόσο πολύ από τον γκολφ που έπαιζε ώρες και μερικές φορές ξεχνούσε να πάει στην προπόνηση. Θα μείνουμε λίγο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, όχι για μια ευχάριστη είδηση. Σήμερα το μεσημέρι είχαμε μια βόμβα από τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος έθεσε τον εαυτό του εκτός εθνικής Ελλάδος. 23 χρονών ο Κωνσταντέλιας είπε, αποφάσισε ότι δεν θα παραταχθεί με την εθνική Ελλάδος στα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου για το National League, αλλά δεν είπε ότι θα επιστρέψει κιόλας. Ουσιαστικά είπε ότι σταματάει από την Εθνική Ελλάδος, αν διαβάζουμε καλά αυτά που είπε. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η αιτία για την απόφασή του είναι ότι με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και ένα δεύτερο να έρχεται σύντομα στην οικογένειά μας, αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για μένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Συμπλήρωσε επίσης ότι παραμένω απόλυτα αφοσιωμένος στην εξέλιξή μου, στους αγωνιστικούς μου στόχους και στις υποχρεώσεις και φιλοδοξίες μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Μια είδηση που εγώ δεν την καταλαβαίνω. Εύχομαι να το ξανασκεφτεί ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, γιατί ήταν βασικός στέλεχος της εθνικής ομάδας. Είναι ίσως αυτή τη στιγμή μαζί με τον Καρέτσα, ο Κωνσταντέλιας είναι τα μεγαλύτερα project που έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι οι δύο πιο ταλαντούχοι παίχτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και φορούσαν το εθνόσημο. Δηλαδή, αν ο Κωνσταντέλιας με ένα μικρό παιδί τόσο νέος και με ένα δεύτερο να έρχεται, ο Μέση τι έπρεπε να κάνει που έχει τρία, να σταματήσει την καριέρα του 5 χρόνια πριν? Δεν νομίζω. Πρέπει κάτι άλλο να συμβαίνει και αν όντως συμβαίνει κάτι άλλο, πρέπει οι υπεύθυνοι της ΕΠΟ να αναλάβουν δράση για να φέρουν πίσω τον παίχτη.

Για τη ζέστη που επικρατεί στην Ευρώπη και κυρίως στη Γαλλία και την Ιταλία σας έχουμε πει. Σήμερα διαβάζουμε ότι ο καύσωνας, εκτός του ότι ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους, σκότωσε εκατοντάδες χιλιάδες πουλερικά. Από τη ζέστη τα πουλερικά πέθαναν. Εξετάζεται, λέει, μαζικές σταφές μέσα στις φάρμες για να μην εξαπλωθούν, λέει, ασθένειες. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, ορίστηκαν οι τρεις νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων. Σε συναγερμό βρίσκονται αρκετές χώρες της Ευρώπης λόγω καύσωνα. Το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις, θα δούμε τελικά τι θα γίνει. Ο πόλεμος πηγαίνει καλά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών δεσμεύτηκε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα κάνει τίποτα που να υπονομεύει την ασφάλεια των συμμάχων της στον κόλπο. Την 1η Ιουλίου τίθενται σε εφαρμογή και στη χώρα μας οι νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αγαθών αξίας μέχρι 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οριστικό τέλος στο εμπόριο χάρτινων αποδείξεων καυσίμων βάζει νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει

Ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα και μας λέει «Βροχερές καλησπέρες», λέει, αγαπητέ Γιάννη. Η αλήθεια είναι ότι έβρεξε λίγο εκεί το μεσημέρι, έριξε λίγο νερό στο κέντρο. Ωραιόκαστρο με λισοχώρι, έμαθα ότι έβρεξε αρκετά. Δεν έχουμε ξεμπερδέψει ακόμα με τη βροχή. Δείχνει πιθανότητα βροχής και μετά τα μεσάνυχτα. Και μετά ξανά την Παρασκευή περιμένουμε βροχές. Το Σαββατοκύριακο όμως σας εγγυώμαι ότι θα κάνετε τις βουτιές σας ανενόχλητοι. Στην Ευρώπη από την πολύ ζέστη πηδάνε στα ποτάμια και στα συντριβάνια, εδώ πέρα όμως ένας τουρίστας στο φαλιράκι της Ρόδου θόλωσε από τη ζέστη, γδύθηκε εντελώς όπως τον γέννησε η μητέρα του, ανέβηκε πάνω σε ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έκανε τα δικά του, πήδηξε από το ασθενοφόρο, πανενοχλούσε αμάξια στο δρόμο, κόσμο που περνούσε, μέχρι που η ομάδα Δίας το συνέλαβε και το μετέφεραν σε μια ψυχιατρική κλινική. Και φαντάζομαι αυτή την ώρα θα κοιμάται κάπου ωραία, ήσυχα, γαλήνια. Αυτά συμβαίνουν στο νησί της Ρόδου. Υπάρχουν και τα ανάλογα βίντεο, μπορείτε να τα αναζητήσετε στα social media, κυκλοφορούν. Ένα αστείο περιστατικό που ευτυχώς δεν είχε κάποια δυσάρεστη εξέλιξη, γιατί το να πηδάς από ασθενοφόρο και να κινείσαι ανάμεσα σε διερχόμενα οχήματα δεν είναι και τόσο ασφαλές.

Εγώ σας υποσχέθηκα ότι το Σαββατοκύριακο δεν θα βρέχει. Για οτιδήποτε άλλο δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά και το λέω αυτό γιατί το Σάββατο ένας τεράστιος αστεροειδής που θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμια καταστροφή περνά κοντά από τη Γη στις 2 και 4 ακριβώς. Το Σάββατο, ο διαστημικός βράχος με την ονομασία 15-26-37-1997-NC-1 εκτιμάται ότι έχει διάμετρο 750 έως 1650 μέτρα. Σε περίπτωση πρόσκρουσης, ένα σώμα τέτοιου μεγέθους θα προκαλούσε, λέει, καταστροφή σε πλανητική κλίμακα, καθώς θα απελευθέρωνε ενέργεια που αντιστοιχεί σε 200.000 έως 1 εκατομμύριο μεγατόνους TNT, πολύ περισσότερο δηλαδή από ότι το παγκόσμιο πυρηνικό πλωστάσιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλες τις χώρες, το οποίο εκτιμάται, λέει, σε περίπου 5.000 μεγατόνους. Οι επιστήμονες δεν δίνουν την παραμικρή πιθανότητα να γίνει αυτή η πρόσκρουση, αλλά με τόσα που έχουν δει τα μάτια μας, ας κρατάμε μια πισινή που λέμε. Εκείνη την ώρα η παρατήρηση του θα είναι αδύνατη στη χώρα μας λόγω του εκτυφλωτικού φωτός της ημέρας, ωστόσο σε άλλες περιοχές του βόρειου ημισφαιρίου ο αστεροειδής θα είναι ορατός με ισχυρά κάλια ή ακόμα και με ένα μικρό τηλεσκόπιο. Ένα φαινόμενο που δεν βλέπουμε αρκετά συχνά. Τυχεροί αυτοί που θα το δούνε. Ελπίζουμε να μείνουμε μόνο στην οπτική επαφή και να μην έχουμε κάποιο άλλο είδους.

Οι ψυχολόγοι λένε ότι το να θες να εκδικηθείς κάποιον που σου έκανε κακό, συνήθως γυρνάει μπούμεραν και καταστρέφει τον ίδιο στον εαυτό. Σε τρώει αυτό εσωτερικά και δημιουργεί μεγαλύτερη ζημιά από αυτήν που πιθανόν θα προκαλέσεις σε αυτόν που θες να εκδικηθείς. Αλλά μερικές εκδικήσεις είναι απολαυστικές, όπως αυτή που έγινε στο Κάρτιφ της Βρετανίας. Ο Ντίν Γκάουτζι διαχειριζόταν κάποια διαμερίσματα Airbnb. Οι κάτοικοι της περιοχής του έκαναν παράπονα ότι έξω από μια συγκεκριμένη πολυκατοικία μαζεύονταν σακούλες με σκουπίδια και πίστευαν ότι τα πετούσαν οι τουρίστες που νίκιαζαν αυτά τα διαμερίσματα που πρόσεχε ο Ντίν Γκάουτζι. Έβαλε λοιπόν κάμερα, παρακολουθούσε λοιπόν το δρόμο, το σημείο που πετιόταν οι σακούλες με τα σκουπίδια και παρατήρησε επί 7 μέρες συνεχόμενες ένα συγκεκριμένο άντρα να έρχεται κάθε μέρα και να πετάει 3 και 4 σακούλες, μεγάλες σακούλες με σκουπίδια. Προσπάθησε να μάθει ποιος είναι, ρώτησε τη γειτονιά, δεν τον ήξερε κανείς και έτσι αποφάσισε να τον ακολουθήσει. Τον ακολούθησε, βρήκε που μένει και ενημέρωσε τους κατοίκους της γειτονιάς όπου άφηνε ο συγκεκριμένος κύριος τα σκουπίδια. Συνεννοήθηκαν, μαζέψανε όλα τα σκουπίδια τους για 10 μέρες, μιλάμε για τελείωτες σακούλες, πάρα πολλές σακούλες, και πήγαν και τα άφησαν έξω από την εξώπορτά του. Όταν αντίκρισε το θέαμα ο συγκεκριμένος κύριος, σάστησε. Του είπαν φυσικά ότι ξέρουμε ότι έρχεσαι και αφήνεις εμάς σακούλες. Ζήτησε γόνιπε τι συγγνώμη. Είπε δεν θα το ξανακάνω, μη με καταγγείλετε. Γιατί είναι και αδίκημα, έτσι. Το να αφήνεις σκουπίδια έξω από κάδους σκουπιδιών. Και το ζήτημα λύθηκε εκεί πέρα. Μέχρι να ξαναπαρουσιαστεί κάποιος περίεργος και να αφήσει μια σακούλα σκουπιδιών στο συγκεκριμένο σημείο.

Ο Φάνης, εκτός από καταπληκτικός ηχολήπτης, είναι και φοβερός ρεπόρτερ. Μου βρήκε τώρα πόσο θα κοστίσουν τα εισιτήρια στο τελικό του Μουντιάλ που θα γίνει στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Νιου Τζέρσι. Και τα εισιτήρια δεν τα λες και πάρα πολύ φτηνά, για την ακρίβεια τα λες εξωπραγματικά ακριβά. Το πιο ακριβό εισιτήριο είναι 44.499, είναι ακριβώς δίπλα στο χορτάρι. Θα κάνει ο άλλος τάκλινγκ και θα το νιώθεις και εσύ. Ακολουθούν με 36.000 ευρώ λίγο πιο πίσω. Το φτηνότερο, ψηλά, εκεί που οι άνθρωποι θα μοιάζουν με μπρεμίγκια, κοστίζει 12.000 ευρώ, 12.000 δολάρια, με συγχωρείτε. Πανάκριβα εισιτήρια, διαμαρτύρονται πάρα πολύ για τις τιμές των εισιτήριων σε αυτό το Μουντιάλ, όπως και γενικά για το κόστος των προϊόντων γύρω από τα γήπεδα. Υπάρχει ένα καταπληκτικό βιντεάκι, αναζητήστε το στο διαδίκτυο, όπου ένας Ιταλός καημένος πάει να πάρει ένα χοντόκ έξω από το γήπεδο και του λέει ο υπάλληλος που του το φτιάχνει 25 δολάρια. Και τρελαίνεται ο Ιταλός. Μα λέει, δεν θέλω να αγοράσω, λέει, όλο τον πάγκο σου, θέλω ένα χοντόκ. Λέει 25 δολάρια. Αν θέλεις, πάρ' το. Αν θέλεις, φύγε. Και φυσικά έφυγε. Πανάκριβα όλα. Είπαμε και οι μπύρες πάρα πολύ ακριβές. Και τα εστιατόρια έχουν ανεβάσει γύρω από τα γήπεδα τις τιμές. Και όλοι μα όλοι διαμαρτύρονται.

Πάντως παράπονο δεν έχετε. Κάθε μέρα σας έχω μια είδηση ώστε να αμφιβάλλετε για το ανθρώπινο είδος. Πριν από λίγο η 43χρονη που συνελήφθη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση στην Κερατέα Αττικής έκανε δήλωση και είπε ότι έβαλα τις δυο φωτιές για να μην ξεσπάσω τα παιδιά μου. Τώρα φυσικά θα αντιμετωπίσει τη δικαιοσύνη και την ποινή που θα της δοθεί. Εγώ σας δίνω και το τηλέφωνο επικοινωνίας ξανά μέσω Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28 και τα λέμε σε πάρα πολύ λίγο μετά τις ειδήσεις στις 11.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων αεροσκαφών προς την Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σχεδιάζει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου, όπως αναφέρει το Reuters. Όπως επισημαίνεται, η κίνηση αυτή θεωρείται σημαντική ένδειξη προσέγγισης πρώτης στην Τουρκία εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ στις 6 και 7 Ιουλίου στην Άγκυρα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πώληση αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες με επίσημη ενημέρωση του Κογκρέσου από το State Department. Μήνυμα ενότητας της Ευρώπης εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ εξέπεψαν σήμερα από το Βερολίνο οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Πολωνίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας. Η ανανέωση της συμμαχίας, η ενίσχυση του ευρωπαϊκού της πυλώνα, η διατλαντική συνεργασία, η στήριξη της Ουκρανίας και η ικανοποίηση για την προκαταρκτική συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν είναι τα 5 μηνύματα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής, σύμφωνα με τον γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Η Δυτική Ευρώπη πλήττεται από πολυήμερο καύσωνα με θερμοκρασίες μέχρι 44 βαθμούς Κελσίου, λιωμένη άσφαλτο, αυξημένες εισαγωγές στα νοσοκομεία και δεκάδες θανάτους. Από το Παρίσι μέχρι τη Μαδρίτη και τη Ρώμη, οι αρχές βρίσκονται σε συνεχή συναγερμό. Στην Ιταλία καταγράφηκαν 3 θύματα, ενώ στη Γαλλία οι πνιγμοί που συνδέονται με τη ζέστη ξεπερνούν τους 40 και 68.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Σε πορτοκαλί συναγερμό η Δανία από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή. Σε κίτρινο συναγερμό η Σουηδία Παρασκευή και Σάββατο. Κόκκινο συναγερμό εκδόθηκε για περιοχές της Αγγλίας και της Ουαλίας, ενώ στην Ισπανία και την Ιταλία ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 41 βαθμούς Κελσίου. Την 1η

0: Το μήνυμα ότι η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο ελληνικό Sports Park, όπου έχει διαμορφωθεί η διαδρομή του Eco Rally Ακρόπολης 2026 και από όπου θα δοθεί αύριο η εκκίνηση του αγώνα. Τα γκάζια είναι για τις πίστες και όχι για το δρόμο, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ψήφιζεται απόψε στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες αναμένεται να δουν σημαντικές μειώσεις στις μηνιαίες δόσεις τους. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις η ελάφρυνση μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 300 ευρώ το μήνα. Οριστικό τέλος στο εμπόριο χάρτινων αποδείξεων καυσίμων με σκοπό την φοροαποφυγή βάζει νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Σύμφωνα με την απόφαση από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και για κάθε συναλλαγή χονδρικής, στα πρατήρια καυσίμων θα πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο από το πρώτο ευρώ. Πηγές της ΑΑΔΕ τονίζουν ότι με τη νέα διαδικασία όλες οι επαγγελματικές δαπάνες αγοράς καυσίμων θα εμφανίζονται αυτόματα στο My Data μέσω της έκδοσης τιμολογίου. Με απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ορίστηκαν ομόφωνα οι τρεις νέες θέσεις εντεταλμένων εισαγγελέων, οι οποίοι θα ενισχύσουν το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι νέοι Έλληνες εντεταλμένοι Ευρωπαίοι εισαγγελείς είναι από το βαθμό του εισαγγελέα εφετών ο Δημήτρης Ζημιανίτης. Από το βαθμό του εισαγγελέα πρωτοδικών διορίστηκαν οι εισαγγελείς Δημήτρης Νομικός και Δημήτρης Αποστολάς. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την ανακοίνωση θα γίνουν γνωστές οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες τους στα εξεταζόμενα μαθήματα. Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από την Παρασκευή στις 11 το βράδυ λόγω εργασιών για την κατασκευή του flyover. Ειδικότερα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή για 48 ώρες και στα δύο ρεύματα πορείας στο ύψος του κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, όπου από το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Στη Θεσσαλονίκη αύριο λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχοπτώσεις στα γύρω ορεινά, η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
3: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας 6930 07828. Αν θέλετε να μας πείτε κάτι μέσω μηνύματος στο Viber. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τα αθλητικά. Ο Άρης ανακοίνωσε νωρίτερα τον Ken Birch, τον πολύμπειρο center, power forward center. Μια σημαντική προσθήκη για τον Άρη. Ένας παίχτης με παρουσία και στο NBA αλλά και στην Ευρωλίγκα. Έχει παίξει σε τελικό, έχει σηκώσει η Ευρωλίγκα. Είναι ένας παίχτης χρήσιμος, 33 χρονών. Κάποιοι λένε ότι είναι μεγάλος, αλλά δεν είναι. Είναι πάρα πολύ αθλητικός, οπότε η ηλικία δεν παίζει καθόλου ρόλο, ειδικά σε αυτές τις θέσεις, στις θέσεις των ψηλών. Ένα βήμα πριν τον Άρη είναι και ο Λαρετζάκης. Φαίνεται πως έχει συμφωνήσει σε όλα με τη διοίκηση του Άρη. Τον θέλει και ο Βασίλης Πανούλης. Ο Κώστας Αντετοκούμπο φαίνεται ότι θα παραμείνει στον Άρη. Και ο αδερφός του, ο Θανάης Αντετοκούμπο, συζητάει το ενδεχόμενο να επιστρέψει στη χώρα μας. Και αν επιστρέψει, η ομάδα που θα τον υποδεχτεί θα είναι σίγουρα Άρης Θεσσαλονίκης. Μια μεταγραφή έκπληξη όμως έγινε και από τον Παναθηναϊκό. Ο Φαλ, ο σέντερ του Ολυμπιακού, ο θηριώδης σέντερ του Ολυμπιακού, θα υπέγραψε με τον Παναθηναϊκό για 2,1 χρόνια. Θυμίζουμε ότι είναι στη διαδικασία απόκτησης ελληνικού διαβατηρίου, οπότε θα αγωνίζεται σαν Έλληνας στην επόμενη διοργάνωση, τη GBL. Σημαντική προσθήκη, αν και είναι σε ηλικία μεγάλη. Γι' αυτός 34 χρόνων και έχει ταλαιπωρηθεί από τραυματισμούς. Πέρσι έπαιξε ελάχιστα, 1-1,5 μήνα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο Μουντιάλ. Χθες τα ξημερώματα η Κροατία κέρδισε όπως αναμενόταν τον Παναμά με 0-1. Η Κολομβία κέρδισε με 1-0 τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και πέρασε στην επόμενη φάση. Αυτή τη στιγμή αγωνίζεται Βοσνία-Ζεγοβίνη εναντίον Κατάρ και προηγείται με 2-1 η Βοσνία. Και στο 55 η Ελβετία προηγείται με 1-0 του Καναδά. Ένα παιχνίδι που στο πρώτο ημίχρονο είχε ευκαιρίες αλλά όχι γκολ. Οι Ελβετοί με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου προηγήθηκαν. Τι θα δούμε μετά τα μεσάνυχτα. Μαρόκο-Αϊτή. Στη μία επίσης Σκωτία-Βραζιλία, ένα ωραίο παιχνίδι. Οι Σκοτσέζοι είναι μαχητικοί, δεν τα έχουν καταφέρει ως τώρα, δεν τα έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Ένα βαθμό έχουν, μια ισοπαλία. Η Βραζιλία αναμένεται να παίξει με τα μεγάλα της αστέρια γιατί χρειάζεται την νίκη, αν θέλει την πρωτιά. Στις 4 η Νότια Αφρική αντιμετωπίζει τη Νότια Κορέα. Η Τσεχία το αντιμετωπίζει το Μεξικό και έτσι όπως τα έκανε με τις ισοπαλίες, η Τσεχία, αν θέλει να περάσει την επόμενη φάση σαν καλύτερη τρίτη, πρέπει να κερδίσει το Μεξικό. Στις 11 αύριο το Εκουαδόρ αντιμετωπίζει τη Γερμανία και το Κουρακάο την ακτή Ελεφαντοστού. Τελειώνουμε σιγά σιγά, ο πρώτος γύρος δηλαδή εννοώ, μπαίνει στην τελική του φάση και θα μάθουμε σε λίγο ποια ζευγάρια θα είναι τα νοκάουτ. Αρχίζουν οι νοκάουτ αγώνες, οι πιο ενδιαφέροντες αγώνες.

Αύριο Πέμπτη είναι μια πολύ ωραία μέρα για να βγείτε στην πόλη της Θεσσαλονίκης και θα σας δώσουμε μερικές προτάσεις. Θα ξεκινήσουμε με το Μέγαρο Μουσικής, όπου για πρώτη φορά η Εθνική Όπερα της Κίνας παρουσιάζει την κλασική όπερα του Τζιάκομο Πουτσίνι, το Τουραντότ. Με περισσότερους από 200 καλλιτέχνες έρχεται η Εθνική Όπερα της Κίνας. Εντυπωσιακό πραγματικά το θέαμα. Στο Επταπύργιο και στο Φεστιβάλ Επταπυργίου που συνεχίζεται, ζωντανεύει η κλασική όπερα Μποέμ του Τζιάκομο Πουτσίνι. Στη Μολύνα Ζαριστών εμφανίζονται οι Σκιαδαρές, με τον ιδιαίτερο ήχο τους που κινείται ανάμεσα στο indie, το rock και τις alternative επιρροές, υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη ενέργεια και πολύ χιούμορ, πολύ ιδιαίτερες οι Σκιαδαρέσες. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται η κλασική πλέον ταινία των Τζόελ και Ethan Coen, Barton Fink. Ένας ανερχόμενος συγγραφέας έρχεται στο Hollywood για να δουλέψει ως σεναριογράφος, αλλά δεν έχει καμία έμπνευση, ως τη στιγμή που μπλέκεται σε μια σκοτεινή ιστορία φόνου. Πολύ ωραία ταινία, μαύρο χιούμορ, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Και βγαίνουν και καινούργιες ταινίες στις κινηματογραφικές αίθουσες. Έχω ξεχωρίσει το 72 ώρες προθεσμία του Άντωνι Μάρας, παραμονές της απόβασης στην Ορμανδία. Μια ομάδα Βρετανών μετεωρολόγων και στρατιωτικών αξιωματούχων συνεργάζεται για τις συνθήκες που θα καθορίσουν την επιτυχία της επιχείρησης. Μας μεταφέρει στις πολύ κρίσιμες στιγμές που φτάνει η βοήθεια από την Αμερική στην Ορμανδία. Και το Fuse του David Mackenzie, όπου στο κέντρο του Λονδίνου επικρατεί πανικός μετά την ανακάλυψη μιας ενεργής βόμβας του Β' Παγκοσμίου Πολέμου σε ένα εργοτάξιο. Μέσα στο χάος της εκτεταμένης εκένωσης της περιοχής, μια συμμορία εγκληματιών ξεκινά μια τολμηρή ληστεία. Καθώς η ένταση αυξάνεται και ο χρόνος απειλεί να τελειώσει, σύντομα γίνεται σαφές ότι κανείς δεν μπορεί να είναι πραγματικά αξιόπιστος. Μια περιπέτεια με πολλές κοινές δράσεις, αξιοπρεπέστατη θα έλεγα, αν θέλετε να κλειστείτε σε κάποια χειμερινή αίθουσα και να την απολαύσετε, με τον κλιματισμό δηλαδή. Είναι μια πολύ ωραία πρόταση. Το Fuse του David Mackenzie.

Μια πάρα πολύ περίεργη ιστορία έχει συμβεί στο νοσοκομείο Αττικών. 90χρονος αποπειράθηκε να μπει στο δωμάτιο της Μάρος Κοντού με μαχαίρι. Συνελήφθη ο υπερήλικας, δήλωσε στον άντρα της ασφάλειας και του νοσοκομείου ότι είναι συγγενής της Μάρος Κοντού και ότι θέλει να την επισκεφθεί. Κρατούσε μια γλάστρα και ένα κουτί με γλυκά. Όταν τον έψαξε ο σεκιουριτάς, μέσα στο κουτί βρήκε ένα μαχαίρι. Προς το παρόν αυτά ξέρουμε. Πολύ περίεργη ιστορία, πολύ περίεργη υπόθεση. Όποια πληροφορία έρχεται θα σας μεταδώσουμε. Έρχονται τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Στη Βουλή αναμένεται να ψηφιστεί το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Η Δυτική Ευρώπη πλήττεται από πολυήμερο καύσωνα με θερμοκρασίες έως 44 βαθμούς Κελσίου. Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών σχεδιάζει την πώληση κινητήρων αεροσκαφών στην Τουρκία παρά τις αντιρρήσεις από μέλη του Κογκρέσου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα υπονομεύσουν την ασφάλεια των συμμάχων τους στον κόλπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Την 1η Ιουλίου τίθενται σε εφαρμογή και στη χώρα μας οι νέοι δασμολογικοί κανόνες για τις ηλεκτρονικές αγορές αξίας έως 150 ευρώ από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οριστικό τέλος, το εμπόριο χάρτινων αποδείξεων καυσίμων βάζει νέα απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ. Επιχείρηση στη Μύκονο για την εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών πραγματοποίησε το ελληνικό FBI προβαίνοντας σε 6 συλλήψεις. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Δεν ξέρω αν θυμάστε που τις τελευταίες μέρες σας είχα μεταδώσει μια είδηση στο Βόλο, όπου ένας 34χρονος είχε αναγκάσει ένα 13χρονο να του δώσει 350.000 ευρώ, να τα κλέψει από το σπίτι των γονιών του και να του τα δώσει. Αρνιότανε φυσικά ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Πήγε να βγάλει το παιδί ότι χρειάζεται ψυχιατρική παρακολούθηση. Σήμερα οι αστυνομικές αρχές δήλωσαν ότι βρέθηκαν 270.000 ευρώ από αυτά τα 350 σε σπίτι νεκρού συγγενή του. Συγκεκριμένα σε ενός θείου του το σπίτι, τα είχε κρύψει εκεί ο 34χρονος τα χρήματα και βρέθηκαν. Αγνοούνται τα υπόλοιπα 80.000 ευρώ, πιθανόν να έχουν φαγωθεί ήδη. Και από το Βόλο θα σας πάω στα Χανιά, τα πολύ ωραία Χανιά, ειδικά το καλοκαίρι, όπου απίστευτες σκηνές έζησαν όσοι βρέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στην πτήση από Βαρσοβία προς Χανιά. Δύο γυναίκες προκάλεσαν, λέει, αναστάτωση. Μέσα στην πτήση δημιούργησαν φασαρία, άρχισαν να καπνίζουν, ο κόσμος αντέδρασε, φώναζαν, έκαναν, δεν μπόρεσαν να τους ηρεμήσουν οι αεροσυνοδοί. Όταν προσγειώθηκαν, πήγαν οι αστυνομικοί να τους συλλάβουν, άρχισαν να τους κλωτσάνε και μάλιστα τα χτυπήματα ήταν τόσο δυνατά που έσπασαν το χέρι ενός αστυνομικού. Φυσικά συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο κρατητήριο και αναμένεται να δικαστούν.

Η οικογένεια Μπερλουσκόνη έγινε πλουσιότερη κατά 350 εκατομμύρια ευρώ, καθώς πουλήθηκε η βίλα του Σίλβιου Μπερλουσκόνη, η γνωστή Βίλα Σερτόσα, μία από τις πιο γνωστές και πολυτελείς κατοικίες της Ιταλίας. Μεταξύ άλλων, μέσα είχε πισίνες, σπα, ξενώνες, αθλητικές εγκαταστάσεις για οποιοδήποτε άθλημα μπορεί να φανταστείτε, ελικοδρόμιο, τεχνητό ηφαίστειο, ειδικά διαμορφωμένους χώρους αναψυχής, τα πάντα. Ένα Λούνα Πάρκ, ένα μίνι Λούνα Πάρκ για τα παιδιά, ήταν ένα υπέροχο σπίτι πάνω σε ένα βράχο, όλη η θάλασσα πιάτο από κάτω. Η οικογένεια ζητούσε 500 εκατομμύρια, αλλά δεν βρέθηκε αγοραστή σε αυτή την τιμή. Οι υποψήφοι ήταν όλοι από τη Μέση Ανατολή. Τελικά πουλήθηκε στην οικογένεια στη δυναστεία Αλ Θάνι του Κατάρ. Η συγκεκριμένη οικογένεια έχει κάνει δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις στην Ιταλία, κυρίως στον τουριστικό τομέα και στις υγειονομικές υποδομές. Η επενδυτική εταιρεία έχει έδρα στο Λουξεμβούργο φυσικά και λειτουργεί ως ευρωπαϊκός βραχιώνας των καταριανών επενδύσεων στον τομέα της ακίνητης περιουσίας. Ένα από τα εντυπωσιακότερα σπίτια λοιπόν της Ιταλίας αλλάζει χέρια και πηγαίνει σε αυτά των Αράβων του Κατάρ.

Συγκρατήστε ένα όνομα, Μπεν Λαμ. Είναι ο άνθρωπος που θέλει να ξαναφέρει τα μαμούθ στη γη. Είναι το πιο φιλόδοξο, λέει, βιοτεχνολογικό εγχείρημα του αιώνα. Είναι ένας διακεκριμένος επιστήμονας στον τομέα της ιατρικής και της γενετικής. Σκοπός του είναι, λέει, να φέρει αυτό το εξαφανισμένο είδος. Εδώ και αιώνες δεν υπάρχει το μαμούθ. Δεν είναι ακριβώς κλωνοποίηση, λέει. Είναι κάτι άλλο αυτό που θα προσπαθήσει να κάνει. Οι επιστήμονες αξιοποιούν αρχαίο DNA και συγκριτική γενετική για να ανακατασκευάσουν τα γονίδια εξαφανισμένων ειδών με πρωτοφανή ακρίβεια. Δηλαδή αυτό που θα προκύψει θα είναι όπως ήταν το μαμούθ τότε. Εγώ έχω την απορία, τόσα κονδύλια, τόση πόρη, τόσες ώρες εργασίας, τόσο φαιά ουσία, τέτοιοι επιστήμονες να χαραμίζονται σε τέτοια project αντί να λύσουν τα προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα, και είναι πάρα πολλά, γύρω από ιατρικά θέματα εννοώ, και να χαρίσουν αρκετά χρόνια ζωής ακόμη περισσότερα σε ανθρώπους και να μην έχουμε θανάτους νέων ανθρώπων όπως του Τάκη Γκόνια που αναφέραμε νωρίτερα και δεκάδων άλλων που ο καθένας έχει στον περίγυρό του. Βλέπω ότι οι επιστήμονες αναλώνονται σε κάποια άπιαστα όνειρα που στην ουσία άντε και ξαναγεννήθηκε ένα μαμούθ. Ποιον ενδιαφέρει πραγματικά. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Φάνη Λιάκο που έφυγε. Δεν πρόλαβε να με ακούσει, να τον ευχαριστώ. Έχει πάρει τη θέση του ο Χρήστος ο Σιδερίδης. Ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν και σήμερα εδώ. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ψηφίζεται απόψε στην Ολομέλεια της Βουλής το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνει την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 100.000 δανειολήπτες αναμένεται να δουν σημαντικές μειώσεις στις μηνιαίες δόσεις τους. Σε αρκετές περιπτώσεις η ελάφρυνση μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 300 ευρώ το μήνα. Στη διεθνή επικαιρότητα, να προχωρήσει στην πώληση δεκάδων κινητήρων αεροσκαφών προς την Τουρκία αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων σχεδιάζει η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ παρά τις αντιρρήσεις του Κογκρέσου, αναφέρει το Reuters. Όπως επισημαίνεται, η κίνηση θεωρείται σημαντική ένδειξη προσέγγισης προς την Τουρκία εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στις 6 και 7 Ιουλίου στην Άγκυρα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πώληση αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες με επακόλουθη επίσημη ενημέρωση του Κογκρέσου από το State Department. Μήνυμα ενότητας της Ευρώπης εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ εξέπεψαν σήμερα από το Βερολίνο οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Πολωνίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας. Η ανανέωση της συμμαχίας, η ενίσχυση του ευρωπαϊκού της πυλώνα, η διατλαντική συνεργασία, η στήριξη της Ουκρανίας και η ικανοποίηση για τη Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν είναι τα 5 μηνύματα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής, σύμφωνα με το γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν από το Ιράν να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο πλαίσιο της συμφωνίας, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι η αναστολή 60 ημερών των κυρώσεων αποτελεί μόνο προσωρινό μέτρο. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κουβέιτ, ανέφερε ότι η Ουάσιγκτον περιμένει από την Τεχεράνη να εφαρμόσει όσα συμφωνήθηκαν, διαφορετικά ο πρόεδρος Τραμπ θα έχει στη διάθεσή του σειρά επιλογών. Άμεση ήταν η απάντηση του Ιράν προς τον Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι αμερικανικές πολιτικές είναι το κύριο εμπόδιο για την ειρήνη στην περιοχή. Κανείς δεν θα ξεγελαστεί, έγραψε, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με βίντεο στο οποίο ο Μάρκο Ρούμπιο καταδικάζει ένοπλες ομάδες με έδρα το Ιράκ καθώς και τη Χεσμπολά και τη Χαμάς. Σε κλειό καύσωνα παραμένουν πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από θερμοπληξία στην Ιταλία, όπου 16 πόλεις τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό. Στο Βέλγιο, δύο έφηβοι πνίγηκαν σε λίμνη στην προσπάθειά τους να δροσιστούν. Τραγική κατάσταση στη Γαλλία, η οποία θρυνεί 40 νεκρούς από θερμοπληξία ή πνιγμό.

0: Κοιτή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Σύμφωνα με την απόφαση από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και για κάθε συναλλαγή χοντρικής στα πρατήρια καυσίμων, θα πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο από το πρώτο ευρώ. Πηγές της ΑΔΕ τονίζουν ότι με τη νέα διαδικασία, όλες οι επαγγελματικές δαπάνες αγοράς καυσίμων θα εμφανίζονται αυτόματα στο My Data μέσω της έκδοσης του τιμολογίου. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο εξάρθρωσε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών με τις αρχές να έχουν προχωρήσει σε 6 συλλήψεις. 5 άτομα συνελήφθησαν στη Μύκονο και ένα στην Αττική. Ο αρχηγός είναι ιδιοκτήτης εταιρείας με τουριστικά βαν. Κατασχέθηκαν περίπου 4 κιλά ναρκωτικών ουσιών, μεταξύ των οποίων κοκαίνη, κάναβη, έκσταση και άλλες ουσίες. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στην εισαγγελία Σύρου. Αύριο, μετά τη 1 το μεσημέρι, ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών, θα γνωστοποιηθούν οι ελάχιστες βάσεις εισαγωγής, ενώ θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Οι υποψήφοι που έχουν εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία θα ενημερωθούν μέσω SMS για τις βαθμολογίες στα εξεταζόμενα μαθήματα. Αργότερα θα λάβουν και δεύτερο μήνυμα με τη σχολή ή το τμήμα στο οποίο θα εισαχθούν μετά την ανακοίνωση των βάσεων. Ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη θα παρουσιάσει νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες, όπου το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

gonna run to?

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.